0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σου είχε λείψει καθόλου, Αμαλία μου?
1: Μου είχε λείψει, μου είχε λείψει. Πώς δεν μου είχε λείψει? Κάτσε, γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει, τον αγαπημένο μας. Καλή σας ημέρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, ναι. Να δεις το φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες?
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι, εδώ έχουμε όχι. Και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα τα άλλα θέματα.
3: Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά, στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: βάλτο, ναι.
0: Το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές.
0: Ο άντρας του μιχεύει. Να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο.
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό,
1: δηλαδή,
0: που νομίζει.
1: Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει.
0: Που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, των ναι. Εκπροσώπων, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Περιμένω να το ακούσω, ναι. Γιατί για μένα και αυτό μετρώ να δω τι θα απαντήσει.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3lfm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Γελάω πρωινά. Τι βγήκε τώρα, κάτι εδώ, κάτι κρύβει.
0: Αυτό είναι παγίδα. Περίμενε,
1: είναι παγίδα τώρα.
0: Είναι καυτά ζητήματα.
1: Καυτά και τσουρουφλίζοντα, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν λέω όχι. Γι' αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση των αρχών. Πώς να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω.
0: Γιατί ξέρεις τις 10 εντολές, έτσι, τις θυμάσαι, τις μαθαίναμε από παιδί.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι το ου μιχεύσεις.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι σου μένει? Μία ευχαρίστηση σου μένει, ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα, για άλλους ανθρώπους είναι άλλο πράγμα.
1: Να πάω σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα. Συνήθως δεν έχεις. Α, να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραίο, μαράκι μου? Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι αυτό.
0: Θα τη
1: δηλαδή,
0: δαιμονοποιήσουμε να... δηλαδή για αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει?
0: Και λέει: άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο. Για περιήγηση και μετά στη μάνα μου.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα μου, συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα, αν κάποιος έχει χόμπι, θέλω να πω τη μιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Δεν
1: να
0: είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ευχαρίστηση.
0: Τώρα μιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει η υποτίθεται
1: κοινωνία. Δεν
0: είπα
1: να το διαπομπεύσουμε.
0: Αυτό γινόταν κάτι. Αυτό λέω. Έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Στο καυτό, καυτό. Ξύπνησε πρόεδρε.
3: Ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο studio3lfm.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη. Να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω.
1: Χριστέ μου, μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις, και αυτό το ερώτημα.
0: Καλά, μιλάμε για
1: απατημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι, όντως, δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό το συνειρμό?
1: Ξέρω, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες, μάλιστα. Ναι. Okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που πρωί-πρωί Τετάρτη έχει διάφορες έτσι
0: ανησυχίες.
1: Ανησυχίες, ναι, πήγα να πω, ναι, έχει. Ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς-νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και τι βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ
1: και,
0: σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια, εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον.
1: Έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν 790.
1: Ναι.
0: Το τώρα... 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δίωδο από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά. Ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες. Περισσότεροι από 200, τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή
0: φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μετανάστευσης και ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
0: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει λοιπόν η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται, φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε έναν χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει λοιπόν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κτέο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε λοιπόν για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
4: Ήταν τελείως απεγνωσμένη η κίνηση, η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Ποιο κοντρολάρει αυτό όταν βγαίνει έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και επειδή στο δεύτερο είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε τρία λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του, ερημικό.
4: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
5: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Δεν δέχονται λοιπόν.
1: Δεν γίνεται όμως, πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι θα γίνει? Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου, να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή?
1: Εντάξει, γιατί.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
1: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπεις.
0: Να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
1: Να γίνει. Μαζί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αλλά βλέπω όμως μια, έτσι, ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα θα μου πούνε οι ακρότες, εσύ, κυρία Κάτσου, θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή? Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει? Δεν πρέπει.
0: Από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
1: Προσωρινή.
0: Για να γίνει η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων.
1: Και να πιστέψουν
0: η καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές, οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο, όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
6: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει: όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
0: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα τρία προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, ξέρεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν
0: επιτέλους. Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και όχι να είναι παραπεταμένοι όπως είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις εκεί σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, οπότε, εντάξει, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει, ένα κουβάρι δύσκολα θα μπορεί κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή ή οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην
1: Κρήτη,
0: από την περίοδο που έχει βελτιωθεί κιόλας ο καιρός. Έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια, έτσι, με αυτή την πίσνα που έχουν στήσει.
1: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, ή θες να το πάμε πιο κάτω, επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό?
0: Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό πραγματικά.
1: Έτσι πήγε να...
0: Ένας Σουδανός επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο,
1: έτσι.
0: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
1: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
0: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω σχεδόν ανέστητος. Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
1: Ακριβώς. Ένας λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει ένας 32χρονος με ραβδί Χέρλινγκ να σταματήσει στον Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε. Δηλαδή, πραγματικά όμως και από την άλλη, να είσαι στον δρόμο και να έχετε κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά.
1: Εκρηκτικό το κλίμα στο Belfast.
0: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια, ας πούμε, μεταναστών. Ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα, μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Ογκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κτέο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΒΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι λέει που έκλειναν το δρόμο τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
1: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος, για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω. Δηλαδή έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφήξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα Βόρεια Προάστια.
1: Εντάξει.
0: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα, κάποιοι αρνούνται.
1: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, ναι. Ο κ. Μπακογιάννης,

0: Είπαμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν εκβιασμούς, απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακεραιότητα, πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν, κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
1: Συνεχίστηκαν.
0: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα. Πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε τα ποσά, είναι τρελά. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
1: Έτσι.
0: Άκουγα επίσης, σου λέω χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία, γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως είναι εδώ στα βόρεια προάστια. Μία πολυκατοικία η οποία έβγαζε, για παράδειγμα, με διάφορες αλχημίες που έκαναν εκεί στην πολυοδομία, μέχρι και 200 έως 250 τετραγωνικά περισσότερα. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια, 200 τετραγωνικά περισσότερα σε ένα σύκομα πολυκατοικίας είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας φταίνε όλοι, αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς είχαν στήσει όλη την πίστα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος πήγε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια, πώς έγινε, νόμιμη τακτοποίηση αυτή. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό το λέω. Και το ζητάγαν του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000. Για να κάνει μια. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τώρα, μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγαν τέτοια λεφτά.
0: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία, καταγγελία.
1: Κόψε με, για να με κόβεις άμα έχεις.
0: Κόβεσαι εσύ.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Άκου τώρα καταγγελία από το δελτίο ειδήσεων χθες στο Αντένα. Πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μια νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγέλει.
2: Η πολυοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μια αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία. Και από εκεί και πέρα περίμενα 2 μήνες να μου έρθει μια απάντηση από την πολυοδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει, και μετά από 2 μήνες μου στείλανε μία απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο φαίνεται μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
1: Τι είναι αυτή.
0: Αλλά πού να βρει το δίκιο του, πού να βγάλει άκρη.
1: Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, όταν μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
0: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σιρτάρια.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει: να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ναι, ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένας θηροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουν. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας, στο studio 3LFM.gr.
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
0: Αμαρτωλή.
1: Αμαρτωλή. Του.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, οι ακροατές είναι διχασμένοι.
1: Είναι διχασμένοι, λογικό.
0: Είναι διχασμένοι. Ναι. Λέει ο Γιάννης, για παράδειγμα, καλημέρα Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μοιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μοιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι, γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια, για παράδειγμα, και ο. Ποιος είναι εδώ? Α, ο Νίκος, ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα, δηλαδή, και μια στιγμή ευτυχίας, δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω, δηλαδή.
1: Δεν πέσανε πάνω, είναι διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανένα, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε θαυμολισμό, αλλή μόνο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του, όπως πάντα, από το χωράφι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία, με ροδάκινα.
0: Είναι στην ΚΟ ο Παράσκο.
1: Α, στην ΚΟ είναι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου, λέει, το Πυλί έγινε προσωρινή δομή το 2017. Έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
1: Ναι.
0: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2017, με την προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά, και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. 10 Ιουνίου του
1: 1944. Βέβαια, βέβαια.
0: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά πριν το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω, λέει, για το γνωστό θέμα με την πολεοδομία και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθερέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Τα είπες όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλιά Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Κόμβο, αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Όλους τους κόμβους έπιασες.
2: Όλα τα πάμε.
0: Πόπο, Μαλία, σε κόμβο πέσαμε.
1: Τον κόμβο τον άλλον δεν έχω δει ακόμα.
0: Πού είναι, ρε παιδιά, ο κόμβος?
1: Πού είναι, γιατί
0: είναι
1: εκείνη
0: η ομάδα που είχε πει ο κύριος
1: Χρυσοχοίδης.
0: Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
1: Εγώ πάντως, να ξέρεις, δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ. Κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιος.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ας μας πει, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος,
1: ναι,
0: και να έχουμε
1: παρεξηγήσει.
0: Αλλά είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, η απάντηση στο ερώτημα λέει βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούσουν πολλές απόψεις λοιπόν από εσάς κυρίως στο στούντιο 3LFM.gr, αλλά θα υπάρξει και μια απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο, γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μία ανάσα, γιατί άκουσα, Αμαλία μου, ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μία μεταφορά, παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
0: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει, παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
1: 3 δισάκια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
0: Αλλά μετά τι έγινε?
1: Γιατί οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, ξέρετε τα ξημερώματα, εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το καταρρύψαμε εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια
0: λένε ότι το
1: ανάφλεξη.
0: Ότι
1: είναι
0: το έχει ρίξει Ιρανικό ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Απλών Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του δηλαδή είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει, αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω για τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλά, έχουν πολύ πλάκα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει από την αρχή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, καλημέρα και στην Ελένη. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας στη συνέχεια. Απλά να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω, παιδί μου, αυτό το τραγούδι, το Life is Life, θυμάμαι το Μαραντόνα. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα. Είναι το τραγούδι που έκανε προθέρμανση όταν έπεσε στην Νάπολη και έκανε εκεί τα μαγικά του. Άρε Ντιέγκιτο, άρε Ντιέγκιτο. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βάρη Σκοροπίου. Ναι. Μπαίνουμε νέοι, λέει, και βγαίνουμε γέροι. Δεν λέει κανείς τίποτα για την κίνηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα και στο Παντελή. Σύνταγμα Εκάλη, ναι. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Σύνταγμα Εκάλη, μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Εντάξει, πάρα και πολύ. Ικανοποιημένος να είναι τώρα. Ναι. Πήγε και Εκάλη.
1: Καλά τώρα. Εντάξει,
0: μία ώρα και δέκα λεπτά. Λογικό ακούγεται για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κόμβος.
1: Κόμβος, αλλά δεν τον βλέπω τον κόμβο. Τον περιμένω, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Κάτι άλλο βλέπεις?
1: Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να πω, είναι παρατέταρτο, λέμε σύνθος τα χρηστικά. Έχει βγάλει την έρευνά της η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κίνητα και έχουμε νέο ράλι το πρώτο τρίμηνο στις τιμές διαμερισμάτων κατά 5,7%.
0: Πάλι ράλι.
1: Ράλι στις τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά 5,7%. Τα νεόδμητα, λέει, κατέγραψαν άνοδο 6% στο τρίμηνο και τα παλαιά 5,5%. Η Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές της χώρας εμφανίζουν υψηλότερη ρυθμός ανόδου από την Αθήνα και η αγορά φυσικά κατοικία συνεχίζει να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Λίγο είναι πιο μικρή η αύξηση σε σχέση με το 2024 και το 2025. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων.
0: Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα στοιχεία της Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τριμηνό, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές? Και ποιος θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι? Τώρα αυτή η άνοδο είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα 6% στο τρίμηνο? Ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κίνητα. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
0: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
0: Καταλαβαίνω αυτό που, το οποίο λένε ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν, ναι, διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν, ναι, και να ανακαινιστούν.
1: Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε τι μπορείς να. Πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για. Και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην οικογένεια. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν ούτε μια γκαρσονιέρα. Και τώρα, επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, εννοώ ο βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα, και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια δεν θα αρχίσουμε να μιλάμε τις επόμενες μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
0: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
1: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κίνητα. Λέω, ωστόσο ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πώς το έλεγε. Να σου πω, πώς το έλεγε. Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε. Θυμάσαι τι έλεγε?
1: Τι έλεγε?
0: Για το Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν είδο από δύο γυναίκες.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι, όμως λέει ο Φώτης. Ωστόσο, ο άνδρας δεν την αφήνει τη μία για την άλλη, κρατάει και τις δύο.
0: Πασόκ είναι.
1: Πασόκ είναι, σίγουρα.
0: Ο Φώτης.
1: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει, αυτό δεν είναι κόμβος, είναι κόμβος για τον κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμβος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου, μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
0: Α, στο μην έρθεις.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Wow, Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενοίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει πει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφισαν μετά από Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη. Είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις λέει υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές, έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960, επειδή μία ισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία ισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν είχε ασχοληθεί, ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν, ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή,
0: τα 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
1: Να πούμε εδώ ότι το eFiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Ενώ η Θεοδώρα λέει από την άλλη, λέει, οι παντρεμένοι με τις παντρεμένες και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την, δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
0: Ντρέπεσαι πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
1: Δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
0: Το μελανίδι, δεν χρησιμοποιείται τη διάλεκτο.
1: Τελίτσε, καταλαβαίνετε, πολύ καλή μαντινάδα, μπράβο, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσι. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Αφιερωμένο στον Real Blogger, ξέρει αυτός. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Άνοιξαμε μεγάλη συζήτηση στην πρώτη ώρα τόσο για το μεταναστευτικό και τις αυξημένες ροές που υπάρχουν στην Κρήτη, αλλά και το πρόβλημα με την δομή μεταναστών που πρέπει να δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων στο Ηράκλειο, εκεί όπου δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα και θα πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Ταυτόχρονα μεγάλη συζήτηση και για τις πολυοδομίες μετά την αποκάλυψη
1: κυκλώματος, έτσι, που έχονται και άλλες αποκαλύψεις μαθαίνουμε, και αυτό λέει το ρεπορτάζ, κάποιοι προφυλακίστηκαν, εμπλέκονται διάφοροι, θέλουμε να δούμε μέχρι πού έφτανε η ρεμούλα και η μπίζνα που είχαν στήσει. Πραγματικά ήταν, ακούσε εξωπραγματικά ποσά.
0: Ναι, μιλάμε για business εκατομμυρίων τώρα, έτσι, ειδικά τώρα για τα βόρεια προάστια, όταν μιλάμε για την Κηφισιά, μιλάμε για τετραγωνικά τα οποία αυξάνονταν με έναν μαγικό τρόπο και αυξάνονταν φυσικά και τα εκατομμύρια.
1: Είπαμε για τον πόλεμο και ότι υπάρχει μια ανάφλεξη, ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί στόχους του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί όμως κατάρρευση του Απάτσι, του ελικοπτέρου του Αμερικανικού, να δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ να επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το έχει πει βέβαια από την αρχή του πολέμου 37 φορές.
0: Και αφού είχαν προηγηθεί και τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία πήγανε από το Κατάρ στη Τεχεράνη, ζεστά με αεροπλανάκι, γιατί ξεπάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά πριν από τα αμερικανικά πλήγματα. Πήραν τα λεφτά πρώτα και μετά έριξαν το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το Belfast βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νύχτα επεισοδίων, πολύ σοβαρών επεισοδίων. Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ένας 40χρονος από έναν Σουδανό.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Παραλίγο να του στοιχεί στη ζωή. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και υπήρξε νύχτα επεισοδίων λοιπόν στο Belfast, που έφτασε ακόμα και στο ακραίο σημείο να πυρποληθούν κατοικίες μεταναστών. Λες και είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον Σουδανό, ο οποίος έκανε αυτή τη δολοφονική απόπειρα.
1: Είπαμε και το ράλι στις τιμές των διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και εδώ αναλύσαμε τον Ιωσήφ τον προβληματισμό μας για το τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα. Ότι πλέον, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, όλο και εντείνονται το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Μήπως ξέρετε, λέει, αν τραγουδάει σήμερα στο ΆΚΑ η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω, αν πάει Λιόλιου, δεν το ξέρω.
0: Α, επειδή είναι ο τέταρτος τελικός. Πονηρούλη, Τριαντάφυλλε, πονηρούλη. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ομαλά, ακριβώς.
0: Ομαλά. Γιατί έχει παρεκτραπεί αρκετή το τελευταίο διάστημα.
1: Ψυχραιμία θα πω.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην Πρέβεζα. Bonjour, bonjour, να σε καλά Χρήστο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέχρι να συνομιλήσουμε. Ναι, όχι που θες, γιατί γίνεται.
0: Όπου θέλεις θα πάμε.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει πλασαριστεί για τα καλά δεύτερη. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη. Τρίτο το Πασόκ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως σου λέει είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα νέο κόμμα. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν εμφανίζεται ένα νέο κόμμα.
0: Περιμένουν ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Ακριβώς. Κυρίως προς το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία με double score διατηρεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Όχι, το double score είναι. Η πρωτιά είναι δεδομένη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Double score σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Πάντως, τα ταβαντούρια για τα καλά έχουν ξεκινήσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός κτλ. Κτλ. Υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και πολιτική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος. Και για όλες αυτές τις εξέλιξεις θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για σας, γιατί το λέω, λόγω πολιτικής επιτροπής. Το κόμμα θα έχει νέο γραμματέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα στις 5.30 ώρα έχουμε την πολιτική μας επιτροπή, την πρώτη μετά το συνέδριο, όπου υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, μοναδικός υποψήφιος, για να έρθει να μπει σε μια ομάδα που τρέχει όλο αυτό το καιρό το κόμμα. Και βέβαια Να πω δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Ο Κυριανάκης είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα πλάχνα της παράταξης. Δεν το γνωρίζω από 20 χρονών. Έχουμε πάρει και δύο πρώτες δολές του Προεκλογικού Κόμματος. Έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Είχε ένα καθαρό λόγο και πολλή όρεξη για να πάμε να τρέξουμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία με ξανά πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη και κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Σμερλίτη, βλέπετε εφικτή αυτή την αυτοδυναμία. Θέλω να πω με τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να είναι πιο πιθανό από ποτέ. Βλέπετε να είναι εφικτή αυτή η αυτοδυναμία?
2: Έκανα μάκι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε. Έχουμε ζητήσει κάτι από τον ελληνικό λαό να μας κρίνει για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Αυτή είναι η συνταγή με την οποία δουλεύουμε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε και δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Θα πάμε το 2027, θα κάνουμε τον απολογισμό όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ψηφιστήκαμε το 2023 και είμαστε αυτοδύναμοι για 7 χρόνια συνεχόμενα, πάμε για 8 χρόνια συνεχόμενα, ούτως ώστε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν οριμότητα και μπορούν να καταλάβουν ποιος δουλεύει για το καλό τους και ποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αν θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ναι. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά με βάση των δημοσκοπήσεων λαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας απειλήσει. Γιατί αυτό που λένε και από την Αμαλία είναι ότι είναι η αρχή αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Στο Δυσίο έκανε την ανακοίνωση στο κόμμα του και πλασαρίστηκε δεύτερος.
2: Πριν κάτσε ο Αλέξης Τσίπρας, κυβέρνησε τη χώρα και όλοι θυμόμαστε πώς την κυβέρνησε. Έχασε το 2019 και πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο το 2019. Το 2023 όμως πήρε 17% και αποχώρησε. Επανέρχεται λοιπόν τώρα με ποσοστό χαμηλότερο αυτού με το οποίο έφυγε. Οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που βγάζει ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του καινούργοι, οι παλιοί, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες, το δούμε, το υπερβολικός. Ούτε καν το 17% με το οποίο έφυγε δεν έχει πιάσει και μάλιστα όντας με το ΣΥΡΙΖΑ, αν κατάλαβα καλά από τη συνεδρίαση που είχαμε το Σαββατοκύριακο, να δηλώνει ότι κλείνει. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, άρα δεν είναι ότι μοιράζεται ένα ποσοστό, είναι ότι όλοι μαζί και δεν φτάνουμε το 17%. Αν αυτό θεωρείται απειλή για εμάς, τι να σας πω, θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όλη του την πορεία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έχει από παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί γι' αυτό και όλοι θυμούνται τι έκανε. Όμως, ξαναλέω ότι εμάς, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, αντίπαλός μας είναι η διεθνής κρίση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να έχουν μια καλύτερη ζωή, αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι διαγωνίζονται τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Προσέξτε, όντας λέγοντας τα ίδια, γιατί αν ακούσετε λίγο τη ρητορική τους, πείτε μου τι διαφορετικό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλη, τον κύριο Βελόπουλο. Τίποτα. Όχι σε όλα, όλα είναι μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Αν ακούσετε τη ρητορική, είναι κοινή. Ναι. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία. Μακροοικονομικά η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Το έχουμε πει και εδώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι η δείκτηση μακροοικονομική είναι θετική και προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Και υπάρχει το θέμα του υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι αν θα δοθεί ένα δεύτερο πακέτο μέσα στο καλοκαίρι στήριξης, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι συνεχίζεται, ανεβαίνουν οι τιμές, ή αν θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Πρέπει να κάτσουμε να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να ενισχύει τους πιο αδύναμους σε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει και τώρα με την ενέργεια που λέτε επιδοτείται το δίζελ στην Αγγλία, δόθηκε το fuel pass, επιδοτήθηκε η τιμή των ακτοπλοϊκών, τα λοιπάσματα, τιμή των λοιπασμάτων, γιατί έτσι ακριβώς μέσω από την ενέργεια και τα λοιπάσματα φτάνουν τελικά να κρυβαίνουν όλα στο ράφι. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η καλή νοικοκυριαμένη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα αυτά επιστρέφουν σε αυτό το κρίτερο ανάγκη προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να πω κάτι για την κρίση. Δεν μπορεί να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι μια κρίση του Μητσοτάκη όταν υπάρχει πόλεμος σε τέτοια έκταση, σε τέτοια διάρκεια και όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε ηθαγενείς και να σου λέει κρατήστε ένα καθρεφτάκι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάμε και γι' αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε πείτε μας ποιος θέλετε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Μάλιστα. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες μέσα τους και να πάνε στην κάλπη να το εκφράσουν.
1: Κυρίες Μιλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ταυτόχρονα, όση ώρα είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σμιρλή, έχουν έρθει και μηνύματα. Ναι. Λέει ο Γιώργος, για παράδειγμα, ότι φυσικά θυμόμαστε λοιπόν κυβέρνησε και γι' αυτό γεμίσαμε ελπίδα με την επανεμφάνισή του, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο Αλέξης, σαν εργαζόμενος με παιδιά που δεν τα βγάζει πέρα, θέλω να πω ότι μετασχηματισμοί, μεταγραφές πολιτικών ή διάφορα εθνικιστικά δεν με αγγίζουν. Στο διατάφτα. Μισθή ή σύνταξη. Αυτό. Παιδεία ή υγεία. Αυτά είναι τα βασικά. Και πάνε λέει για εκλογές χωρίς να μιλάνε για αυτά.
1: Αυτά είναι. Μα έχει πολύ δίκιο. Ποιος το λέει, ο ακροατής μας
0: Αλέξης.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αναλωνόμαστε στο ποιος θα πάει σε πού, τι θα γίνει, πώς και τι κτλ. Και αφήνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει πάρα πολύ δυσκολέψει για τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ρώτησα τον κύριο Σμιρλή. Ότι ναι, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο, γιατί υπάρχει τώρα με τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά που αποφασίζει η Ευρώπη. Είναι 1,5 δις. Για μας το όφελος. Το 1,5 δις, είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα πάει στους ευάλωτους. Θα δούμε δηλαδή ένα νέο πακέτο παροχών πριν τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί 1,5 δις είναι 1,5 δις. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα. Αν και μαθαίνω ότι θα κατευθυνθεί κυρίως προς ενέα, ανακαινίζω και όλα αυτά, ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι, γιατί είναι, για την ενέργεια η ρήτρα διαφυγής, ναι. Δεν θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο υψηλός και η ακρίβεια.
0: Καλημέρα, Σόφη μας. Για την πολιτική ζωή, λέει, μέχρι τις εκλογές, συνιστώ να παίρνουμε ελαφρά μυστικά για να αντέξουμε. Θα χρειαστούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, να περάσω εγώ ένα διαφορετικό μήνυμα. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410. Καλώς στον Παναγιώτη Βολάνιο. Ναι,
1: καλώς στον Παναγιώτη μας.
0: Καλώς στο παιδί το δικό μας, το παλικάρι μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Γιατί τέτοια αποθέωση?
0: Έτσι σήμερα δεν ξέρω.
1: Έτσι δεν έχει πιάσει.
0: Σου έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σήμερα.
3: Το εκτιμώ. Ελπίζω να μην αλλάξει το βράδυ.
0: Δεν έχω και αύριο.
3: Σωστό.
0: Αλλά σήμερα εκμεταλλεύσου το.
3: Όλα στην ώρα τους. Πάντως θα πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Προετοιμάζω και τους οδηγούς.
0: Ωραία, φίλε, θα μας φας κανένα πεντάλεπτο τώρα. Πάλι με τους κόμβους.
3: Έχει και αρκετούς κόμβους στο τέλος.
0: Πάμε.
3: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο Κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της ηλιοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων σταδίου Πειραιός. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στην άνοδο της ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Τζιτζιφιές και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Από τη λεωφόρο Ποσειδώνα στα λεωφορεία των οδηγών συνεχίζεται στη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με υπομονή αρκετή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω καθυστερήσεων άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζουμε με τους κόμβους. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα?
5: Α, χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι, ε.
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ωστέ.
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε ένα ησυχάτο. Ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Όπως καταλάβατε, πέσαμε σε κόμβο. Πριν φύγεις, μήνυμα από τον Νίκο. Βολάνι άρχοντα, πάρει μας τα υπάρχοντα.
1: Α, παπα.
0: Έφυγες.
1: Αυτά είναι.
3: Στη διαδικασία είμαι.
0: Τώρα, τι θες, παιδί μου?
1: Λέω πολλά τα μηνύματα και των ακροατών που σχολιάζουν τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Δημοκρατίας, ο κ. Σμίλης. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
0: Ναι, ο Νικηφόρος, για παράδειγμα. Ναι. Ο πόλεμος, λέει, στο Ιράν είναι τους τελευταίους δύο μήνες. Η ακρίβεια σε ενέργεια και αγαθά είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Εγώ τα φωνάζω, Νικηφόρο μου. Τα λέω εδώ και τόσο καιρό είναι. Δεν περιμέναμε τον πόλεμο του Ιράν.
1: Όχι, αυτά γιατί τα λέμε εμείς εδώ και χρόνια για την ακρίβεια.
0: Και είδες τώρα τι έγινε και με την έρευνα του ΙΟΒΕ.
1: Ναι, πώς δεν είδα.
0: Για άλλη μια φορά, λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακριβώς.
0: 7 στους 10 Έλληνες.
1: Περίπου το 68% των νοικοκυριών. Το 68%.
0: Ταυτόχρονα, αυτοί λέει που νιώθουν ότι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Είδες ποιοι είναι στην έρευνα αυτή του ΙΟΒΕ. Οι ηλικίες 16 έως 24.
1: Άρα.
0: Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει έντονα από αυτή την έρευνα, έτσι. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα.
0: Για το θέμα της ακρίβειας, είχαν μια αντιπαράθεση σε τηλεοπτικό πάνελ η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Με την, κυρία,
0: ναι, με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη,
1: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Η οποία κατέθεσε μια πρόταση για ένα καλάθι επισιτιστικό, όπως το ονομάζει, ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ, για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντιπαράθεση. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, γιατί μπήκανε στη μέση τα λαχανικά, οι πρωτεΐνες και τα ψάρια.
6: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι, σούπερ μάρκετ,
7: επισιτιστική
6: θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλή διατροφική αξία.

0: ψαριών και με πρωτεΐνες. Α, λέει, θα μας φέρνουν λαχανικά με μερίδες, λέει, θα μας ταΐσουν.
1: Ναι, ναι. Σαν το αεροπλάνο που πας και σου δίνουν μερίδες. Ναι. Χαμούλησε.
0: Είναι μια πρόταση τώρα, κυρία Αντωνοπούλ. Τι ήταν να την ακούσει τώρα, κυρία Βούλτ.
1: Σου λέει λαχανικά και μερίδες θα μας δίνουν.
0: Μερίδες, θα παίρνουμε. Α, θα μας φέρνουν μερίδες, θα μας φέρνουν λαχανικά. Ακούτε τι λένε. Σύμφωνα πάντως σήμερα με το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, υπάρχει μια εθνική συμφωνία.
1: Θα υπάρξει σύντομα, ναι.
0: Για μειώσεις τιμών στο ράφι.
1: Ναι, ναι, μεταξύ του Πατωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται οι επαφές.
0: Και των βιομηχανιών.
1: Και των βιομηχανιών, γιατί καταργείται, νομίζω, τέλος του μήνα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Άρα ο κ. Θεοδωρικάκος τι προσπαθεί να κάνει και θα, μάλλον θα το πετύχει, να μειωθούν κάποιες τιμές στο ράφι, αφού θα τελειώσει και αυτό το μέτρο του πλαφόν. Μακάρι να γίνει και να δούμε πραγματικές μειώσεις. Εγώ το εύχομαι, πραγματικά.
0: Το σχέδιο, λέει, είναι για να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει, γιατί εγώ αυτή την εθνική συμφωνία. Και την έκκληση για την εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Την ακούω πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Μπορεί, τώρα
0: φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια εθνική συμφωνία.
1: Πάντως είναι θετική πρωτοβουλία. Θετική.
0: Για μειώσεις τιμών, έτσι.
1: Για μειώσεις τιμών στο ράφι. Όχι, όχι. Μειώσεις τιμών στο ράφι. Είναι ξεκάθαρο.
0: Μειώσεις τιμών. Οκ. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται τώρα.
1: Ήρθε.
0: Μετά. Καλά, ναι, αλλά ενώ θα μπει και στη συζήτηση αμέσως μετά. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο οδεύει προς την απάντησή του. Δηλαδή, πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση, αλλά θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Πείτε μας εσείς στο studio3lfm.gr. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μιχεύει. Έχει ένα ελάττωμα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πάμε στα επόμενα θέματα, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το Δίχως Ηλικία. Τι έχεις πουλάκι μου?
1: Πονάει το κεφάλι μου.
0: Α, καλά, έχω συνηθισμένα πράγματα.
1: Αλλά είναι συνηθισμένο, εντάξει, ναι.
0: Δεν μου είπες κάτι καινούριο.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κάναμε την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα με τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Σμερλή από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε λίγο να δούμε στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο λέει θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ανάταξης του κινήματος 50 ημερών, τις επόμενες 50 ημέρες.
1: Ναι.
0: Ώστε να ανατρέψει και αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Όπως έλεγε και η Αμαλία νωρίτερα, στο Πασόκ θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει αυτό το νέο κόμμα,
1: θεωρούν
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια, έχει αυτό το boost που κάθε πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα εκδηλώνει και από εκεί πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Βεβαίως, εγώ θα μείνω στο μήνυμα πάντως που έστειλε χθες το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ανδρουλάκης και πρώτη φορά μιλάει για διαγραφές.
0: Ναι, αναφερόμενος λοιπόν στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο Χαρίς Δούκας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στην δεύτερη Κυριακή και να πάμε με όποιον είναι πρώτος σε ψήφους στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοξενήθηκε στο One Channel από το Ρενάτο Λέκα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε για τον Χάρη Δούκα.
2: Να σας θυμίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, που είχατε πει το 24. Είχατε πει: από την Ειρήνη στη Φόφη κινηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
3: Βεβαίως.
4: Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι συνιστόσα. Όμως ένας τελεχός σας και προβλημένος τελεχός, ο κύριος Δούκας, υπονόησε επί της ουσίας ότι αν το αποτέλεσμα των εκλογών κατά τον ίδιο δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, το Πασόκ θα πρέπει να υποχωρήσει, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά να αυτοακυρωθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
3: Προσεκτικά λοιπόν ακούγοντάς σας, είπατε τη λέξη υπονόησα. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Το φανταστήκατε, λέει, γιατί ήταν υπονοούμενο.
1: Ακριβώς, δεν ήταν ξεκάθαρη θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Αλλά λέει, όποιος ξανά.
0: Τώρα μεταξύ μας, κύριε Ανδρουλάκη,
1: με τις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ότι θα υπάρξει διαγραφή. Δεν θα είναι την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Επιτέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι όλοι στο Πασόκ.
3: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του Πασόκ. Ξέρετε στα συνέδρια των κομμάτων, γιατί εμείς είμαστε κανονικό κόμμα. Είμαστε κόμμα Γιώταχε. Αλλά δεν υπάρχει μια πολιτική ουσία. Ποιο πιστεύει στην πολιτική? Ποιο είναι αριστερό και πράτιος αριστερός? Ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράτιος σοσιαλδημοκράτης? Διότι δυστυχώς συναντάμε από την εμπειρία μας την πρόσφατη πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες φωτεινές που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερα κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο.
0: Και ταυτόχρονα εμφάνιση τηλεοπτική και για τον Νίκο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου? Είπε όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ και συγγνώμη σοβαρή, όχι λέει χαριτολογώντας. Και ταυτόχρονα ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για συνεργασίες. Η απόφαση λέει για μη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία αφορούσε για πριν τις εκλογές.
1: Για πριν τις εκλογές, ναι.
0: Θα δούμε λέει πού θα είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη, μετά δηλαδή τις εκλογές.
1: Και αναλόγως
0: και θα πράξουν.
1: Θα πράξουν, ακριβώς.
0: Αυτά από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη τροπή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Και αυτό που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή όσοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αυτόνομα εννοώ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, εννοώ ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, λένε ότι πρέπει ο κύριος Φάμπλης να ξεκαθαρίσει, να φέρει τον δικό χάρτη. Τι έχει στο μυαλό του, πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και χμές και βέλη, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
0: Ο Νίκος Παπάς, θες, είδες που το συζητάγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ΕΡΤ.
5: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
0: Πόπο Καρφάρα.
1: Καρφάρα.
0: Πόπο Καρφάρα για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη.
1: Κώστα, τι είπε το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει υπάρχει.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πρέπει να βγει ο Κώστας Ζαχαριάδης σαν εκπρόσωπος τύπου και να πει τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, πώς θα πορευτεί και πρέπει να πει τι θα γίνει και με τον Τάκη. Επιτέλους, δηλαδή πρέπει να μάθει και ο
1: Τάκης.
0: Πρέπει να μάθει και ο Τάκης τι θα κάνει.
6: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
7: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι.
7: Γύρισε κάποιος.
6: Ναι.
7: Ποιος.
6: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
7: Γύρισε ο Τάκης.
6: Ναι.
7: Αλήθεια.
6: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μάθει ο Τάκης τι θα κάνει.
1: Είσαι καλά τώρα.
0: Τώρα αφήνει στο σκοτάδι δηλαδή. Κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να τοποθετηθείτε.
1: Συμφωνώ.
0: Σας παρακαλώ.
1: Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ. Δεν είναι αυτά τα συντροφικά. Συντροφικά είναι μαχαιρώματα. Σου λέει, εμείς θέλουμε το κόμμα. Θέλουμε να κατέβουμε. Οι άλλοι σου λένε τι να κατέβεις που στις δημοσκοπήσεις δίνει, είδατε τα ποσοστά τους. Έχει εξαγγελωθεί μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό.
0: Ο
1: τι θα γίνει με το, τι θα γίνει, να πω αυτό, τι θα γίνει με το κτίριο Κουμουνδούρου, με την επιχορήγηση, με τα μέσα, με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά δεν, είναι, δεν πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν.
0: Και ο κύριος Γιαννούλης, για να κλείσουμε και τον κύκλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση.
8: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε σε εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό απαντάνε στις δημοσκοπήσεις. Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σου λέει και εμείς. Όχι, Τσίπρα.
1: Όχι, Τσίπρα. Δεν
0: μπερδεύτηκα. Εγώ τι να κάνω.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι λίγο περίεργο το να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να υπερασπίζεσαι σε ένα άλλο κόμμα και να κάνεις και αναρτήσεις υπέρ του άλλου κόμματος. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να το πω αλλιώς. Εμένα μου κάνει.
0: Σίγουρα δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι όμορφο.
0: Σίγουρα δεν είναι
1: ωραίο. Εντάξει, ο καθένας φυσικά, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλω και καλά θα κάνουν ή να συμπορευθούν. Και έτσι πρέπει, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Δεν το λέω έτσι. Απλώς είναι λίγο περίεργο, το ξαναλέω. Αυτό λέω.
0: Και λαλά, και λαλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό το quiz, το ερώτημα το οποίο τέθηκε από την αρχή της σημερινής εκπομπής.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Στην απάντηση.
0: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να εξηγήσουμε.
1: Α.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
10: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίς. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
0: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Άξιος.
1: Δεν μπορώ, λέει, κράτησε τον και να πας στον παράδεισο.
0: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο... Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε. Να τους κρατήσετε.
1: Περιμένω το διάγγελμα.
0: Για
1: ακούω.
0: Να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συγχωρήσετε.
1: Θα πάτε και εσείς, θα πάρετε και μαζί σας.
0: Ναι. Θα πάρετε και... Ναι. Θα συγχωρήσετε αυτό.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Μου κάψε τα κεφαλικά κύτταρα. Θα συγχωρήσετε λοιπόν αυτό το μικρό αμάρτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έχετε στο μυαλό σας ότι θα πάτε στον παράδεισο.
1: Και θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέει και η θρησκεία μας.
0: Και δεν θα το μετανιώσετε.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Λέω σοφός γέροντας, το λέω εγώ.
1: Λίγο δεν τρέπεσαι.
0: Άξιος.

0: Έλα, πες, γιατί δεν μπαίνεις. Εμένα περιμένεις.
1: Εσένα περιμένω, αλλά θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Σόφης.
0: Μου το έχει πει τρεις φορές. Διάβασε το και στον
1: καλές
0: αέρα.
1: Καλές μου κυρίες, η Σόφη μας αγαπημένη. Μην ανησυχείτε αν ο άντρας της έχει εξωζυγική σχέση. Απλά γιατί ο Γερμανός ανάμεσα στη γυναίκα του και την εξωζυγική σχέση αγαπάει τη γυναίκα του.
0: Δεν το γράφει έτσι.
1: Καλά, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ο Γάλλος ανάμεσα στη γυναίκα του και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει. Το τρίτο πρόσωπο και ο Έλληνας ανάμεσα στη γυναίκα και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει τη μανούλα του. Σόφη. Σόφη μου, είσαι θεά. Υποκλίνομαι. Αυτό. Είναι όπως το λες. Ακριβώς.
0: Η Κατρίνα από την άλλη έχει άλλες ανησυχίες. Ούτε στον παράδεισο λέει δεν θα βρω ησυχία, ούτε εκεί μόνο.
1: Το είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
0: Αυτό είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και εγώ το σκέφτηκα. Λέω, δηλαδή τον έχω φάει στη μάπα από το ζωή.
0: Θα τον πάρω και μαζί.
1: Και με κεράτος και τον πάρω και μαζί μου στον παράδεισο. Μαράκι μου.
0: And then this bad... Καλημέρα στον Κώστα. Μίχευσε λέει και εσύ, αλλά σε αναλογία 5 προς 1 για να βρεθούν πολύ περισσότεροι στον επίγειο παράθυσο. Η Ιφηγένεια είναι γεγονός. Λέει, πραγματικά οι ακροατές σας έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
1: Έχουν.
0: Πραγματικό λέει. Ακόμα και ο σοφός γέροντας που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, στην Κρήτη.
1: Ο Νικόλας λέει: προσοχή, μήπως την παρόντριση για τον παράδεισο την παρεξηγήσουν ορισμένες και τους στείλουν μόνους. You know.
0: Oh, I know. Ο Μάρκος από την άλλη λέει: εγώ που ζω χρόνια με την πεθερά μου, δεν πρέπει να πάω στον παράδεισο.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εσύ, αγόρι μου, απολύτως δικαιολογημένα. It was by chance and circumstance
1: that I should meet her. Η Σταυρούλα έχει τα λεπτά. Λέει: καλημέρα. Άμα είναι να περιμένουμε τον παράδεισο, σωθήκαμε. Ρε ουστ, στείλτε τον απευθεία στο διάολο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε, επειδή και εγώ το είδα το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό που περιγράφεις, που έγινε χθες στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό και δεν το πάμε.
0: Γι' αυτό και δεν το έχουμε μεταδώσει άλλωστε. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια πληροφορία. Σ' αρέσουν τα ιταλικά που λέει.
1: Ναι, μ' αρέσει τα ιταλικά πάρα πολύ.
0: Ένα ταξίδι τώρα, να πας Ιταλία.
1: Άστα. Λατρεύω Ιταλία.
0: Να πας μια κοστιέρα αμαλφιτάνα.
1: Πού να πάω, δεν θα πάω πουθενά. Πού να πάω.
0: Να πας ένα Ποζιτάνο αμάλφι. Πας Σορέντο. Τώρα που είπα Σορέντο. Επιστροφή στο Σορέντο. Άκου εδώ, Παβαρότη. Επιστροφή στο Σορέντο. Μετά το πήρε ο Πρίσλεϊ και το έκανε Σορέντερ και το έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόκειται για κλασικό παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι του Νότου, Ναπολιτάνικο, η επιστροφή στο Σορέντο.

0: Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Πώς γίνεται τώρα αυτό, θα μου πείτε. Γιατί στο διαγωνισμό του Real FM κάποιος τυχερός θα κερδίσει 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manes, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όπου είμαι ήδη στο Σορέντο. Και χωρίς την κάτσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για να φτάνετε γρήγορα Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με τα ταχύπλοα της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real.gr για να βρείτε τις οδηγίες εκεί στον Real Player και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εμείς φύγαμε για Σορέντο και για τον Παράδεισο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια. Ένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε. Λίγο χαλάρωνα στον καναπέ. Εκεί έξω έβλεπα, κνάντευα και τηλεοφόρο Κηφισίας. Ψυχή δεν υπάρχει, τίποτα. Ένα αυτοκίνητο, ανά δύο λεπτά. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό από την άποψη ότι, ξέρετε, όσοι βγείτε τώρα και πάτε στις δουλειές σας, θα φτάσετε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Και μετά δεν σας το υπόσχομαι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το οτιδήποτε. Εχθές γινόταν ένας πανικός απίστευτος σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ας μην ξεκινήσουμε με γκρίνιες, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πολλά πραγματάκια να διαχειριστούμε και σήμερα. Είχαμε πολλές εξελίξεις, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πολλές, πολλές καλημέρες πρώτα απ' όλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στείλαμε για ξεκούρεση την κυρία Δέσποινα καλοχέρι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα μας ανοιχτεί. Ό,τι θέλετε λοιπόν στο 211-200-8200, το επαναλαμβάνω. Στούντιο papakirialfm.gr για όλους όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα, θέλετε να ακουστεί αυτό που έχετε στο μυαλό σας, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr mail, και αυτό το mail εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τρεις ωρίτσες, 5 με 6. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Θέλουμε τη δική σας βοήθεια για να χαρτογραφήσουμε την ειδησιογραφία. Να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Για πάμε. Σήμερα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Εδώ λοιπόν στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν ώψη των εκλογών του 2027 το ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό είναι το οποίο λέει. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές. Ούτε μέρα νωρίτερα. Για να δούμε, κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, κάποιοι εξακολουθούν να κάνουν, να κάνουν γενικότερα σχεδιασμό για εκλογές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη λέει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτό δεν διαφέρεται από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έριξε, ουσιαστικά είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτός ο οποίος θα τραβήξει όλο το κάρο προς τα εμπρός. Τον ακούσαμε κιόλας να λέει ψηλά τις ελληνικές σημαίες. Η μετατόπιση προς τα δεξιά μάλλον είναι δεδομένη όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Έριξε τα βέλη του εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα χωρίς να τον κατονομάσει. Επαναλαμβάνω, έχει έρθει από την Βοστόνη, επέστρεψε την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα πρωί από τη Βοστόνη ο Πρωθυπουργός, έχοντας στο μυαλό του ότι είναι δεδομένη η μετατόπιση προς τα δεξιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας τα εξηγήσω αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θόρυβος και κινητικότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ρεναδούρου θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Θα μας λύσει πολλές απορίες, τουλάχιστον έχουμε απορίες. Με τη Στεφανία θα θέσουμε πολλά ερωτήματα στην κυρία Δούρου. Άσχημα τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Θα μας ενημερώσει ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Μηνύματα δένδια. Θα συνδεθούμε και με Κωνσταντινούπολη, με τον έτερο ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουν συμβεί πολλά το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, ναι, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, θα τα πούμε όλα του Σωτηρίου έτους 2026, 11 Ιουνίου παρακαλώ. Συνεχίζουμε.

Ο ίδιος Ανατολής στις 6 ώρα ακριβώς, θα δει στις 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 162η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν, εγώ θα ρισκάρω κιόλας, ακούει ο Μάνος ήδη, καλημέρα Μάνο μου, ο Μάνος ο Νυφλής. Καθοδόν για να ανοίξουν το μαγαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά, εκεί στο Open. Σας παρακολουθούμε, σας χαιρόμαστε. Δημοσιογραφικές επιτυχίες συνεχόμενες. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, έλα αγαπημένη μου τεχνολογία, ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Ξέρεις ποιο είναι το Βραχώρι, Γιώργη? Αγρίνιο. Να το πούμε στην Κασιανή τη Βραχά. Το 1821. 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Περίμενε, Μάνο, άνοιξε το ραδιοφωνάκι σου, γιατί έρχεται κάτι το οποίο νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει. Το 1965 δεν αναφέρομαι σε αυτό. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2003, σαν σήμερα, οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Το ΚΕΠ, το θυμάστε? Γι' αυτό λέω, Μάνο. Ήμασταν κι εμείς εκεί. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινούν αμέσως οι ζυμώσεις. Ακούστε και να δείτε μερικές φορές η ιστορία πώς επαναλαμβάνεται. Αρχίζουν αμέσως οι ζυμώσεις εκεί στο κτίριο της Ριγίλης από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στον τότε πρόεδρο και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστα Καραμαλή, για την επιστροφή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί ένα απογευματάκι μας φωνάζουν στην αίθουσα κήπου, η οποία τότε είχε το όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τώρα δεν υπάρχει αίθουσα κήπου, δεν υπάρχει Πριγίλης. Άλλο πράγμα θα γίνει το κτίριο. Στο ενικός.gr, άμα το ψάξετε, είχαν βγάλει ρεπορτάζ οι συνάδελφοι με το πώς είναι μέσα, τι θα φτιάξουν, πώς θα το φτιάξουν. Πάει το ιστορικό κτίριο της Νέας Δημοκρατίας εκεί στη Ριγίλης. Και μάλιστα λοιπόν, όπως ήμασταν εκεί, είχαν μείνει δύο άδειες, δύο κενές θέσεις, δύο κενές θέσεις μπροστά, και ο κύριος Καραμαλής με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μπήκαν στην αίθουσα μαζί, όχι αγκαζέ, ούτε χεράκι. Έκανε δήλωση επιστροφής ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και στις θέσεις μπροστά ήταν και ο Κώστας Καραμαλής που τον καλωσόρισε. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι στο μέλλον που θα μας θυμίζουν αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, μου έρχονται και εμένα διάφορα οράματα. Elvis, the king. Thank you very much, Mr. Davarino. Για δώστε. Υπάρχει ασφαλώς πολύ έντονη κινητικότητα σε όλες τις πολυκατοικίες, πολύ περισσότερο στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, αλλά υπάρχει κινητικότητα και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Είναι τα πάντα έτοιμα, διαμηνύουν από το στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, 12 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, από εκεί θα ξεκινήσεις? Όχι, θα σας δώσω μία μικρή εσάνς που λένε και στους μολάους, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ευχάριστα. Άκουσα τον Κώστα Κυρανάκη να λέει με το που ανέλαβε. Με το που εξελέγην και τυπικά και ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ψηλά λέει τις σημαίες, ψηλά τις ελληνικές σημαίες εν ώψη των εκλογών. Είπαμε, θα αλλάξει η ρητορική, θα πάει πιο δεξιά το καράβι και θα πάει πιο δεξιά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, λένε κάποιοι, τις διαρροές προς τα δεξιά, για να μπορέσει να πείσει αυτό το 1,2. Είναι 1,2, 1.282.000 ψηφοφόροι που το 2023 στις εθνικές εκλογές ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά στις ευρωεκλογές θέλησαν να απέχουν. Από αυτή τη δεξαμενή προσπαθούν να ψαρέψουν οι περισσότεροι κεντροδεξιοί που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ή πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους. Το άσμα το ακούτε. Είναι το αρχαίο μας γνωμικό, ήρθε η ώρα του.

Εμπνεύσεως Δημήτρης Σταυρακάκη. Ευκλήδης. Συνεχίζουμε το πείραμά μας με το AI. Οι αρχαίοι Έλληνες και στην αρχαία Ελλάδα είχαν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Το πιο γνωστό αρχαίο ρητό που αποδίδεται στον Έλληνα μαθηματικό Ευκλήδη είναι το «Μη ειν βασιλικήν ατραπών επιγεωμετρίαν». Δεν υπάρχει βασιλικός ή σύντομος δρόμος για τη γεωμετρία. Σύμφωνα με την ιστορία, το ανέφερε όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος, ο πρώτος της Αιγύπτου, του ζήτησε να του δείξει έναν πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο για να μάθει γεωμετρία. Ο Ευκλήδης του απάντησε με αυτόν τον τρόπο για να του εξηγήσει πως οι αληθινές επιστήμες απαιτούν προσωπικό κόπο, μελέτη και αφοσίωση. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Χωρίς κόπο, χωρίς μελέτη, χωρίς αφοσίωση, δεν καταφέρνεις και πολλά πράγματα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό απόφευγμα από τον Ευκλήδη αναφέρεται στην ανθολογία του Στοβαίου. Έχει να κάνει με τη χρησιμότητα της γνώσης. «Δώσ' αυτό τριόβολον επειδή δει αυτό εξών μανθάνει κερδένει». Δώσε τους τρεις οβολούς αφού πρέπει να βγάζεις κέρδος από αυτά που μαθαίνεις. Αρχίσανε πάλι τα σενάρια της υπόγειας σύνθεσης λεωφόρου Κατεχάκη με το Γκαρέα, με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Θα είναι έτοιμο αυτό, θα το προλάβουμε, λες, αυτό το έργο των Βαρύνων. Το 2120. Μάλιστα. Πρέπει να μάθω την Άννα, τη μεγάλη μου κόρη, να οδηγεί για να χρησιμοποιεί το τούνελ. Ρε, τι τραβάμε. Συνεχίζω. Το έργο του Ευκλήδη μπορείτε να εμβαθύνετε, να ανοίγετε κανένα βιβλίο, καλό είναι, όλοι μας πρέπει να ανοίγουμε βιβλία, τα περίφημα στοιχεία και τη θεωρία των αριθμών, σε άλλα αποφθέγματα μαθηματικών ή φιλοσόφων της αρχαιότητας, στην ιστορία της Αλεξάνδρειας κατά την εποχή που έζησε ο Ευκλήδης. Σας δώσαμε και παραπάνω στοιχεία. Είπαμε, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Δεν θα σας πω πάρα πολλά για το κομμάτι της Μέσης Ανατολής, για τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχου στο Ιράν που πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις, κατόπιν λέει εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, σε τρία για την ακρίβεια, εκεί γύρω στις 5:20. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Θανάση Τσίτσα, θα το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα, θα σας δώσει και τροφή για σκέψη για να στείλετε τα μηνύματά σας, γιατί σας βλέπω λίγο χαλαρού σήμερα, δεν κατάλαβα, Πέμπτες λέει είναι τα νέα Σάββατα, θα κοιμηθείτε περισσότερο σήμερα για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, στις 8 η ώρα θα είναι, δεν θα χρειαστεί να ξενυχτήσετε, οπότε μπορείτε να τη δείτε μια χαρούλα. Ξυπνήστε λοιπόν, στείλετε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Και ασφαλώς πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα αυτά τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Μακριά χέρια, μακριά από τους περίεργους, σταθερά χέρια στο τιμόνι, όχι μακριά χέρια από το τιμόνι, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Τα μηνυματάκια σας μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα, έστειλε το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία. Παίζει το χαρτί της πρώτης Κυριακής ο κύριος Μητσοτάκης. Το έβαλε στο τραπέζι και το έβαλε ξεκάθαρα ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έχοντας μπροστά του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο, βουλευτές, δημαρχαίους, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γενικότερα, ζήτησε πολλή δουλειά, τρέξιμο. Από σήμερα κιόλας ο Κυρανάκης ξεκινά να γράφει χιλιόμετρα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και υπάρχει και ένας πονοκέφαλος. Ο πονοκέφαλος αυτός ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, τη χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μία κωμικοτραγική βαβέλ. Έτσι την αποκάλεσε την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.

Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, δεν είπε ούτε μία φορά το όνομά του. Σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται, λέει, μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Πολύ το γαλάζιο παίζει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω, έτσι που μου μετέφεραν, ήταν ότι έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, πολλά πηγαδάκια, και τα περισσότερα πηγαδάκια είχαν ως ατζέντα ακριβώς αυτό, τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι εκεί ανάμεσά τους ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένοι, διότι μάλλον θα κληθούν μέσα στο καλοκαίρι να πάρουν και θέση. Όταν λέω να πάρουν θέση, γενικότερα να δούνε αν θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα κάνουν κάποια άλλη κίνηση. Πάντως από το επιτελείο Σαμαρά επικαλούνται ότι έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια και ότι μέσα σε αυτά τα ψηφοδέλτια υπάρχει και μπόλικος κόσμος, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι και χθες να σουλατσάρει και σουλάτσαρε εκεί στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός. Ηρεμία, ψυχραιμία.

0: Είναι από την απέναντι. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών τα ξημερώματα. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 2 τα ξημερώματα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας. 7 λεπτά αργότερα νέος σεισμός εντάσσεων 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή, προκαλώντας ανησυχία. Πατάμε pause, σας παρακαλώ κύριε Νταβαρίνη, σε αυτό το τραγούδι για να πέσει αμέσως μετά την ανταπόκριση του δικού μας ανθρώπου, Ηνωμένες Πολιτείες, του Θανάση. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Θανάση Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή σας μέρα. Είχαμε δεύτερη μέρα βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Επί 4 ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν συγκεκριμένους στόχους, είναι ένα κύμα αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και στόχευσαν συστήματα επιτήρησης, δίκτυα επικοινωνιών, ραντάρ και εγκαταστάσεις αεράμυνας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ. Χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβίας, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτό το υποστήριξε το Πεντάγωνο. Το Ιράν αντέδρασε άμεσα, ανακοινώντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει μπορεί να αποτελέσει στόχο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν με τη σειρά τους 2 κύματα πυραυλικών επιθέσεων και μη επανδρομένων επιθέσεων εναντίον 18 αμερικανικών στόχων σε βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Πριν την ολοκλήρωση των επιθέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News. Αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν 49 πυράβλους Tomahawk, ενώ αμερικανικά μαχητικά επιχειρούσαν πάνω από τον Ιρανικό εναέριο χώρο. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στην επιχείρηση. Ισχυρίστηκε ότι ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του, ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Κάτι τέτοιο το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά η Τεχεράνη και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία, θα τους βομβαρδίσουμε ξανά αύριο Πέμπτη. Ήμασταν, όπως είπε, πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας καθυστερούν και να μας κοροϊδεύουν. Χαρακτήριζε τέλος την κατάσταση ως την πιο παραβιασμένη και χειρία στην ιστορία του κόσμου. Οι επαφές.
0: Νομίζω ότι είναι ίσως το μοναδικό στο οποίο συμφωνούμε όλοι.
1: Ναι. Οι επαφές συνεχίζονται μέσω Κατάρ. Το βασικό αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και η άρση των κυρώσεων και οικονομικές εγγυήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Ναι. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ο Τραμπ κινείται ανάμεσα σε δύο επιλογές. Από τη μία την επανέναξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου που δεν θέλει, αποτιμούσε να το αποφύγει. Και από την άλλη την υπογραφή βέβαια μια συμφωνίας που θα παραχωρήσει την Τεχεράνη αρκετά σημαντικές υποχωρήσεις. Βρίσκεται, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο και κανείς δεν γνωρίζει ποια πορεία θα ακολουθήσει. Οι δηλώσεις του, όπως πάντα, κάθε μέρα είναι αντιφατικές. Τη μία λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνία, την επόμενη απειλή να βομβαρδίσει γέφυρες και εγκαταστάσεις ενέργειας του Ιράν. Τη μία παρουσιάζει την νέα ηγεσία του Ιράν ως πιο λογική, την επόμενη τη χαρακτηρίζει παράλογη. Όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, απλώς λέει ψέματα.
0: Το σίγουρο είναι ότι η εξίσωση όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι ώρες, οι μέρες, οι εβδομάδες, γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσον αφορά στη λύση της. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.

Ωραία, τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Διότι βλέπω τα μηνυματάκια σας και έχει αρχίσει και φτιάχνει η διάθεσή μου. Φτιάχνει η διάθεσή μου. Θα σταματήσω και τα σαρδάμ, να ξέρετε, για χάρη σας. Καλημέρα στο συνονόματο το Σπύρο. Ταξιτζής. Καλημέρα, Σπύρο. Καλούς δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι.

και να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Όλα καλά και την αγάπη μου. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα λέει φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή. Επιτέλους το έφτιαξα το mail. Ναι, είναι δυνατόν χωρίς mail τη σύγχρονη αυτή εποχή, ενέτη 2026. Καλή εκπομπή και καλημέρα από τον και καλημέρα στο σταθμό από το Φούρνο και στη Νέα Σμύρνη από τον Μπελβί. Όλο λέω ότι θα περάσω, όλο λέω ότι θα με βγάλει ο κάτω δρόμος από εκεί, αλλά δύσκολα τα πράγματα, Νίκο. Πολλές ώρες, Νίκο. Άστα, δεν ανεβαίνεις εσύ καμιά βόλτα, πιο εύκολο θα είναι. Την αγάπη μου. Καλημέρα, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες σας. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη, και να είστε πάντα καλά μαζί με την οικογένειά σας. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και χαμόγελα. Να διατηρούμε πάνω απ' όλα το χαμόγελό μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι. Κάθε φορά που πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, να πάρουμε πέντε πράγματα ή βλέπουμε τους λογαριασμούς που έρχονται στο σπίτι, ένας ντουβρουτζάς μας πιάνει. Αλλά ψυχραιμία και με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό γράφει και ο Τόρπη. Καλή υπομονή και καλή συνέχεια. Καλημέρα Γιάννη μου. Να μην δώσουμε το ρεπορτάζ βρε Γιάννη μου. Αμέσως λέει, πρώτα απ' όλα έχει φύγει το Πάσχα, τα τσουρέκια ό,τι ήταν τα φάγαμε εκτός και αν θέλεις από αυτά τα γεμιστά. Αλλά είναι το ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε τώρα. Εχθές ήταν μια ιδιαίτερη μέρα όσον αφορά στα κομματικά, στις κομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όχι ότι δεν τις περιμέναμε. Ήταν γενικότερα μια πολύ γεμάτη εβδομάδα για το κυβερνών κόμμα. Όπως ήταν πολύ γεμάτη, είναι πολύ γεμάτη εβδομάδα και για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, για το ΠΑΣΟΚ, για την εξωματική αντιπολίτευση, όπως είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ο οποίος έχει πει για τα καλά. Μάλιστα κάποιοι μου λέγανε ότι περιμένουμε να δούμε και τις απόψεις, το πώς θα πορευθεί, για ποιο λόγο ζητά για ακόμη μια φορά την ψήφο του ελληνικού λαού. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε, όπως περιμένουμε να δούμε και από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού, η οποία κυρία Καριστιανού βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, έτσι και την αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς σας το είχαμε υποσχεθεί. Καλημέρα μου γράφει ο Γιώργος από το... Τώρα, για ποιο λόγο βρε αδερφούλη μου δεν το στέλνει στα ελληνικά? Εγώ πώς θες να με εκθέσεις, ε? Δεν πειράζει, θα εκτεθώ. Καλημέρα από το όμορφο Waldstuttdingen, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Με 12 βαθμούς Κελσίου. Και μου στέλνει και φωτογραφία. Ναι, μεγάλο όχημα έχεις. Είναι ένα λεωφορείο τύπου σαν αυτά που έχουμε εμείς. Σαν αυτά που χρησιμοποιεί ο κύριος Σταυρακάκης. Τα λεωφορεία τα μεγάλα, τις φυσαρμόνικες, πάμε με τη φυσούνα. Αυτά που όταν πέφτουν σε τέτοιο, χορεύουν και χαλιγκάλι. Αμέ. Και είχε και ρεπορτάζ ο Δημήτρης. Τώρα φαντάζομαι ότι μόλις έρθει στο στούντιο ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να μας δώσει και το χθεσινό ρεπορτάζ. Να μας δώσει μάλλον το ρεπορτάζ από το χθεσινό ντέρμπι στο ΆΚΑ. Θα μας πει και την εμπειρία του και θα μας πει γενικότερα για ποιο λόγο χορεύουν χαλιγκάλι αυτά τα λεωφορεία. Αλλά εκεί το βλέπω το δικό σου Γιώργο, ολοκένουργιο, ε. Πρέπει να είναι GG, όχι χαλιγκάλι. Δεν πρέπει να ακούγεται το παραμικρό. Τίποτα, τίποτα μα τίποτα. Από θορύβους. Εδώ πέρα λέει ο Σταυρακάκης μου, το είπαν, έχει πάρα πολλά πλαστικά, έχουν πάρα πολλά πλαστικά λέει τα καινούργια λεωφορεία. Οπότε μετά από ένα σημείο και έπειτα αρχίζουν και τρίζουν τα πλαστικά. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Καλή σου μέρα Τάσο μου, με Κυρανάκη λέει και Μαρκόπουλο, περιμένει ο Μητσοτάκης να πάρει αυτοδυναμία. Τάσο μου κοίταξε, έχει κάνει κάποιες επιλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή βλέπει ότι υπάρχει μία δημοσκοπική ανομβρία, μία δημοσκοπική λειψιδρία. Έχει αρχίσει και κολλάει η βελόνα και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και παρόλο που διατυμπανίζουν ότι δεν μας απασχολεί ο Αντώνης Σαμαράς καθόλου, σαν πολλοί δεν ασχολούνται για κάτι που δεν τους απασχολεί, λέω εγώ τώρα. Να ξέρετε ότι την Τρίτη ο έτερος πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, θα μιλήσει σε μία
εκδήλωση, νομίζω στην Ξάνθη, κάπου βόρεια, κάπου βόρεια. Στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Θα μιλήσει για την παιδεία γενικότερα. Μου λένε ότι θα είναι χαμηλής έντασης η τοποθέτησή του. Όπως επίσης ψάχνουν επισταμένα και ψάχνουν με κάθε τρόπο να μάθουν εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στην Οδό Πειραιός, εάν τελικά ο Κώστας Καραμαλής θα συνδράμει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε αυτό το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Για να μην ψάχνετε, φαντάζομαι θα σας ενημερώσουν, κάποιοι είσαστε ήδη ξύπνοι. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Κώστας Καραμαλής, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Δεν πρόκειται να προτρέψει κανέναν, δεν πρόκειται να τον δούμε να κάνει δήλωση ή την οποιαδήποτε τοποθέτηση. Από την άλλη όμως, θα προσθέσω εγώ, δεν κόπτεται κιόλας να σταματήσει τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτά. Ο Φίλ ακούγεται, ο Κόλινς, δώσε.

Την Παρασκευή αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός. Έχει ήδη συλληφθεί για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Εγγύου. Εγγύου. Μεγάλη πετυχισιά αυτή. Ρε Σταυρακάκη, δεν έρχεσαι λίγο να μας πεις αθλητικά, γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Στο Λόγκο Εγγύου. Έλεος. Νομίζω, ναι. The Master of Sardam. Εκτός και αν είναι του Αγίου Σαρδάμ σήμερα και μου ξέφυγε. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Διαβάζω στο ενικός.gr αναλυτικό ρεπορτάζ, να το διαβάσετε κι εσείς. Είμαι αθώος, τους αγαπάω. Αυτό δηλώνει ο 65χρονος. Παρ' όλα τα αυτά, σύμφωνα με το ενικός.gr, τα ευρήματα του ιατροδικαστή, γενικότερα τα ευρήματα της ελληνικής, των ελληνικών αρχών, είναι πάρα πολλά. Ευρήματα σοκ του ιατροδικαστή και το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία. Να μπείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr για να μάθετε τα πάντα. Να μάθετε τα πάντα, γιατί κάνουν ρεπορτάζ εκεί οι συνάδελφοι. Με επικεφαλής το Μάνο τον Ιφλή και από κάτω του τη Στεφανία την Κασίμη. Δεν ακούστηκε καλά αυτό, ναι. Νούμερο 2 η Στεφανία Κασίμη. Τέλος πάντων, τι κάθομαι, δεν είναι. Σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, συνηθίζουμε να λέμε, διότι παλιά εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλούτσικοι, για να μην πηγαίνουμε το Σάββατο το βράδυ έξω και στιβαζόμαστε μαζί με όλους τους υπόλοιπους, όχι ότι μας ενοχλεί ο κόσμος, απλά είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το ευχαριστιόμασταν, βρε παιδί μου. Είχαμε επιλέξει να βγαίνουμε τις Πέμπτες. Για ποιο λόγο τις Πέμπτες? Έλα μντε. Ξέρετε, μερικά πράγματα σε αυτή την κοινωνία γίνονται με τελείως αυθόρμητο τρόπο. Γεια σου Γρηγόρη, όχι Γρηγόρη, συγγνώμη, Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο. Φίλε μου Σπύρο, λέει καλή σου μέρα. Συγγνώμη για το μάλλον μακροσκελές μήνυμα, μα δεν βρίσκω άλλον τρόπο να τα πω, χρειάζομαι λίγο χρόνο και εκ των προτέρων σε ευχαριστώ. Α, έτσι όπως το ξεκινάς, ξεκινάω να διαβάζω και το μήνυμά σου. Είδατε, με την ευγένεια ανοίγουν πόρτες. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει και από τη Νέα Δημοκρατία. Ακολούθησε μια δική του πορεία, γράφει ο Γιώργος, με δικό του πολιτικό κόμμα. Αν θυμάσαι τότε, ο κόσμος μίλαγε περί αλητείας και προδοσίας στα συνθήματά του. Πότε μιλάς? Μιλάς στην περίοδο της πολιτικής άνοιξης, τόσο πίσω μου το έχει στάσει. Τότε είχαν γίνει πολλά πράγματα. Πήγαινε να μιλήσει ο Σαμαράς και φεύγανε, λέει, και βίδες. Πετούσαν από κάτω, πηγαίναν και πετούσαν με κεβίδες εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Μετά από κάποια χρόνια. Μιλάς για την εποχή της πολιτικής άνοιξης. Μετά από κάποια χρόνια επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε αρχηγός της, έγινε πρόεδρός της και έγινε και πρωθυπουργός. Διαγράφηκε ξανά όμως από τη Νέα Δημοκρατία, από το σημερινό πρόεδρο και πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τότε το 1992, είχε διαγραφεί. Όχι, είχε φύγει από μόνος του, έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά και βαριέμαι τώρα να το ψάξω και να το γκουγκλάρω, να σου πω την αμαρτία μου. Τώρα συζητούν να βρεθεί ένας τρόπος να το φέρουν ξανά πίσω. Μα αυτό ο λαός δεν νομίζω πως πολύ εύκολα θα το καταπιεί. Τώρα θα μου πεις, στην πολιτική όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται. Ναι, ίσως. Όλα αυτά στα γράφει κάποιος που δεν δηλώνει φανατισμένος με κανένα κόμμα και δεν έχει ψηφίσει και δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, γράφει ο Γιώργος. Και είδατε, όταν είναι και διατυπωμένα σωστά τα μηνύματα, φαρσίτα πάμε. Θα σου πω το εξής, Γιώργο μου. Κάποιοι λένε ότι θα προσπαθήσουν να ανοίξουν διάβλους επικοινωνίας με τον πρώην Πρωθυπουργό, με το περιβάλλον του σε πρώτη φάση και μετά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε ότι αυτό το ρόλο ενδέχεται να τον αναλάβει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτό το οποίο είδα σαν μια πρώτη κίνηση προκαταβολικά ήταν ότι, είναι ότι υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Κυρανάκη με έναν εκ των πρώην Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μημαράκη. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε ένα μικρό gap αυτή τη στιγμή, σε ένα μικρό κενό, διότι μόλις πριν από λίγες ώρες εξελέγει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο, μία-μία μισή μέρα λένε. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε, για να φανεί κιόλας ότι, ξέρετε, δεν ήταν όλα έτοιμα και ήρθε ο Κυρανάκης απλά για να τα εφαρμόσει. Δεν τα φέρανε μπροστά στο πιάτο, ότι συμμετέχει και ο άνθρωπος σε κάποιες επαφές. Πάντως πολλά πράγματα θα ξεκινήσουν σήμερα.
Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνουν, λέει, πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη, τόσο του κόμματος όσο και της κυβέρνησης. Αρχίζουν τα σχολεία εκεί. Μην με ρωτάτε παραπάνω, δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, ειλικρινά. Γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει διάφορα έτσι σχολεία και είχαν βγει μαθητευόμενοι μάγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα είδαμε τα χαΐρια, είδαμε πόσοι παραιτήθηκαν. Θυμάστε, να σας πω ονόματα, να σας τα υπενθυμίζω από το 2019 μέχρι σήμερα και διάφορους οι οποίοι είχαν ασχοληθεί και με τα κόκκινα δάνεια και είχαν αγοράσει και αυτό και είχαν πάρει δάνεια για να πάρουν τα κόκκινα δάνεια. Πολλά πράγματα μπορούμε να θυμηθούμε φτάνοντας μέχρι τις ημέρες αυτές. Να μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλάμε για διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να βλέπουμε τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να απέχουν πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά που χρειάζεται για να κάνει αυτοδυναμία.

Γεια σου ρε χάρε Παντελή, μαύρο δαγκωτό γράφει ο Παντελής. Να σου πω αυτό, δεν ξέρω, είναι το πραγματικό σου επώνυμο, δηλαδή το λέμε στον αέρα, δεν το λέμε, ή απλά το έχεις βάλει ως υποκοριστικό? Γιατί άμα το έχεις βάλει ως υποκοριστικό, έτσι ως nickname, ρε αδερφέ, να ξέρεις ότι είναι πολύ τέτοιο, ναι, μας δημιουργεί όχι εκνευρισμό, ένα ψιλομούδιασμα μας το δημιουργεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, νομίζω θα δούμε πολλά ακόμη, περισσότερα, διότι αυτή η προεκλογική περίοδος, η οποία έχει άτυπα ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει. Προσπαθούν να βρουν βηματισμό τα κόμματα της κεντροαριστεράς, προσπαθούν εκεί στο Πασόκ να δουν τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, τα δημοσκοπικά ποσοστά εννοώ. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πραγματικό τσουνάμι του Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε τα δεδομένα. Επί ταχυντής εξελίξεων ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι λένε ότι όσο περνάει ο καιρός θα αρχίσει να πλήττει και τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα αρχίσει να κλείνει, λέει, η ψαλίδα. Αντιθέτως, στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν τελείως διαφορετική άποψη, ότι όσο περνάνε οι μέρες, όσο πρέπει να βγαίνει μπροστά ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του, τόσο θα χάνει. Για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Πάντως, το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέχρι το Μάρτιο του 2027 μπορούν να συμβούν πάρα πολλά. Είτε προς τη θετική πλευρά της μίας πλευράς, είτε προς την αρνητική πλευρά της ίδιας πλευράς ή των άλλων πλευρών, και πάει λέγοντας. Πολλές καλημέρες, είμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλημέρα πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει το μαύρο της νύχτας, να δίνει τη θέση του στο γαλάζιο της ημέρας. Εμείς εδώ από το παρατηρητήριο, εκεί στην Πεντέλη, βλέπουμε και ωραία χρωματάκια. Όσοι ξυπνάτε νωρίς, είναι ωραία να ξυπνάς νωρίς, να ξυπνάς το πρωί, βέβαια όχι την ώρα που ξυπνάμε εμείς, αυτό δεν είναι νωρίς, αυτό είναι αργά το βράδυ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Πολλές καλημέρες λοιπόν. Ακούτε πάντα Real FM, πάντα το αληθινό ραδιόφωνο είναι κοντά σας. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ, σε αυτή τη συχνότητα. Να μας βρείτε σε κάθε νομό που βρίσκεστε, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριού, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξεερωτεύεστε. Όλα αυτά ακούγοντας Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των Ερτζιανών, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, realplayer.gr. Πατάτε ένα enter, κάνετε ένα κλικ και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει και ο Σίδνεϊς από το Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, καλή σου μέρα Αριστοτέλη μου, την αγάπη μου, στέλνει και θερμοκρασία. Μαξίνεσαι στην κλίτσα του τσοπάνη τώρα κι εσύ. Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ, έτσι για να μαθαίνουμε τι γίνεται και στην άλλη άκρη του κόσμου, που παντού υπάρχει τουλάχιστον ένας Έλληνας, πόσο δε μάλλον εκεί που υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν ο Αριστοτέλης να σας πω τον καιρούλι εδώ στην Αθήνα. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική λοιπόν, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα εντάξει, δεν βλέπω να έχει βροχούλα, οπότε μην πάρεις ούτε ομπρέλα, τι να την κουβαλάς, κρίμα είναι.

0: Τι φοβερές εικόνες πραγματικά από τη Σαγράδα Φαμίλια εκεί στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα καθόμαστε και λέμε για ταξίδια την ώρα που δεν μπορείς να αγοράσεις, να πούμε, ένα κιλό φασόλια. Αλλά να ξέρετε, ταπεινά το λέω, λόγω του επαγγέλματος καταφέραμε και ταξιδέψαμε και σε 5 μέρη αυτού του πλανήτη. Στη Βαρκελόνη λοιπόν, όποιος έχει πραγματικά την ευκαιρία, την πολυτέλεια, να πάει μία βόλτα και να κάνει και τη σουλάτσα του στη Λαράμπλα. Αλλά τα κτίρια του Γκαουντί θα σας αφήσουν άφωνους. Και η Σαγράδα Φαμίλια, ίσως η μεγαλύτερη καθολική εκκλησία αυτή τη στιγμή, είναι καθόλου έτοιμη. Ο Πάπας ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Βασιλικής έπειτα από μία σύντομη τελετή και μία μεγαλοπρεπή λειτουργία. Το κανάλι του Βατικανού ήταν σε ζωντανή σύνδεση για αυτό το μεγάλο πραγματικά γεγονός. Θα σας πούμε κι άλλα αμέσως μετά, για να πάμε μέχρι... Πού θα μας πας, Δημήτρη Σταυρακάκη?
1: Το κανάλι του Βατικανού, ξέρει, καλημέρα, ξέρεις τι πραγματικότητα έχει, τι τηλεθέαση μάλλον έχει.
0: Νομίζω ότι ειδικά μόνο τους Ιταλούς να βάλεις που το έχουν μονίμως εκεί. Ναι. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά δορυφορικά πλέον και μέσω των πλατφορμών το βλέπουν όλοι οι καθολικοί.
1: Το βλέπουν όλοι. Έχεις πάει στη Βαρκελόνη, να φανταστώ, ε?
0: Έχω πάει, ναι, έχω πάει.
1: Πόσες φορές?
0: Αρκετές, πρέπει να είχαν γίνει τρεις ή τέσσερις.
1: Εγώ έχω την τύχη να πάω στη Βαρκελόνη πρώτη φορά το 1988.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, προ-Ολυμπιακών
0: αγώνων. Ναι.
1: Και έχω την τύχη να πάω και το 1994.
0: Οπότε έχεις σύγκριση. Εγώ δεν έχω τη σύγκριση.
1: Ήταν 88 ή 89, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κάναν τα έργα τότε. Έχω λοιπόν τη σύγκριση, άλλη πόλη.
0: Άλλη πόλη, ναι.
1: Και είναι η χώρα, η πόλη μάλλον, που κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Κάτι το οποίο δεν καταφέραμε εμείς.
1: Κάτι που δεν καταφέραμε εμείς. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, χθες παρά τις ελλείψεις που είχε ο Όσμαν Σλούκα Γεωργοβόπουλου, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία να πάει το παιχνίδι στο πέμπτο τελικό. Και μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα στο Telecom Center, νίκησε 93-86 στη δεύτερη παράταση στον Ολυμπιακό, ισοφάρισε 2-2. Και έτσι τώρα η σειρά θα πάει το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πέμπτο και τελευταίο τελικό, που εκεί θα κριθεί ο τίτλος. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ, κανονική διάρκεια 69-69, παράταση 79-79 η πρώτη. Ο Φουρνιέ 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη. Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θα τον ακούσουμε σε λίγο, είπε ότι πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έμεινε χωρίς τον Ναν, που χρεώθηκε 5 φάουλ 6 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, και μάλιστα ο Ναν είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 23 πόντους, μπόρεσε να βγάλει ο Παναθηναϊκός αντίδραση. Στη δεύτερη παράταση, σε κρίσιμα σημεία, είχε πρωταγωνιστές το Λιόπουλο και Σόρτς, και έτσι έφτασε δίκαια στην νίκη. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Εργκίν Αταμάν τι δήλωσε.
2: Yes, we played amazing hustle, so I like to just congratulate.
3: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η διαιτησία, η διοργάνωση θα μας προστατεύσει για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδό τους. Είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ.
4: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Στους 5 πόντους, μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας. σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ. Δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς.
5: Όπως και να έχει τώρα, ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
4: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες, έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
1: Αυτά από τον κύριο Μπαρτζόκα. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος, κορυφαίος του Παναθηναϊκού, χθες ανέφερε.
6: Άμα χάναμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτς. Σήμερα ελέγξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσανε και φέραν την νίκη.
1: Πριν περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, είπαμε το Σάββατο 6 ώρα. Ο πέμπτος τελικός στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θα κρυθεί ο τίτλος στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League.
0: Η εικόνα πάντως που δείξαν οι δύο ομάδες εχθές, Δημήτρη, δείχνει ότι είναι πολύ αμφίροπα τα πράγματα.
1: Αμφίροπο παιχνίδι, μεν, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε δίκαια.
0: Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι ήταν πολύ καλοί επιθετικά και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό στο έπακρο.
0: Ότι θα είναι αμφίροπο το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Είναι άλλο, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι άλλο παιχνίδι, τελείως διαφορετικό παιχνίδι, ο πέμπτος τελικός. Λοιπόν, τώρα πριν περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών, Final Four Champions League που γίνεται στην Μάλτα, κέρδισαν την ισπανική Ματαρό 14-12 και προκρίθηκαν στον αυριανό τελικό του Champions League στο πόλο των γυναικών. Θα παίξουν με την ουγγρική Φερετσβάρος που απέκλεισε με 15-13 στα πενάλτη την κάτοχο τίτλου της Σαν Ανδρέου. Απόψε στις 10 παίρνουν σειρά οι άνδρες του Ολυμπιακού στο Champions League, στο πόλο των ανδρών αντιμετωπίζουν την ιταλική Προρέκο. Και Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα έως 19 Ιουλίου. Διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Μεξικό, βοήθειά μας, να αρχίσει και να τελειώσει. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που έπαιρναν μέχρι τώρα μέρος. Ελληνικό στοιχείο, 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση παίζουν σε ομάδες Super League. Ξεχωρίζουν ο Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, τα Ρέμι του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάικ στο Μεξικό, στο Μεξικό παίζει και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Πελίστρο του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας προπονητής Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης, που είναι στη Σαουδική Αραβία. Δεν θέλω σχόλιο για το επόμενο που θα διαβάσω.
0: Όχι, όχι, πριν πάω στο επόμενο, ελπίζω οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον όμιλο που παίζουν στο Μεξικό να έχουν πράξει τα δέοντα, γιατί υπάρχει περίπτωση οι ομάδες που προκριθούν ο Τραμπ να μην τους επιτρέψει την
1: είσοδο. Όχι, πηγαίνουν έρχονται.
0: Πρέπει
1: να πούμε ότι κάποιοι ότι έχουν κάποιες βάσεις στη ΣΥΠΑ και παίζουν, γιατί θα γίνουν νομίζω 12 ή 13 παιχνίδια σε Καναδά και αντιστοίχως στο Μεξικό.
0: Καλά, από τον Καναδά φαντάζομαι δεν θα υπάρχουν πρόβλημα. Ούτως ή άλλως θεωρεί 51η πολιτεία ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Μεξικό δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό εγώ είπα βοήθειά μας να αρχίσει και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια μέχρι 19 Ιουλίου. Δεν το είπα τυχαία.
0: Και εν μέσω πολέμου τώρα, έτσι.
1: Δεν το είπα τυχαία. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι μπορεί να είναι το τελευταίο Μουντιάλ, τα υιοθετήσεις εσύ?
1: Γιατί, τι εννοείς?
0: Κάτι τέτοιο ακούγεται δεξιά και αριστερά, το διαβάζω. Το αυτό,
1: δηλαδή... 43 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση. Τώρα μιλάμε για μεγάλα
0: πολλά
1: κόλπα.
0: Λεφτά.
1: Εντάξει, αφήστε τώρα τις ιστορίες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες και ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου δεν πειράζονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός με τον Σομαλό διαιτητή, ο οποίος δεν του επέτρεψαν την άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρντάν. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη στον Ομάρ, αλλά και πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα. είπε. Ενώ για το γεγονός ότι είναι το Ιράν και πήγε τελικά το Ιράν, θεωρεί ότι, είπε ότι είναι επιτυχία που φέραμε το Ιράν στη ΣΥΠΑ, το λέει ο κύριος Ινφαντίνο. Εγώ λέω πάντα όμως ότι επειδή είναι τα αυτά πολλά, τα λεφτά πολλά, το Ιράν κανονικά λοιπόν είναι εκεί και θα πάρει μέρος κανονικότατα.
0: Εάν πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες έρθουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν έρθει επίσης δεύτερος στον όμιλό του. Υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν, βρε παιδί μου.
1: Δεν μπορούν να. Δεν ξέρω τα σταυρώματα, αλλά δεν υπάρχει θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε τόσο ψηλά όσο φαντάζεσαι. Εντάξει. Δεν γίνει. Αυτά είναι τώρα όνειρα να μου λες ότι θα πάνε ψηλά. Πώς θα πάνε ψηλά, έτσι.
0: Κοίτα,
1: έτσι είναι το.
0: Έχω καθίσει, έχω κάνει τη μελέτη.
1: Μισό λεπτό. Εγώ να σου πω εγώ τώρα εδώ τις μελέτες σου. Εσύ μπορεί να λες ότι μελέτες θέλεις.
0: Ναι, ναι, κάνε την γρήγορα γιατί μου έδειξε μόλις καταρχή, χεράκι ένα
1: τέταρτο
0: λεπτό.
1: Στον τέταρτο όμιλο είναι ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δεν, εγώ πιστεύω δεν περάσουν. Και το Ιράν είναι στον 7ο.
0: Ναι.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τέσσερις χώρες. Δεν θέλω σχόλιο σε αυτό για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Τέσσερις χώρες την πρώτη τους εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι και Κουρασάο.
0: Πράσινο Ακροτήρι και Κουρασάο.
1: Τώρα, αν πάμε το πρωί σε ένα λύκειο, τα λύκεια δουλεύουν ακόμα? Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Αν δουλεύαν τα λύκεια και πηγαίναμε στο λύκειο και τους ρωτάγαμε πού είναι η Ιορδανία, πού είναι το Κουρασάο, πού είναι το Ουσμπεκιστάν, πού είναι το Πράσινο Ακροτήρι, στους 30 ο ένας αν το πετύχει θα ήταν μεγάλη επιτυχία.
0: Θέλω φανέλα από το Πράσινο Ακροτήρι.
1: Εγώ μπορώ να σου βρω όμως από το Κουρασάο γιατί παίζουν δύο παίκτες που είναι της Κηφισιάς και παίζουν εκεί.
0: Τι χρώμα είναι?
1: Μπλε, μπλε. Μπλε.
0: Το,
1: μπλε.
0: Από το πράσινο ακροτήρι τι χρώμα είναι, κόκκινο?
1: Φανέλα. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Δημήτρη μου.
1: Ξεχάσαμε να πούμε με την πολυλογία σου, δεν είπαμε το βασικότερο. 10 ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική, η πρεμιέρα.
0: Α. Ωραία. Ναι. Όλοι θα. Ναι, ναι, φεύγουμε, Γιώργη. Μάλλον όχι, δεν φεύγουμε. Ο κύριος Σταυρακάκης φεύγει. Εμείς θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πόνο και 56 είναι ακόμα, μάλιστα. Θα αποχαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργη Νταβαρίνο. Θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι και ακόμη μία μέρα έδειξε πραγματικές αντοχές και άντεξε. Εμείς αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.
7: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεις... Πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Real FM. Η ώρα είναι 6.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καταγγέλλω πρώτα απ' όλα ότι δεν με παίζετε.
1: Δεν πειράζει. Έτσι
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι δυνατόν.
1: Όταν δηλαδή, είσαι φυτούλη,
0: εδώ και μην παρέκει.
1: Όταν είσαι φυτούλη, έτσι γίνεται.
0: με είπες και φυτούλη. Μάλιστα. Καταγγέλλω επίσης ότι υπάρχει ένα κλίμα συνωμοσίας, κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη μου. Υπάρχει κάποια άτυπη συνεννόηση, μάλλον με τα μάτια συνεννοούνται.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κασίμη και ο κύριος Απρανίδης.
1: Να ακούμε μουσική.
0: Ναι, δηλαδή δεν. Τα καταγγέλλω όλα αυτά, τα αφήνω. Δεν είναι λάσπη στον ανεμιστήρα, είναι πράγματα δεδομένα. Έχω και μάρτυρες, έχω και μαρτύρους.
1: Εντάξει. Ένα θα σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
0: Ακριβώς. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
1: Το ξέχασα το πίσω.
0: Έχω, προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλα κλισιά, αλλά είναι πολύ πρωί. Ναι. Όλα στο φως.
1: Όλα στο φως.
0: Όχι στη διαφθορά.
1: Μαστίγε και καρότο.
0: Ναι στη διαφάνεια. Δεν θα περάσει η συνωμοσιολογία. Δικό μου αυτό.
1: Έλα, αυτά δεν είναι κλισέ.
0: Ναι, δεν είναι κλισέ, όχι.
1: Το μαστίγιο και καρότο είναι το άλλο που είπαμε.
0: Δεν έχει σχέση βέβαια το μαστίγιο και καρότο με την υπόθεσή μας.
1: Καμία σχέση. Σκληρό ροκ μόνο.
0: Σκληρό ροκ μόνο, ναι. Σκληρό ροκ, εντάξει. Αυτό το ακούω. Πολύ σκληρό ροκ, παιδί μου.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Σε όλα. Πολύ. Πώς το λένε, πολύ δεξιόστροφη, έτσι. Πώς να το πω τώρα. Πολύ δεξιόστροφη κατάσταση. Δηλαδή όλα τα πράγματα αρχίζουν να στρίβουν προς τα δεξιά. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω το γιατί. Έχουμε ρεπορτάζ. Άκουσα και τον Κυρανάκη. Σηκώστε ψηλά τις ελληνικές σημαίες. Είχα να το ακούσω αυτό από τον Καραμαλή. Σε προεκλογικές εκστρατείες έβγαινε ο Καραμαλής και έλεγε: κατεβάστε τις κομματικές σημαίες, σηκώστε τις ελληνικές σημαίες της Ελλάδας. Αλλά τότε ήταν.
1: Ό,τι υπάρχει ανάγκη κάθε φορά.
0: Αυτό, ναι, αλλά τότε ξέραμε ότι το πλοίο πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα το γυρίζουμε. Πολύ.
1: Τι είναι, δεν το γυρίζουμε.
0: Το πηγαίνουμε προς τα δεξιά.
1: Αν θεωρεί ότι από το Μητσοτάκης ότι από τα δεξιά χάνεται στην ίδια από τα αριστερά, πού θα το πάει?
0: Καλά, εκ των πραγμάτων, αλλά το θέμα είναι το εξής. Το κάνει σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι το επικείμενο κόμμα Σαμαρά,
1: ναι,
0: που δεν τους απασχολεί καθόλου,
1: ναι,
0: που δεν τους ενδιαφέρει.
1: Είναι δημοσίως ότι
0: μισό λεπτάκι. Που δεν τους ενδιαφέρει, που δεν τους αγγίζει.
1: Ναι.
0: Τελικά τους απασχολεί, τους ενδιαφέρει και τους αγγίζει.
1: Ναι, αυτό λέω. Δημοσίως δεν τώρα είναι. Ποιος δεν πιστεύεις, αφού ξέρεις ότι δεν μια χαρά τους απασχολεί.
0: Δίνουμε το ρεπορτάζ, αλλά βλέπουμε και τι λένε. Και ακούμε τι λένε.
1: Υπάρχει κανένας άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά? Ένα βρες μου.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Είναι η εκτίμηση, είναι η ανάλυση.
1: Και ανάλυση.
0: Τι λένε όμως όταν βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Είναι δυνατόν να μην σε απασχολεί ένα κόμμα το οποίο θα γίνει και είναι απευθύνεται στο κοινό όπως εσύ?
0: Μα δεν.
1: Τι μαθηματικά είναι? Θέλει ρεπορτάζ αυτό?
0: Μα δεν θα πάρει υψηλό ποσοστό. Μα δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λένε.
1: Δεν μπορώ πάλι πρωί-πρωί.
0: Όπως επίσης δεν έλεγαν μέχρι πρότινος και στο Πασόκ. Δεν μας απασχολεί τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν το λέγανε.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους να τα πούνε. Αλλά τώρα μην υποτιμούν και τη νοημοσύνη μας και όλα σας όλοι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι γεγονός.
1: Όχι, τώρα δεν μπορεί να λες ότι δεν σε απασχολεί ο ανταγωνιστής. Έστω και σε ένα ποσοστό ανταγωνιστής. Δεν μπορώ να πω ότι ένα κόμμα, ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά είναι άμεσος ανταγωνιστής με την Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων.
0: Όχι, αυτό θα είχε ρεαλισμό. Αυτό θα είχε ρεαλισμό να το έλεγαν εάν τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ξεπερνούσαν το 30%. Τώρα όμως που υπάρχει αυτή η δημοσκοπική ανομβρία και λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που φλερτάρει δεν φλερτάρει με το 25%, δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι δεν με απασχολεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πιστεύω ότι
0: το επικείμενο, γιατί δεν ξέρουμε στους τέλους
1: θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι και 30% να έχει 35% είναι δημοκρατία, πάλι θα την απασχολούσε το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά για διάφορους λόγους.
0: Δεν θα είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Κινδυνεύει να μην πάρει τον πόνους των 50 ευρώ.
1: Ναι, πάλι όμως θα την απασχολούσε.
0: Έτσι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Πάλι τώρα θα την απασχολούσε. Τώρα, τι λένε, δεν βγαίνει κανείς να πει ότι το. Να σου πω κάτι. Πώς θα πασό βγαίνει και λέει ο εκλογικός μου στόχος είναι εφικτός. Δηλαδή να κέρδισω με μία ψήφο διαφορά. Ο καθένας λέει ότι θέλει, δεν είναι θέμα σε αυτό.
0: Να είναι ρεαλιστές, γιατί ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπες, τα καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται.
1: Όλα σχετικά είναι στη ζωή. Και εγώ θέλω να. Και εγώ, τέλος πάντων τώρα, θέλω να έχω μία βίλα στο Σούνιο.
0: Το Σούνιο τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι τυχαία.
1: Όχι, τυχαία. Ξετυχαία αυτό θέλω. Λοιπόν.
0: Στο Σούνιο, ωραία.
1: Εσύ, θέλω να σου πω ότι ο καθένας κάτι θέλει. Εντάξει, μην φέρω παράδειγμα. Το θέμα είναι και λίγο ρεαλιστικό ότι αυτό
0: που θες. Το Σούνιο είναι και ο ναός του Ποσειδώνα.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, σε παρακαλώ.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση στον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο. Επικοινωνία, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντυπαπάκυριαλεφ.gr και πάλι φόρεσα πράσινα. Αυτή τη φορά γιατί κερδίσαμε.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν είδες το μάτς πάλι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Μα δούλευα μέχρι αργά χθες. Ήταν η πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, ας πούμε για το μάτς.
0: Έπρεπε να την παρακολουθήσω. Δυστυχώς δεν το είδα το ματσάκι. Για να έχω και άποψη, μου τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Αμφίρροπο το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Εξαιρετικό μάτς. Ήταν ωραίο μπασκετάκι.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ρε Σαπρανίδη, ειλικρινά. Ειλικρινά με αυτούς τους Παναθηναϊκούς.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα το είπα το
0: χειρό. Όταν κερδίζουν, είναι εξαιρετικό το μάτς.
1: Και προχθές το είπα.
0: Λες ψέματα.
1: Βρες την εκπομπή και πες ότι ήταν ωραίο, ότι είπα τον ωραίο το παιχνίδι.
0: Ποιο, δεν ράξα. Ναι, αυτό. Όταν χάνουν η διαιτησία.
1: Τώρα θα είμαι άκουσαμε. Θα διακόψουμε την εκπομπή 6:11. Θα κάνω κάλεσμα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, να βρεις την εκπομπή, τη χθεσινή γενικότερα, να βάλεις και τη σημερινή. Όχι τη χθεσινή, την προχθεσινή.
1: Έχω πει, παιδί μου, το ίδιο πράγμα σου λέω. Για το ότι είναι πολύ ωραίο μάτς. Μην επιμένεις.
0: Θα βάλεις εκεί πέρα τα αστέρια που έχεις στο ελληνικός.gr, θα κόψουν τα χωρία. Θα ανεβάσεις στο ελληνικός.gr.
1: Για να γίνει όλο αυτό, πρέπει να βρω 7 αστέρια.
0: Το νούμερο 7 το είπες τυχαία.
1: 7 δεν έχουμε.
0: Είδες, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε και με 4 αστέρια.
1: Λοιπόν, γι' αυτό την κάνετε με βοήθεια.
0: Να σου πω, έχει έρθει τέτοια, έχει έρθει μερέντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 12 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Είμαστε ημέρα Πέμπτη. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Έτσι, τα θυμάσαι. 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Βλέπουμε έναν καταγάλανο αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Θα μας πει τον καιρούλι κιόλας η Στεφανία, εκτός από τον κακό μας τον καιρό.
1: Όχι.
0: Θα μας πει και τον καιρό.
1: Προκαλείς.
0: Εγώ. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημερούλα, μεγαλώνει. Καλοκαιριάζει. Και διανύουμε ήδη την 162η ημέρα του έτους με πάρα πολλά γεγονότα, με μπόλικη δυσιογραφία. Να πούμε πάρα πολύ απλά ότι θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας δώσει τα της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι, ναι. Εκεί το Φιντάνιο Φιντάν. Πολλά πραγματάκια. Να πούμε επίσης σε αυτό το κομμάτι, ένα λεπτάκι άμα το βρω, ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, μετέβη στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να δούμε αν αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Γι' αυτό το διαβάζω. Θα μας τα πει ο Νίκος Ανανούρης. Θα ασχοληθούμε ασφαλώς και θα δώσουμε ρεπορτάζ με αυτή την κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι, και αλλά και στην κεντροαριστερή.
0: Και στην κεντροαριστερή θα έχουμε την κυρία Ρεναδού.
1: Βεβαίως, ναι. Επειδή είπες, αναφέρθηκες στα ελληνοτουρκικά, μην ξεχνάμε και τις νέες απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Είχαν προηγηθεί της συνάντησης. Υπήρξε μια νέα προσπάθεια στοχοποίησης και της Αθήνας και της Λευκωσίας. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο Ερντογάν. από τις συμφωνίες.
0: Τι συμφωνίες όμως, ασφαλώς συμφωνίες, συμμαχίες, ούτως ή άλλως.
1: Μίλησε λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα και ουσιαστικά επιτέθηκε σε Ελλάδα και σε Κύπρο για τη στρατηγική τους συνεργασία με το Ισραήλ και μίλησε για προκλητικές ενέργειες και προειδοποίησε και την Ελλάδα και την Κύπρο να μην εμπλακούν σε περιπέτειες στην περιοχή. Μην κυνηγάτε, λέει, περιπέτειες, υπεργολάβη του σιωνισμού.
0: Στο μεταξύ διάβαζα νωρίτερα το πρωί το ρεπορτάζ το οποίο έχετε κάνει στο ελληνικός.gr γι' αυτό στο Αίγιο πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία, έτσι.
1: Για τη διπλή δολοφονία.
0: Για τη διπλή δολοφονία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέει, τους αγαπάω.
0: Ναι, εντάξει, τους αγαπάω, αλλά τα ευρήματα.
1: Ο σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
0: Παιδιά, μην αγαπάτε έτσι. Να αγαπάτε με κανένα τριαντάφυλλο, ε.
1: Τώρα η γιαγιά του παιδιού είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις και εκτιμά ότι ουσιαστικά το κίνητρο είναι οικονομικό, γιατί λέει είχε πουλήσει ένα κτήμα.
0: Αυτός,
1: η γυναίκα. Και είχε δώσει τα χρήματα στο παιδί και αυτός είχε θυμώσει και δεν ήθελε.
0: Όπως επίσης, έτσι, μένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να κάνουμε και ένα, πώς το λένε, και ένα πλέγμα της ειδησιογραφίας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι εχθές είχαν πει ότι θα γίνουν ανακοινώσεις, αλλά τελικά δεν έγιναν. Με αυτή την εγκληματική οργάνωση, 8 συλληφθέντες, οι 7 Αλβανοί, μία γυναίκα που εμπλέκονται σε κύκλωμα ναρκωτικών, όπλων και όλα τα σχετικά, έχουν οδηγηθεί όλοι στη Γαδά και μάλιστα έχει, μου λέγανε χαρακτηριστικά, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το background όλης αυτής της ιστορίας.
1: Λες αυτό με τους ανήλικους?
0: Όχι ανήλικους, δεν είναι. Με τους δεν έγιναν εχθές 8 συλλήψεις. 7 Αλβανοί και μία γυναίκα. Ναι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λέει, και ο αρχηγός αυτής της οργάνωσης, όπου
1: έκαναν
0: ναρκωτικά, όπλα, αυτό.
1: Αυτοί οι ανήλικοι.
0: Είναι ανήλικοι. Αυτό δεν το.
1: Επιστράτευε, γιατί σου είπα αυτό με τους ανήλικους. Η συγκεκριμένη οργάνωση επιστράτευε και ανήλικους για την διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, για να μην γίνουν τις υποψίες, επιστράτευαν ανήλικους για την διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, σε πάρκα, σε πλατείες, σε διάφορες περιοχές. Το κύκλωμα, τα μέλη του κύκλωματος εμπλέκονται και σε εμπόριο ναρκωτικών και σε όπλο. Απλά στο είπα γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση σε σχέση με την δράση του κυκλώματος. Είναι τους τελευταίους μήνες, είναι Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025. Φέρεται να έχει συλληφθεί και ο αρχηγός της οργάνωσης. Θα δούμε γιατί συνεχίζονται οι έρευνες. Είναι μεγάλη επιχείρηση.
0: Και χθες, Απρανίδη, για να δεις τι τραβάω, μιλάμε στο τηλέφωνο με τη Στεφανία την Κασίμη. Εγώ, ο Άμυρος, βρίσκομαι σε σούπερ μάρκετ και ψάχνω ένα μπουκαλάκι σος. Και αρχίζει λοιπόν να μου μιλάει κωδικοποιημένα. Κωδικοποιημένα, με βάση αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει, που έκανε πλάκα, που έχουν διαρρεύσει από το κύκλωμα της πολεοδομίας.
1: Όχι, με αφορμή αυτό, του έλεγα με διάφορα, με κωδικές ονομασίες του έλεγα. Του έκανα πλάκα, του λέω πάρε την κωδική σου, τη σως.
0: Την πράσινη σως ή την κόκκινη σως. Την
1: κόκκινη που θα τη βάλεις, τη σως σε μπουκαλάκι, σε κουτάκι, σε γλυκά.
0: Και σου λέω κανόνισε, διότι, αυτή παλιά. Που ήταν παλιότερα τα συστήματα, ρε παιδί μου. Μερικές φορές όταν.
1: Δεν ξέρω τα συστήματα μεταξύ μας, δεν πώς ακριβώς είναι.
0: Όταν υπήρχαν νόμιμες επισυνδέσεις ή οτιδήποτε, άκουγες μέσα χράτσα, χρούτσα, το ένα τ' άλλο, υπήρχε αυτό.
1: Το ξέρω. Αυτές τις επισυνδέσεις τις θυμάμαι και με τις φίλες μου από το σχολείο. Όταν το έκανε η μαμά που σήκωνα από τον πάνω όροφο, από το δίπλα δωμάτιο το τηλέφωνο. Πολύ δυνατή επισύνδεση αυτή.
0: Το τούπλεξ.
1: Το τούπλεξ. Άκουσες και το τηλέφωνο.
0: Να σου πω, οι μανάδες μας το κάνανε.
1: Φοβερή η παρακολούθηση αυτή. Άκουγες το άλλο, εξαιρετική.
0: Να σου πω, το κάνανε απροκάλυπτα.
1: Απροκάλυπτα.
0: Δηλαδή ήθελαν να δώσουν.
1: Άκουγε και το.
0: Ναι, ήθελαν να δώσουν ένα παιδί.
1: Πίστευαν όμως ότι δεν τις ακούγα.
0: Όχι, ήθελαν να δώσουν το παρόν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι. Εδώ είμαστε, ακούμε το πόντο. Γκουπ. Ξέρω τι είπες. Κανόνισε όταν θα έρθει, τι θα μου πει. Ένα τέτοιο πράγμα. Σε προστάτευαν κιόλα.
1: Ξέρετε, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Συγγνώμη, αυτά έχει να πει για το σούπερ μάρκετ.
0: Για το σούπερ μάρκετ?
1: Ναι. Μόνο αυτό. Τι πήρε από το σούπερ μάρκετ, πόσο τα πήρε.
0: Μόνο το μπουκαλάκι, δεν μου φτάναν τα λεφτά για κάτι παραπάνω. Mm. Ένα μπουκαλάκι και μάλιστα το κοιτούσα από
1: 5,2
0: το
1: κοιτούσα... ναι, και χθες το λέγαμε τον πληθωρισμό.
0: Ναι, 5,2.
1: Για τον Απρίλιο λέγαμε χθες και το ρεπορτάζ Χριστούλια. 5... Χθες είχε ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό του Μαΐου, είναι 5,2.
0: Ναι, 5,38 έκανε το μπουκαλάκι που πήρα.
1: 5,2% πληθωρισμό τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται. Εντάξει, ήταν 5,4% τον Απρίλιο. Εντάξει, αλλά είναι...
0: Εξαιρετικό παιχνίδι. Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετική μείωση. Μα. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τι εξαιρετική μείωση.
1: Επειδή ήταν, ήταν τον Απρίλιο 5,4, ας πανηγυρίσουμε να βγούμε στους δρόμους.
0: Έπεσε 0,2.
1: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό στην αίσθηση.
0: Έπεσε 0,2. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
1: Ετήσια αύξηση 5,2. Λοιπόν, αυτή την επιβράνθηση, γι' αυτό σου λέω να βγούμε έξω να πανηγυρίσουμε λίγο.
0: Όντως, όντως. Και να πάρετε και σακούλες μαζί σας.
1: Το αξίζουμε.
0: Ναι, να πάρουν και σακούλες όμως, όχι μόνο τέτοιο, για να βάλουν τα λεφτά τα οποία θα.
1: Συν 11,6.
0: Συν 11,6 η στέγαση.
1: Αν δηλαδή σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι. Τι εννοείς να με ενδιαφέρει?
1: Δεν ξέρω. Αν σε ενδιαφέρει η στέγαση. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω. Σε περίπτωση που.
0: Να πουλήσω δεν έχω.
1: Ωραία.
0: Να αγοράσω δεν έχω. Άρα τι να με ενδιαφέρει.
1: Ωραία. Στην ετήσια σύγκριση προφανώς ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφή, ενέργεια και. Mm. Υπηρεσίες. Λοιπόν, πού είναι τώρα, πού σου είπα τη στέγαση, την έχασα τώρα. Ήθελα να σου πω κάτι, ένα άλλο ποσοστό και το έχασα.
0: Θα το ξαναβρίσω, έχω εμπιστοσύνη.
1: Λοιπόν, 11,6 είναι η στέγαση. Ενίκια, άρα μετά τα ενίκια είναι 7,7, μεταφορές 11,5, πετρέλαιο κίνηση 24,4, καύσιμο 21,5.
0: Μάλιστα.
1: Τρόφιμα, μοσχάρι 17,6.
0: Μάλιστα.
1: Αρνί, κατσίκι, μεγάλο, 16,2.
0: Μεγάλο το μοσχάρι.
1: Φρούτα, λαχανικά, 3,5-4,1. Εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν θα τα πω όλα. Είναι και στο ελληνικό.gr και στο real.gr. Είναι.
0: Όχι, βρε παιδί μου, φτιάξε μας. Εξαιρετικό παιχνίδι, άλλο. Δώσε κι άλλο. Μείνετε. Χτύπα όσο μπορείς πρωί.
1: Αυτό επαναλαμβάνουν στην. Έτσι είναι η ετήσια.
0: Ναι. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά.
1: Το 5,2 είναι ετήσια αύξηση 5,2 και η επιβράδυση είναι από το 5,4 του Απριλίου.
0: Έχουν κατα...

0: Υπουργείο Ανάπτυξης, πάρτε το Χριστούλια παιδιά εδώ πέρα, ναι. Οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με την βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ είναι συνεχής για να υπάρχει αυτή η εθνική συμφωνία, έτσι, ναι. Προκειμένου να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης. Χθες υπήρχε μια συνάντηση το πρωί μεταξύ του κυρίου Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Είχε προηγηθεί και μία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Υπάρχει μία, αυτό που συζητάνε είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη συγκρότηση ενός θελοντικού πλαισίου που θα οδηγεί σε μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Αυτό γίνεται την ίδια μέρα που είπαμε με τα στοιχεία του πληθωρισμού.
1: Άρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ένα θετικό
1: τώρα
0: κλίμα
1: για να το πλαίσιο. Τώρα γίνεται η συζήτηση.
0: Υπάρχει, σου λέω, υπάρχει ένα καλό κλίμα για να γίνει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη, για εθελοντικό πλαίσιο.
1: Η ακρίβεια και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω την εντύπωση.
0: Μέχρι να γίνει, συγγνώμη, να ολοκληρωθεί, ναι, όλο αυτό το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα συνεχιστεί. Θα παραμείνει σε ισχύ.
1: Έχουν καταλάβει.
0: Δεν ξέρω αν πιάνει.
1: Έχουν καταλάβει επίσης ότι αυτό δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Εκτός και αν μας πείσουν ότι αν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, πού θα ήταν οι τιμές.
0: Αυτό, παιδί μου, αυτό θέλω. Αυτό.
1: Μα δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική.
0: Μην το λες εμένα και σε σένα, αλλά.
1: Εάν αντιληφθούν, και δεν το λέμε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι στην ευχέρεια των πολιτών, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, το πώς θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Αλλά το λέμε, μπας και ξυπνήσουν και κάνουν κάτι τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, μάλλον να κάνουν κάτι τώρα και εν ώψη καλοκαιριού, να μειωθούν οι τιμές, διότι το πράγμα έχει γίνει απίστευτα αβάσταχτο, και να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο ΠΚΠ και ακρίβεια είναι ίσως τα δύο ζητήματα που ενδέχεται να κοστίσουν όχι μόνο την αυτοδυναμία, αλλά και σε άλλα επίπεδα την πορεία του κυβερνώντος κόμματος προς τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης έπαιξε το χαρτί της μίας κάλπης, έριξε το χαρτί της μίας κάλπης. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Που σημαίνει ότι θα σκληρύνει και η στάση των στελεχών απέναντι στην αντιπολίτευση. Και ο στόχος πλέον, η ρητορική, θα είναι πάμε σε μία κάλπη για την αυτοδυναμία.
0: Για αρχή χθες ήταν πάμε σε κάλπη.
1: Όχι, το έθεσε. Μία κάλπη.
0: Άλλο λέω. Για αρχή χθες, λέω, ήταν μία έθεση σε εκλογική ετοιμότητα.
1: Ναι, και πάμε, για λέει, σε μία κάλπη.
0: Ναι, μία κάλπη.
1: Αυτό είναι το. Και ασφαλώς
0: το λέω ότι το ξεκίνησε νωρίς. Θα μου πει, πρέπει να βγάλει γενικό γραμματέα.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Επιτροπή, γι' αυτό και μίλησε έτσι λίγο προεκλογικά. Αλλά μίλησε προεκλογικά.
1: Το περιμέναμε. Κύριε Σαφρανίδη, έχω 30 δευτερόλεπτα, διότι ενδέχεται να όχι ενδέχεται, μας ενδιαφέρει όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Οπα,
3: όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε.

0: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λικαρνίας.

0: Πάμε μπάσκετ προλάβω να αρθρώσω. Δεν. Πάλι δεν προλάβω. Από μια κουβέντα κάτι το ίδιο.
1: Πες.
0: Πες.
1: Δεν είπαμε χρόνια πολλά, ρε.
0: Τον καιρό τον είπες.
1: Ούτε τον καιρό, αφού δεν μ' άφησες, μίλαγες πάλι.
0: Δεν είπα μετά την ατζέντα της ημέρας, μετά το ημερολόγιο, θα πεις τον καιρό. Εγώ σου φταίω πάλι.
1: Αφού από την ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει ο ήλιος, πήγες στην αυτοδυναμία. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες. Λοιπόν. 11
0: Ιουνίου. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Για πες.
1: Τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστών, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφυρίου του Νέου Μάρτυρα. Γιορτάζουν. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρος, Ζαφύριος, Ζαφύρης. Και άλλες ημερομηνίες.
0: Γιορτάζουν και οι Λουκίες.
1: Ναι, δεν ξέρω, και άλλες ημερομηνίες, αλλά ναι.
0: Γιορτάζει η Λουκία Εγκάτσου σήμερα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι δεν το, αφού είπε.
1: Δεν ξέρω, γιορτάζουν και άλλες μέρες, λέω. Δεν ξέρω αν.
0: Τι
1: εννοεί
0: δηλαδή, έχουν. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να γιορτάζετε 2-3 φορές το χρόνο. Εμάς μας ρωτάτε.
1: Είναι ανάλογα και την περιοχή, δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε χρόνια πολλά στην Λουκία.
1: Ας πούμε χρόνια πολλά, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Λοιπόν, ναι. Καιρούλης.
0: Καιρούλης. Μπράβο, γιατί θα τον χάσουμε και τον καιρό.
1: Γενικά έθριος θα είναι καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα πυρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική Κύπρο και Μακεδονία. Οι βροχές θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρροτικά και θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατοπικά επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν προβλέπεται βροχή και 20 με 32 με 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη καρμπόδρα παιδιά είναι ο καιρός, τι γίνεται, έθριος με λίγες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά.
0: Μπορεί να το έχουν κάνει copy paste.
1: 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ΕΜΗ.
0: Τι, ΕΜΗ.
1: Εντάξει, ΕΜΗ.
0: Θέλεις να συμφωνήσουμε στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι, μπράβο. Έτσι. Ζακέτα να μην πάρεις λοιπόν σήμερα.
1: Απλά
0: διότι
1: είναι,
0: θα
1: απλά είναι
0: έμι,
1: να το κάνουμε και γάδα, ε.
0: Γαδά.
1: Σούπα, αν το κάνουμε έμι, να το κάνουμε και γάδα. Γαδά. Λοιπόν.
0: Πάμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ζακέτα
1: μην πάρεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, ζακέτα μην πάρει, θα βγάλει την μπέμπελη. Επίσης, μην πάρει ομπρέλα, δεν θα την χρειαστεί γιατί να βαραίνει η τσαντούλα σου, δεν υπάρχει λόγο. Ίσα ίσα. Και αν βρέξει θα είναι ζεστή η βροχούλα, οπότε καλό θα σου κάνει, θα σε δροσίσει σε κάθε περίπτωση. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ο Παναγιώτης λέει να έχετε μια όμορφη ημέρα παιδιά. Αχ, μ' αρέσει όταν μας λένε παιδιά. Ειδικά όταν σε λένε και διάφορα μηνυματάκια, Σπυράκο. Αυτό πολύ.
1: Επειδή εσύ, θα σ' αρέσει.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη πρωινή παρέα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα. Από την Κουντούρα Χανίων.
1: Τέλεια.
0: Δεν ξέρω πού είναι η Κουντούρα.
1: Δεν ξέρω, να δω.
0: Παναγιώτη.
1: Έχω πάει μια φορά στην Κρήτη.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν πως χάνεται η επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Είναι εδώ.
0: Δηλαδή, λέω εγώ, ο παλιός. Μου λέει και η κόρη μου η μεγάλη.
1: Δεν ξέρω, είναι ωραία όμως.
0: Ναι, έχεις μου λέει τέτοιο. Είσαι ξεπερασμένος μου λέει, δεν είναι αυτό. Ρωτάω λοιπόν εγώ ξεπερασμένος για να ανοίξω διάλογο με τον άνθρωπο.
1: Στην παλαιοχώρα, ναι.
0: Πού είναι μάλλον. Το κουντούρι είπαμε.
1: Κουντούρι.
0: Ναι, Χανίων.
1: Κουντούρα.
0: Μισό λεπτάκι, βρε παιδιά. Πού είναι η κουντούρα Χανίων.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, έτσι ανοίγεις το διάλογο, ρε εσύ,
1: ναι,
0: Νικόλα.
1: Τι θες να σε καλέσουν, θες, τι θες.
0: Όχι, όχι. Και αυτομάτως λέει τώρα ο άνθρωπος που δεν θέλει τον παραπάνω διάλογο. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρω.
1: Τι να κάνω, ρε εσύ, να δω πού
0: να
1: είναι.
0: Να περιμένουμε την απάντηση του ανθρώπου.
1: Να δω φωτογραφία.
0: Ναι, να μας στείλει ο άνθρωπος φωτογραφία. Έχουμε το μαρτυριάρι εκεί, και επειδή μιλάμε για τα Χανιά, ο Γκουγκλάκης. Σου άρεσε.
1: Καλό.
0: Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και εκφράζει με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο τις αντιρρήσεις του για την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής
1: Επιτροπής. Έλα, θες τώρα, είπες να δώσεις ρεπορτάζ και μου το πηγαίνεις γύρω-γύρω.
0: Όχι, μισό λεπτάκι, να δώσουμε και ένα μηνυματάκι ακόμα από τον Κώστα, ο οποίος λέει, διάβασα λέει πριν από λίγο σε μία έρευνα ότι το αλκοόλ λέει έχει, δεν το διαβάζω αυτό.
1: Μπράβο,
0: δεν ξέρω,
1: μην το διαβάσεις. Καλημέρα.
0: Έλα τώρα, την καλημέρα.
1: Σίγουρα θα ισχύει με το συζητάσαι.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε για την παρέα. Αλλά τέτοια μηνύματα ανάμεσά μας δεν χωράνε. Σε παρακαλώ πολύ. Τι ρεπορτάζ θέλεις, πες μου.
1: Πες μου. Δεν είπες αν δώσεις ρεπορτάζ για τη Δημοκρατία. Τι άλλο ρεπορτάζ.
0: Ο Κυρανάκης έχει επομιστεί ένα συγκεκριμένο ρόλο. Γυρίζοντας, επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και βλέποντας τα δεδομένα και έχοντας και διάφορες συναντήσεις, πρέπει να σου πω, στη Βοστόνη, κατάλαβε, αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει το καράβι να το στρέψει περισσότερο προς τα δεξιά.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας, να σου πω τι λένε οι πληροφορίες, τι συζητάνε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, τι συζητάνε ακόμα και στην Οδό Πειραιός. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ως ο απόλυτος επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, έχει καταφέρει και έχει βγάλει από τη μέση οποιαδήποτε απειλή για τη Νέα Δημοκρατία που προέρχεται από τα κεντροαριστερά.
1: Όπως το Πασόκ, ας πούμε.
0: Όπως το Πασόκ.
1: Δεν υπήρχε κάποια άλλη. Ναι.
0: Ναι. Όπως το Πασόκ. Ναι, ναι. Γενικότερα, κάποια στιγμή είχαν ανέβει τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα, όταν βλέπουν αυτές τις μεταβολές στις έρευνες στο Μέγαρο Μαξίμου, προβληματίζονται και ανάλογα φτιάχνουν αναχώματα. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στο τέλος της ημέρας ίσως ο μοναδικός αντίπαλος από την πλευρά της κεντροαριστεράς και έχουν πλέον επικεντρωθεί στο πώς θα συμμαζέψουν, στο πώς θα καταφέρουν να ξαναπείσουν το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές του 2023 που στις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα σημαντικό, είναι νομίζω καλό στόχος. Ναι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε.
0: Προσέξτε, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Ανάμεσα στο μεσοδιάστημα από τις εθνικές εκλογές του 23, το περιβόητο 41-17, μέχρι τις ευρωεκλογές, ναι, 28-16, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν.
1: Okay.
0: Που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο
1: από
0: πρόβλημα.
1: Από τις εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διαφορετικό η βέβαια κάλυπη, αλλά εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι δημοσκοπικά αυτό έχει παγιωθεί.
1: Ναι, εντάξει, το ακούω, αλλά είναι διαφορετική η κάλυψη σε σχέση με τους ανθρώπους που πάνε στην κάλυψη.
0: Ασφαλώς, ναι. Είναι πιο χαλαρό, είναι και για δύο πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι μετά και φτάνοντας τώρα, γιατί μαζεύεται το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, θα έπρεπε αυτό να έχει αρχίσει λίγο να διαφαίνεται. Ότι δηλαδή αυτό το ποσοστό, αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, αυτός πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ψηφοφόρων, θα έπρεπε στις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την προτίμησή τους προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουν ακόμα στον καναπέ τους.
1: Ναι, κοίτα. Δύσκολα θα σκόθω να το κάνω απένα, ξέρεις.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός.
1: Θα μπορούσε ενδεχομένως να σηκωθεί μόνο με μία αντισυστημική ψήφο, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στα παραδοσιακά κόμματα, αν τα λες, αν μπορεί να τα πει κάποιος έτσι.
0: Και αυτός είναι ο προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί αυτή με την παρουσία ενός κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά να δείξουν την διαφοροποίησή τους και να δείξουν την πώς να το πω τώρα, την δυσαρέσκειά τους πηγαίνοντας προς εκείνη την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο, παρόλο που λένε ότι δεν ασχολούμαστε, δεν το ένα, δεν το άλλο, και ασχολούνται, παρασχολούνται, οφείλω να σας πω, και προσπαθούν να κωδικοποιήσουν και τις επόμενες κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Από την πλευρά τώρα του στρατοπέδου του κυρίου Σαμαρά, μας λένε ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μείνει φρόνιμος ο πρώην πρωθυπουργός. Θα κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και από εκεί και έπειτα θα επιλέξει κάποια στιγμή το χρόνο που θα ανακοινώσει πλήρως
1: το κόμμα.
0: Θα ξαναβγεί στο ξέφωτο.
1: Πάντως, σε σχέση με το ποσοστό των ανθρώπων που δεν πάνε στην κάλπη, επαναλαμβάνω, από εκεί νομίζω ότι είναι και ο στόχος του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Αυτό είναι, ναι, η δεξαμενή από την οποία θέλει να τραβήξει. Και νομίζω ότι αν κάποιος τραβήξει από εκεί, θα είναι η κυρία Χαριστιανού.
0: Αυτό θα το δούμε. Μένει να το δούμε στο τέλος της ημέρας.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι. Προσπαθώ να. Είναι ένα ποσοστό το οποίο. Μιλάς για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πάνε αυτή τη στιγμή και πώς καταγράφονται τις δημοσκοπήσεις αυτές.
0: Τι είναι που σε καταγράφω, το καταγράφω. Τι στην μπάρα να πούμε τον αναποφάσιστο.
1: Μπράβο. Όχι, όχι, δεν ήταν, ήταν ρητορική.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, καταγράφονται λοιπόν εκεί. Θες να μου πεις ότι όλοι αυτοί περιμένουν, για παράδειγμα, ένα κόμμα Σαμαρά. Είδες ότι δεν περίμεναν ούτε καν το κόμμα Καριστιανού, που δεν είναι, σου λέω, παραδοσιακό κόμμα. Δεν πήγανε καν. Δεν είναι ότι μειώθηκε πάρα πολύ μπάρα.
0: Από πού θεωρείς ότι παίρνει η κυρία Καριστιανού? Από πού αντλεί τα δημοσκοπικά τη ποσοστά?
1: Παίρνει από εκεί, όπως πήρε και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δηλαδή δεν είναι ότι θα πέσει τελείως η μπάρα. Δεν σηκώνονται με τίποτα κάποιοι.
0: Μισό λεπτάκι. Με το που βγήκε, πρώτα απ' όλα να βάλουμε τον εξής αστερίσκο. Και το λένε όλοι, ναι. Έτυχε χθες και συναντήθηκα, ήταν καλεσμένος ο κύριος Γεράκης.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε μία σύντομη έτσι κουβέντα πριν βγει στον αέρα στο τηλεοπτικό σταθμό. Και μάλιστα μου είπε το εξής. Μην περιμένεις, μου λέει, τα ποσοστά τα οποία θα μπορούμε να τα συζητάμε και να κάνουμε μια σωστή ανάλυση είναι από Σεπτέμβρη.
1: Ναι, παιδιά.
0: Και πώς το αιτιολογεί? Ότι με το που θα αρχίσει να καταλαγιάζει η σκόνη που σήκωσαν τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, θα μπούμε σε διαδικασία καλοκαιρινών διακοπών.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα είναι λοιπόν ενδεικτικό. Βεβαίως. Ανάλογα πόσο καλά ή κακά θα περάσεις στις διακοπές σου, όταν θα σε παίρνει τηλέφωνο ο δημοσκόπος, θα δίνεις και την ανάλογη απάντηση. Γι' αυτό το λένε, γι' αυτό λένε από το Σεπτέμβρη και μετά, ότι θα έχουμε μία πιο έτσι όρημη και σωστή εικόνα, τουλάχιστον δημοσκοπικά.
1: Πάντως, επειδή ρώτας από πού αντλεί η κυρία Καριστιανού, υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, δυνητικοί ψηφοφόροι, και κακώς η Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπει, και από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται αυτό στις δημοσκοπήσεις.
0: Είναι ελάχιστο το ποσοστό το οποίο φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, όσον αφορά στο, τουλάχιστον στο επίπεδο, στο εύρος των ερευνών.
1: Παντού,
0: αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυρία Καριστιανού βάζει ένα τέλος, μιλάμε για αυτή τη χρονική στιγμή, σε κόμματα όπως η Νίκη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, θα δούμε. Μιλάμε για ανακατατάξεις στον πολιτικό παύλα κομματικό χάρτη. Θέλεις να πάμε σε διαφημισούλες?
1: Θέλω
0: έχεις
1: να πάμε
0: κάτι άλλο, έτσι,
1: έχω
0: να...
1: πολλά να ναι, σας ναι. πω. Μην νομίζεις ότι
0: είμαι,
1: δεν έχω.
0: Είμαι σίγουρος. Πες τα ευλογημένη.
1: Και για τα αριστερά να πούμε. Δεν
0: θα πούμε,
1: παρακαλώ πολύ. Και πρέπει να πούμε και για τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιες μικρές εξελίξεις. Έχουμε γυρίσει το Φεβρουάριο. Έχουμε πάει στο Φεβρουάριο πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, νέο ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε το, και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Με το που θα επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη.
1: Σωστά, ξέχασα τον Νίκο, ναι.
0: Μπράβο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Και αμέσως μετά θα τα πάρουμε όλα σβάρνα με το τσουνάμι μας εδώ. Παρακαλώ, κύριε Σαπραγίδη. Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Κιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
1: Συγγνώμη.
0: Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν έχω, ρε παιδί μου. Μετά μου λέτε ασχολείσαι με τα πολιτικά. Ναι, υπάρχει ηρεμία εκεί. Απόλυτη ηρεμία. Μπορείς να το διαχειριστείς το πράγμα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο το διαχειρίζεσαι. Αυτό το οποίο δεν.
1: Δεν κατάλαβα, ρε Σπύρο, συγγνώμη.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Νίκος Νανούρης, πάμε στον Νίκο τον Νανούρη.
1: Ναι, πάμε.
0: Καλημέρα,
1: ναι.
0: Σας, κύριε Νανούρη, τι κάνετε? Περνάω άσχημα εδώ, πρέπει να σου πω, Νίκο μου.
2: Γεια
1: σου, Νίκο.
0: Γύρνα πίσω, γεια στο τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Όλα καλά, εκεί, Νίκο μου, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα, η συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάνο.
1: Τι γράφουνε για τη συνάντηση, ναι, την επίμαχη συνάντηση.
0: Πώς πήγε καλά?
2: Η αλήθεια ήταν μια συνάντηση η οποία περιμέναμε να γίνει. Οι συνδικοί όταν συναντώνται σε κοινές συνόδους, ο Χακάν Φιντάνο με τον κύριο Γεραπετρίτη να συναντώνται. Έχουν ανοίξει, κρατάνε μάλλον ανοιχτούς διάφορες επικοινωνίες, και χθες το θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε η συζήτηση ήταν αναμφίβολα το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Mm-hmm. Ρωτήσαμε για τουρκικές πηγές για το τι ακριβώς υπόθηκε συγκεκριμένη συνάντηση. Ακούσαμε τι είπε και η ελληνική πλευρά. Και όπως ανέφερα, τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είπε στον κύριο Γεραπετρίτη, και τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Το λένε για να το ακούσουν, να το ακούσουν οι ίδιοι προφανώς. Μπας και το πιστέψουν κάποια στιγμή, ότι όντως πρέπει να το κάνουν, φαντάζομαι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Δικό μου σχόλιο αυτό, καταλαβαίνω, εσύ δεν.
2: Ναι. Ναι, το ρεπορτάζ σας λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, έτσι.
2: Στη συνέχεια, στην ίδια συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, ανέφερε ότι αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς της χώρας, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσφορία του για δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα από την ελληνική πλευρά, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο βασίζονται σε λυπή πληροφόρηση.
0: Μας έχει ενοχλήσει. Ναι, μας έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι έχουν αφήσει απ' έξω την Πελοπόννησο.
1: Όχι. Επειδή ο Νίκος δεν το ρεπορτάζ, ποιες το λένε γενικά δηλώσεις, δεν είναι δηλώσεις αξιωματούχων, τι δηλώσεις?
2: Μιλάνε για δηλώσεις από κύκλους στην Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, αξιωματούχους. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, που αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι στην ελληνική πλευρά υπάρχει ελλειπή γνώση σχετικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου, και γι' αυτό γίνονται και δηλώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση. Βέβαια, οι διαρροές.
1: Το λέω γιατί επισήμως στην Ελλάδα είναι πολύ προσεκτική στην κυβέρνηση. Δεν έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, γι' αυτό το ρωτάω. Ενώ λένε η γραμμή είναι να το δούμε πρώτα όταν έρθει και αν έρθει.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις από αντιπολίτευση και άλλες φωνές.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις του Δένδια, που μιλά για ισχυρές ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, που κατήγγειλε και το τελευταίο περιστατικό εκεί στην Κύπρο.
1: Για τη Γαλάζια Πατρίδα, καταλαβαίνω, για το νομοσχέδιο μας λέει ο Νίκος. Οπότε. Γι' αυτό λέω ποιες φωνές. Τέλος πάντων, συνέχισε, Νίκο, συγγνώμη.
2: Ναι, δεν κατονομάζουν, η αλήθεια είναι. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι οι διαρροές τόσο καιρό από την τουρκική πλευρά ερχόταν και από τα κυβερνητικά μέσα.
1: Δηλαδή, προφανώς.
2: Ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα υπάρχει το θέμα το λεγόμενο πρίζο ζωνών στο νομοσχέδιο. Μετά το πήραν πίσω οι ίδιες πηγές. Δηλαδή, όλο αυτό από την τουρκική πλευρά βγήκε. Ο Χακάν Φιντάν είχε άλλη άποψη. Για το συγκεκριμένο θέμα, επισήμανε επίσης ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, και ότι πρέπει να αποφεύγονται γενικότερα τα βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Αυτά είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του.
1: Δεν μας είπε που κάνουμε λάθος. Όποιοι κάνουν δηλώσεις εδώ, που κάνουν λάθος και που έχουμε παραπληροφόρηση, δεν είπε, δεν έδωσε διευκρινήσεις. Απλά την ενόχληση εξέφρασαν.
0: Ναι, και να μας πεις αν υπήρξε απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη σε αυτές τις αιτιάσεις του Φιντάν.
2: Όχι, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας σχετικά με το ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας, και του έθεσε ξεκάθαρα και το θέμα του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα ότι αποτελεί μονομερή ενέργεια και δεν συμβάλλει.
1: Που δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα αυτές τις
2: ενέργειες. Και δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Και σε αυτό τον ισχυρισμό απάντησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του. Εντάξει, στο θέμα του νομοσχεδίου το βλέπουμε μια λογική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή, τη μία το βλέπουμε ψηλά στην ατζέντα ότι έρχεται, μετά, πάει μετά το φθινόπωρο, μετά τη συνέδρα κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ένα θέμα που τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανάλογα συνθήκες το κρατάνε ψηλά.
1: Είχε προηγηθεί πάντως και μια επίθεση του Ερντογάν σε Ελλάδα και Κύπρο με αφορμή και τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχει ενοχληθεί λίγο.
2: Ήταν ιδιαίτερα σκληρή ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου από τη συμπιλότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του χτες πριν τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με τον Χακάν Φιντάν, καθώς δήλωσε ότι αν παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και σκληρή, δήλωσε. Και κατηγόρησε πάλι την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σχέση που έχει, στην συνεργασία που έχει με το Ισραήλ. Μίλησε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές οντότητες οι οποίες έχουν ανέβει στο άρμα του σιωνισμού. Και ήταν μια ομιλία γενικά που επιτέθηκε και κυρίως στο Ισραήλ, αλλά έβαλε στην εξίσωση μέσα και την Κυπριακή Δημοκρατία και έδειξε να ενοχλεί τον Τούρκος Πρόεδρος για ό,τι γίνεται τον τελευταίο καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από χθες, το είδατε, ανάμεσα στον Τάκη Περντογάν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλλος ένας πόλεμος, μάλλον, δηλώσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε χθες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο, τον χαρακτήρισε τύραννο, ότι υποστηρικτή της Χαμάς.
0: Τα γνωστά τα δικά του.
2: Ακριβώς. Τον χαρακτήρισε ειδικό στη γενοκτονία.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα.
7: Αυτό το περίμενες.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός. Ηθοποιός
24: σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteN ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteN το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeteN, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σου πω ότι ταλαιπωρείται. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ναι. Στον Κηφισό γίνεται ένας πανικός. Είμαστε λίγο μετά τις 7 και ταλαιπωρήστε. Το βλέπουμε στο χάρτη. Να μας πείτε και να μας στείλετε μήνυμα να μας πείτε τα δικά σας. Γιατί ούτως ή άλλως μποτιλιαρισμένοι είσαστε. Δεν είναι δηλαδή
1: πείτε
0: ότι
1: μας κινήστε, τα νέα σας από την κίνηση παρακαλούμε.
0: Από σχεδόν λίγο μετά τη Λένορμα ξεκινά το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού λοιπόν. Και αυτό το μποτιλιάρισμα, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, φτάνει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Μάλιστα,
0: παρακαλώ.
1: Κοιτά την Αττική Οδό δεν δείχνει κίνηση. Ναι.
0: Περιμένω ακόμα να φτάσω και στην Αττική Οδό.
1: Εντάξει, ακόμα θα έχει...
0: Έχει, βλέπω στην έξοδο εκεί στον κόμβο με τον Κηφισό στην Συμβολή.
1: Σιγά σιγά.
0: Στην έξοδο. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού η κίνηση, το ποτηλιάρισμα, όταν μιλάμε για κίνηση μιλάμε για ποτηλιάρισμα, έτσι κατά κόκκινο. Είναι πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό. Και φτάνει αυτό το ποτηλιάρισμα μέχρι και το ύψος του κόμβου της Ρενό που συνηθίζουμε και λέμε. Μετά διαδοχικά υπάρχουν διάφορα μικρά ποτηλιαρισματάκια, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λένορμαν υπάρχει ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα, τεράστιο πάρκινγκ ο Κηφισός στην κάθοδο στο σημείο αυτό. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση να μην αυξάνετε την ταχύτητά σας με το που βλέπετε το Κηφισό, με το που βλέπετε το δρόμο άδειο, γιατί σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μικρό μήκος του δρόμου θα πρέπει να πατήσετε φρένο. Από την πλευρά τώρα του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου, ναι, ξεκινά το ποτηλιάρισμα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στη Λεωφόρο Σχιστού, όσοι μπήκατε εκεί, βοηθιά σας, ξέρετε τώρα τις αναμονές, ποτηλιαρισμένο είναι και εκεί. Και στην πλατεία, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, που είναι παιδιά, χάσαμε την πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Συντάγματος, Λυκαβητός, μπράβο εδώ. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος υπάρχει δυσκολία λίγο πριν την Ερατοσθένους, εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, η Αρδιτού κινείται προς το παρόν. Και από τη Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Θα σας ταλαιπωρήσει επίσης η Κατεχάκη από την τελευταία πλατεία, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και τον Καρέα ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, ψυχραιμία. Ωραία. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Υπομονή, παιδιά.
0: Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε.
1: Υπομονή, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Τα στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει. Υπάρχει προειδοποίηση για στοχοποίηση πλοίων. Λοιπόν, οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο, αναφέρει το ανώτατο κοινό στρατιωτικό δικητήριο του Ιράν. Αφορά η απαγόρευση τόσο τα πετρελαιοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην περιοχή. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Βέβαια, Τεχεράν διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία του Τραμπ τέτοια με Ιρανούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς έναντι του Ιράν, ισχυρή άνοδο και για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών. Τι άλλο από το...
0: Να πούμε και τι είναι τέτοιο, διότι η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Και αν κάποιος τώρα πει, έλα μωρέ πώς κάνετε έτσι, αφού απέχει πολύ από τα 100 δολάρια, να ξέρετε ότι όσο παραμένει αυτή η κατάσταση που μόλις τώρα σας περιέγραψε η Στεφανία.
1: Βλέπω τώρα και τα διεθνή μέσα, τα οποία ξανά το έχουν θυμάσει που σου λέγω ότι είχαν κόψει την live ενημέρωση. Δεν το είχαν πρώτο θέμα, το είχαν δεύτερο, όσο υπήρχε και χειρία. Τώρα πια είναι πρώτο θέμα παντού ξανά. Δηλαδή τώρα διαβάζω τα βασικά σημεία από το CNN. Και κεντρική δίκηση, ναι, τον είπα. Ανακοίνωσή τη και είναι εννοείται πρώτο θέμα. Αμερικανικό στρατό ολοκλήρωσε ολοκλήρωσε τις επιθέσεις εναντίον μονοπλών στόχων στο Ιράν. Στοχοποιήθηκαν οι Ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αεράμινας. Λοιπόν, ο Τραμπ αναφέρουν επίσης αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την για το ρεπορτάζ του Fox News, ότι μίλησε ο Τραμπ με Ιρανούς αξιωματούχους, ότι θα συνεχιστούν και για την προειδοποίηση που απευθύνε νωρίτερα, ότι θα συνεχιστούν λόγω ανεπαρκούς πρόοδους στις διαπραγματεύσεις, και ότι οι εκρήξεις ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος του Ιράν, όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, και το Υφρουή της Επανάστασης είπαν ότι οι μονάδες τους πραγματοποίησαν επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε απάντηση στις επιθέσεις. Λοιπόν, ο στρατός λέει ότι είναι ο αμερικανικός, διαβάζει ότι είναι ότι απορρίπτει τον ισχυρισμό σε σχέση με το κλείσιμο των στενών.
0: Καλά, βγάλουν άκρη εκεί πέρα. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται, και άμα θέλουν να μας ενημερώσουν, να ενημερώσουν και τον υπόλοιπο πλανήτη. Αν έχουν την ευγενή καλοσύνη. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ. Ποιο?
1: Αυτό που είπες, έχεις δίκιο όμως.
0: Ναι, ας κατασταλάξουν, ας συνεννοηθούν, τουλάχιστον τι θα λένε. Γιατί επαναλαμβάνω.
1: Σε κάθε περίπτωση, όσο αυξάνεται. Είναι δεύτερη νύχτα, έτσι. Ναι. Έντασης με αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και η Τεχεράνη να απαντάνε.
0: Καλά, τώρα, Στεφανία, δεν υπήρξε.
1: Και πλήρες,
0: ναι, δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική εκεχηρία.
1: Όχι,
0: συζητούσαν, υποτίθεται, γινόταν μια διαπραγμάτευση, κάπου τα έχουν χαλάσει στη μοιρασιά, έχω την εντύπωση.
1: Όχι, τα έχουν χαλάσει για το ποιο θα βγει και καλά νικητής.
0: Κάπου τα έχουν χαλάσει στη μοιρασιά. Εάν τα είχαν βρει στη μοιρασιά, θα βλέπανε ποιο είναι ο νικητής και ποιο δεν είναι ο νικητής. Μπορεί να έλεγαν το παιχνίδι και η ισοπαλία.
1: Ωραία.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση. Να σας πω ότι σήμερα, μεταξύ άλλων, από σήμερα μάλλον θα έχουμε και νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι θα τον ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών στις 3 ώρα το μεσημέρι, ο κύριος Λιβάνιος. Και επειδή έχουμε ασχοληθεί με τον κώδικα και επειδή αυτός ο κώδικας έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Κωνσταντέλο, γενικότερα με πάρα πολλούς δημάρχους. It's all about money.
1: Always.
0: Να το πούμε.
1: Always.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ενδέχεται αυτό το οποίο θα έρθει μετά τον κώδικα να γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις, και πρώτα ο Θεός αύριο θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το συγκεκριμένο κομμάτι, διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να αναγκαστούν οι Δήμοι ανά την Ελλάδα να αυξήσουν τα τέλη.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Σε αυτή τη χρονική συγκυρία νομίζω ότι δεν είναι και το πιο φρόνιμο πράγμα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήδη έχουν πάρα πολλά έξοδα οι πολίτες. Λοιπόν.
1: Θα πάμε βόλτα στα περιπτέρα.
0: Να πάμε βόλτα στα
1: περιπτέρα. Καλέ, τώρα που το θυμήθηκα, ναι, που λέγαμε για τα πολιτικά, το είχα πει, είχα βάλει ένα αστερίσκο για να σου το πω. Και ο Ανδρουλάκης έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα τα ΙΚΕΑ.
0: Για διαγραφές.
1: Για διαγραφές.
0: Όποιος ξανακάνει κιχ.
1: Κιχ, μη υπερβολή και εσύ με κιχ, με το Πασόκ δεν διαγράφεσαι. Λίγο πιο κιχ.
0: Επί Ανδρέα Παπανδρέου με το κιχ διαδραβεύει.
1: Για τώρα λέμε, δεν είμαστε σε.
0: Επί Ανδρέα Παπανδρέου δεν προσγειωνόταν το αεροσκάφος.
1: Καλά, επί Ανδρέα Παπανδρέου το Πασόκ είχε άλλα ποσοστά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό. Δεν θέλω να κάνουμε τέτοια συγκρίση, παρακαλώ, παρόλα αυτά.
0: Το άφημί του Πασόκ, το ξέρεις ότι είναι από το 2018, ε?
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά λέω ότι.
1: Λοιπόν, είπε πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του, ότι διεμήνυσε ότι όποιος ουσιαστικά διαφοροποιείται δημόσια από τις επίσημες θέσεις, από τη γραμμή του κόμματος, δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος. Θα είπε στο One Channel, ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
0: Καλά, είναι ξεκάθαρο. Ο μοναδικός ο οποίος
1: κάνει τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι ο Δήμαρχος, κάνει ο κύριος Χάρης Δούκας.
0: Κάνει αντιπολίτευση μέσα στο Πασόκ, είναι ο κύριος Δούκας.
1: Δημοσίως τουλάχιστον.
0: Καλά, για το δημόσιο μιλάμε. Τώρα το τι γίνεται και κλεισμένων των θυρών. Εδώ έκαναν και ολόκληρη επιτροπή. Υπήρξε μια μυστική, λέει, σύσκεψη. Τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τη μάθαμε όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω. Αυτό το, γιατί βάζουν, ας πούμε, τέτοιες βαρύγδουπες λέξεις.
1: Μυστικές.
0: Μυστική.
1: Όταν είναι πάνω από τρεις άνθρωποι, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και εκεί μέσα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πολλοί πάνω από τρεις. Δήμαρχοι γενικότερα, ναι. Στελέχοι του Πασόκ. Για να μπορέσουν να συμμαζέψουν λίγο την κατάσταση όσον αφορά στο νομό Αττικής, όσον αφορά στο Λεκανοπέδιο, όπου τα ποσοστά του Πασόκ είναι τραγικά χαμηλά.
1: Γιατί στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι εντάξει τα ποσοστά του Πασόκ.
0: Το νομό Αττικής στο Λεκανοπέδιο είναι τραγικά χαμηλά.
1: Ναι.
0: Όχι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Δεν το λέω για αυτό. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή, ξέρεις, και στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος της Ελληνικής Συμπαράταξης, Αριστερής Συμπαράταξης, να χτίσει ένα μηχανισμό στην περιφέρεια, θα δίνεται μία μάχη, πιστεύω, για τα στελέχη.
0: Ναι, από ποια προσπάθεια, στο ποιος θα πάρει τα στελέχη, πιανού.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάω μόνο για τα πολιτικά. Εγώ δεν μιλάω μόνο για βουλευτές.
0: Στεφανία, ακόμα
1: μιλάω
0: και όταν
1: για στελέχη, γιατί ξέρεις, μένουμε στη διαδικασία των μεταγραφών σε επίπεδο υποψήφιου βουλευτών. Δεν είναι μόνο αυτό. Ενώ οι βουλευτές είναι για από κάτω, ξέρεις, στην επαρχία ειδικά.
0: Ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Και το ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια ειδικά ήταν πολύ πιο οργανωμένο από το κυβερνών κόμμα.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνώ.
0: Από το κυβερνών κόμμα. Μα σου λέω, ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγαινε, παραδείγματος χάρη, σε οποιοδήποτε χωριουδάκι ανά την Ελλάδα.
1: Και είχε ΠΑΣΟΚ.
0: Και είχε ΠΑΣΟΚ.
1: Μαθαίνω λοιπόν ότι εγώ τους τελευταίους μήνες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, πριν ακόμα διαμορφωθεί, δεν ξέρω, και λόγω προφανώς στο πλαίσιο των περιοδιών που είχε κάνει με το βιβλίο, φαντάζομαι, γιατί είχε γυρίσει, είχε πάει σε πολλά μέρη, όχι μόνο ο ίδιος, και οι συνεργάτες του,
0: ναι.
1: Έχουν έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που έχουν φτιάξει ένα μηχανισμό που έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες, και μαθαίνω ότι κάποιοι από αυτούς ήταν, φαντάζομαι, έτσι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, αν όχι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, θα δούμε πάρα πολλές ανακατατάξεις. Πολλοί βεβαίως, πρέπει να σου πω, από το ΠΑΣΟΚ έχουν.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ, ναι.
0: Έχουν κατευθυνθεί ήδη προς Νέα Δημοκρατία πλευρά.
1: Και επίσης και αυτό γίνεται.
0: Υπάρχει τεράστιο.
1: Λοιπόν,
0: έχει αντλήσει πολλά στελέχη σε τοπικό επίπεδο.
1: Έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις και δηλώσεις του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι. Δεν πολύ ασχολήθηκαν.
1: Με τι?
0: Στο ΠΑΣΟΚ δεν πολύ ασχολήθηκα με τις δηλώσεις του κ.
1: Παπανδρέου. Εντάξει, είναι όμως, εντάξει.
0: Προσπάθησα λίγο να τους τσιγκλίσω ότι είπε αυτό, ότι για τις 12 δημοσκοπήσεις που δείχνουν χαμηλά το ΠΑΣΟΚ, που είναι κολλημένη βελόνα.
1: Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κ. Παπανδρέου όπως ήταν ότι είμαστε ανοιχτοί. Είμαι ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό σε διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Είπε, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να δούμε πού θα είναι η χώρα εκείνη τη στιγμή.
0: Ποια στιγμή?
1: Τότε βρέω, μετά τις κάλπες.
0: Α, μετά τις κάλπες.
1: Ναι, μετά την πρώτη Κυριακή. Μετά την πρώτη Κυριακή.
0: Εντάξει.
1: Λογικά, τι θα γίνει την άλλη Κυριακή. Είναι δεδομένο, καταλαβαίνετε πως το λέτε, θα υπάρχει και άλλη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Οκ. Okay. Πού θέλεις να πάμε?
1: Πού θες ή πού λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Πού να θέλω να πάω εγώ?
0: 7 και 18 που λες να πάμε?
1: Εδώ δίπλα.
0: Να πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Για να πάμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Όπου ξεκινάς εσύ σήμερα, διότι είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί και το ποντίκι.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με την εφημερίδα Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία στεγαστική κρίση. Απλησίαστατα ενοικία ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστο αγοράς κατοικίας. Ακόμη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, γράφει εφημερίδα Κόντρα. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Και οι παγίδες, τα κίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σήμερα Πέμπτη κυκλοφορεί και το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλιπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Και μάλιστα έχει μία ζυγαριά, είναι η φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Και έχει το φθινόπωρο του 2026, ποια είναι τα υπέρ. Η άνοιξη του 2027 από την άλλη, ποια είναι επίσης τα υπέρ. Και η ζυγαριά βρίσκεται σε διαδικασία απόλυτης ισορροπίας. Αυτά από το ποντίκι.
1: Απογευματινή, αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Πιο ξεκάθαρη δεν γίνεται απάντηση. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης. Γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, τι είπαν για να πετρεί τη Σπίντα, να απειλέσει Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Νίκος Δανούρης. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο, φέρε συμφωνία με την Ελλάς. Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι, στην κυρία Δούρου.
1: Την κυρία Δούρου που είναι στο ίδιο.
0: Ούτως ή άλλως με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σήμερα νομίζω ότι την έχουμε πάει όροφο-όροφο.
1: Να σου πω, είναι στο ίδιο μέτωπο ουσιαστικά.
0: Όχι ουσιαστικά, είναι το ίδιο μέτωπο. Εναντίον του κυρίου Φάμελου.
1: Ναι, είναι μαζί, άρα φαντάζομαι. Ναι. Θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το τελεσίγραφο. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές. Ανδρουλάκης για Δούκα είναι αυτό. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Για 600.000 ευάλωτους. Αυτά μεταξύ άλλων από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αναπτυξιακός. Οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Αιγαίο. Ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίδης ξανακάνει υποκλήσεις. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 27. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γράφει η εφημερίδα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπο. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους. Επίσης από την πρώτη σελίδα, βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη και χαός στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Πυροβολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, αναρωτιέται η εφημερίδα, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη, γράφει. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση.

0: Μερίδα Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Να είστε. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων, υπάρχει και ανάλογη, αντίστοιχη μάλλον φωτογραφία. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, τα ενία στη Νέα Γενιά, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κύρα Ανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα τα νέα. Πέφτουν οι βάσεις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις και αναφέρει η εφημερίδα αναλυτικά για τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί στη Σαγράδα Φαμίλια. Πολύ εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στα νέα.
1: Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με επεριακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Χοντρό σκηνικό, Λιάγκας Κουτσελίνη, όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Και έχει φωτογραφικό ρεπορτάζ η εφημερίδα. Εθνική παραλία στη Μύκονο για τον μπάτσελορ του γαμπρού Παυλίδη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα. Συμπληρώθηκαν 2349 χρόνια από το θάνατό του, του Μεγάλου Αλεξανδρού. Δάκρυσε, λέει ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερης.
0: Δακρύζαν ώρας. Οι εικόνες.
1: Πολιτικά, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τύπη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και σποδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Αυτά ήταν για το πρωτοσέλιδο της πολιτικά. Πρέπει να φύγουμε.
0: Με αυτές τις εφημερίδες και με αυτή τη βολτίτσα μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια.

0: και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.

0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος από τα Χανιά τα έχει βάλει με τις 50 έδρες.
1: Τι θέλει?
0: Τον μπόνους. Λέει, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι 50 έδρες μπόνους που δίνεται στο πρώτο κόμμα με την προϋπόθεση ότι αυτό λαμβάνει ποσοστό άνω του 25% είναι ένα ποσοστό 16,7% των εδρών του Κοινοβουλίου. Πόσο δημοκρατικό είναι άραγε αυτό? Μα αυτό έχει να κάνει με το πρώτο κόμμα που παίρνει πάνω από 25%. Όπως γενικότερα δεν είναι. Αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Ακούω με σεβασμό το γεγονός ότι δεν γίνεται προσπάθεια αλλαγής του εκλογικού νόμου. Άκουσα πολύ προσεκτικά συνταγματική αναθεώρηση, γιατί πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε η
1: συνεδρία. Ναι.
0: Ξεκίνησε η συζήτηση.
1: Για την επιτροπή, για την προβλεπόμενη επιτροπή αναθεώρηση συντάγματος.
0: Ναι.
1: 42 μέλη θα είχε. Δεν βρήκε δυστυχώς ανταπόκριση πρόταση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, τι δεν σου.
0: Τι εννοείς, ρε παιδί μου, να το καταλάβει και ο κόσμος. Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι ουσιαστικά φάνηκε από την αντιπολίτευση αυτά τα οποία είπαν ότι την κατηγορούν για εργαλειοποίηση της όλης διαδικασίας και σε σχέση με το κομμάτι του το χρονικό σημείο. Δηλαδή αυτή, ότι είναι πάρα πολύ στενό το περιθώριο το οποίο δίνεται χρονικά.
0: Γιατί οι προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις, όταν ήταν προτείνουσα η Βουλή,
1: ναι,
0: η περίοδος, πόσο χρονικό διάστημα συζητούσαν?
1: Τόσο ήταν.
0: Έχω την εντύπωση πάνω κάτω ότι ήταν εκεί, γύρω στους 2, άντε 3 μήνες. Δεν νομίζω να είχε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι η συνταγματική αναθεώρηση πόση διάρκεια είχε το 2005, 2006, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα, πάντως αλλά η αντιπολίτευση μιλάει για άρωμα εκλογών για σε σχέση με αυτές τις παστράκα, όπως λέει, είχα διαδικασίες.
0: Όλα ξεκινήσαν από το γεγονός ότι η αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια πρώτα απ' όλα, επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση ειδικά είχε τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να ζητήσει να ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος στην συγκεκριμένη όμως περίοδο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, η αξιωματική αντιπολίτευση, κανένα από τα κόμματα, δεν έχει το απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να μπορέσει να το ζητήσει.
1: Είναι ανεξάρτητη η αντιπολίτευση. Η ανεξάρτητη, λέω, είναι η αντιπολίτευση.
0: Τι είναι ανεξάρτητη?
1: Οι βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, λέω, είναι η αντιπολίτευση.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση εννοείς. Αντιπολίτευση είναι όλοι μαζί.
1: Αξιωματική.
0: Εάν ήταν η συντεταγμένη κοινοβουλευτική ομάδα, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι όμως. Άρα αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ και έχει 32 βουλευτές.
1: Σωστά.
0: Άρα δεν μπορούσε να ζητήσει την συνταγματική αναθεώρηση. Παλιά υπήρχε αυτό το παιχνιδάκι, ρε παιδί μου, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για το ποιος θα ζητήσει πρώτος. Θα καταθέσει την πρόταση, την επιστολή για να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή. Τώρα πήγε χαλαρά ο Μητσοτάκης.
1: Δεν πήγε.
0: Χαλαρά πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Τι εννοείς δεν πήγε?
1: Ήταν χθες εκεί. Ήταν χθες.
0: Πήγε, λέω, χαλαρά ο Μητσοτάκης την απόφαση πότε θα ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Σπύρο, σε καταλαβαίνω. Αλλά δεν πήγε χθες, λέω.
0: Ναι, γιατί να πάει?
1: Γιατί να μην πάει? Όταν έχει σηκώσει τόσο ψηλά την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μα εχθές πρώτα απ' όλα είχε και άλλου είδους πρόγραμμα. Ήταν όλοι οι υπόλοιποι εκεί.
1: Θα έπρεπε να ήταν χθες, αυτή είναι η άποψή μου. Με τη λογική ότι το έχει σηκώσει τόσο ψηλά και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα έπρεπε να ήταν και εκεί.
0: Ναι. Αυτό αλλάζει κάτι όσον αφορά στο κομμάτι της
1: συνταγματικής αναθεώρησης? Απολύτως τίποτα. Ήταν σχόλιο. Απολύτως
0: δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Δηλαδή, μήπως να καθίσουμε να δούμε το 16, το 86, το περί ευθύνης υπουργών και όλα
1: απολύτως
0: τα σχετικά?
1: Απολύτως τίποτα δεν αλλάζει.
0: Μήπως τελικά θα πρέπει κάποια στιγμή τα κόμματα να αποφασίσουν ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό το άμυρο, το σύνταγμα, προς όφελος των πολιτών?
1: Συμφωνώ.
0: Είπε μια φοβερή ατάκα.
1: Συμφωνώ και επειδή τα έχει πει ο Μητσοτάκης, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι, θα έπρεπε να ήταν εκεί χθες.
0: Είπε μια φοβερή ατάκα ο Ρουσόπουλος. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα έπρεπε να ήταν και οι υπόλοιποι εκεί. Και γενικότερα θα έπρεπε σε όλη την κοινοβουλευτική περίοδο που έχουμε ζήσει από το 2023 μέχρι σήμερα να πηγαίνουν οι βουλευτές στην Ολομέλεια.
1: Μην το συζητάμε αυτό, αλλά ήταν η αρχή.
0: Γιατί δεν πηγαίνουν? Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτά τα αν, δεν έχει γίνει το ένα, δεν έχει γίνει το άλλο, δεν έχει γίνει το παράλλο, ας μην κάνουμε και συνταγματική αναθεώρηση. Μια χαρά είμαστε.
1: Πολύ δυνατά.
0: Πολύ δυνατά. Να αφήσουμε λοιπόν και στα επόμενα τα οποία θα έρθουν, οποιοδήποτε κόμμα και αν είναι στην διακυβέρνηση.
1: Τι είπε ο κύριος Ρεσόπουλος?
0: Δεν
1: τον άκουσα, διάβασα κάποια σημεία.
0: Είπε το εξής, ότι η συνταγματική αναθεώρηση και γενικότερα ακόμα και η αλλαγή του εκλογικού νόμου, αυτά δεν πρέπει να γίνονται με βάση τα κομματικά ωφέλη της στιγμής. Mm-hmm. αλλά με βάση να εξελισσόμαστε και να γίνονται πράγματα υπέρ των πολιτών. Το οποίο προσωπικά το ακούω και το προσωπογράφω. Τώρα, επειδή εχθές η ημέρα είχε πολύ ίντριγκα όσον αφορά στο κομμάτι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κεντροδεξιά αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, δεν έδωσε και πολλοί κόσμος πολύ μεγάλη βάση πάνω σε αυτό το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά, μπας περιπτώσει. Αλλά, ναι, αυτός είναι ο νόμος εκλογικός, Γιώργο μου. Πάνω από 25% το πρώτο το κόμμα παίρνει την... παίρνει 50 έδρες μπόνους. Λοιπόν, για πες.
1: Να πω. Να πω, γιατί σε λίγο έχουμε συνεντευξούλα. Mm. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα βεβαίως και μετά θα έχουμε την κυρία Δούρου να δούμε τι συμβαίνει στην αριστερή πολυκατοικία. Πριν πάμε σε περιβάλλον αφορό, συγγνώμη, σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, γιατί κάπου το...
0: Ναι, ναι, αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Χαρά, σήμερα. Παιδιά, καλά να περάσετε.
0: Σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, παρακαλώ.
1: Καλά να περάσετε. Βλέπεις
0: τι
1: Μουντιάλ,
0: καλά να περάσουμε. Ε?
1: Βλέπεις, αρέσει.
0: Ναι, όταν έχει ενδιαφέρον, μου αρέσει. Τι το βλέπω.
1: Προς το τέλος εννοείς του
0: Μουντιάλ. Όχι.
1: Όταν είναι ένας αγώνας που σου αρέσουν.
0: Τους αγώνες, ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το συγκεκριμένο Μουντιάλ θα με εντριγκάρει. Ασφαλώς θα παρακολουθήσω. Γιατί? Την Αργεντινή. Δεν ξέρω. Η αίσθησή μου. Δεν ξέρω. Δεν ψήνομαι, ρε παιδί μου, όπως ψινόμουν πριν από 4 χρόνια. Στο προηγούμενο, μάλλον όχι. Έγινε
1: αυτό, λέω,
0: νωρίτερα.
1: Λείπει κάποιος, αυτό λέω.
0: Όχι, όχι. Θα παρακολουθήσω το Μέση. Θα παρακολουθήσω την Εθνική Αργεντινής. Θα παρακολουθήσω την Εθνική Βραζιλίας. Είμαι λίγο απογοητευμένος από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Θα ήθελα να είναι η Ιταλία, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Που είναι μια σκληρόπετσι πάντα εθνική ομάδα, αλλά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι όπως μου το λες, είναι σε λοιπόν. Κάποιοι να λείπουν και έχω στεναχωρηθεί. Εγώ μόνο τους το προς το τέλος βλέπω.
0: Έχω να σας πω το εξής, πως αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε λοιπόν περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr, το 4 με τον αριθμό 4, παρακαλώ.
1: Επίσης, στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρος για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειες από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες!
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
14: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
13: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
14: ΕΣΧΑ?
13: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
14: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
13: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
15: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα. Μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρόταση διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Επίσης, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 181133. Για μας, τους μεγαλύτερους, το 181133 είναι μια χαρά. Για τα κοριτσάκια της ηλικίας της Στεφανίας.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικό αέριο ελλάντος.gr με δύο ουέ στο τέλος, όπως συνηθίζει να λέει η Στεφανία μας.
1: Σπύρο, να είσαι καλά για όλα αυτά.
0: Ε?
1: Να είσαι καλά για όλα αυτά.
0: Είδες πόσο πολύ σε αγαπάω.
1: Ναι.
0: Ε? Μα το
1: γι' αυτό
0: εννοώ.
1: Το τελευταίο, να είσαι καλά.
0: Ναι. Τώρα... Πάμε σε μονοπάτια πάλι πολιτικά. Σε έχω ζαλίσει σήμερα με τα πολιτικά.
1: Όχι, όχι, όχι. Εντάξει.
0: Αλλά
1: έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει...
1: Το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Κέντρο αριστερή πολυκατοικία, κέντρο δεξιά πολυκατοικία. Εμφανίστηκε ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Αναμένεται να εμφανιστεί άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Γενικότερα, κάτσε να δούμε γιατί έχουμε κι άλλους πρώην. Ε.
1: Κι άλλος πρώην θα εμφανιστεί, τι γίνεται.
0: Όχι, είπα ότι έχουμε κι άλλους πρώην αμέσως εσύ να εμφανιστεί.
1: Ο πρώην για κάποιο λόγο είναι πρώην πάντα.
0: Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις ο πρώην πότε θα ξανακάνει την εμφάνισή του.
1: Πάμε στην
0: κυρία Ρένα Δούρου. Η κυρία Ρένα Δούρου είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλές απορίες, κυρία Δούρου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κασίμη.
1: Καλημέρα,
2: κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στις ακροάτες και στους ακροατές που, αν είναι εγκλωβισμένοι στο αυτοκίνητο, έχουμε γρήγορα να φτάσουν στον προορισμό τους, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά. Μελέτες που λείπουν από το λιγανοπέδιο, αλλά είστε αναγκασμένοι να ρωτάτε για τα κοινόχρηστα στις αριστερές και εντροαριστερές πολυκατοικίες.
0: Πολύ σωστά το τοποθετήσατε, ειδικά όσον αφορά στα κοινόχρηστα. Και νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση δικαιωματικά στην Στεφανία.
1: Γιατί έχω σχέση με τα κοινόχρηστα, εγώ τι είμαι, διαχειρίστρια.
2: Όχι,
1: λοιπόν,
2: όχι,
1: να βρούμε το διαχειριστή.
0: Γιατί ψάχνουν οι διαχειριστή από την κατάλαβα.
1: Για αυτό το λέω.
2: Απλώς σας άκουσα πριν με πάρα πολύ προσοχή, συγκεκριμένα την κυρία Κασίμη, η οποία περιέγραφε. Και από αυτά που διαβάζει και από αυτά που διαβάζω και εγώ με τη σειρά μου, ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο αποκρισταλώνεται σε τρία ονόματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ΦΑΜΕΛΟΥ. Και θέλω να σας ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής, και από εκεί και πέρα συζητάμε για το αν θα αντανεβάσουμε τα κοινόχρηστα ή όχι στην πολυκατοικία μας, ότι δεν υπάρχει μέτωπο εναντίον του ΦΑΜΕΛΟΥ, όπως επίσης τόνισα και στην ομιλία μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν υπάρχει και μέτωπο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως εσείς το είπατε, διότι το διαβάζετε.
1: Όχι, όχι, το βλέπουμε γιατί διαβάζουμε τις. Γιατί ακούσαμε τις ομιλίες σας. Δεν είναι θέμα δύο ώρες, μισό λεπτάκι.
0: Αυτό που διάβασα. Αν μου επιτρέπετε, αυτό που είπε η Στεφανία, διάβασε το πρωτοσέλιδο νομίζω της απογευματινής.
1: Ναι, ναι, νομίζω και εγώ.
0: Παρόλα τα αυτά όμως, κυρία Δούρου. Όχι, όχι, μισό λεπτό.
2: Επιτρέψτε να πω τι είπα στην ομιλία μου.
0: Μπράβο. Ρεπορταζιακά λοιπόν να μας πείτε.
2: Λοιπόν, όπου μπορείτε επίσης να τη βρείτε. Στην ομιλία μου έθεσε την ανάγκη να ξαναπιάσουμε το νήμα για ευρύ μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Προσέξτε, όχι γιατί είναι δικό μου γυνάτη, αλλά γιατί είναι απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Μαρτίου. Και μαζί με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, που πιστέψτε με, δεν είναι μόνο αυτά τα τρία ονόματα που κατά καιρούς έχουν κακοποιηθεί και που έχουν ενδυθεί ένα μανδύα τοξικότητας, όπως μας αρέσει να λέμε τα τελευταία πολλά χρόνια, και το ρίχνουμε και στα λάχανα. Άνθρωποι όπως ο πρώην γραμματέας ναυτιλίας, ο Λαμπρίδης, ο Μπουλέκος, ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο Γιάννης Αρμανατίδης, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην πατρίδα μας στη θρησκευτική διπλωματία. Προτείναμε έναν οδικό χάρτη με μίνιμουμ πολιτικές θέσεις και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν είπαμε εμείς κάτι καινούριο. Αυτή είναι η παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει μήνες τώρα. Να δούμε δηλαδή με ποιους θα πάμε μαζί. Ποιοι θέλουν να συμπορευτούν μαζί μας, στη βάση ποιών προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό τώρα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Πώς δηλαδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε εκλογές. Γιατί είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει. Και είναι μια εξέλιξη η οποία δεν περιποιεί τιμή ούτε στην αριστερά ούτε στη δημοκρατία.
1: Σας ακούω προσεκτικά, εγώ ακόμα και αυτά που ακούω τώρα αυτή τη στιγμή από εσάς, συγγνώμη σας το λέω, ότι θεωρώ ότι εκφράζετε ξεκάθαρα την αντίθεσή σας με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πάμελος.
2: Θέλω να σας πω, όχι, δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ, διότι η τελευταία απόφαση Αυτή δηλαδή που ήρθε με καθυστέρηση 3 μηνών συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής δημιουργεί μια τεράστια ανησυχία στα μέλη μας, στα στελέχη μας, στους υποστηρικτές μας, στους ψηφοφόρους μας, διότι ξαναλέω είναι μια απόφαση που στο όνομα της ενότητας αποφασίζει εμέσως μεν, αλλά σαφώς, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, να μπούμε σε ένα πώς.
1: Σωστά.
2: Να μπούμε σε ένα πώς και άρα ουσιαστικά αυτό οδηγεί στην αυτοδιάλυση.
1: Σωστά.
2: Και ξαναλέω, κυρία Κασίμη, στη βάση ενός ψευτοδιλήμματος, ενός κατασκευασμένου διλήμματος υπέρ ή κατά του Αλέξη.
1: Επίσης και... τα μέλη σας έχουν καταλάβει την απόφαση.
0: Ναι, ένα λεπτάκι, διότι εμένα πραγματικά δεν θέλω να μπω ανάμεσά σας, πιστέψτε με, αλλά με μπερδέψατε.
2: Θα ήταν λάθος να το κάνετε.
0: Ναι, όντως.
2: Οι γυναίκες ενωμένες ποτέ είναι κυβέρνηση.
0: Εννοείται και προσέχω τα νότα μου, κυρία Δούρα, γι' αυτό το λόγο είμαι και ευτυχισμένος μέσα στο σπιτικό μου. Δίνω πάντα δίκιο στις γυναίκες.
2: Ξαναλέω, αυτό το τόνισα και χτες σε αγαπητούς σας συναδέλφους. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι διαφωνίες στο δημόσιο λόγο σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μας, είτε μιλήσουμε για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είτε για την οικονομία, αδικούνε όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αδικούνε και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και υπονομεύουν το νέο του εγχείρημα.
0: Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν.
2: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Υπήρξε μία πρόταση από την πλευρά του κυρίου Φάμελου, η οποία υπερψηφίστηκε, πέρασε στην πολιτική. Στην κεντρική επιτροπή σας, ότι εμείς περιμένουμε το timing για να ανέβουμε στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά?
2: Ήδη από μόνο του, αυτό που περιγράφεται, ήδη από μόνο του με φέρνει πάλι πίσω σε αυτό που σας λέω.
1: Όχι,
0: ναι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Υπάρχει δηλαδή μια ομάδα.
2: Το ζήτημα είναι ότι όσο προσπαθείτε να το ξεκαθαρίσετε, τόσο όχι, κυρία Κασίμη, τόσο καταλήγουμε σε αυτό που σας λέω. Ότι έχεις έναν νέο φορέα που σου λέει με τον πλέον καθαρό και διαυγή τρόπο και διαστόματος θεών Σκουφο-Νικολάκου, ότι προσέξτε, εγώ δεν θέλω σε αυτή τη φάση να διαπραγματευτώ με συλλογικότητες, δεν θέλω να διαπραγματευτώ με κόμματα. Έχουν κατηγορηματικά αποκλείσει τις συνεργασίες.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Προκρίνουν την ένταξη προσώπων χωρίς βουλευτικές έδρες και χωρίς θέσεις αγκαζέ και είναι κάτι το οποίο το προσυπογράφω σε προσωπικό επίπεδο. Δεν θα μιλήσω για τον Γιάννη Μπουλέκο ή τον Χρήστο Λαμπρίδη. Αυτή η θέση κατ' εμένα απόλυτα σωστή, γιατί έχουμε έναν κατήφορο περιφερόμενων εδρών σε πληστηριασμό. Τι σας έλεγε πριν η κυρία Κασίμη, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή με αριθμητικούς όρους είναι η ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει προηγούμενο.
0: Σωστό.
2: Και απέναντι σε αυτή τη θέση κρασάρει, να το πω όσο πιο απλά, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει συνομιλητής. Και τι είπατε κι εσείς, ενώ το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας, το λέει σε κάθε της εμφάνισης κυρία Κουφο-Νικολάκου, εμείς λέμε πότε θα βρούμε τη στάση και τη χαμηλή ταχύτητα να πηδήξουμε πάνω στο όχημα.
1: Ναι. Κυρία Δούρα, επειδή δεν έχουμε.
2: Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, επειδή δεν έχουμε και άπειρο χρόνο και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο. Ερώτηση. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Φάμελος, τους άκουσα προσεκτικά, έχω ακούσει και τις δικές συνεντεύξεις, ζητούν να έρθει συμφωνία, να φέρει ο κύριος Φάμελος συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα και άμεσα. Εάν δεν συμβεί αυτό, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να παραιτηθεί, τίθεται θέμα ηγεσίας, πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα, τι πρέπει να γίνει?
2: Καταρχάς τώρα το ότι ζαλίζουν τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με τα αυτονόητα, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα που δεν συνεδριάζει τα όργανα του και να προσπαθεί η Στεφανία να αναζητήσει μέσω του ρεπορτάζ ή αν έχει την τύχη να δει αυτούσιες τις ομιλίες και όχι με ερμηνείες τι συμβαίνει μέσα στο κόμμα. Δηλαδή να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος μην κοιτάτε τη δημοσκοπική καταβαράθρωση, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τις τελευταίες εθνικές εκλογές έχει λαϊκή εντολή να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτείται ο γραμματέας. Και καλά, μεταξύ δημοσιογράφων μπορεί να υποθεί και να σχολιαστεί οτιδήποτε, αλλά όταν εμένα με παίρνει το μέλος από το Περιστέρι, τι να του πω? Γιατί παραιτήθηκε? Με δεδομένο ότι είναι γνωστό ότι δεν θέλω να κατώνομαι ούτε σε παραπολιτικά ούτε σε μπουγαδοκόφινα. Άρα λέει η κυρία Κασίμη, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Το πρώτο αυτονόητο είναι να συνεδριάζουμε. Το δεύτερο αυτονόητο που δεν είναι και καινούριο, και εσείς μνημονεύσατε τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολά, και εγώ σας ξαναλέω, είναι μια σειρά στελεχών. Γι' αυτό.
1: Ωραία,
2: και
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα πιο βαριά ονόματα εσείς οι τρεις όμως.
2: Εντάξει, αφήστε τώρα το ζύγι που λέει και σχολημένη γιαγιά μου, εκτός αν εννοείται τα κιλά. Λοιπόν, λοιπόν, προσέξτε. Προκύπτουν από την ίδια την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κάποια σημεία που εσείς διερωτάστε, και δεν διερωτάστε γιατί έχετε θέμα κατανόησης, τα οποία αν δεν συγκεκρινοποιηθούν ως προς το κομμάτι των συνεργασιών, αν δηλαδή για παράδειγμα δεν πείθεται η ηγεσία του κόμματος από την κυρία Κουφονκολάκου και από τον Αλέξη Τσίπρα, ας γίνει με πιο συντεταγμένο τρόπο και να γίνει με όλους τους φορείς. Παρόλο που ξαναλέω, ο Λέας έχει πάρει θέση με σαφήνεια κατά των συνεργασιών με άλλα κόμματα. Λοιπόν, διαφορετικά θα μιλάμε για μια εντελώς αντιπαραγωγική στάση. Με έστειλε εμένα ο ελληνικός λαός, μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης του 2023, για να περιμένω τι, τα καράβια να περάσουν τον Ιούλιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Δούρο. Με αυτή την τελευταία ατάκα νομίζω ότι είναι το καλύτερο κλείσιμο αυτής της συνομιλίας μας. Να είστε καλά.
2: Ελμέ. Κυρία Κασίμη, γεια σας.
1: Γεια σας. Πάντα,
2: γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Φεύγουμε κι εμείς. Κυρία Κασίμη, αύριο.
3: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο...
14: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα 92,63 δολάρια. Δρυμία επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε θέτοντας εκ νέου τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις εκλογές που θα διεξαχθούν, όπως επανέλαβε, το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Χθες στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 2-2 νίκες στη σειρά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: για τον Μπέρκομι ξανά Σειραία. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό σάιτ. Σειραία, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
1: Τρεχάτε και αρχίζει το μάτς.
2: Τρεχάτε, αρχίζει το μάτς. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή που έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
3: Ναι, εγώ σκέφτομαι χρυσές δουλειές στα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο Τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα εμένα.
2: Πρακτικό μυαλό, ρε.
3: Πρακτικό.
2: Και στο φαγητό κατέφυγε. Κυλιόδουλη.
3: Κυλιόδουλη φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν
2: εδώ, παιδί μου, αρχίζει η μαγεία.
3: Ναι.
2: Η μαγεία.
3: Εγώ είμαι με τη Βραζιλία. Εγώ, εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να τα πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
2: Καλά, είναι πολλοί οι μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
3: Ναι,
2: πραγματικά.
3: Γι' αυτό το είπα.
2: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή, και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, ναι. Η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια, Αμαλία μου, αυτό
3: τι
2: δεν είναι...
3: Τι ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια?
2: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Α. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια, θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα, ναι. Άλλα στις 5, άλλα στις 7.
3: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Θα έχει όλες τις ώρες.
3: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Καταλαβαίνεις. Να βλέπετε εσείς το Μουντιάλ, να κάνουμε κι εμείς καμιά δουλειά.
2: Δεν κατάλαβες. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
3: Μπράβο.
2: 104. Ωραία. Όπως το ακούς.
3: Μπράβο. Να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
2: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το Μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
3: Ναι.
2: Έτσι, να το πούμε και αυτό.
3: Δηλαδή,
2: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το Μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φύλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα, ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
3: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις.
2: Διάβαζα
3: τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβασα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ.
2: Και πώς μας τονεί. Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό.
3: Ναι.
2: Εκεί το μυαλό σου εσένα. Είχαμε και χθες μάτς όμως.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Έτσι είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
3: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
2: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
3: Μπράβο στον Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
2: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό.
3: Εντάξει,
2: το παιχνίδι.
3: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι ο Τολιόπουλος, δηλαδή δεν υπάρχει
2: άνθρωπο. Τολιόπουλος, Σόρτς.
3: Είδες που το είδα, για αυτό
2: Μητόγλου.
3: Το
2: είπα. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
3: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
2: Δηλαδή,
3: είδες μετά από την πρώτη παράταση.
2: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις. Έχουν παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή και αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
3: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
3: Ακριβώς, συμφωνώ.
2: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
3: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο. Σάββατο είναι ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάδους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
2: Ο
3: και...
2: καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ήρεμα, παιδιά,
2: και να
3: ήρεμα,
2: είναι όλα ήρεμα.
3: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νυφαλιότητα.
2: Ξέρει η Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό
3: πολλά.
2: Και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
3: Μα ακριβώς.
2: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες, γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
3: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρουμε.
2: Εδώ την εκπομπή.
4: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μπάμιες».
2: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο «Μπάμιες». Είναι από την ποιητική συλλογή «Μπάμιες» και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
3: Τι να πω.
2: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
3: Κίτσες λένε, όχι Χριστός.
2: Ναι, επειδή
3: Χριστός
2: νόμιζα ότι πνίγηκες.
3: Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
2: Okay, studio 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει, με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολύ δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
3: Α, μάλιστα.
2: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10.
3: Α,
2: 10
3: εντάξει,
2: το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
3: Θα το δεις εσύ.
2: Εννοείται.
3: Α,
2: αποκλείεται.
3: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
2: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική.
3: Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
2: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 9.30-10 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας να το ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
2: Θα έλεγα,
3: και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Νίκος Παπάς και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 για να, να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπως έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη, τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα, ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή, θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
3: Λοιπόν, εντάξει. Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
2: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
3: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεν είπα ότι έπεσε. Εντάξει, ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο Μοσχάρι. 16,2 στο αρνί, σε τέτοια βάση έτσι όλα αυτά, και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%, το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%, το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας, το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά τα βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα το μοσχάρι έχει πάρει 17,6 κάτω, το 16,2 το αρνί και 12,6 τα ψάρια. Δεν είναι τώρα.
2: Όχι κάτω. Πάνω.
3: Κάτω είπα, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως της εκτόξευσης τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
2: Τιμές βενζίνης σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1,975, 1,979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο από όλα.
3: Και μιας και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι, να υπάρξει μια συμφωνία που να σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής κρίσης να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφό στο περιθώριο κέρδους που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μία μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
2: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
5: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
6: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο κάτω ο πληθωρισμός, ήδη έχει αρχίσει και δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ανακωδικό και αναπροϊόν, και το οποίο μέτρο αφορά και τα σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Έγινε ένα πολύ σοβαρό φρενάρισμα του μέτρου του πλαφών σε συνδυασμό με τους ελέγχους.
2: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
3: Εγώ πιστεύω τον Υπουργό.
2: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
3: Έχει, σου
2: το
3: λέει,
2: βλέπουμε όλοι.
3: Με το πλαφόν άλλωστε σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε με βάση την Ελστάτ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπίλια από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελστάτ.
2: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε...
3: Τι θες
2: το
3: μοσχάρι και εσύ, θες μοσχάρι να τρως. Φάει κοτόπουλο.
2: Παιδιά, μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η γκαρσονιέρα για 10».
3: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν πάει ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση. Mm. Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
7: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέας.
8: Όχι 3, 9 φορά το μήνυμα.
7: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας, τι πάθανε, ρε.
8: Κοίτανε, ήσαν από την πίνα.
2: Εκεί μας βλέπω και εμάς. Στο ρύζι μας βλέπω. Θα στουμπώσουμε κιόλας, θα κυτρινίσουμε κιόλας.
3: Μια χαρά.
2: Μια χαρά θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
3: Να κάνουμε, ναι.
2: Παιδιά, να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας. Μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
9: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μην εισέλθετε η σούπερ μάρκετ.

0: Μείνε στη μακαρονάδα, μια χαρά.
1: Μείνε στη μακαρονάδα εκεί.
0: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν, και όχι μόνο πόσο μπροστά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
1: Απλώς ξέρεις, πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για την ακρίβεια, και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία και μετά, είναι εδώ πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει, είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ., τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
0: Το άλλο το άκουσες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Παιδιά, ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε μόνο εδώ, ανέβηκε και στην Ευρώπη. Όχι το ίδιο.
1: Ανέβηκε Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
0: ναι, αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2. Ναι, είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία, η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4%, δεν είναι κάτι απλό. Πώς δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
0: Στην Αμερική λοιπόν.
1: Α, καλά.
0: Ναι. Είδανε 4,2.
1: Ακριβώς.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8. 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί, λέει, είναι υπέροχοι.
1: Υπέροχοι είναι.
0: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
0: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και

0: κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Κάποιοι... Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
0: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι? Γιατί έχουμε και τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
1: Να τα καλά.
0: Αυτά. Και θα
1: το
0: τα πούμε
1: δίλημα
0: αύριο.
1: Τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
0: Ακριβώς, θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι. Σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι δόσεις των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μην λέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
1: Θα σας τα πούμε αύριο τα ευχάριστα.
0: Τα μαντάτα.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Plus Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback. Έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days.

0: από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
0: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου.
4: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
6: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου 2026, εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 8.30 το πρωί. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους που είναι συντονισμένοι εδώ στους 101,5 στα FM και σε όλους και σε όλες που μας ακούτε από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5, μας ακούτε όπου κι αν είστε. Καλοκαιρινές καλημέρες, διότι η θερμοκρασία έχει ανέβει, το καταλαβαίνουμε και από τις πρωινές ώρες και μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα βαθιά στο καλοκαίρι. 11 Ιουνίου σήμερα, Πέμπτη, 2026, Σωτήριον έτος, και άντε λίγο ακόμα να τελειώσουν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια για να ολοκληρώσουμε τη σχολική χρονιά. Το λέω για όλους τους γονείς, οι οποίοι όλη αυτή την περίοδο έχουν και το άγχος των παιδιών για τις σχολικές υποχρεώσεις, για τις υποχρεώσεις των πανελληνίων εξετάσεων που περιμένουμε τους βαθμούς στο τέλος του μήνα και γενικότερα να ηρεμήσουν τα παιδιά και να χαλαρώσουν και οι γονείς για κανένα δίμηνο, ώστε να ξαναξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Και να ξεκινήσει λίγο να κινείται και το σύστημα, γιατί όπως ξέρουμε πάντα, ο Μάιος είναι καλύτερος από τις αρχές Ιούνι όσον αφορά την κίνηση έξω. Πριν πω στο στούντιο εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, βλέπω ότι... Μάλλον πέφτω πάνω σε ένα θέμα στο Facebook, το οποίο έχει ανέβει και στο 7meres.gr. Όταν οι πολίτες καταγγέλουν, Δήμος Αρταίων, όταν οι πολίτες καταγγέλουν, μας έφαγαν τα χόρτα και τα βάτα. Γίνεται ο κακός χαμός έξω. Μιλάμε ότι η κυβέρνηση στέλνει συνέχεια ραβασάκια για πρόστιμα στους ιδιώτες, σε όλους εμάς που δεν έχουμε καθαρίσει οικόπεδα και γενικότερα αυλές σπιτιών και πάει λέγοντας, και οι Δήμοι τα έχουν όλα παρατημένα, λες και δεν τρέχει κάστανο, λες και δεν τρέχει τίποτα. Οι πολίτες συνεχώς με φωτογραφίες ανεβάζουν στα social media και δείχνουν το μαύρο χάλι που βρίσκονται οι Δήμοι γενικότερα. Εγώ θα σταθώ στο Δήμο Αρταίων σήμερα, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες και από την περιοχή του Τριγώνου. Αλλά εγώ θα το επεκτείνω, κάντε και μια βόλτα κάτω από τη Γόγουμπακόλα, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ο κακός χαμός. Δεν μιλάμε για το βίντεο που κυκλοφόρησε εχθές προχθές και έδειχνε, όπως το έχω χαρακτηρίσει και πιο παλιά, την ασπίδα από καλάμια που έχουν γίνει, την αψίδα από καλάμια που έχουν γίνει και περνάς ανάμεσά τους για να πας μέχρι την Κορονησία. Μου προκάλεσε εντύπωση το δελτίο τύπου του Δήμου Αρταίων προχθές, που ναι μεν έπρεπε να βγει για την ωραία επικοινωνία και την ωραία εκδήλωση για την ημέρα περιβάλλοντος που έγινε με πάρα πολλά παιδάκια στην Κορονησία και πολλά συγχαρητήρια. Όμως πήγατε που πήγατε, δεν είδατε τι γίνεται πραγματικά. Μιλάμε για κακό χαμό. Και το ερώτημα είναι και φέτος το καλοκαίρι. Άντε εμείς παίρνουμε τα ραβασάκια εάν δεν έχουμε καθαρίσει, ή ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα για να καθαρίσουμε τα δικά μας, τα ιδιωτικά οικόπεδα και εκτάσεις, και τις ιδιωτικές εκτάσεις. Εσείς, οι Δήμοι, τι κάνετε? Υπάρχει κάποιος που επιβλέπει? Υπάρχει κάποιος ο οποίος στέλνει ραβασάκια στον κάθε Δήμο για να του πει ότι, κύριε, σήμερα είναι 11 Ιουνίου, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα τελειώσεις μέχρι
15 Ιουνίου, παράδειγμα, όλο το Δήμο Αρταίων ή όλο το Δήμο Πρέβεζας. Μιλάμε, γίνεται πανικός. Έχει βρέξει βέβαια και τις τελευταίες μέρες και βρέχει και συνεχόμενα, πιάνει κάποια μπουρίνια. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί βλάστηση, η οποία ξεχύνεται στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και δεν μπορεί κανείς όχι μόνο να περπατήσει, να τρέξει, να περάσει. Ο κακός χαμός. Και πότε θα προλάβει ο Δήμος Αρταίων να καθαρίσει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν? Φωτογραφίες υπάρχουν από χθες, αυτές που βλέπω εδώ σε συμπολίτη από το Τρίγωνο, από την περιοχή Τριγώνου. Έχω άλλες 20 για να δώσω από την περιοχή στη Γόγκουμπακόλα, από την κάτω πλευρά, και πολλά άλλα μέρη τα οποία δεν είναι καθαρισμένα. Μιλάμε μέσα για το κέντρο της Άρτας, δεν μιλάμε για έξω. Το έξω άστο, αν ξεκινήσουμε να κάνουμε μία μικρή βόλτα στον κάμπο ιδιαίτερα. Τώρα, υπάρχει δεν υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν δεν υπάρχουν μηχανήματα, εμάς τους πολίτες ποσός μας ενδιαφέρει. Άντε κάνουμε υπομονή μία φορά, άντε κάνουμε υπομονή δεύτερη φορά, άντε πληρώνουμε τα πρόστιμα που μας έρχονται τρίτη φορά. Δεν γίνεται όμως συνέχεια. Διότι εδώ μιλάμε για μια εγκατάλειψη, γιατί αν δεν ήταν εγκατάλειψη, τουλάχιστον θα είχαν περάσει και θα είχαν πάρει τα μπροστινά, όπως λέμε, να μην φαίνονται κιόλας στο δρόμο και να έχουν αρπάξει τα βάτα και τα πεζοδρόμια, τουλάχιστον. Εδώ δεν έχει γίνει τίποτα. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή. Ναι, μπορεί να είναι έξω τα μηχανήματα του Δήμου, ναι, μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, δεν φταίνει υπάλληλοι, εννοείται. Φταίει ο συντονισμός και φταίει όλη η διαδικασία. Αλλά τι γίνεται και ποιες είναι οι ευθύνες του κάθε Δήμου εν τέλει, όταν όλοι εμείς πληρώνουμε δημοτικά τέλη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο? Διότι όπως λέει και ο συμπολίτης εδώ στο άρθρο που έχει ανεβάσει, η ευθύνη βαραίνει, λέει, πρωτίστως στη Δημοτική Αρχή, τις αρμόδιες υπηρεσίες και όσους έχουν αναλάβει τη διοίκηση και τη διαχείριση της πόλης. Ο κακός χαμός. Και υπάρχουν και οικόπεδα τα οποία κάποιοι κλείνουν και το μάτι στους ιδιώτες να μην τα καθαρίσουν και δεν τους καταγγέλουν. Και είμαι ο ίδιος μάρτυρας σε μία-δύο τέτοιες υποθέσεις, στις οποίες κατά την περσινή περίοδο ενόχλησα συγκεκριμένο αντιδήμαρχο του Δήμου Αρταίων και μου είπε πήγαινε κάνε εσύ την καταγγελία. Και λέω, μα εσείς είστε υπεύθυνοι, διότι το μισό είναι δημόσιο, δηλαδή τα βάτα έχουν καλύψει τη μισή πλευρά του δρόμου που ανήκει στο Δήμο Αρταίων και τα άλλα είναι μέσα στο αγρόκτημα του ιδιώτη. Και βρισκόμαστε στον Ιούλιο και τι κάνετε? Λέει, άστον αυτόν. Τι άστον αυτόν? Πέρασε η περσινή χρονιά. Φέτος, για να δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κύριο. Και γενικότερα δεν είναι μόνο αυτός, υπάρχουν και άλλοι, αλλά αυτός έχει πολύ μεγάλη έκταση και είναι μέσα στο κέντρο. Πέρσι υπήρξε ελαστικότητα γενικότερα. Να δούμε φέτος. Μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει η κατάσταση. Την καταγγελία την κάνω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Ας με καλέσει όποιος είναι να με καλέσει, να πω και όνομα και να δείξω και πού είναι αυτή η περιοχή. Όσο για το συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, ήρθε πέρυσι και το είδε αυτό που υπέδειξα προσωπικά. Οπότε λοιπόν εδώ έχει να κάνει με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και αν θέλει ο Δήμος, ας με καλέσει και να πω και τα ονόματα. Ή να τους το ξαναϋποδείξω πάλι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο μέρος. Έχει να κάνει με πάρα πολλά, στα οποία υπάρχει ευθύνη.
Και επειδή οι αντιδήμαρχοι αλλάζουν, πέρυσι ήταν άλλος αντιδήμαρχος υπεύθυνος, φέτος είναι άλλος αντιδήμαρχος υπεύθυνος και λέει, α, εγώ δεν έχω σχέση φέτος. Τα έπλυνα τα χεράκια μου, γεια σας. Ναι, αλλά έχει ο Δήμος Αρταίων όμως ευθύνη μεγάλη, τεράστια.

και μου στέλνουν εδώ μήνυμα οι συμπολίτες και μου λένε, κύριε Πίχα, και 20% φέτος αύξηση στα τέλη. Σωστό, μου είχε διαφύγει. Και 20% φέτος αύξηση στα τέλη. Είπαμε να το καταπιούμε και να πούμε εντάξει, κανένα πρόβλημα. Αλλά εδώ μιλάμε για ζούγκλα. Εδώ πραγματικά μιλάμε για ζούγκλα. Μου στέλνουν από την Ανέζα τώρα μήνυμα και μου λένε, κύριε Πίχα, ελάτε μία βόλτα στην τροπική Ανέζα. Νόμισα το τροπική είναι ότι βρέχει, αλλά όχι. Οδηγεί στην τεράστια βλάστηση που υπάρχει στις περιοχές που έχουν τροπικό κλίμα. Γιατί εκεί βρέχει και υπάρχει βλάστηση. Υπάρχει βλάστηση, αλλά όταν θα πας όμως σε τέτοιες περιοχές, είναι πεντακάθαρες μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ εμείς μιλάμε για ατελείωτο χόρτο, ατελείωτα βάτα, θάμνους, καλάμια δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ας πάει να μαζέψει τα καλάμια ο Δήμος Αρτέων και ας τα πουλήσει. Ας κάνει εμπόριο καλαμιών. Μιλάμε για καλάμια ατελείωτα. Χιλιάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα είναι. Ας τα πουλήσει να βγει μεροκάματο. Προχθές και ο Δήμαρχος Αρτέων, ο κύριος Σιαφάκας και ο Κοτσαρίνη και ο κύριος Κοτσαρίνης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ήταν στην Ανέζα, από εκεί που κατάγεται ο κύριος Κοτσαρίνης. Δεν είδανε τι γίνεται στην Ανέζα. Οι πολίτες μου στέλνουν μήνυμα εδώ και μου λένε ότι ελάτε βόλτα στην Ανέζα να σας κεράσουμε καφέ και να σας δείξουμε την περιοχή που έχει γίνει τροπική. Αλλά δεν μιλάμε για δρόμους αγροτικούς που εκεί δεν μπορείς να περάσεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Εκεί δεν νομίζω να καθαριστούν και ποτέ φέτος. Πιείτε το με το ζουμί σας οι περισσότεροι. Μιλάμε για πιο κέντρο. Μιλάμε για πιο κεντρικά σημεία. Ο δρόμος, επαναλαμβάνω, από Κωστακιούς προς Κορονησία με την αψίδα που έχουν δημιουργήσει τα καλάμια πραγματικά είναι για φωτογραφία. Βγάλτε φωτογραφία, βγάλτε και ένα βίντεο και δημοσιεύστε το να φέρουμε κόσμο στην Κορονησία. Να περνάνε κάτω από μέσα από τις καλαμιές. Εκεί τα καλάμια, μου λένε οι κάτοικοι στους Κωστακιούς, έπρεπε να είναι ήδη καθαρισμένα διότι υπάρχουν άβλακες. Δηλαδή το νερό που περνάει για να ποτίζει τα χωράφια. Στην ουσία δεν έχει ροή, γιατί αν είναι χιλιάδες καλάμια φυτρωμένα μέσα στους άβλακες, από τη μία και από την άλλη πλευρά, εκεί υπάρχει πρόβλημα τεράστιο. Χάνεται μεγάλη ποσότητα νερού για να καταλήξει στο πότισμα που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν τα λέω εγώ, μου στέλνουν μηνύματα και τα αναφέρω και πρέπει να τα αναφέρω διότι βλέπω ότι δεν ασχολείται κανένας και θεωρούν όλοι ότι είναι όλα μια χαρά και είναι όλα τέλεια. Εκτός και αν πηγαίνουν βόλτα στα χωριά, όλοι οι αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι και απλά πηγαίνουν για PR, όπως λέμε, το λένε και στα χωριά αυτό, το PR, δημόσιες σχέσεις. Και μιλάνε στο τηλέφωνο όταν πηγαίνουν, οπότε τους πηγαίνουν, ξέρετε, παίρνουμε κάποιον, πως είναι VIP, τον παίρνουμε και τον πηγαίνουμε στο σημείο κατευθείαν. Δεν τον πάμε δεξιά και αριστερά, είναι πως έρχονται υψηλές προσωπικότητες σε μία περιοχή και για να μην δει γενικότερα το τι γίνεται, αυτό το έχουμε στην Ελλάδα εμείς οι Έλληνες περισσότερο, αλλά και στο εξωτερικό, έχουμε συγκεκριμένη διαδρομή. Τον πηγαίνουμε από συγκεκριμένη διαδρομή για να μην δει τίποτα άλλο και να πει «Α, τέλεια όλα τα πάντα». Εκεί δηλαδή που έχει γίνει προεργασία. Αν για όλα αυτά υπάρχει μία διαφορετικότητα και μία, όχι διαμαρτυρία, μία εξήγηση από το Δήμο Αρτέων, εδώ είμαστε, ξέρουν τα τηλέφωνα, μπορούν να επικοινωνήσουν, να μας ενημερώσουν τι ακριβώς συμβαίνει και δεν έχει καθαριστεί ούτε το ένα, τι να πω τώρα, ένα δέκατο, το ένα εικοστό, το 10%,
Δεν έχει καθαριστεί. Δεν έχει καθαριστεί και είμαστε 11 Ιουνίου.

κατά τα άλλα στέλνουμε μηνύματα στους πολίτες, στέλνουμε ραβασάκια, στέλνουμε πρόστιμα, στέλνουμε ενημερωτικά και τους λέμε τελειώνει 15 Ιουνίου, άντε να δώσουμε μια παράταση ακόμα. Λέει η κυβέρνηση να το δούμε, όχι, έχουμε αντιπυρική περίοδο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Προχθές έγινε μια ολόκληρη συζήτηση στα Ιωάννινα για το πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε φωτιές και πυρκαγιές. Πώς να ανταπεξέλθουμε ρε παιδιά, όταν υπάρχουν θάμνια ατελείωτη, βάτα ατελείωτα, χόρτα ατελείωτα μέσα στις πόλεις και μέσα στα χωριά, μέσα στις πλατείες. Πώς θα γίνει.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 7 λεπτά πριν τις 9 εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM και βέβαια μέσα από το site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio, 101,5, μας ακούτε όπου κι αν είστε. Διότι προχθές, και το έχουμε ανεβάσει στο 7meres.gr, την Κυριακή 7 Ιουνίου, ο Δήμος Αρταίων μέσω της υπηρεσίας Καθαριότητα στήριξε τη δράση εθελοντικού καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Κορονησίας, συμβάλλοντας στην επιτυχή ολοκλήρωσή της, λέει η ενημέρωση από το Δήμο Αρταίων. Η υπηρεσία ανέλαβε άμεση περισυλλογή και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν. Η δράση διοργανώθηκε από τη Eurobank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει η Eurobank. Και χάρη στη συνεργασία των διοργανωτών, μαζεύτηκαν 316 κιλά απορριμμάτων από την παραλία της Κορονησίας. Ντροπή σε όλους μας που πετάμε τα απορρίμματα. Ντροπή, πραγματικά. Βλέπω και πάρα πολύ κόσμο μέσα και από το αυτοκίνητο. Πίνω άλλο στην Coca-Cola, πετάει το κουτάκι απ' έξω. Ρε αθεόφοβε, βάλ το μέσα σε μια σακουλίτσα και πέταξε το στα σκουπίδια όταν κατέβεις. Δεν το συζητάμε ότι είμαστε άμεροι των ευθυνών μας. Και μπράβο που συμμετείχε ο Δήμος Αρταίων σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία για τη δράση εθελοντισμού για την καθαριότητα. Όμως, μέχρι να φτάσουμε στην Κορονησία, εκεί υπάρχει σοβαρό ζήτημα.

διότι το δελτίο τύπου του Δήμου Αρταίων καταλήγει: ο Δήμος Αρταίων θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες εθελοντισμού και περιβαλλοντικής προστασίας με στόχο τη διατήρηση ενός καθαρού και βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Και καλά θα κάνει, αλλά θα πρέπει όμως να καθαρίσει και τα βάτα, τα φυτά και όλους τους θάμνους που έχουν, και τις καλαμιές βεβαίως, που έχουν ξεφυτρώσει όλο αυτό το διάστημα και θα μας φάνε.

Έχουν πλάκα οι ακροατές. Έχω πει στο φίλο το Δημήτρη να έρθει να κάνει μια εκπομπή και να βγάζει τους ακροατές στο τηλέφωνο. Μου στέλνει μηνύματα και μου λέει τα καλάμια, κύριε Πίχα, μου λέει, είναι για Lover Summer. Όπως πιστεύει ο καθένας, φίλε μου. Τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τον κόσμο είναι φοβερά. Τι να διαβάσω και τι να πρωτοδιαβάσω από ατάκες που στέλνουν και είναι φοβερές. Δεν μπορώ να το κάνω αυτή την περίοδο. Το υπόσχομαι και σημειώστε το, ότι με τη νέα χρονιά να είμαστε καλά. Γιατί κάπου εδώ στο τέλος Ιουνίου, άντε την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου, θα σταματήσουμε τις εκπομπές, εκτός και αν γίνουν κοσμογονικές αλλαγές και έχουμε εκλογές μέσα στον Αύγουστο, που δεν θα γίνει αυτό. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλα είπε χθες και θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Αλλά επειδή φέτος θα είναι προεκλογική περίοδο, οι εκπομπές δεν θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσουν εκεί μετά τις 25 Αυγούστου. Υπολογίζω, να είμαστε πρώτα καλά. Από εκεί και μετά, επειδή έχει οργανωθεί πάρα πολύ εδώ το μαγαζί και η εταιρεία, θα μπορέσουμε και live να κάνουμε με εικόνα και ταυτόχρονα να έχουμε τη δυνατότητα μία εκπομπή την εβδομάδα να φιλοξενούμε τους πολίτες εδώ στα μικρόφωνα.

0: Τώρα μου στέλνουν άλλοι πολίτες, κύριε Πίχα, μου λέει δεν φυτεύτηκαν, δεν έχουν φυτευτεί, μου λέει, μόνο χόρτα, δεν είναι μόνο η άρτα καλυμμένη από χόρτα, καλαμιές και βάτα, είναι, μου λέει, και από ομπρέλες που φυτεύονται, μου λέει, στο νέο Open Mall, καρφώνονται στο έδαφος και κάνει ο καθένας ό,τι θέλει μέσα στην άρτα. Άλλο θέμα αυτό. Τραπεζοκαθίσματα. Τεράστιο. Αγαπητή Μαρία που στέλνει το μήνυμα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ας το δει προσωπικά ο κύριος Χιαφάκας, διότι έχει υποσχεθεί ότι θα διαμορφώσει την κατάσταση στα τραπεζοκαθίσματα μες στην άρτα. Μέχρι στιγμής όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση που επικρατεί. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει ούτε στην Πρέβεζα, πολύ περισσότερο στα Ιωάννινα και βεβαίως στην Ιγουμενίτσα. Ο μόνος δήμος ο οποίος επικρατεί αυτό το κατάντημα στα τραπεζοκαθίσματα για την Ήπειρο είναι μόνο ο Δήμος Αρταίων από τους 4 μεγαλύτερους στην Ήπειρο. Μόνο αυτό μπορώ να πω και μπορώ να το αποδείξω και με φωτογραφικό υλικό, άλλωστε το ξέρει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 60 χρόνια δημιουργίας, 60 χρόνια στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, 60 χρόνια προόδου για την Άρτα. Το Επιμελητήριο Άρτας γιορτάζει τα 60 χρόνια λειτουργίας του και σας προσκαλεί σε μια μοναδική συναυλία με την αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Έλα και σε περιμένω.
0: Την 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως γιορτάζουμε μαζί το χθες, το σήμερα και το αύριο της Άρτας. Επιμελητήριο Άρτας.
1: Και κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: 60 χρόνια δημιουργίας, στήριξης και προόδου. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Εξήντα χρόνια επιμελητήριο λοιπόν, σήμερα το βράδυ μεγάλη γιορτή, μεγάλη συναυλία με την Ελένη Τσαλιγκοπούλου στην κεντρική πλατεία της Άρτας. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ελεύθερη είσοδος για την μεγάλη γιορτή του επιμελητηρίου για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Να πάνε όλα καλά, να έχει καλό καιρό που θα έχει από ό,τι φαίνεται. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα σχολεία έχουν τελειώσει τις εξετάσεις και απομένουν 1-2 μαθήματα μόνο για τις τάξεις του γυμνασίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η νεολαία θα δώσει και εκεί βροντερό παρόν. Η Ελένη Τσαλιγκοπούλου, η οποία ήταν τις προάλλες στο Jazz Festival στην Πρέβεζα και πραγματικά έδωσε μια μοναδική παράσταση με πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες κόσμο να την παρακολουθεί και εκεί στην κεντρική πλατεία, εκεί στην περιοχή των δικαστηρίων. Οπότε λοιπόν σήμερα στην Άρτα, μετά τις 9 το βράδυ, οργανωθείτε στην κεντρική πλατεία, εκεί αναμένεται μια εξαιρετική βραδιά από την κορυφαία ερμηνεύτρια. Τώρα θυμάμαι τι έχει γίνει όλες τις προηγούμενες φορές. Εμείς οι Αρτινοί δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Τώρα δεν ξέρω πώς το πιστεύουμε αυτό γενικότερα. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι απλά θέλουν να κάνουν τη διαφορά και να δείχνουν κακοί. Μη σηκώνετε τώρα το τηλέφωνο και κάνετε πάλι καταγγελίες και μπλέξουν όλοι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την συναυλία. Απολαύστε τη συναυλία. 2 ώρες θα είναι. Θα κοιμηθείτε μετά τις 12. Δεν είναι ανάγκη να κοιμηθείτε από τις 11. Δεν ξεκινάει η συναυλία στις 12 για να τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Στις 10 ξεκινάει, 2 ώρες πόσο θα κάτσει η γυναίκα και 2,5 να καθίσει άμα έχει κέφια. Μακάρι, όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα κοιμηθείτε μετά. Μην αγχώνεστε δηλαδή για τον ύπνο. Γιατί στην Άρτα έχουμε και αυτό το κακό χάλι. Ο ένας να καταγγέλει τον άλλον, γιατί να το κάνει αυτός και να μην το κάνω εγώ ή γιατί να μην είμαι εγώ εκεί και να είναι αυτός. Εντάξει. Αυτή είναι και η μοίρα μας γενικότερα ως Άρτα, γι' αυτό είμαστε τελευταίοι σε όλα. Δυστυχώς, δεν είμαστε όμως στους επιχειρηματίες, στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουμε στην Άρτα και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Βιομηχανία Γάλακτος Καράλης, η μεγαλύτερη βιομηχανία γάλακτος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε εξαγωγή κίτρινων τριών, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο, κασκαβάλι, περιζήτητα τυροκομικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο, εδώ από την Άρτα της γεύσης και βέβαια η φέτα Καράλης είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα brand για την Άρτα, για την Ήπειρο, για την Ελλάδα. Όλα τα προϊόντα γίνονται από γάλα ελληνικής προέλευσης 100% από την ευρύτερη περιοχή, 1 χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων. Τώρα, επειδή είπα για τα τραπεζοκαθίσματα, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για διάφορα μαγαζιά εστίασης, οι οποίες καταγγελίες έχουν καταγραφεί τώρα, στο παρελθόν, τώρα, στο πρόσφατο, στο... την προηγούμενη περίοδο. Να πω ότι εδώ έχει γίνει αλλαγή, η οποία έχει περάσει έτσι στα πιο ψηλά γράμματα. Υπεύθυνη τραπεζοκαθισμάτων, να το πω απλά, ήταν η αντιδήμαρχος η κυρία Ασφαλτού για τα πρώτα 2 και κάτι χρόνια. Τώρα το χαρτοφυλάκιο το πήρε η κυρία Λιγούρα. Το πήρε, της το δώσανε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ζητούμενο είναι ότι τα πρώτα 2,5 χρόνια δεν έγινε τίποτα απολύτως. αναμένουμε να δούμε από εδώ και στο εξής τι θα γίνει. Γιατί τα πρώτα 2,5 χρόνια κρυβότανε όλοι, και το λέω ότι το κρυβότανε τη λέξη, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, πίσω από την κατασκευή του Open Mall. Να τελειώσει το Open Mall, να τελειώσει το Open Mall, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα που έχει τελειώσει το Open Mall στα 3 τέταρτα και απομένει το 1 τέταρτο μόνο, δεν έχει γίνει τίποτα και τα πράγματα είναι χειρότερα. Και μάλιστα μου λέγανε κάποιοι εχθές, πέριξ της δημοτικής. Να μιλήσουμε και για τη δημοτική αστυνομία. Πέριξ της λαϊκής. Πέριξ της λαϊκής δηλαδή. Κάποιοι κάρφωναν ομπρέλες κάτω. Μου στείλανε φωτογραφίες. Λέω, παιδιά, δεν θα δημοσιεύσουμε τέτοια πράγματα, διότι είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Ας τα βρει ο Δήμος. Εκεί μπροστά λοιπόν ήταν τρεις δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν όλη τη διαδικασία. Καταρχάς το ερώτημα είναι, ήρθαν 6 αστυνομικοί, οι 3 που είναι εκεί, γιατί πηγαίνουν μαζί όλοι, γιατί πρέπει να είναι 3 μαζί? Δείχνει ο ένας τη δουλειά στον άλλον πως γίνεται και υπάρχει εκπαίδευση για ένα διάστημα? Πρέπει να πηγαίνουν 3 δημοτικοί αστυνομικοί μαζί ταυτόχρονα και οι 3? Δεν πρέπει ο ένας να είναι στην μία την πλευρά, ο άλλος στην άλλη την πλευρά, ο άλλος στην άλλη την πλευρά, να γίνει δουλειά? Οι 3 τι κάνουνε, πάνε βόλτα? Ή χρειάζεται συμπαράσταση ο ένας με τον άλλο? Εντάξει, άλλο οι ζητάδες. Οι ζητάδες της αστυνομίας, ναι, πρέπει να πηγαίνουν 2 για πολλούς και διάφορους λόγους. Εδώ μιλάμε για δημοτική αστυνομία, μιλάμε για μέσα, για το κέντρο της πόλης. Πρέπει να πηγαίνουν 3 μαζί? Ας μαζευτούν όλοι μαζί μετά και ας πηγαίνουν βόλτα γύρω-γύρω. Κορυφαίο, μου στέλνει ένας φίλος ο Γιώργος που ακούει το πρωινό μαγκαζίνο. Πηγαίνουν 3, μου λέει η κυρία Πίχα, διότι 2 γράφουν και ο 3ος τραβάει selfie αυτούς που γράφουν. Να κάνουμε και λίγο πλάκα, διότι πρωί είναι, να ξεκινήσουμε λίγο με χαμόγελο. Δεν θα πω κάτι άλλο για τα τραπεζοκαθίσματα αυτή τη στιγμή. Έχω πάρα πολύ δυνατό ρεπορτάζ για τα τραπεζοκαθίσματα και έχω και πολύ δυνατό ρεπορτάζ τι έχει γίνει στο παρελθόν και πώς φτάσαμε τώρα στο παρόν για τα τραπεζοκαθίσματα. Οπότε στο παρελθόν εννοώ τώρα, αυτά τα 2-2,5 χρόνια της δημοτικής αρχής. Οπότε δεν θα επισέλθω τώρα, δεν το έχω εδώ πρόχειρο όλο το ρεπορτάζ, αλλά το έχω όμως και κάποια στιγμή θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτό. Όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά ζητήματα με τα τραπεζοκαθίσματα στην Άρτα. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Τόσο σοβαρά που πραγματικά θα πρέπει να πάρθουν, όπως το λέμε, ρηξικέλευθες αποφάσεις από τον κύριο Σιαφάκα για τα τραπεζοκαθίσματα. Θα το κάνει? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα μπει τόσο βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Όσο το έχουν βάλει, επαναλαμβάνω, οι Δήμοι Ιωαννιτών, ο Δήμος Πρέβεζας και ο Δήμος Ιγουμενίτσας. Και αν κάνετε και μια βόλτα εδώ δίπλα, γιατί δίπλα είναι το Αγρίνιο πλέον είναι τετραγωνισμένο. Όλο το κέντρο του Αγρινίου έχει γίνει ένας απέραντος πεζόδρομος, καταπληκτικός, που κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο, έχουν έρθει και μεγάλες αλυσίδες και έχουν επενδύσει. Και εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να σου πούνε ναι, θα σου βγάλουμε μία καρέκλα ή ένα σκαμπό να καθίσεις. Έτυχε να είμαι σε εκδήλωση πολύ σοβαρή που είχε υπουργούς και υφυπουργούς τώρα πρόσφατα πριν από λίγο καιρό και έπρεπε να πάμε να καθίσουμε σε ένα μαγαζί και δεν έδιναν σκαμπό για να καθίσει κάποιος γιατί δεν χωρούσε. Δεν έδιναν. Τέλος. Η Άρτα είναι το αντίθετο. Και να με συγχωράνε οι φίλοι που είναι στην εστίαση, γιατί με τους περισσότερους γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε κατά καιρούς, αλλά άλλο το τι πρέπει να γίνει και άλλο αυτό το οποίο γίνεται και εγώ θεωρώ ότι είναι εις βάρος των καταστηματαρχών. Αυτή η ασυδοσία που υπάρχει είναι εις βάρος των καταστηματαρχών. Διότι υπάρχουν καταστηματάρχες που έχουν πραγματικά μεγάλη επιφάνεια για τραπεζοκαθίσματα και μπορούν να βγάλουν. Υπάρχουν καταστηματάρχες που έχουν αναγκαστεί να πάρουν και το διπλανό κατάστημα για να το κάνουν καφέ, για να έχουν περιθώριο να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι με 2x2 καφέ βγάζουν 100 καρέκλες έξω. Δεν γίνεται.

Δημόσια διαβούλευση για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης του Δήμου Αρταίων στο πλαίσιο της εκπόνησης του στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου θα πραγματοποιήσει έρευνα μέσω δημόσιας διαβούλευσης με τη χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Μπείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο στη σελίδα του Δήμου Αρταίων, arta.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι από 10 Ιουνίου, από χθες ξεκίνησε μέχρι 19 Ιουνίου. Θα είναι για περίπου 9 ημέρες αναρτημένο στο site του Δήμου και μπείτε για να το δείτε. Τώρα για τα τραπεζοκαθίσματα, ξεκινήσατε να μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Μου λέτε να το δει ο πρόεδρος της εστίασης. Νομίζω ότι ο κύριος Γιώργος Γκανιάτσας έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με αυτό το θέμα. Ας ασχοληθεί ακόμα περισσότερο. Και το καρπούζι όμως μαζί με το μαχαίρι το έχει ο Δήμος Αρταίων και ο Δήμαρχος ο κύριος Σιαφάκας. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός τα 2,5 χρόνια έως τώρα. Τι έχει κάνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Ασφαλτού, για το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και σοβαρά θέματα τα οποία έχουν υπάρξει όλη αυτή την περίοδο.

Λοιπόν, κλείνω το θέμα. Μην μου στέλνετε άλλα μηνύματα για το θέμα της εστίασης. Είναι τόσο σοβαρό που είπα και πριν ότι έχω πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Δεν είναι όμως της παρούσης. Ας προχωρήσουμε λίγο στην ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα επανέλθω για το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Υπάρχουν μηνύματα από τους πολίτες ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά έξω, τα οποία δεν αφήνουν γιαγιάδες, παππούδες, πολύ περισσότερο και παιδιά να πάνε σπίτι τους, να βγουν να παίξουν. Ας το δουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή αρμόδιοι αντιδήμαρχοι που είναι στο Δήμο Αρταίων, ας το λύσουν το θέμα. Από τη μία, ναι, υπάρχει διαδικασία που οι πολίτες ταΐζουν αυτά τα σκυλάκια ή τα παίρνουν τα ζώα, σκυλιά και γατάκια, και μετά, επειδή δεν μπορούν να τα συντηρήσουν ή επειδή βαριούνται, πηγαίνουν και τα αφήνουν βράδυ, ξημερώματα, και αυτά γίνονται αδέσποτα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, δεν το συζητάμε. Όμως, από την άλλη, αφού υπάρχει και αυτός ο κόσμος των πολιτών, οι οποίοι δεν σέβονται τα ζωάκια τα οποία έχουν πάρει για το σπίτι τους και τα παρατάνε οπουδήποτε, θα πρέπει ο Δήμος Αρταίων να αναλάβει το ρόλο και να δει τι ακριβώς γίνεται, διότι είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες και για το κέντρο της Άρτας και γενικότερα για τον αστικό ιστό, εκεί όπου υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από κόσμο και από γιαγιάδες, παππούδες, παιδάκια τα οποία με βρίσκουν στο δρόμο και μου λένε συνεχώς να αναφέρομαι σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι καθημερινά και γιατί δεν τους επιτρέπουν, δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι, φοβούνται. Και όταν βγαίνουν, γυρίζουν με άγχος για να δουν. Είναι στη γωνία τα 4-5 σκυλιά και πού θα πάω. Θα κάνω ολόκληρο γύρο για να πάω στο σπίτι. Και τι γίνεται. Και αν δεν προλάβω να φύγω και με μυρίσουν και έρθουν. Πολύ σοβαρά ζητήματα και νομίζω το έχουμε αντιμετωπίσει περισσότεροι από εμάς με δικούς μας ανθρώπους. Οπότε ας το δούνε λίγο το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται συνέχεια βόλτα, βόλτα, βόλτα, φωτογραφία, φωτογραφία. Καλά, αυτό με τη φωτογραφία τώρα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάποια στιγμή λέγαμε για τον κύριο Τσιρογιάννη εκείνη την περίοδο, αλλά τώρα μιλάμε ότι σε διαγωνισμό, σε επίπεδο διαγωνισμού, αυτή η Δημοτική Αρχή κερδίζει τα πρωτεία τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό.

9 και 20 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM. Το πρωινό μαγκαζίνο το οποίο προσφέρει ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας. 60 χρόνια ζωής για τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας, 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Ένας από τους κορυφαίους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, με αναπτυσσόμενη πλέον οικονομία και βέβαια με μια κατάσταση η οποία στην ουσία διαμορφώνει για το νομό της Άρτας ένα πλαίσιο ενός συνεταιρισμού που έχει πάνω από 300 οικογένειες που δουλεύουν εκεί, με μια ανάπτυξη που ο τζίρος ξεπερνά πλέον τα 85 εκατομμύρια ευρώ και συγκαταλέγεται μέσα στις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής κοτόπουλου σε όλη την Ελλάδα. Πλέον οι εργασίες που γίνονται στις εγκαταστάσεις του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού στο 8 χιλιόμετρο Άρτας Γαβριάς δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην ανάπτυξη που θέλει να κάνει ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας. Υπό τη διοίκηση έμπειρων στελεχών και στη θέση του Προέδρου, τον κύριο Πετανίτη, από εδώ και περίπου 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας, οι μαθητές ξεπέρασαν το δάσκαλο για τις φωτογραφίες που βγάζουν στη Δημοτική Αρχή. Που είπα ότι ξεπέρασαν, λέγαμε για τον κύριο Τσιρογιάννη, αλλά εδώ το πράγμα έχει ξεφύγει. Μου λέει ξεπέρασαν το δάσκαλό τους. Αυτό είναι σίγουρο, είναι δεδομένο.

Λοιπόν, αυτά είναι καθημερινά προβλήματα. Είναι προβλήματα τα οποία όντως είναι πάρα πολύ σοβαρά και εκτός από τον τρόπο με τον οποίο τα αναφέρουμε εδώ, θα πρέπει να τα δούμε και να τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο και να τα δουν και οι υπεύθυνοι, γιατί ό,τι και να πούμε εμείς, αν δεν πάρθουν σημαντικές αποφάσεις, τότε δεν αλλάζει τίποτα.

Λοιπόν, εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε τη γαλάζια στρατηγική μέχρι τις εκλογές της Μονής Κυριακής, όπως είπε ο ίδιος, του 2027. Ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές δεν θα έχουμε το φθινόπωρο. Είπε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά όχι για εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα, αν θέλει να κάνει την έκπληξη και να πάει για εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Όμως, εχθές, με σαφήνεια, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος τόνισε ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είχε έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές απέχουν ακόμη σχεδόν ένα χρόνο, όπως είπε ο ίδιος, και τόνισε χαρακτηριστικά ότι βάζω τέλος, λέει, στα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026, επαναλαμβάνοντας ότι ο εκλογικός κύκλος θα ολοκληρωθεί κανονικά το 2027. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στόχο της αυτοδυναμίας, επιδιώκοντας να αποτρέψει από τώρα φαινόμενα χαλαρής ψήφου μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβερνητική παράταξη αντιμετωπίζει τις επόμενες εκλογές ως μια κρίσιμη αναμέτρηση χωρίς δεύτερο γύρο. Ξεκινούν περίοδοι.

ενδιαφέρον συμμετοχής είναι ιδιαίτερα αυξημένο και προανήγγειλε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σταδιακά το επόμενο διάστημα. Με ενημερώνουν ότι ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής, θα είναι εδώ 19 Ιουνίου. Δεν ξέρω το λόγο, αλλά θα σας τον πω σε άλλο χρόνο. Πρέπει, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, να γεμίσουν, όπως είπατε, με νέο αίμα, με νέα στελέχη, τα οποία θα πολιτευτούν για πρώτη φορά. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα μιας προσπάθειας ανανέωσης του στελεχειακού δυναμικού του κόμματος. Έστειλε μήνυμα προς Σαμαρά και αντιπολίτευση. Συγκρουόμαστε με το λαϊκισμό, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, η χθεσινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν σαφής και συγκεκριμένη για τις εκλογές του 2027 πλέον. Να φύγω να πάω λίγο γρήγορα στη συνέντευξη που έδωσε χθες ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Άρτας, ο κύριος Δημήτρης Κουλιάρας. Τον ακούσαμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Εχθές όμως τον άκουσα προσεκτικά στη Βίκη Ευαγγελίου. Είπε χαρακτηριστικά συγκεκριμένα πράγματα και τόνισε αυτό το οποίο μπορεί να μην κατάλαβα κάποια από την επιστολή που έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρόεδρος είπε ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου είπε ότι εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε δικές μας προτάσεις. Η πρότασή μας είναι να καθίσουμε όλοι κάτω σε ένα τραπέζι, όλοι οι φορείς, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, οι βουλευτές, και να βγάλουμε απόφαση συγκεκριμένη και μετά να φύγουμε μέσα από την αίθουσα που θα βρεθούμε. Αυτή είναι η πρόταση του επιμελητηρίου και δεν είναι να μπούμε σε διαβούλευση και να δούμε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει και πώς θα γίνει. Βεβαίως, Πρόεδρε, η ένστασή μου είναι στο γεγονός ότι η ανακοίνωση, η επιστολή η οποία αποστήλατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν μεγάλη και ο κόσμος θέλει μικρά κείμενα να διαβάζει για να καταλάβει. Ήτανε μεγάλη στο κείμενο η ανακοίνωση. Πιο μικρό για να είναι διευκρινιστικό και γιατί ήταν καλογραμμένη η ανακοίνωση, αλλά πρέπει να είναι πιο μαζεμένη, πιο μικρής έκτασης στις λέξεις, να διαβάζει ο κόσμος γρήγορα για να βγάζει και τα αποτελέσματα τα οποία πρέπει. Ήταν όμως στη σωστή κατεύθυνση. Η ανάλυση που πρέπει να γίνει μέσα από μια επιστολή και ένα δελτίο τύπου δεν μπορεί να γίνει όσες λέξεις και να γράψει κάποιος, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο μαζεμένη και να είναι ακριβώς η πρόταση η οποία πρέπει να γίνει. Θέλουμε αυτό, σας καλούμε να το κάνετε και να το πράξετε. Από εκεί και μετά είστε υπόλογοι όλων. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 11 Ιουνίου 2026, ακούσαμε και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου στο ραδιόφωνο, ακούσαμε και τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Άρτας, τον κύριο Νικολάου, στο ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, για το στρατόπεδο Βερσή, δεν υπάρχει κανένα νέο από το Δήμο Αρταίων, από την Περιφέρεια Ηπείρου και από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, βάσει της επιστολής που είχε υπογραφεί, διότι ακόμα τηρεί στάση αναμονής ο κύριος Στήλιος, ο βουλευτής Άρτας, όπως είχε τονίσει αφού δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε η επιστολή που είχε υπογραφεί από τον κύριο Καχρημάνη, τον κύριο Ψαθάκη και τον κύριο Σιαφάκα, και που βρισκόμαστε στο μηδέν, στο απόλυτο μηδέν για το στρατόπεδο Βερσή και βέβαια και για το στρατόπεδο Παπακώστα, εκτός και αν γίνονται κινήσεις τις οποίες δεν γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζαμε και το περιεχόμενο της επιστολής που είχε υπογραφεί από τις 26 Ιανουαρίου και δημοσιεύτηκε 6 μήνες μετά. Λες και ήταν κάτι φοβερό και τρομερό. Απορώ με τον κύριο Σιαφάκα που δεν ήταν αυτός που δεν πάτησε πόδι και να πει όχι, δεν δέχομαι. Θα δημοσιευθεί η επιστολή για να δει ο αρτινός λαός τι προτείνουμε και τι θέλουμε. Τεράστιο φάουλ και τεράστιο επικοινωνιακό λάθος από το Δήμαρχο Αρταίων, ο οποίος πήρε πάνω του όλη αυτή την ιστορία και αυτή τη στιγμή είναι ο υπόλογος για το στρατόπεδο Βερσή. ...9:29 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε για διαφημισούλες και επιστρέφουμε για την αποφώνηση γρήγορη, θα δώσουμε μικρόφωνο Real FM και θα τα πούμε σε 2 λεπτάκια.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 απολαμβάνουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο με τον καφέ μας από τα Μικέλ Άρτας. Αλεξάνδρο Ζάρα είναι η καντίνα του Μικέλ στο κέντρο της πόλης, στην οδό Σκουφά, στην αρχή. Εκεί στην πλατεία Κιλκής είναι το κεντρικό κατάστημα Μικέλ. Τώρα, σας τα είπα και εχθές, έχουμε απώλειες εκατομμυρίων στην εστίαση το πρώτο τρίμηνο του 2026, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος για Άρτα, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία που αφορούν την εστίαση. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει λάβει η Άρτα, ο νομός Άρτας, εκεί όπου υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και είμαστε ο τελευταίος νομός σε έσοδα από την εστίαση για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Στη διαμονή είμαστε ίσα βάρκα ίσα γυαλό. Ό,τι έγινε πέρυσι το 2025, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα. Όμως, στο θέμα της εστίασης, του καφέ δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ βέβαια και το Open Mall όλη αυτή την περίοδο. Σαφώς, δεν το συζητάμε. Αλλά έχει επηρεάσει όμως και ο τρόπος με τον οποίο η Άρτα βαδίζει χωρίς ακόμα να έχει επισκεψιμότητα, χωρίς να έχει δυνατότητα να φέρνει κόσμο και ο κόσμος αυτός να ανοίγεται και να πηγαίνει, να κάθεται και να απολαμβάνει τον καφέ του σε διάφορα σημεία. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και δεν έχουμε αυτό που λένε συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή είσαι στην πόλη των Ιωαννίνων, είσαι στο κέντρο του, είναι όλο πεζοδρομημένο εκτός από μία γύρα που κάνεις με το αυτοκίνητο. Έχει όμως πάρκινγκ, μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις και με 2,5 ευρώ εισιτήριο και με 4 ευρώ εισιτήριο. Όλο το κομμάτι αυτό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να παρκάρεις, να κάνεις ψώνια και να πιεις καφέ. Το ίδιο και στην Πρέβεζα, που και εκεί τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζεται σοβαρό πρόβλημα με το πάρκινγκ και εκεί όμως έχει τη δυνατότητα κάποιος να παρκάρει και να κάνει τη βόλτα του και τη βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και να πάει να φάει και να πάει να πιει τον καφέ του και να πιει ένα ποτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιγουμενίτσα. Το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Άρτα, το πιο σοβαρό απ' όλα, είναι το γεγονός ότι η στάθμευση είναι ελεύθερη, κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, παρατάει το αυτοκίνητο όπου θέλει, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, δεν υπάρχει δημοτική αστυνόμευση και όταν υπάρχει είναι για ένα μικρό σύντομο διάστημα μιας-δύο ωρών, πράγμα που το οποίο σημαίνει ότι τις υπόλοιπες ώρες ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει μες στην Άρτα. Δυστυχώς για τους πολίτες, που οι ίδιοι πολίτες προκαλούν αυτό το δεδομένο, αλλά θα πρέπει όμως να εφαρμόζεται ο αυστηρός νόμος πλέον. Από την άλλη, δεν υπάρχει προοπτική για πάρκινγκ. Περάσανε 2,5, πάμε για τρίτο χρόνο και αυτή η δημοτική αρχή δεν μπορεί να δώσει λύση στο πάρκινγκ. Σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό. Ωραίες οι μακέτες ανάπτυξης και ανάπλασης της Άρτας, όμως το παρόν έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για το μέλλον θα δούμε αν και πότε θα γίνουν όλες αυτές οι αναπλάσεις, πότε θα έρθουν τα χρήματα, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα γίνουν όλα αυτά τα όμορφα σχέδια τα οποία βλέπουμε σε μακέτες και τα οποία δυστυχώς μένουν στο μακέτο που έλεγε και μια ψυχή ο Κώστας Σιμίτης.

Ανάμεσα σε όλα έρχεται και το Μουντιάλ. Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο. 104 αγώνες θα δούμε στο Μουντιάλ. Όσοι πιστοί από σήμερα 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, στηθείτε μπροστά στην τηλεόραση για να απολαύσετε τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, η οποία βεβαίως έχει σοβαρά προβλήματα γενικότερα όλη αυτή την περίοδο. Διαβάζω από συναδέλφους σοβαρά ζητήματα τα οποία θέτουν για αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θεωρούν ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά απέναντι σε ομάδες που έχουν προβλήματα στη χώρα τους, ότι υπάρχει ρατσισμός τεράστιος και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι στιγμής έχουν απαγορεύσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι στο Μουντιάλ, επαγγελματίες, φωτογράφους, δημοσιογράφους, ομάδες που περνάνε από εξενοχιστικό έλεγχο, από παράγοντες του Ιράν που δεν τους έχουν επιτρέψει να πάνε εκεί. Το Ιράν το έχουν στείλει να μένει στο Μεξικό και να πηγαίνει, έρχεται αεροπορικός για να δίνει παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλο το κομμάτι αυτό έχει δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις απέναντι στη FIFA και είναι ένα Μουντιάλ το οποίο, ενώ θα έπρεπε στην ουσία να αναδεικνύει το ρατσισμό, φαίνεται ότι είναι ένα Μουντιάλ που καλλιεργεί το ρατσισμό. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αύριο Παρασκευή, Νότια Κορέα, Τσεχία και Καναδάς, Βοσνία. Και το Σάββατο 13 Ιουνίου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, ξημερώματα, στις 10 το βράδυ, Κατάρ, Ελβετία. Την Κυριακή ξεκινάει η Βραζιλία με το Μαρόκο, 1 η ώρα το βράδυ. 4 τα ξημερώματα η Τη Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία, Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία, Κουρασάο και 11 το βράδυ Ολλανδία, Ιαπωνία. Ξέρω ότι όλα αυτά τα μάτς μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα στο 7meres.gr. Είναι αναρτημένο στην κατηγορία αθλητικά. Και εντάξει, είναι η αρχή τώρα, όλα αυτά τα μάτς σιγά σιγά θα φύγουν από τη μέση μέχρι να πάμε προημιτελικά, ημιτελικά, εκεί είναι το ζουμί, εκεί θα είναι τα μεγάλα παιχνίδια.

απίστευτες καταστροφές εχθές στα Ιωάννινα από την κακοκαιρία. Χαλάζι το οποίο έπεσε ήταν ατελείωτο. Μέχρι και τζάμια από τα ταξί έσπασε. Εικόνες καταστροφής στο Πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένες πλευρές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Λίμνη, λεωφόροι μέσα στο κέντρο. Ζημιές σε πολλές καλλιέργειες, πανικός σε πανεπιστήμιο και νοσοκομείο. Τα μπουρίνια είχαν έντονη χαλαζόπτωση στα Γιάννενα, νομίζω 2 φορές ή 3 φορές έπεσε. Βροχή πάρα πολύ μεγάλη και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο εχθές. Το τελευταίο διάστημα σχεδόν κάθε απόγευμα βρέχει στα Ιωάννινα.

Στην Πρέβεζα, η ΕΛΜΕ Πρέβεζας καλεί για συμμετοχή στο συμβολικό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ζητώντας την πλήρη αποκατάσταση της παραλίας του Μονολιθίου και την επαναφορά της στην αρχική της κατάσταση. Η ΕΛΜΕ Πρέβεζας παρεμβαίνει δημόσια στο ζήτημα της παραλίας του Μονολιθίου, εκφράζοντας τη στήριξή της σε πρωτοβουλίες πολιτών, ενώ καλεί τους πολίτες σε συμμετοχή και συμβολικό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι το ραντεβού, στη 1:30 το μεσημέρι. Συμβολική κατάληψη για όλα όσα έχουν συμβεί στην παραλία Μονολιθίου με τον ποδηλατόδρομο, ο οποίος ξεκίνησε από εκεί, άλλαξε μετά διαδρομή και έχουν μείνει αρκετές κοτρώνες, οι οποίες θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, με κάποιον τρόπο να μπαζωθούν, να μην είναι έτσι χύμα στο κύμα.

σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει κάποιοι ηλίθιοι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Πρέβεζας. Πέταξαν αντικείμενα μέσα, σκουριασμένα μέσα στα νερά. Έσπασαν κάποια πράγματα στο κολυμβητήριο, με συνέπεια προς το παρόν να μην λειτουργεί για να γίνει καθαρισμός. Έχει γίνει καταγγελία από τον Δήμο Πρέβεζας. Εννοείται ότι πρέπει να μπουν, να μπει ένα κρυφό κύκλωμα, ένα κλειστό, συγγνώμη, κύκλωμα καμερών. Δεν γίνεται ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην Άρτα τις βραδινές ώρες, σε κάποια σημεία της πόλης. Κάποια στιγμή πρέπει να συλληφθούν αυτοί οι ηλίθιοι.

Μιας και μιλάω για μονολίθη Πρέβεζας, καλά θα κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και ο κύριος Καχρημάνης να πάρει από τις εξόδους του δάσους του μονολιθίου αυτά τα τσιμεντένια, τους τσιμεντένιους εκεί ογκόλιθους που μένουν και κλείνουν τις εξόδους από το μονολίθι. Τοποθετήθηκαν πέρυσι διότι κάποιοι πάλι λίθοι οδηγοί δεν έβλεπαν, μάλλον το έβλεπαν, το stop, το απαγορεύεται και έμπαιναν ανάποδα στους κάθετους δρόμους και δημιουργούταν μποντιλιάρισμα. Οπότε η περιφέρεια επέλεξε να κλείσει τις εξόδους από το μονολίθι. Μπαίνεις από μία πλευρά και βγαίνεις από την άλλη. Αν γίνει όμοι γίνει το κάτι, θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό και καλά θα κάνει να ανοίξει τις εισόδους αυτές, οι οποίες είναι κλειστές με τα τσιμεντένια διαζώματα εκεί τα οποία υπάρχουν.

Παρέτηση αντιδημάρχου είχαμε χθες στο Δήμο Ζηρού. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Ο κύριος Τσόλης ήταν αυτός ο οποίος παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Πρασίνου. Οι λόγοι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Πρέπει να τονιστεί ότι ο κύριος Τσόλης ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος και πολύ αγαπητός στην τοπική κοινωνία, αναφέρουν όσοι γράφουν στα social media ή όσοι ξέρουν τον κύριο Τσόλη. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιολδάσης, έχει να κάνει πολλή δουλειά.

αντιδήμαρχος καθημερινότητας και πρασίνου πλέον τα καθήκοντα καθημερινότητας και πρασίνου ανατέθηκαν στον αντιδήμαρχο οικονομικών υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας. Επίσης η αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία κυρία Άντζελα Παπακώστα γίνεται αντιδήμαρχος με αντιμισθία. Και αυτές είναι οι αλλαγές στο Δήμο Ζηρού. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο μου αποστέλλετε αυτή τη στιγμή είναι ότι η τροφοδοσία στην Άρτα

θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες, 7 με 10 το πρωί και 2 με 4 το μεσημέρι. Η παράβαση και η κίνηση σε πλατείες, πεζόδρομους και πεζοδρόμια τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες. Ας προσέξουν πάρα πολύ όλοι όσοι θέλουν να κάνουν την τροφοδοσία και τη διανομή στους κοινόχρηστους χώρους και ας προσέξει και η Δημοτική Αστυνομία να μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μέχρι στιγμής όλες τις ώρες της ημέρας όποιος θέλει κάνει ό,τι γουστάρει μέσα στην Άρτα. 7 με 10 το πρωί λοιπόν, τροφοδοσία και διανομή, 2 με 4 το μεσημέρι. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του πρωινού μας μαγκαζίνου σιγά σιγά, εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στους 101,5. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.

μόλις μας έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δελτίο τύπου ο κύριος Στήλιος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άρτας, και αναφέρει το εξής. Μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο του νομού. Εντάχει, να σας πω. Κεντρικό θέμα ήταν η μετακίνηση των κτηνοτρόφων στους ορεινούς βοσκότοπους. Ο Υπουργός ανέφερε ότι εκδόθηκε σχετική απόφαση, η οποία επιτρέπει τη μετακίνηση των κοπαδιών από τις παιδινές στις ορεινές περιοχές. Η άδεια μετακίνησης δίνεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Άρτας μετά από σχετική αίτηση. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη που δίνει ανάσα στους κτηνοτρόφους, λέει ο κ. Στήλιος. Ενώ συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία. Επισημάνθηκε σημαντική χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα στην Άρτα βάσει προσωρινών αποτελεσμάτων, με τον κύριο Στήλιο να ζητά την προσεκτική αξιολόγηση των ενστάσεων προκειμένου να δοθούν επιπλέον εγκρίσεις. Είναι τα χρήματα τα οποία χάσαμε ως Δήμος Αρταίων για την αγροτική οδοποιία. Η πρόοδος αυτή επιτέχθη έπειτα από διαρκή και στενή συνεργασία του βουλευτή με τους δημάρχους του νομού κατά τον προηγούμενο χρόνο. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Άρτας, είναι και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, είναι και άλλοι Δήμοι. Ο Δήμος Αρταίων όμως είναι αυτός ο οποίος έχει χάσει τις περισσότερες προτάσεις. Ήταν 6 νομίζω οι προτάσεις και εκρίθηκε μόνο μία, κάπως έτσι. Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, ο Υπουργός για τις πρόσφατες αποζημιώσεις που ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για 3.000 καλλιεργητές της περιοδιοδών και ελιά στην Άρτα, τόνισε ότι η διοίκηση του ΕΛΓΑ επιτελεί ένα ιδιαίτερο επιτυχημένο και σημαντικό έργο. Επιπλέον συζητήθηκαν οι ανάγκες για υποδομές και εγκυοβελτικά έργα στον κάμπο της Άρτας. Ο κύριος Στήλιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα που έχουν εξαγγελθεί από πολλές κυβερνήσεις από τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, οι πρώτες σοβαρές χρηματοδοτήσεις ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν κατά τη δική του θητεία ως υφυπουργός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για έργα, λέει ο κύριος Στήλιος, τα οποία υλοποιήθηκαν και εκτελούνται από 2021 μέχρι και σήμερα. Δεν ξεκαθαρίζεται στο δελτίο τύπου τι έχει γίνει με τα γεωβελτικά έργα, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα χθεσινά, προχθεσινά, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να χάθηκαν. Δεν ξεκαθαρίζει αυτό. Αναμένουμε διευκρινήσεις και από τον βουλευτή τον κύριο Στήλιο. Σε άλλη εκπομπή θα σας έχω περισσότερο ρεπορτάζ, γιατί όχι και αύριο. Αυτό ήταν το δελτίο τύπου το οποίο λάβαμε τώρα και το αναφέρω για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Άρτας, ιδιαίτερα της Άρτας, γιατί είναι μια είδηση, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον κάμπο της Άρτας, καλημέρα στους κτηνοτρόφους, καλημέρα στους πτηνοτρόφους, καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και μας ακούνε καθημερινά 8.30 με 10 το πρωί στο πρωινό μας μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Πίχας, μην ξεχάσετε σήμερα το βράδυ η Ελένη Τσαλικοπούλου σε μια μοναδική εμφάνιση στην Άρτα, στο κέντρο της πόλης, την πλατεία στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, τον Άγιο Δημήτριο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Εκεί λοιπόν έρχεται η μεγάλη συναυλία για τα 60 χρόνια του Επιμελητηρίου Άρτας. Να περάσετε όλοι καλά όσοι βρεθείτε εκεί. Εμείς να είμαστε καλά, αύριο το πρωί εδώ στις 8.30 πιστεί στο ραντεβού μας για να συζητήσουμε πάλι όλα τα θέματα που μας αφορούν καθημερινά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή ημέρα.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Τις βολές εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στον Real FM ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει τη συμφωνία με την Ελλάς μέσα στις επόμενες ημέρες. Διαφορετικά, όσοι επιθυμούν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να παραιτηθούν. Ορισμένοι, όπως είπε, ψήφισαν και κρύφτηκαν. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο enikos.gr.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 93-86 στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Basket League και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες στη σειρά. Ο τίτλος θα κριθεί στον πέμπτο αγώνα το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 6 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν μου αρέσει το κλίμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των τελευταίων 24 ώρων, ειδικά οι τελευταίες 48 ώρες στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ. Δίνουν ένα τόνο άγρια πολεμικό και πολύ μακριά από το υποτιθέμενο κλίμα ειρήνης που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε και πύραυλο σε τάγκερ, είχαμε προηγουμένως την κατάρριψη του ελικοπτέρου, πολλά χτυπήματα σε στόχους στο Ιράν και πολλά χτυπήματα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και βάσεις. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση πολεμική, μια δεύτερη φάση άγριας έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού, για να δούμε αν και πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως με τις δηλώσεις που κάνει. ...38 φορές μέτρησαν οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής... ...38 φορές μέσα σε μία μέρα να αναφέρεται σε ειρήνη και ειρηνευτική προσπάθεια... ...την ίδια ώρα που έδινε εντολές για χτυπήματα. Και έκανε πριν από λίγες ώρες άλλη μία φοβερή δήλωση... ...ότι η Τεχεράνη τον παρακαλεί να σταματήσει τα χτυπήματα... ...για να διαψευστεί λίγη ώρα μετά... από το καθεστώς του Ιράν. Το χειρότερο είναι ότι τώρα πια δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, γιατί εκτός από τον κανονικό πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο πόλεμος των δηλώσεων, όπου το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και από τις δύο πλευρές, με συνέπεια να μην έχουμε καθαρή εικόνα για το που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ενώ είναι πάρα πολύ έντονη η φημολογία που υπάρχει και για τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται από πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο, γύρω από τον πόλεμο, γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, γύρω από τα χρηματιστήρια. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα τους τόνους. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια. Και μίλησε για σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στην περίπτωση που αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας τους στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας και πάλι ένα κλίμα έντονου ηλεκτρισμού, ένα πολεμικό κλίμα στις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα. Έχουμε και την επίθεση Ερντογάν, τη φραστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου και τους διαξυφισμούς των δύο ηγετών, που επίσης δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Και να τα πρώτα μηνύματα, όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά, αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά, έκανε και μια τρομερή δήλωση. Τρομερή δήλωση. Ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός. Ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Η αλήθεια είναι, γράφει, ότι ο πόλεμος που επρόκειτο να τελειώσει σε ένα μήνα έχει ήδη ξεπεράσει τους 4 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Και σωστά επισημαίνεις, Κατερίνα, ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται κατά συνέπεια το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τώρα στα καθημάς η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά, δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά, η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό. Που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνο ο πόλεμος, κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπείο. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρ εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη.

5 ήμασταν το Μάιο. 5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς. Περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά, που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας, αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλας, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα. Είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε εκριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας, ο Ελευθερίου. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει. Ο Ντόναλτ μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες.

Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες, είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup

καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alphabank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το αυτοκίνητο στους 97,8.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και κλείσιμο των στενών Τορμούζ, απαντά η Τεχεράνη στα νυχτερινά πλήγματα της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο real.gr. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται εντός της ημέρας ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
3: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λιωσίων έως Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητή παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 2», 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ, αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει η Κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην Κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ακόμη, Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Και γράφει τι θα γίνει η εφημερίδα, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ακόμη κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Move,
Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς». Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλιά σας θέλουμε. Ξεκινώ με τη Μέση Ανατολή και αυτό το νέο πολεμικό ξέσπασμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τι βλέπετε εκεί, πού πάει το πράγμα? Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις χθες είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη και την ίδια στιγμή έδινε εντολές για χτυπήματα.
1: Ναι, πριν από λίγο αναχώρησε από την Τεχεράνη η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο. Και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
1: Να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρητό. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος είναι η 10η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ. Υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις από την Ουάσιγκτον. Διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας, αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήραν και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Φιντάν, με αυτές τις
0: ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία
1: και
0: τους.
1: Και το έκανε τα μούτρα κρέας στο Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα, συγγνώμη.
0: Τι έπρεπε να του πει?
1: Ως σχολιαστής του λέει, έπρεπε να του πει, κοίτα φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Αυτό έπρεπε να το πει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκολευκό δεν παράγει, πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε, πού είναι το καλώδιο?
0: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι, ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση, κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν να αντιδρά από εδώ μεριά?
0: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
1: Μα καθόλου, κύριε.
0: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο, υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με την Κίμολο και στον Εύρο έχει δείξει καλά δείγματα.
1: Κύριε Χατζηνικόλαου,
0: δεν είναι έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Δεν παίζουμε... ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μέρα δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κριθούν το Σάββατο, 6 το απόγευμα, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Στεβάν Κουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις. Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε, Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστρης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες στη Σαουδική Αραβία. Έχει τεχνικό τον Γιώργο Δόνη. Η Ιορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναστήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με τη Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs και προηγούνται 3.
0: Έλα Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται 3 εναστήρια και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Τους τελικούς του NBA.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχουμε και άλλη παρέτηση Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι, έχουμε την παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου, που είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος προείσταται και στο Κεντρικό Αρχιελικό Συμβούλιο. Προφανώς σχετίζεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κάπως έτσι θα το δούμε. Τώρα μέσα στη μέρα θα αποσαφινιστούν ορισμένα πράγματα.
0: Δεύτερη μετά του Μπακογιάννη.
1: Ναι. Και έπονται κι άλλες.
0: Έπονται κι άλλες,
1: λες. Γενικών γραμματέων.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα υπόθεση που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Και
0: σκανδαλώδη
1: υπόθεση. Και αυτή το ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έχει τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που αγγίζει πολίτες, πολλούς πολίτες.
0: Εννοείται ότι θα ερωτηθεί. Εννοείται. Όπως θα ερωτηθεί, επειδή μου στέλνουν εδώ μηνύματα φίλοι, και για τους Μητροπολίτες και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους. Την ώρα που οι μισθοί των απλών κληρικών παραμένουν καθυλωμένοι.
1: Σου λέει είναι 100. Τι σημασία έχει, οι συμβολισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως. Διότι διαβάζω εντωμεταξύ ότι λέει ο νέος μισθός του Μητροπολίτη είναι ανώτερος και από αυτούς ανωτάτων δικαστικών.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα ρωτήσω αυτά το βράδυ.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτά είναι και τα καθημερινά εκτός από τα μεγάλα πολιτικά.
0: Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις καταλάβει?
1: Όχι, τι να καταλάβω, τι είμαι εγώ Ρενικό. Κάλχας να καταλάβω τι γίνεται εδώ, πρέπει να είσαι μάντης.
0: Δεν ξέρω, χθες ο Πολάκης πήρε το όπλο του χθες. Άκουσες τι είπε? Τι περιμένουν, λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι και να πάνε με κατεβασμένα παντελόνια? Το άκουσες αυτό?
1: Ναι, το άκουσα, ναι. Πολύ.
0: Τι θα γίνει τώρα εκεί?
1: Προκλητικό και...
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει... δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι 7 τα εκατομμύρια. Είναι 14.
1: Γιατί είναι
0: 7 φέτος και 7 του χρόνου. Έτσι άκουσα τον Νίκο Παπά το πρωί, ο οποίος μιλούσε εδώ στον Ιωσήφ και στην Αμαλία, στο Real FM, και είπε 7 εκατομμύρια φέτος και 7 εκατομμύρια του χρόνου, συν την έκτακτη επιδότηση για τις εκλογές. 7 και 7, 14 και συν την έκτακτη.
1: Καλά.
0: Και το κτίριο και το κόκκινο και η αυγή. Εδώ, με συγχωρείς, έχει πρίκα.
1: Πρίκα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρίκα.
1: Μια που είπες παπάς, όταν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τα δώσουν στους Μητροπολίτες, να μην παπαρεθεί το δημόσιο με άλλα. Κοίταξε, να σου πω εγώ τώρα πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Κοίταξε, Νίκο, είπες κάτι το οποίο βέβαια είναι ρητορικό, αν έχω καταλάβει. Εδώ, δηλαδή τι να σου πω. Λένε παρετούμε, λέει ο Φάμελος ότι θα πάμε συνταγμένα το επόμενο βήμα, και ο Τσίπρας δεν τους θέλει.
0: Είναι πολύ φανερό αυτό.
1: Είναι φανερό.
0: Μα ο άνθρωπος το είπε από την πρώτη στιγμή.
1: Η
0: εκπρόσωπος της Ελλάς είπε: δεν θέλουμε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Όποιος θέλει μπαίνει στην πλατφόρμα και γράφεται μέλος. Τι θα πει αυτό?
1: Και πολλά και σε πρόσωπα δεν θέλει.
0: Και ο Φάμελος ντύθηκε γαμπρός, πήγε στην εκκλησία και περιμένει. Δεν θα πάει η νύφη.
1: Τι περιμένεις, ρε πρόεδρε, αφού έχει...
0: Δεν θα πάει η νύφη.
1: Πριν ένα χρόνο εντύθηκε γαμπρός. Ξανά τα ίδια. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν βλέπω. Κοίταξε, ξέρω πολύ καλά από πληροφόρηση ο Τσίπρας τη μεγάλη πλειοψηφία.
0: Άκου τώρα και αυτό που θα σου πω και πέτα το. Φαίνεται ότι στην Αμαλίας δεν θέλουν και τον Πολάκη απέναντι. Δηλαδή, δεν θέλουν να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό Πολάκη, διότι εκτιμούν ότι έχει μια λαϊκή κοφτερή γλώσσα και ότι μπορεί να καταφέρει να μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και επομένως να και κόψει ένα ποσοστό από τη δυναμική, της Ελλάς. Δεν ξέρω. Ούτε μαζί τον θέλουν, ούτε χώρια. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Πάντως και Είπαμε και χτες νομίζω, και δεν είναι ωραία να μιλάς απαξιωτικά, ακόμα και πολιτικά, ούτε εσύ το έχεις, ούτε εγώ ευτυχώς, για τους δυο μας, για πρόσωπα, για πολιτικές διαδρομές και λοιπά. Καθένας στη διαδρομή του, και ιδίως βουλευτές που κρίνονται από το λαό, έτσι. Δεν μπορώ να έρθω εγώ, ας πούμε, και να απαξιώνω μια παρουσία ενός βουλευτή ο οποίος έχει εκλεγεί, εκτός αν έχει υποπέσει σε διάφορα ζητήματα και δέχεται την κριτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που ο Τσίπρας δεν τους στέλνει στα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτή η επιφύλαξη του Πολάκη έχει να κάνει και με το ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα. Γιατί μπορεί να μείνουν και αρκετοί στη συγκρότηση ενός ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη, Δετιδούρου ή τον Παπά, δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να ηγηθεί ένας τέτοιου σχήματος, ο οποίος όμως έχει μεγάλα προβλήματα. Αν παρουσιάζεται σήμερα 1,5%, έχει μεγάλη δυσκολία. Αλλά είπες και τα λεφτά, που τα λεφτά είναι και επικοινωνία, τα λεφτά είναι και μια δυναμική που μπορεί να σου δώσει μια ανάσα σημαντική και στα πολιτικά.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ, στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα. Και αμέσως μετά, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντην να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σημειώστε cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Τεμπονέρα, βέβαια εσείς τώρα δεν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχετε τέτοια διλήμματα και ήδη έχετε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολη αυτή η άσκηση, το να μην θέλει ο κύριος Τσίπρας, που είναι δικαίωμά του και των στελεχών που την απαρτίζουν, να συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε με ονόματα τα πράγματα, να πάρει ενδεχομένως παρετούμενος κάποιους βουλευτές και κάποιους να μην πάρει? Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα, και αναρωτιέται κανείς αν αυτά περάσουν και πώς θα περάσουν στον κόσμο της ευρύτερης αριστεράς, για να αποτυπωθούν θετικά στην κάλπη για την ΕΛΑΣ.
2: Κύριε Δελατόλα, το ζήτημα το οποίο θέτεται είναι οι συνεργασίες στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε ήδη όταν είχε ψηφιστεί αυτή η αναλογική από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019. Συνεχίστηκε με πρωτοβουλίες στα πλαίσια της προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2023. ακολούθησε συζήτηση μεταξύ και εκδηλώσεων οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα με συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία δοκιμάστηκε, απέτυχε και εξαντλήθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι
1: εκείνο
2: το οποίο... Εσείς
1: πάντως προσωπικά, να σας διακόψω, είσαστε επίμον σε αυτό πολύ, πολύ καιρό τώρα, από την πρώτη
2: ακριβώς,
1: στιγμή.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ακριβώς επειδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση αυτή εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπήρχε άνεση και για προγραμματική συζήτηση και για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και χωρίς να εμφανίζεται μια, αν θέλετε, τώρα συνεργασία με όρους πολιτικής αναπαραγωγής, κατά την άποψή μου δίνει ένα λάθος μήνυμα προς τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς, μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιχειρούμε μια υπέρβαση στα υφιστάμενα σχήματα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δυστυχώς η προσπάθεια σύνθεσης απέτυχε. Άρα χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Και εκεί νομίζω αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, όπου φιλοδοξεί να είναι ένας νέος τόπος συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, στα πλαίσια και στο έδαφος της κυβερνώσεως αριστεράς. Ωραία, σε σχέση με τα
1: τώρα,
2: ζητήματα
1: αυτό
2: που
1: είναι πολύ γενικό. Υπάρχει μισό λεπτό.
2: Το κάνω συγκεκριμένο.
1: Να το κάνω κι εγώ μια ερώτηση πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω τι λέτε που αφορά την κοινωνία, τους πολίτες. Αυτά είναι πολύ ωραία και μακάρι να έχουν και την απήχηση που προσβλέπετε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Δεν αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτό είναι. Και ο Τσίπρας σου λέει: εγώ δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Οι βουλευτές λένε: ναι, θα πάμε εμείς την ώρα που πρέπει κτλ. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή και το λέω με εσάς, χωρίς να έχετε και ευθύνη για το τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνουν οι βουλευτές του.
2: Αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό, δεν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ολοκληρώσει κατά την άποψή μας τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023, οπότε και παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Όσα ακολούθησαν μετά είχαν στοιχεία πολιτικού εκφολισμού και ενδεχομένως ανέδειξαν ζητήματα και οργανωτικά και προγραμματικά και ιδεολογικά, τα οποία μάστιζαν το χώρο. Αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ή πίστευε, εν πάση περιπτώσει, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν με κάποιο τρόπο είτε να διορθωθούν, είτε να υπάρξει κάποια άλλη πορεία στην πορεία του χρόνου, τότε προφανώς ούτε θα παρετείτο από βουλευτής και μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είχε κάνει την παρέτησή του ήδη το καλοκαίρι του 2023. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια συζήτηση η οποία για εμάς τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν και έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε. Μάλιστα. Και ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα σήμα ισοπεδωτικό. Διότι δεν έχει την ίδια διαδρομή, για παράδειγμα, ένα στέλεχος που ήταν σε κυβερνητικές θέσεις επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ή που έχει κρατήσει κομματικά πόστα κρίσιμα επί δεκαετίες με έναν ο οποίος προσέρχεται για πρώτη φορά σε έναν πολιτικό φορέα.
2: Εμείς σεβόμαστε.
0: Δηλαδή υπάρχει η ιστορία των ανθρώπων, υπάρχει
2: σωστά
0: η διαδρομή τους,
2: σωστά,
0: υπάρχει η απήχησή τους στην κοινωνία. Είναι το ίδιο να προσέρχεται προς εγγραφή στο νέο κόμμα ο Σωκράτης Φάμελος και το ίδιο να προσέρχεται ένας 19χρονος φοιτητής ο οποίος κάνει την πρώτη του πολιτική κίνηση εγγραφόμενος.
2: Εμείς σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τη δική μας ιστορία, διότι υπήρξαμε μέλη στη λοβάτη του εγχειρήματος αυτού, δεν μετανιώνουμε προφανώς, κρατάμε τη θετική εμπειρία και την οποία εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει κάτι να απαντήσετε στην απόφαση τη συλλογική των συντρόφων σας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που έχει δοθεί είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν μια απόφαση υπέρ του νέου σχήματος, του νέου πολιτικού σχήματος της Ελλάς, και έχουν μείνει μετέωροι. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης χθες είπε ότι προσέρχονται ορισμένοι, αυτό εννοήσε, με κατεβασμένα παντελόνια.
2: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι εκφράσεις τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ούτε εγώ τη συμμερίζομαι, αλλά το είπε.
2: δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, μια νέα πολιτική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει όχι από τις βουλευτικές έδρες, όχι από κομματικά γραφεία, αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, όλο το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές μας προτάσεις θα τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και εκεί επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Εμείς δεν απαξιώνουμε κανέναν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδέεται, αν θέλετε, με κάποια διακριτική μεταχείριση ή, αν θέλετε, με κάποια προκράτηση ή εξασφάλιση, η οποία θα μεταφράζεται σε

0: το εγχείρημα είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις αυτούς τους διαχωρισμούς.
1: Όχι, πάντως αυτά που είπε τώρα ο κύριος Τεμπονέρας, τα είπε από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν οι άλλοι πήραν συλλογικές αποφάσεις, είναι άλλο ζήτημα αυτό. Ναι,
0: σωστό. Για πείτε μας, κάθε κόμμα, τώρα δεν σας είστε και έμπειρος και στα νομικά και στα πολιτικά, κάθε κόμμα έχει ένα στόχο. Ο κ. Σαδουλάκης είπε, θέλω να βγω πρώτος με ένα ψήφο, κυρία Καστιανού δεν ξέρω τι λέει. Εσείς ποιος είναι ο στόχος, να είστε δεύτεροι, ντε και καλά, και βλέπουμε στην πορεία? Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει στα πολύ ωραία τσιτάτα που είπε ο πρόεδρος Τσίπρας και ο πρώην πρωθυπουργός να υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Ναι, εμείς κατεβαίνουμε μετά από όλες αυτές τις εργασίες για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, να είμαστε πρώτο κόμμα. Είστε επιφυλακτικής το στόχο.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών, άρα οφείλουμε και δεν μικρομεγαλίζουμε. Έχουμε στημένο το κεφάλι, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αυτή η πολιτική προσπάθεια έχει εκλογικό και πολιτικό ακροατήριο, άρα αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε με περισσότερη όρεξη τη δουλειά την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι σαφής. Είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να διεκδικήσουμε, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό λοιπόν θα κριθεί στις επερχόμενες εκλογές μέσα από την πορεία του χρόνου. Δεν θα σας μιλήσω ούτε για αυτοδυναμίες, ούτε για αλαζονίες οι οποίες, αν θέλετε, δείχνουν μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα. Εμείς θα είμαστε σεμνοί, θα είμαστε ταπεινοί. Έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θέλουμε να το ξεδιπλώσουμε τις επόμενες μέρες και θέλουμε να το διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια, τέλος πάντων, είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε πάλι, κύριε Τεμπονέρα, σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε

0: ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο. Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, απαντάει η Τεχεράνη στα νυχτερινά πλήγματα της Ουάσιγκτον. Τα πραγματοποίησαμε σε νόμιμη άμυνα, υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την παραίτηση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκαλού. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται εντός της ημέρας ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Κύριε Τεμπονέρα, πώς ακούσατε αυτή την πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που λέει ότι θα μπορούσαν μετά την πρώτη κάλπη να συνεργαστούν η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πλειοψηφίσει από τα δύο στην πρώτη Κυριακή εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Σεβόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, όλες τις απόψεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λοτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της απλής αναλογικής και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη, βεβαίως, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι την ίδια ώρα...
2: Μούτρα τις κρατάτε, κύριε Τεμπονέρα, επειδή τότε δεν...
1: Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα.
2: Έτσι ακούστηκε αυτό.
1: Λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Την ώρα που δηλαδή προς τα αριστερά του το ΠΑΣΟΚ κλείνει την πόρτα, εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσιμες δηλώσεις που παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά.
2: Εδώ λένε άλλο θέμα, είναι αυτό που ρώτησε ο Νίκος. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στην αντίφαση θετικά? Ότι βεβαίως είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Όποιος είναι δεύτερος, να πάει και ο τρίτος ή ο τέταρτος, άμα είναι μαζί του, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία που την πολυπόθετη τη άλλη πλευρά, να το πω έτσι, που δεν αρέσει.
1: Γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη απήχηση σοβαρή και σημαντική στον ελληνικό λαό, όπως είπα και προηγουμένως. Δημοσκοπική, βεβαίως. Δημοσκοπική, δεν το αρνούμαστε. Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για τον λόγο αυτό, στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Άρα, διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Τα υπόλοιπα θα δείξουμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Τον πύχη που τον έχετε βάλει, κύριε Τεμπονέρα, γιατί σας άκουσα να λέτε έχουμε σοβαρή απήχηση δημοσκοπική. Πράγματι, το 15-16% είναι σοβαρή απήχηση, αλλά είναι κάτω από το 17,5% με το οποίο παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είμαστε, παραλαμβάνω, ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες. Άρα το πρώτο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε, βεβαίως, από τους πολίτες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα. Τον κύριο
2: καλημέρα,
0: Διονύση καλημέρα. Τεμπονέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και
1: καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ως υποψηφίου στις εκλογές στα Τρίκαλα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαστεργίου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία. Όταν τα έλεγα εγώ, μου έκανε το κορόιδο. Μου λέει, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
0: δεν μπορούσε να το πει ο ίδιος. Θεσμικός. Έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τώρα να τον δώσω λίγο στον αέρα. Τώρα θα το κάνω τακτικά αυτό, ναι, όταν συνομιλώ με τους υπουργούς. Τον είχα πάρει τηλέφωνο πριν κάνα μήνα. Του λέω, ρε παιδί μου, κάτι μου φαίνεται παραπάνω, ότι έχει σταματήσει το σύστημα της, του εξυγχρονισμού μέσω του COVID κτλ. Γιατί ακούω πράγματα και μου είχε πει, είναι αλήθεια, ότι περίμενε να δεις, ετοιμάζουμε ένα νέο στάδιο το οποίο ακόμα αυξάνει την δυνατότητα του πολίτη να εξυπηρετείται. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπαστεργίου, και μια εκδήλωση που κάνατε. Και θέλω να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβει ο κροατής ακόμα που δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για αυτά, τι είναι αυτό το παραπάνω από αυτό που ξέραμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτικών σε μια σειρά υπηρεσίες.
2: Καταρχάς, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όντως πολιτεύομαι πλέον, κατεβαίνω στην γενέτειρά μου και εκεί που ζει η προγένειά μου στα Τρίκαλα και ελπίζω και για την Νέα Δημοκρατία και για εμάς τα πράγματα να πάνε καλά. Λοιπόν, gov.gr, προχθές γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λειτουργίας και όπως είπα και στην ομιλία μου, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ορόσημο η λειτουργία του gov.gr. Μπορούμε δυνητικά να μιλάμε για την Ελλάδα πριν το gov.gr και μετά το gov.gr, που είναι μια τελείως άλλη Ελλάδα για τους πολίτες. Αυτό το οποίο αλλάζει πλέον με το gov.gr είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει μια πολύ πιο προσωποποιημένη επαφή με το gov.gr. Μέχρι σήμερα κάναμε κάποιες αιτήσεις, κάποια πιστοποιητικά βγαίνουν αυτόματα, κάποια άλλα όχι. Για αυτά τα οποία...
1: Τι εννοούμε προσωποποιημένη?
2: Ακριβώς, για παραδείγματος χάρη, σήμερα το αντίγραφο ποινικού μητρώου βγαίνει για το 50% των περιπτώσεων την ίδια στιγμή. Είναι μια καινούργια λειτουργία. Για τους υπόλοιπους.
1: Για το 50%. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου για ένα συνεργάτη μας, για μια εταιρεία. Και θα το πω τώρα πραγματικό περιστατικό. 29/5 δεν είχαμε καμία απάντηση. Ξανακάναμε 3/6 και μετά τη δεύτερη.
0: Έπεσε η γραμμή του Αντώνη.
2: Έχουμε
0: και δεν τον, και δεν τον ακούμε.
2: Όταν λέγονται πράγματα εναντίον του gov.gr να κόβονται γραμμές.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που έχετε κάνει και πολύ δημοκρατικό.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: καταλάβατε την ερώτηση.
2: Ναι, να εξηγήσω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποινικό μητρό βγαίνει αυτόματα, σε περιπτώσεις όπου είναι ξεκάθαρο το μηδενικό ποινικό μητρό και όπου με τα ονόματα δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένα ψευδές ποινικό μητρώο. Άρα σε γυναίκες κυρίως, αλλά και σε επίθετα τα οποία είναι λίγο πιο σπάνια, βγαίνει αυτόματα. Είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αυτός που το κάνει. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σαν το δικό μου επίθετο, που είναι ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, απαιτούνται κάποιες μέρες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο που δεν βγαίνουν αμέσως. Παραδείγματος χάρη, κάποια αίτημα σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, να καταμετρηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πλέον ο πολίτης από αυτή την ειδική νέα ενότητα του gov.gr, η οποία θα βγει το επόμενο δεκάμερο στον αέρα, μπορεί να ξέρει και να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να δει ποιος υπάλληλος έχει αναλάβει, ποιο είναι το τηλέφωνο του ή το email του και κυρίως πότε θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που προέκυψε και από το νέο gov.gr αλλά και από το νέο νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος πιο θελικό στον πολίτη, τον οποίο είχε φέρει ο Κωστής Χατζηδάκης. Άρα ένα gov.gr το οποίο λογοδοτεί περισσότερο και το οποίο πλέον είναι ηχηλατήσιμο. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ξέρει πλέον τι θα περιμένει και πότε να περιμένει από αυτό.
0: Εγώ θα σας πάω σε ένα πιο ενοχλητικό ακόμη ερώτημα. Μιλώ για όλη αυτή την ιστορία με τις κάμερες. Διαβάζω διάφορα. Διαβάζω ότι ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ο προηγούμενος ήταν στα 88 εκατομμύρια. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά 53 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ?
2: Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Τον έχουμε τον Αντώνη Δελατόλα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος διαγωνισμός προέβλεπε την αγορά χιλίων καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης από τα 5 χρόνια και μετά για άλλες 1.000 κάμερες. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, άρα ήταν όντως τα διπλάσια λεφτά. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, ότι όντως τεχνικά δεν ήταν πολύ ασφαλές να περιγράψουμε τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Τι κάναμε λοιπόν, και γι' αυτό έγινε αυτή η φασαρία, κατεβάσαμε τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο στην ουσία. Κόψαμε την προαίρεση και είπαμε: OK, ας βγάλουμε τώρα για 1.000 κάμερες και 5 χρόνια. Και σε 5 χρόνια από τώρα, όποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των συστημάτων, ξέροντας και με καλύτερη σαφήνεια τις τεχνολογίες, ας βγάλει ένα καινούριο διαγωνισμό. Άρα δικαιολογείται, γιατί στην ουσία ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ο διπλάσιος από τον υφιστάμενο.
0: Αντώνη.
1: Σας έχασα λίγο, θέλω να σας ακούσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχασα λίγο.
0: Για τις κάμερες ήταν η ερώτηση. Ναι. Τώρα, θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο και την μετάπτωσή του στο cloud.
2: Το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα χωρίς να πανηγυρίσει.
0: Και είναι και επίκαιρο το θέμα, γιατί έχουμε και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Ναι, θα το ρωτήσω κι εγώ αυτό μετά σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα έχει το κτηματολόγιο. Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πλέον πρώτον κάλυψε στο 99% την κτηματογράφηση της χώρας. Πλέον στο 99% της χώρας έχουμε έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Γιατί 99 και όχι 100, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, για το Βόρειο Αιγαίο και για την Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά πλέον έγινε ένα τεράστιο βήμα και καλύφθηκαν και τα ορόσημα.
1: Έχουν γίνει παντού οι αναρτήσεις.
2: Έχουν πλέον αποκτήσει, έχουν γίνει προσωρινές αναρτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το επόμενο, κύριε Δελατόλα, ότι όντως θα πρέπει το επόμενο διάστημα πλέον να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αρκετά σημεία της χώρας, γιατί προφανώς τα ιδιοκτησιακά στην Ελλάδα δεν ήταν παντού ξεκάθαρα. Άρα δεν πανηγυρίζουμε και δεν επανήσουμε μια εικόνα δυσανάλογη με αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σήμερα πλέον όντως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε με τεχνολογία και με πολύ πιο ασφαλή συστήματα. Αυτό είναι το cloud, το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, με πολύ πιο ασφαλή συστήματα για όλους μας και γρήγορα, προκειμένου πλέον να δώσουμε, να παραδώσουμε ένα κτηματολόγιο το οποίο δεν θα έχει καμία εκκρεμότητα μέσα στον επόμενο ένα χρόνο και κάτι.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να βάλω ένα ερώτημα εδώ, που είναι σημαντικό που έχουμε εσάς, γιατί είστε τώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και είσαστε και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ μία κόντρα πολλών δημάρχων για το θέμα το ότι παίρνετε από τις πολεοδομίες και πάτε στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κτηματολογείο, να το πω έτσι, τις πολεοδομίες που είναι στους δημάρχους. Γιατί θέματα διαφθοράς, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον πολίτη και διάφορα τα οποία δεν καταργούνται εύκολα, αλλά ας το ξεπεράσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα που να κάνετε αυτή την, όπως τη λέτε, μεταρρύθμιση, εμφανίζεται ένα σύστημα να είναι ένα σκάνδαλο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται δικαστικά μέχρι στιγμής, που αφορά κεντρικά πρόσωπα σε ορισμένους μηχανισμούς της χώρας, ακόμα έχουμε και δρόμο γι' αυτό, το οποίο είναι και στο Υπουργείο ενδεχομένως, πώς το λένε αυτό, ΥΠΕΝ, και σε άλλους τομείς κεντρικού μηχανισμού. Αυτό τι θα αλλάξει όταν πάει στο κτηματολόγιο?
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Οι πολεοδομίες επίσης έχουν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την τοπικότητα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις, άρα θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Δεν παίρνουμε τις πολεοδομίες από τους Δήμους, παίρνουμε τις υπηρεσίες δόμησης και μόνο. Δηλαδή, συνεχίζει και προφανώς συνεχίζει να είναι δουλειά ενός Δήμου τα σχέδια πόλης και οι χρήσεις γης στις περιοχές αρμοδιότητας. Αυτό ακριβώς πάμε να θεραπεύσουμε και να θυμίσουμε ότι
1: τις άδειες, ποιο υπηρεσία θα τις εκδίδει?
2: Η δόμη είναι ακριβώς πλέον από την κεντρικοποιημένη υπηρεσία του κτηματολογίου με κοινή αρμοδιότητα δικιά μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς. Η δόμη είναι οι υπηρεσίες δόμησης, είναι οι άδειες. Επίσης, πλέον απλοποιούμε ακόμα περισσότερο διαδικασίες και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη των αδειών που εκδίδουν. Έχει γίνει με πάρα πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων και επαγγελματιών αυτών, έτσι ώστε πλέον όντως να είναι πολύ πιο αποκεντρωμένοι.
1: Μα και τώρα ο μηχανικός πατάει τον κουμπί για την έκδοση άδειας και έχει ευθύνη αυτός για τα στοιχεία που καταθέτει.
2: Γίνεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό αυτό. Σε συντριπτικά μικρότερο πλέον ποσοστό.
1: Αυτός λοιπόν, έχουμε ένα θέμα στην πέστες, κύριε Παπαστεργίου. Έχουμε ένα θέμα για μια έκδοση οικοδομικής άδειας στα Κύθυρα. Να μην πω Κυκλάδες που τα ξέρω καλά. Και κατατίθεται στο χρηματολόγιο και βάζει τους δρόμους πρώτη 23, 5, μετά το 70 και διάφορα τα οποία είναι πολυδεδαλώδη. Εγώ έχω εμπειρία σε αυτά από κατοίκους των νησιών των Κυκλάδων. Και πάει στο χρηματολόγιο και υπάρχουν στάσεις. Πώς αυτές θα διατυπωθούν, πώς θα δοθούν απαντήσεις και σε ποιους χρόνους.
2: Γιατί είμαι μηχανικός, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα απαντήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έχει και θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη των πολυοδυόμεων. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι πλέον πάμε πολύ πιο κεντρικοποιημένα και δημιουργούμε το άστρος stop shop των πολυοδομιών σε ένα σημείο. Το κτηματολόγιο έχει όλη την διεκτησία και όλο το ψηφιακό υπόβαθρο για να μπορέσει να δίνει άμεσες λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να συμπίπτουν θέματα χρήσεων γης, νατούρα, φυσικών χαρτών. Αυτό πάμε να πετύχουμε και το σχέδιο και νόημα έχει. Και στόχευση έχει και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματα στο κτηματολόγιο, όταν ζητούσαμε να γρηγορώσουμε, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολυοδομίες, όπως αυτό παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά. Όσο πιο ψηφιακές, τόσο πιο εχνηλατήσιμες και τόσο πιο μακριά από ανθρώπινο χέρι διαδικασία.
0: Τώρα, πάμε και στη τεχνητή νοημοσύνη για να κλείσουμε με αυτό. Τι κάνουμε εκεί, υπάρχει κάποιο πλαίσιο που θα λειτουργήσει? Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει πολλά θετικά, αλλά φέρνει και αρκετά αρνητικά. Και υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
2: Υπάρχει και έχουμε το εξής οξύμορο. Δύο μελέτες, η μία της Eurostat που δείχνει.
0: Να σας πω ένα απλό που θα το βρείτε σίγουρα μπροστά σας σύντομα. Ένα βίντεο AI μπορεί να τεινάξει τις εκλογές στον αέρα.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Και αυτό αποτυπώνεται στις μετρήσεις αυτές που σας έλεγα. Δηλαδή, η Ελλάδα φέρεται να είναι η πρώτη χώρα που σε χρήση γενικής τακτικής νοημοσύνης, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και από την άλλη, η Ελλάδα φαίνεται να είναι μια χώρα που οι πολίτες φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα εύλογα ερωτήματα, φέρνουμε το νομοσχέδιο για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act, ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος πλέον έχει ήδη περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδεύει προς τη Βουλή, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που απαγορεύονται και ποια είναι αυτά για τα οποία πλέον πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι και διαδικασίες λειτουργίας. Και βέβαια να βγούμε και να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε πλέον τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει με τεχνητή. Στο θέμα της δημοκρατίας όμως, κάτι το οποίο εσείς υπηρετείτε τόσα χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ. Συζητάμε συνεχώς και με τις πλατφόρμες, γιατί ναι, υπάρχει το DSA, ο κανονισμός που λέει τι πρέπει να γίνει, αλλά το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, και ήσασταν θύμα και εσείς τέτοιων απατών, όπου ακόμα και αν κινηθείς εσύ νομικά, η απόκριση είναι πολύ πιο αργή από ότι η διασπορά του όποιου ψευδούς βίντεο ή του όποιου φτιαγμένου με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έφτασαν να εμφανίζουν ψεύτικη συνέντευξη με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ότι του παίρνω δήθεν συνέντευξη, ναι, και ότι σκοτωνόμαστε διότι κρύβει ο Στουρνάρας μία πλατφόρμα από την οποία θα γίνουν πλούσιοι οι άνθρωποι. Και μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι αφελείς συμπολίτες μας και βάζουν χρήματα.
2: Το ζήτημα λοιπόν είναι πώς μπορούν οι πλατφόρμες να μην επιτρέπουν καθόλου το ανέβασμα τέτοιων βίντεο. Γιατί αν ένα βίντεο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μετά ο χρόνος απόκρισης, όσο γρήγορος και αν είναι, ακόμα και αν σε 3 ώρες, 4, σταθεί ένα μήνυμα ότι αυτό το βίντεο είναι ψευδές και η ζημιά έχει γίνει.
0: Ποιες 3 ώρες, 4. Εδώ υπάρχουν βίντεο τέτοια που είναι πάνω από 1-1,5 χρόνο στον αέρα και δεν κατεβαίνουν. Και οι πλατφόρμες δεν τα κατεβάζουν.
2: Βάσει του DSA θεωρητικά είναι υποχρεωμένες μέσα σε 24 ώρες, αλλά μπορεί να είναι πολλά τέτοια ίδια βίντεο. Το θέμα λοιπόν είναι πως οι πλατφόρμες πλέον θα φτιάξουν μηχανισμούς που θα ανοιχνεύουν σε βίντεο και δεν θα τα ανεβάζουν καθόλου. Γιατί άπαξ και ανεβούν τα βίντεο, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ δύσκολο μετά να κατεβούν. Η ζημιά έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 8 εκτάκτος, αμέσως μετά το δελτίο, ενώπιος ενωπίο με προσκεκλημένο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, ραντεβού την Κυριακή στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 62 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link που έγινε στο Όσλο. Στον αγωνισμό η Ελίνα Τζέγκο ήταν στην ένατη θέση με 53 μέτρα και 75 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους η απόκτηση στέγης μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2. 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά. Φρίκη στον Οροπό, 32χρονος χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στο 8χρονο παιδί τους και στη συνέχεια ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες. Δεύτερη μέρα ταραχών στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Η αστυνομία ερευνά υποκίνηση της βίας μέσω του διαδικτύου, έκκληση για ψυχραιμία από την οικογένεια του θύματος.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στο σημείο αυτό μπορώ να πω πια, αφού το έζησα, ότι δίνω ευχή και κατάρα. Οπα. Να μην πετύχετε στο δρόμο σας, μάλλον να μην τύχει να βρεθείτε πίσω από τον Πάπα Παπαδημητρίου στο δρόμο.
1: Τι έγινε, παιδάκι?
0: Γιατί δεν πήγες με τα πόδια, πιο γρήγορα να πηγαίνει με τα πόδια.
1: Ήμουν πολύ αργός
0: πάλι. Λίγο, ήσουν λίγο. Ήσουν λίγο, δηλαδή μου διέλυσες λίγο τα νεύρα. Μέχρι δηλαδή να βγούμε Κηφισίας, δεν αγανάκτησε.
1: Είχα έναν άνθρωπο ο οποίος πήγαινε, άλλαζε λωρίδα από εδώ από εκεί, ένα μαύρο σκόντα. Όταν και κατά σύμπτωση συμβαίνει συχνά, ερχόταν και αυτός εδώ πάνω. Πίσω από μένα ήταν. Εγώ ήμουνα στην αριστερή, δεν άλλαζα λωρίδα, πήγαινα κανονικά. Αυτά και έφτασα στην ώρα μου. Έχω βγάλει συμπέρασμα.
0: Ότι
1: λωρίδα αλλάζεις μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο σε έκτακτες. Διαλέγεις. Εμένα μου αρέσει η αριστερή λωρίδα, διότι στην μεσαία αλλάζουν πολύ συχνά λωρίδα και αυτό με κουράζει. Πρέπει να τους παρακολουθώ περισσότερο. Η δεξιά είναι για τα λεωφορεία στο μεγαλύτερο μήκος της. Και συνεχίζω και την αφήνω.
0: Εγώ στην επιέρχομαι από Αττική Οδό, δηλαδή αναπτύσσεις μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν επιλέγω την αριστερή, γιατί με αγχώνει η αριστερή. Με αγχώνει, εννοώ ότι κάποιος θα θέλει να πάει πιο γρήγορα και τα λοιπά, και λέω άστο. Από την άλλη, με αγχώνει και η δεξιά γενικότερα. Γιατί υπάρχουν φορές που την επιλέγουν τη δεξιά κάποιοι οι οποίοι δεν αισθάνονται τόσο ασφαλείς ως οδηγοί. Είναι στο σταμάτα, ξεκινεί να φρένω από εδώ και από εκεί και λέω για να αποφύγω τα χειρότερα. Μην αφαιρεθείς καν δευτερόλεπτο και σκάσεις σε κανέναν από πίσω. Έτσι, αποφεύγω. Γενικότερα επιλέγω τη μεσαία.
1: Είναι καλή η μεσαία, δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καλή. Αλλά έχει περισσότερους από αυτούς που έχουν μία τρέλα να αλλάζουν λωρίδα κάθε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, όχι, αυτό είναι αηδία.
1: Έχει περισσότερους η μεσαία λωρίδα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Με αυτήν την έννοια.
0: Ναι, ή έχει πολλούς, η μεσαία δυστυχώς έχει πολλούς που θα έπρεπε να βρίσκονται στη δεξιά και δεν την επιλέγουν.
1: Σωστό.
0: Και μπλοκάρουν όλο το σύστημα.
1: Σωστό. Και το άλλο που με αγχώνει επίσης,
0: ναι,
1: επειδή εγώ ήμουνα, λέω δεν είμαι ακόμη, αν και το πρωί με τη μοτοσυκλέτα πήγα στην πρωινή μου απασχόληση. Με αγχώνουν πολύ τα μηχανάκια. Και στη μεσαία τα έχει από τις δύο πλευρές. Ενώ όταν πιάνω την αριστερή, πάω και κολλάω στο ρήθρο. Κολλάω κυριολεκτικώς να αφήνω όσο μπορώ περισσότερο χώρο. Αυτά.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, να πούμε τώρα μια και πες για μηχανάκια. Το έχουμε ξανασυζητήσει, επειδή μου έτυχε σήμερα. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανίδεους, ανεύθυνους και τρομοκράτες της ασφάλτου. Με μηχανάκια, οι οποίοι είναι και άσχετοι οδηγοί, αυτοί που ξέρουν να οδηγούν δεν το κάνουν, που είσαι στη δεξιά και πάνε να περάσουν από δεξιά. Είσαι στη δεξιά λωρίδα και πάνε να περάσουν από δεξιά.
1: Από δεξιά.
0: Πού πας, ρε Καραμίτσο? Δηλαδή, χρειάστηκε να πεταχτώ μέχρι τη Μεσογείο, μέχρι τη Μαραθώνο για μια δουλειά. Ήμουν στη δεξιά και πήγαινε να γοδεί από δεξιά και τον πήρα τελευταία στιγμή.
1: Πολύ συχνά πάρει το κάνουν.
0: Πόσο ανόητος.
1: Πολύ συχνά.
0: Ας πω.
1: Πολύ συχνά. Είδα, ναι, παίζουν τα κανάλια ένα, ναι, footage.
0: Ναι.
1: Από ένα βίντεο που έχει γραφτεί από, ναι, μία κάμερα που μπαίνει, είναι ένας δρόμος που δεν χωράει δύο αυτοκίνητα, είναι παρκαρισμένη μία μεριά.
0: Το Κλωτσομπουνίδι λες. Το Κλωτσομπουνίδι.
1: Κλωτσομπουνίδι. Πήγε και χτύπησε μία γυναίκα, ναι, η οποία κάτι του είπε. Ξέρω κι εγώ τώρα τι του είπε, τι μπορεί να του είπε, ρε παιδί μου. Πες ότι του είπε κάτι βαρύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και κατεβαίνει με το σοτσάκι του το.
0: Με μπαταρισμένο το ένα χέρι.
1: Πανταρισμένο το ένα χέρι, μετά μαθαίνουμε ότι κανονικά ο άνθρωπος παίρνει ψυχιατρικά φάρμακα. Οδηγεί όμως, έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, οκ. Okay. Τον οποίο τον πιάσανε κιόλας.
0: Κοίταξε, προφανώς το θέμα.
1: Ο οποίος κατεβαίνει και πάει στη γυναίκα και τη τραβάει μπουνιά,
0: ναι,
1: απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, τραγικός τύπος, δεν συζητάμε.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Τραγικός, τραγικός. Βέβαια το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Διατάχθηκε, λέει, ο εγκλισμός του στο Δαφνί. Βλέπω τώρα την είδηση.
0: Θα προσπαθήσω. Το θέμα δεν είναι αυτός που αποδείχθηκε ότι οδηγεί παίρνοντας ψυχιατρικά φάρμακα. Είναι αυτοί που οδηγούν χωρίς να παίρνουν τα χάπια τους. Αυτό είναι το χειρότερο, να δεις. Δηλαδή, φαντάζομαι να παίρνει και τα χάπια. Άκου, κάνε μία παύση. Γιατί τώρα θέλω να ρίξω τη σκέψη μου και νομίζω θα συμφωνήσεις. Νομίζω ότι το σκάνδαλο των πολεοδομιών θα μεγαλώσει πολύ. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή πρόσκειται, δεν έχουμε πέσει ακόμα με τα μούτρα οι δημοσιογράφοι. Θα γίνει, γιατί τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν στοιχεία. Αυτή η ιστορία έχει στείλει ήδη στο σπίτι τους δύο γενικούς γραμματείς. Έτσι, πριν από λίγη ώρα, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος, πρόσεξε τώρα γιατί χοντρένει το πράγμα και χοντρένει πάρα πολύ, είναι ο κύριος Διδασκάλου, και λέω ότι χοντρένει το πράγμα όχι γιατί έχω κάτι συγκεκριμένο για τον άνθρωπο, όχι ότι έχω ρεπορτάζ, γιατί τώρα έσκασε το όνομά του, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Το οποίο παίζει σπουδαίο ρόλο στα ζητήματα της
0: πολεμικής. Όχι μόνο παίζει σπουδαίο ρόλο, έχει σπάσει τα νεύρα πάρα πολύ κόσμου. Να, εγώ θα το πω ευθέως.
1: Διότι οι αρχαιολόγοι,
0: ναι,
1: έχουν. Τώρα, καλός, κακός είναι άλλη κουβέντα, αλλά έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου.
0: Ακριβώς.
1: Πάνω στα πάντα.
0: Και επ' αυτού έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες έχουν κάνει καφριλίκια. Να τα λέμε όλα. Έχουν κάνει καφριλίκια.
1: Να δεν ελέγχονται από κανέναν. Δεν μπορεί να τους ελέγξει.
0: Αναγιά σου. Δηλαδή,
1: φαντάσου τώρα η Μενδώνη που έχει περάσει από όλα τα στάδια του Υπουργείου Πολιτισμού ως αρχαιολόγος και υπάλληλος και στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού σε όλες τις κυβερνήσεις. Φαντάσου να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει ότι ρε παιδιά, λογικευτείτε, πάρτε μια απόφαση.
0: Όχι, δεν.
1: Τελείωσε.
0: Δεν.
1: Θα την εκβιάζει.
0: Ναι.
1: Τώρα, επειδή και το Συνδικάτο των Αρχαιολόγων είναι πολύ ενεργό και μπράβο του, έτσι
0: δεν έχει σχέση όμως. Πρόσεξε.
1: Σχέση είναι... δεν έχει, αλλά όχι, έχει μεγάλη σχέση.
0: Όταν, ναι, δεν έχει σχέση τύπης. Δηλαδή, το Συνδικάτο ή οι αρχαιολόγοι με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν σημαίνει σου και καλά ότι ό,τι πει ο ένας λέει ο άλλος. Όχι, για να εξηγούμε, δεν πάρει εξηγούμε.
1: Όχι.
0: Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι κράτος εν κράτη, όπως ακριβώς το περιέγραψες. Άπαξ και θέλει να σε καταστρέψει όταν θέλεις κάτι από εκεί ή οτιδήποτε, να κάνεις μία οικοδομή ή οτιδήποτε άλλο, και δεν γουστάρει, απλά δεν γουστάρει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μπορεί να σου φάει τα σωθικά.
1: Ναι. Το οποίο, εντάξει, το καταλαβαίνω και έτσι πρέπει να είναι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό. Πάρα πολύ αυστηρό. Αλλά δεν μπορεί να έχει γνώμη για τα πάντα, για την αισθητική των πραγμάτων, για το αν δεν είμαι κάποια στιγμή της ιστορίας αυτού του τόπου, mm-hmm, που πολύ συχνά αναφέρεται στα μεσαιωνικά χρόνια ή τα βυζαντινά όπως τα λέμε εμείς, ή οτιδήποτε άλλο, ή ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή, ή επειδή σκοπεύει μια καλή συνάδελφος αρχαιολόγος να σκάψει κάποτε εκεί, mm-hmm, και έχει δεσμεύσει τη γη, mm-hmm, γιατί συμβαίνει και αυτό, σου λένε εκεί έχουμε μια αναφορά του Ηρόδοτου ή κάποιου περιηγητή, mm-hmm, ότι πέρασε και είχε δει έναν ναό,
0: ναι,
1: ή υπόλοιπα ενός αρχαίου ναού. Πάει, το δεσμεύεις, πας το καταθέτεις και λες αυτό είναι το διδακτορικό μου.
0: Ναι.
1: Τελείωσε εκεί, είσαι εφόρ ζωής, δεν μπορεί να σου το πάρει ούτε άλλος αρχαιολόγος. Mm-hmm. Πες ότι εσύ δεν κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το εξετάσει, ναι, άλλος.
0: Πάντως, επιστρέφοντας στην αρχή της κουβέντας, λέω ότι αυτή η ιστορία πολιτικά θα πάρει τεράστιες διαστάσεις, γιατί θα αρχίσουν να βγαίνουν πραγματάκια τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά τι και θα βγαίνουν. Κάτσε ρε ξέρω, εσύ, τώρα. Απ' την άλλη μεριά, ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει. Όχι, και πού θα ξέρεις εσύ θέλει τώρα να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
0: Γιατί τώρα δεν θα βγουν, αν έχει διαχειριστεί κάποιος. Και πραγματικά επαναλαμβάνω ότι δεν έχω ρεπορτάζ, αλλά είναι ο δεύτερος γενικός γραμματέας που παρατείται. Ήδη υπάρχει ένα θέμα. Ήδη υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Τώρα, επί του πρακτέου, πρέπει να δεις τις υποθέσεις και γιατί στην κάθε μία περίπτωση. Λέω ότι μου χτύπησε καμπανάκι μόλις άκουσα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έτσι, και εκεί, για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε, επειδή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι κράτος εν κράτη, περιμένω να δω τι είναι αυτό. Ή θα ψαχτώ κιόλας να δω τι είναι αυτό.
1: Άρα,
0: και γιατί.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εκεί θα βγει. Γιατί θα βγουν υποθέσεις, όχι για τον συγκεκριμένο, γενικότερα θα αρχίσουν να βγαίνουν υποθέσεις. Είναι υπόθεση ο ΠΚΠ. Ναι. Είναι υπόθεση. Εντάξει, η οποία εμπλέκει.
1: Γιατί είσαι το κλιμάκια. Ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν λέω. Δεν έχει,
1: με
0: λέω,
1: άλλο τρόπο.
0: Να στον πω τον τρόπο, αυτό που θέλω να σου πω. Εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα με οικονομικά συμφέροντα. Οκ. Okay.
1: Ωραία. Επίτρεψέ μου το εξής. Mm-hmm. Επειδή οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και οι κατηγορίες, όταν υπάρχουν κατηγορίες ή καταγγελίες, πρέπει να εξετάζονται αμέσως και να εξετάζονται με πλήρη διαφάνεια.
0: Ναι.
1: Okay. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στη θέση του Γενικού Γραμματέα έχουν διευκολύνει ή δεν έχουν διευκολύνει, αν ήταν ξέρω εγώ τώρα ρε παιδί μου, μπερδεμένη με κάποιον άλλον που δεν έχει καλή φήμη μέσα στο κυβερνητικά κλιμάκια και βρίσκουν ευκαιρία να τον σπρώξουν έξω ή να φορτώσουν κάποιο σκάνδαλο που έχουν υπόψη τους σε κάποιον άλλον, δεν μπορεί να τα ξέρεις. Φοβάμαι δηλαδή ότι αν δεν διαλευκανθεί.
0: Επίτρεψέ μου ότι έχεις κάνει ένα τεράστιο άλμα. Δηλαδή έχεις, από το να δούμε τι έχει συμβεί, έχεις περάσει, γυρίζει ταινία. Πολιτική δολοπλοκία εντός των Υπουργείων. Περίμενε, δύο λεπτά. Περίμενε. Εγώ,
1: επειδή υπάρχουν λίγο απ' όλα γι' αυτό
0: δεν το αμφισβητώ. Περίμενε. Δεν αμφισβητώ αυτό το οποίο περιγράφεις. Αλλά προφανώς για να παρατείται κάποιος και σε τέτοια θέση, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι είναι κάτι μεταξύ πολιτικής και διοικητικής θέσης. Έχει ρόλο. Έχει ρόλο γενικό.
1: Να μείνουμε στα γεγονότα. Αυτό είναι, είναι ένα πράγμα που ερευνάται.
0: Κάτσε, Βρεμπάμπη, μισό λεπτό.
1: Στα νεότερα
0: κάτσε,
1: μνήμη.
0: Κάτσε, Βρεμπάμπη μου. Έχει στάσει να μου πει ότι υπάρχει περίπτωση κάποιο να θέλει να φάει κάποιον και μετά μου λε να μείνουμε στα γεγονότα.
1: Ναι,
0: και
1: ο Κακομοίρη σου λέει. Αν ακούσουν ότι αυτό είναι εκτεθειμένο κάπου.
0: Ο Κακομοίρη σου
1: λέει. Ευκαιρία, διώξτε τον.
0: Εγώ, ο Κακομοίρη σου περιγράφω ότι επειδή αυτέ οι θέσει είναι και θέσει αποφάσεων, δεν είναι πολιτική ευθύνη των γενικών γραμματεών σε αυτά τα πόστα, θα δούμε τι υποθέσει και τι περιπτώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό λέω.
1: Έχει βρει τώρα γιατί έχει κάνει δουλειά η αστυνομία. Mm-hmm. Έχει βρει λοιπόν κάποιον που είναι μέλο τη υπηρεσία αυτή, στα νεότερα μνημεία. Και την κατηγορούν τώρα. Ή, εν πάση περιπτώσει, πάει, παραπέμπεται ή θα παραπεμφθεί ως τον ούπο. Ο προϊστάμενος είναι ο Γενικός Γραμματέας. Οπότε το μαξί μου θέλει να κοιμάται ήσυχο. Αυτό εννοώ. Το ξέρεις αυτό. Είναι η μέθοδός του, την έκανε παντού. Στους βουλευτές, στους υπουργούς, παντού. Παιδιά, ποιος είναι προϊστάμενος εκεί, είναι αυτός. Να φύγει. Να φύγει, να προχωρήσει η υπόθεση. Όταν διαλευκανθεί η υπόθεση, βλέπουμε. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί την υπόθεση Χατζηβασιλείου, η οποία προτού εξεταστεί, διότι τελικά δεν υπήρχε και τίποτα να εξεταστεί, διαλευκάνθηκε και σου λέει: οκ, okay, Χατζηβασιλείου,
0: εκεί πήγε στη δικαιοσύνη. Εκεί πήγε στη δικαιοσύνη.
1: Σε ποια δικαιοσύνη πήγε,
0: του Χατζηβασιλείου, δεν είπε.
1: Ναι.
0: Πήγε στο αρχείο.
1: Την κοίταξε, ναι. Την κοίταξε ένα δικαστικό και πήγε στο αρχείο.
0: Δικαιοσύνη είναι αυτό.
1: Δικαιοσύνη είναι. Χαίρομαι που το λες, γιατί πολλοί λένε δεν είναι δικαιοσύνη. Τα κανόνισαν μεταξύ του να τον βγάλουν λάδι.
0: Τώρα θα είναι αηδίες. Δικαιοσύνη πήγε. Ναι. Το ζητάμε.
1: Εκεί ο Μητσοτάκης τον παίρνει αμέσως πίσω και του βάζει και δουλειά.
0: Αχ, Μπαμπή, νομίζω ότι τα μπερδεύεις χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή δεν προσπαθώ να σου αποδώσω δόλο, αλλά τον μπερδεύεις χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Ο Χατζηβασιλείου και ο κάθε Χατζηβασιλείου σε αυτήν την υπόθεση κατηγορήθηκε για παρέμβαση. Οκ. Okay. Κατηγορήθηκε για παρέμβαση. Δηλαδή, του σηκώνω τηλέφωνο και λέω: δώστε τα λεφτά στον Μπάμπη. Ελέγχεται αν το έκανα γιατί έτσι απλά είναι τα νόμιμα ή γιατί ήθελα να πιέσω κτλ. Είναι κάτι άλλο. Η εμπλοκή στην υπόθεση των πολεοδομιών, θα δούμε τις περιπτώσεις, έχει να κάνει με το αν έχεις παρανομήσει, αν τα έχεις πάρει για να κάνεις κάτι.
1: Ναι. Και αν είναι η περίπτωση, άκουγα τον Τάσο Τέλεγλου στο ρεπορτάζ που έδωσε χθες στο Δελτίο με τον Χατζη Νικολάου στον Αντένα. Λοιπόν, και έλεγε ο Τάσος ότι εδώ ήταν και θέμα λίγο ερμηνείας. Δηλαδή, οι διατάξεις που υπήρχαν, που έδιναν κάποιες δυνατότητες, ειδικά εδώ στην Κηφισιά, πάνω, κοντά σε εμάς, να έδιναν κάποιες δυνατότητες να υπάρξουν περισσότερα τετραγωνικά σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν θέμα ερμηνείας, αν θα υπάρξουν ή όχι. Και ξαφνικά βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, εγώ πήγαινα που και που να δω φίλους που κάθονται εκεί και έβλεπα ξαφνικά να φτιάχνονται κάτι μεγαθύρια. Και έλεγα μπράβο, αυτές αποκλείται να είναι βίλα ενός. Προφανώς είναι πολλά. Και μου λέγαν κάτι έχουν βρει με την πολεοδομία και παίρνουν μεγάλες άδειες. Τώρα φαίνεται ότι αυτή ήταν οι άδειες με τα πολλά τετραγωνικά. Αυτές οι διευκολύνσεις.
0: Okay.
1: Θέλει. Να πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι το ζήτημα του κάθε τόσο έλεγχος, επειδή μου να μπαίνουν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις πολεοδομία και τα λοιπά, κάθε χρόνο να γίνεται έλεγχος.
0: Ναι.
1: Από ορκωτούς, από υπηρεσίες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπως γίνεται στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις κάθε χρόνο υφίστανται αυτόν τον έλεγχο.
0: Έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Real FM για τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό το ζήτημα. Το έχουμε φιλοξενήσει και στην εφημερίδα το θέμα. Θέλω να σου θυμίσω, δεν είχες έρθει ακόμα στο Real FM, υπήρχε κάποτε ένα ζήτημα αν θα χτιστούν δύο ξενοδοχεία που θα κρύβουν τη θέα της Ακρόπολης. Το θυμάσαι το θέμα που είχε
1: γίνει χαμός.
0: Είχαν μαζευτεί κάποιες χιλιάδες υπογραφές. Αν θέλετε να χτιστεί ένα ξενοδοχείο που θα κρύβει τη θέση της Ακρόπολης. Αυτό είναι το ερώτημα που μαζεύτηκαν χιλιάδες υπογραφές. Έτσι. Φαντάζομαι δεν υπήρχε άνθρωπος που ναι, θέλω να χτίσει ένα ξενοδοχείο που θα κρύβει τη θέα της Ακρόπολης. Κάναμε ολόκληρο ρεπορτάζ να δούμε τι έχει συμβεί με αυτό. Ο ένας λοιπόν, το ένα χτίστηκε, ο ένας ήταν ένας επενδυτής που ήθελε να κάνει ένα ξενοδοχείο. Και λέει, παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ πήγα και είπα, γεια σας. Θέλω να αγοράσω αυτό το οικόπεδο για να φτιάξω ξενοδοχείο. Τι κοιτάει ένας τέτοιος επενδυτής, βάζει μηχανικούς, δικηγόρους κτλ. Να δει αν εκεί μπορεί να χτιστεί ξενοδοχείο. Συμφωνούμε? Του είπαν ναι. Του είπαν ναι, είναι πολεοδομίες, είναι κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο, είναι χίλια δύο πράγματα. Πηγαίνει λοιπόν, παίρνει την άδεια για ενδεκαόροφο ξενοδοχείο.
1: Μεταφέροντας δηλαδή συντελεστή, όπως το λένε, από κάπου αλλού.
0: Όχι, όχι. Το έχει εξασφαλίσει ότι μπορείς να χτίσεις τόσο. Τον φωνάζουν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, του λένε, ξέρετε κάτι, εντός νομότητας είστε, γίνεται να το χαμηλώσουμε λίγο. Τώρα το γνωρίζεις πολύ καλά επιχειρηματικά, ότι σε ένα ενδεκάωροφο κτίριο, να σου πούνε ξενοδοχείο, φάει έναν όροφο, το κάνεις. Ξαναβάζεις τη διαδικασία, ξαναβγάζεις σχέδια κτλ. Μπουρουμπούρου. Ξεκινούν τοπικές διαμαρτυρίες. Airbnb κτλ. Και μπουρουμπούρου. Και την ξεκινάει την ιστορία μια αρχιτεκτόνισσα της οποίας κρύβει τη θέα προς την Ακρόπολη από το σπίτι της, το παράνομο παράθυρό της. Από τη μεσοτυχία που απαγορεύεται να έχει παράθυρο, δεν μπορούσε αυτή την Ακρόπολη. Και ξεκινάει όλη αυτή την ιστορία.
1: Καλά, δεν είπε αυτό η γυναίκα. Η γυναίκα είπε ότι δεν είναι σωστό. Βρήκε ένα. Κάπου πάτησε.
0: Ναι, ότι κρύβει τη θέα. Κρύβει τη θέα. Μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις πράγματα που δεν ξέρεις. Πάμε λοιπόν. Η κατάληξη ποια είναι για τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος. Το ξενοδοχείο δεν έγινε ποτέ. Γιατί τότε, και ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κτίριο γκρεμίστηκε εκεί, δεν είναι.
0: Δεν χτίστηκε το ένα ποτέ. Γιατί ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια. Γενικότερα.
1: Το άλλο.
0: Το άλλο χτίστηκε και κάτι εγκρεμίστηκε, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω.
1: Και του λένε τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ο τελευταίο ορόφο, πρέπει να του γκρεμίσει.
0: Αυτό είναι η πιο ωραία άσκηση. Αυτό τι ψάχνει.

0: Γεια σου. Αυτό το κλείνουμε συνέχεια.
1: Ναι, βρε μπάμπι μου, αλλά να κάνουμε σε. Τι να σου πω τώρα, να κάνουμε σε σάουνα εκπομπή, να μην κάνουμε σε στούντιο. Θες να φράξω το Χατζηγολάου που βάζει τη δική του θερμοκρασία. Μείον 8.
0: Γιατί το άνοιξε, παιδί μου, συμφώνησα εγώ να το ανοίξει.
1: Ναι, δεν πειράζει. Είναι, καταρχάς είναι αντικανονικό να είναι κάτω πάνω από 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Δεν έχει τη συμφωνή και όχι.
0: Μα δεν είναι πάνω από 25.
1: Είναι σίγουρα πάνω από 25 σε πληθώρα. Έχει χαλασμένο θερμοστάτη. Πάμε.

0: Real FM. Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
15: Σε εντυπωσιακά επίπεδα έφτασε το ύψος των δαπανών των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό, καταγράφοντας για δεύτερη διαδοχική χρονιά ιστορικό ρεκόρ. Το 2025 οι ταξιδιωτικές δαπάνες υπερεύσαν τα 3,37 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 570 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο σε σχέση με το 2023.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξιόπουλος.

0: Θελός. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τουρλίδα Μεσολογγίου, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις απαντάει η Τεχεράνη στα νυχτερινά πλήγματα της Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένοι στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος και ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Και εδώ θα μου επιτρέψεις, φίλε Παναγιώτη, που στέλνεις το μήνυμά σου, να επικαλεστώ τον Μπάμπα Παπαδημητρίου και να σταματήσω εκεί. Λες πράσινο, ροζ ή μπλε σκάνδαλο, και μην πείτε δεν παίζει ρόλο, έχει μεγάλη σημασία. Προφανώς έχει μεγάλη σημασία, αλλά θα μείνω σε αυτό που λέει ο Μπάμπας Παπαδημητρίου, να μείνουμε στα γεγονότα. Έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό θα ανέβει, παιδιά. Θα ανέβει κι άλλο. Μην κοιτάτε, ακόμα δεν έχει παίξει καθόλου. Δεν έχει παίξει καθόλου το θέμα. Ίσα-ίσα, στα ψηλά έχει περάσει. Αλλά έχει την παρέτηση και δεύτερο γενικού γραμματέα. Τώρα θα αρχίσει να ανεβαίνει το θέμα. Να μείνουμε σε αυτά που θα βγαίνουν από το ρεπορτάζ. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα αν είναι πράσινο, ροζ ή μπλε. Να το δούμε όμως.
1: Πάντως, και εγώ που λέω ότι θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι λεπτομερείς. Έχει το κράτος, έχει όργανα τα οποία μπορούν να κάνουν τους ελέγχους. Το ζήτημα είναι να βάλουν μια τάξη, να τους κάνουν κάθε τόσο, μην αφήνουν και περνάνε χρόνια. Γιατί αν σπεύσουν, ας πούμε, ακουστεί ότι, παιδιά, η πολεοδομία αυτή δίνει άδειες για παραπάνω, τις βγάζουν μέσα σε 6 μήνες όλες. Και μετά μπαίνει σε άλλη φάση. Τώρα, άντε να ανατρέψεις την άδεια που έχει εκδοθεί και που έχει ξεκινήσει το σπίτι.
0: Νομίζω ότι θα σας συγκινήσω με αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Ντρέπομαι που θα το πω, αλλά θα το πω. Από τα μνημόνια μάθαμε και κάτι. Διδαχθήκαμε κάτι που στην ελληνική κουλτούρα δεν υπήρχε. Ότι όσο λιγότερο παρεμβαίνει ο άνθρωπος στα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφάνεια. Έτσι. Να φέρω το παράδειγμα με τον αυτοματισμό στις εφορίες. Σταμάτησες να παίρνεις αποφάσεις ο εφοριακός. Mm-hmm. Σε βάζω στη δόση, σε βγάζω από τη δόση, κάνω τις δόσεις, οτιδήποτε άλλο. Μην πληρώσεις τώρα, αλλά πιο μετά να πληρώσεις και οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτόματο πια. Πληρώνεις, καλώς. Δεν πληρώνεις, γεια σας. Έτσι λοιπόν συμβαίνει, ή αν είχαμε αυτοματοποιημένο σύστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, ήταν η μη αυτόματο ήταν το σύστημα.
0: Το ημί.
1: Αλλά είχε και το χεράτα.
0: Το ημί. Το αυτό κάνει τη δουλειά. Το χεράτα.
1: Είχε και έναν αυτοματισμό, από ό,τι τώρα έχω καταλάβει. Είχε έναν αυτοματισμό που ήταν φτιαγμένος για να εξυπηρετεί καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μην είναι straight και διαφανείς.
0: Οι αυτοματισμοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξυπηρετούσαν το χεράτα.
1: Αυτό. Και εξυπηρετούσαν και γενικώς. Έβαζε ο άλλος. Από τις θυμίρες που μπορούσε να βάλει ένα οικόπεδο, να πει αυτό είναι βοσκότοπος. Και κανείς να μην ξέρει είναι, δεν είναι, διότι δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο τι ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, έχουμε θέμα με το κράτος.
0: Έχουμε θέμα με το κράτος και έχουμε θέμα με τα πολιτικά πράγματα, και γι' αυτό έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο. Ναι.
1: Έχουμε έναν καλόν άνθρωπο.
0: Τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη.
1: Το Δημήτρη Χατζησοκράτη το γνώριζα πάρα πολλά χρόνια και επομένως είμαι bias.
0: Και μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χατζησοκράτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζησοκράτη.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι Σοκράτης και ακροάτριες στο
0: Δημήτρη. Να είστε καλά.
1: Κύριε Χατζησοκράτη, ποιος σας έβαλε να κάνετε αυτή την πρόταση η οποία οδηγεί στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και στην υποταγή του στο κόμμα Τσίπρα? Κάποιος πρέπει να σας έβαλε, κάποιος οικονομικός παράγοντας, δεν γίνεται.
2: Λέτε μετά από 55 χρόνια στην ασχόλησή μου με την πολιτική να υπάρχει.
1: Αφού βαρεθήκατε να είστε τίμιος, τώρα δεν είναι καιρός να...
2: Να ενδίδω σε οτιδήποτε τέτοιας μορφής.
0: Λοιπόν, να το δούμε όμως, γιατί τώρα...
2: Ναι, για να συνοηθούμε. Εγώ στις 16 Πέμπτου, δηλαδή 10 μέρες πριν γίνει η παρουσίαση συγκεκριμένα της Ελλάδας, δηλαδή του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα, με βάση το τι είχε πει τον Ιούνιο ότι θα γίνει η εξαγγελία του κόμματος, εκεί είπα, ρε παιδιά, να σας πω πως εγώ βλέπω τα πράγματα ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με βάση ένα γεγονός, ότι η αντίληψη την οποία είχα και την οποία είχα εκθέσει, αν θέλετε, και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου, τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε, όταν ο κόσμος μας, συντροφοί και συντρόφοι, όταν ο κόσμος μας, το 90%, άντε λέω το 80-20 για να πούμε την κατανομή Γκάους, θέλει να πάει μαζί με τον Τσίπρα, διότι σε αυτόν βρίσκει, αυτόν θεωρεί ότι είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή της κατάστασης, και μια προοπτική τον βλέπει ως απαντοχή, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε και εμείς. Ναι. Και λοιπόν είπα, λοιπόν, πρώτη στιγμή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Ζήτησα λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να είναι ατομικός ο τρόπος, πρέπει να είναι μια συλλογική απόφαση, την οποία και συνεχώς επισημένο, γιατί δεν μ' αρέσουν. Τι πάει να πει ο καθένας, πάει ό,τι θέλει. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει από μόνος του. Μιλάμε τώρα σε μια συλλογικότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Συγκροτημένη συλλογικότητα. Και είχα πει, αν θέλετε, έδωσα μια συνέντευξη στο Political, όπου και στο, εγώ τον έδωσα τον τίτλο, έτσι δεν μου τον έβαλε τυχαία, συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα. Αυτή ήταν η πρότασή μου. Η οποία στην ουσία έλεγε ότι θα βρεθούμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Αυτό δεν απαιτεί κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ ή να κλείσει.
2: Όπως βλέπετε, χρησιμοποιήστε τη λέξη ενσωμάτωση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή να. Δεν θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, όχι τυχαία. Σε κάθε περίπτωση, στην πρώτη του φάση θα είναι έτσι ως οντότητα η οποία παίρνει μια απόφαση, και με αυτή την έννοια είχα πει ότι αυτό σημαίνει ότι τα περισσιακά στοιχεία τα μεταφέρει όπου πάει. Αυτό είναι δικαίωμά του. Δεν έχει κανένα άλλο να του πει ότι όχι, μα όχι, τι πάει. Συλλογικά αποφασίσαμε. Έτσι. Περί από αυτού πρόκειται. Αυτή ήταν η σκέψη μου. Αυτή η σκέψη όμως προφανές από τη στιγμή που έγινε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση γενικά, γιατί άγγιξε θέματα που τρέχανε, διότι κάποια στιγμή κάποιος είπε με πιο συγκροτημένο τρόπο μπορούμε να το δούμε. Άρχισε να παίρνει άλλες μορφές, θέλει τη διάλυση, θέλει να πουλήσει τα χρυσαφικά του κόμματος και διάφορα πράγματα. Παρεπιπτόντως χρυσαφικά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι προφανώς όμως αυτή η πρόταση θέλει δύο αποδέκτες.
0: Έτσι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας γενικότερα έχει μια κατεύθυνση. Σου λέει, εγώ φτιάχνω τώρα το κόμμα μου, θέλω να διαμορφώσω τους όρους και τις προϋποθέσεις, τη συγκρότησή του, και δεν με αφορά την δοσμένη στιγμή αυτό που αφορά εσάς, και το καταλαβαίνω.
0: Σωστά.
2: Αλλά αυτό είναι θέμα άλλης μορφής, άλλης περίοδου, αν θέλετε. Γι' αυτό, ενώ ήταν το αρνητικό, το απόλυτα αρνητικό που εξέφρασαν και οι καλοί εκπρόσωποι της Ελλάς, κάποια στιγμή έγινε αυτή τη στιγμή προς το παρόν. Ακούμε σε αυτό το πράγμα. Αν θα σας αφήσουμε αυτό όμως. Αυτό λοιπόν όμως, όπως καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω, αυτή η σκέψη παραμένει ως ιονή πρόταση,
0: ναι,
2: η οποία δεν μπορεί να ασκήσει σήμερα, διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αφού η στιγμή δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Άρα, κύριε Χατζησοκράτη, επί του πρακτέου πια,
2: τώρα,
0: γιατί χθες υπήρξε και η παρέμβαση, συγχωρήστε με τώρα, υπήρξε και η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος λέει το λογικό, λέει, ρε παιδιά, αφού δεν μας θέλουν, εμείς τι ακριβώς συζητάμε, πώς ακριβώς θα πάμε, και είναι και το λογικό ερώτημα που θα συστέναμε και εμείς. Δηλαδή...
2: Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα συγκεκριμένα. Εμείς ως κεντρική επιτροπή του κόμματος, πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, δηλαδή στις 6 του μήνα, κάναμε κεντρική μας επιτροπή. Και με βάση την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου, αποφασίσαμε αυτή την απόφαση, την οποία έχουν γίνει απολύτως γνωστή. Αυτή η διακήρυξη του νέου κόμματος, η δημοσιοποίηση του μανιφέστου, αποτελεί μείζον πολιτικό γεγονός, δημιουργεί μια κοινωνική δυναμική με την οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να αλλάξει πολιτική γεωγραφία στον προοδευτικό χώρο.
0: Okay.
2: Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, και από εκεί και πέρα.
1: Άρα, μπήκατε σε αναμονή δηλαδή.
2: Σε αυτή λοιπόν τη λογική είπαμε ότι εμείς, επειδή αυτό λέμε τόσο καιρό,
0: ωραία,
2: και επειδή αυτό πρέπει κάποια στιγμή να εκφραστεί και να είναι σαφές ότι εμείς δεν μπορούμε, όχι απλώς εμπόδιο δεν θα είμαστε σε αυτή την υπόθεση, αλλά θα είμαστε και συμβάλλοντες.
1: Ωραία,
2: σε όλη,
1: κύριε Χατζησοκράτη, για να κερδίσουμε τον χρόνο, μπήκατε σε αναμονή των αποφάσεων που θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Η πρότασή μας είναι δοσμένη. Έτσι, αυτό είναι το κρατούμενο από την πλευρά την δική μας, και ταυτόχρονα ως κόμμα, αυτό άλλωστε κάνουμε και επιμένουμε σε αυτό και συνεχίζουμε να επιμένουμε σε αυτό, προχωράμε με την παρουσία μας γενικότερα στην κοινωνία, και κυρίως,
0: ωραία,
2: και εδώ θέλω να μείνω, θα
0: επιτρέψω, με εγώ συνεχίζω να μην καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν θέλω ούτε να προβοκάρω την
2: κουβέντα,
1: ούτε
2: εσύ,
1: να...
2: Δεν
1: φταίσαι εσύ,
0: όχι, ξέρετε, όση ώρα μιλάτε για τη Χατζησοκράτη, προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου στη θέση του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, ρε παιδιά, εγώ τι κάνω τώρα.
2: Μπράβο, λοιπόν. Να συνεννοηθούμε σε κάτι. Πρώτα θα συμφωνήσουμε, και νομίζω πως αυτό δεν παίρνει αντίρρηση, ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο, και σε αυτό, ας πούμε, βλέπω είναι κεντράνετη επιχειρηματολογία, να λέει ένας πρόεδρος και μια απόφαση ενός συνεδρίου, θέλω να στηρίξω ένα άλλο κόμμα.
0: Προφανώς.
2: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, άρα υπάρχει Άλλωστε έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι αφηρημένα, είναι σωστό. Mm-hmm. Όταν έρθουμε να δούμε όμως τι σημαίνει στην πραγματικότητα, σημαίνει ότι αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο πρόεδρος, αυτός που έχει φτιάξει άλλο κόμμα, είναι ο βασικός, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, αυτός ο οποίος πήρε το κόμμα από το 4% και μαζί με όλους μαζί προφανώς το έκανε κυβέρνηση.
0: Okay.
2: Έτσι, αυτό λοιπόν, αυτή είναι η καινούργια κατάσταση και αυτό σημαίνει ότι ευρύτερα ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κόσμος μας παρακολουθεί και ο οποίος μας φωνάζει συνεχώς ενότητα και ενότητα όλοι μαζί, δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει κανένα, μα κανένα.
0: Το καταλάβαμε αυτό, κύριε Χατζησοκράτη.
2: Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ψηφοδέλτια θα κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε
2: εκλογές. Το καταλαβαίνω, αυτή είναι η ερώτηση. Εμείς θα ήταν, δεν καταγράφεται αυτό. Στην ανακοίνωση, αλλά είναι απολύτως σαφές ότι όταν λέμε στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε συλλογικά αλλά ανταγωνιστικά, είναι ότι από σήμερα θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για αυτή την πραγματική συμπόρευση. Από εκεί και πέρα είναι κατανοητό τι ακριβώς θα γίνει. Θα ήταν στρατηγικό λάθος να πάμε και να εμφανιστούμε στον ευρύτερο κόσμο που μας παρακολουθεί και θεωρεί ότι όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Νομίζω πως αυτό θα τεκμέρεται. Τώρα, όμως,
0: είστε σε αναμονή, σε αναστολή, σε συμπόρευση και δεν θα φτιάξετε ψηφοδέλτια αν δεν υπάρξει συνεννόηση.
2: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας χρόνο. Έχουμε μπροστά μας. Μέχρι τότε θέλω να είναι απολύτως σαφές και νομίζω πως ένας-ένας και οι βουλευτές του κόμματος και οι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας το αντιλαμβάνονται ότι αυτή τη στιγμή είναι μείζον θέμα η λειτουργία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που έχει από τον ελληνικό λαό προσδιοριστεί βεβαίως με πρόεδρο τον Τσίπρα, έτσι, ζήτησε την ψήφο και είναι, έχουν δοθεί ρόλος να υπάρχει ως συνταγμένη ομάδα στο κοινοβούλιο, να δίνει τη μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία, την οποία εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση αύριο να φύγει. Άρα λοιπόν η μάχη πρέπει να γίνεται συντεταγμένα στα θέματα της αναθεώρησης του συντάγματος, στα θέματα των προτάσεων που απασχολούν για τα θέματα της οικονομίας, της ανεργίας, όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά χωρίς να εκφράζει τον Τσίπρα.
2: Συγκροτημένοι, όχι ο καθένας.
0: Χωρίς όμως, κύριε Χατζησοκράτη, χωρίς όμως η κοινοβουλευτική ομάδα να εκφράζει τον Τσίπρα, που ούτε και ο ίδιος δεν θέλει να εκφράζεται μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Χωρίς να εκφράζει, αλλά έχουμε πει και αυτό φαίνεται, κοιτάζοντας και το μανιφέστο και τη διακήρυξη και όλα τα μέχρι στιγμής έχουν δοθεί, ότι σε μια ρότα της ευρύτερης προοδευτικής αριστεράς που τόσα χρόνια παρουσίασε Μάλιστα. από την πλευρά της ο κόμμα. Αυτές είναι οι ιδέες. Αυτές τις ιδέες εμείς θα τις στηρίζουμε, θα κάνουμε την αντιπολίτευσή μας και παρουσία και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα μέχρι ότου πάμε μπροστά στο θέμα των εκλογών.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζησοκράτη. Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Μας χρειάζεται αυτή η ευχή. Ευχαριστώ.
0: Ναι, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
17: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ευτυχώς που η Μαρία Χριστοδούλη δεν χαμπαριάζει από αυτά, γιατί σε μπήκα μέσα και σε πήσε από αυτοφόρο να έχει βγάλει πεντάρικο για να δώσει τη Μαρία Χριστοδούλη για να κλείσει το κοντίσιον. Ευτυχώς που δεν
1: είναι.
0: Ευτυχώς που δεν μα έπεφτε.
1: Τουλάχιστον κατοστάρικο.
0: Ευτυχώς που δεν μα έπεφτε. Μαρία, είσαι έτοιμη να το πατήσει. Πάτα. Ξέρεις ότι αυτό που κάνεις Παναγιώτη Βολάνη είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι. Κάνεις πολύ επικίνδυνη δουλειά.
2: Γιατί?
0: Γιατί πολλές φορές την πληρώνει ο αγγελιοφόρος. Αυτό σου φαίνεται το κακό μήνυμα, κατάλαβες. Τα λέω στο
1: αριθμό. Ναι, το δυσάρεστο.
0: Το δυσάρεστο. Πολλές φορές. Και είσαι ο κομιστής κακών μηνυμάτων κάθε μέρα.
2: Κακό συνδυασμός πλέον και η ζέστη μαζί με την κίνηση.
0: Έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Για πες.
2: Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ακαδημία, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Εγάλεο και από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις της Ορφέως στο Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο των Βασιλής Αμαλίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και από Θησίο μέχρι Ομόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, αυτό το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα, ο άνθρωπος, εντάξει, τον πήγανε λέει και για ψυχιατρική εξέταση, αλλά αυτό το σκηνικό, να μην χωρούν να περάσουν δύο αυτοκίνητα, συμβαίνει σε πολλά σημεία της Αθήνας. Και συμβαίνει κατά πρώτο λόγο διότι έχουν παρκάρει παράνομα κάποιοι. Άρα ο δρόμος έχει στενέψει. Έχουν παχύνει και τα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πιο βαριά τα αυτοκίνητα και σε πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις δεν χωρούν να περάσουν δύο. Παρακολουθείς?
0: Απόλυτα.
1: Ο πρακτικός κανόνας είναι ο ένας διευκολύνει τον άλλον. Ισχύουν και άλλοι κανόνες.
0: Αυτοί που κυκλοφορούμε, για παράδειγμα, εδώ στην νησιωτική χώρα ή όπως στην Αίγινα, που είναι καθημερινό φαινόμενο αυτό, η εξυπηρέτηση είναι αυτόματη, κατάλαβες. Ψηνούσε με τα μάτια. Ποιος περιμένει, ποιος. Δεν λέει στην Αίγινα που κατά κόρον χρειάζεται και σε πολλά νησιά. Που πρέπει να γίνει αυτή η συνεννόηση, δεν έχει πολύ συζήτηση.
1: Ναι, αλλά και εδώ χωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ εκείνων που ξέρουν τη δυσκολία του δρόμου, γιατί περνάνε συχνά από αυτόν και η συνεννόηση γίνεται πιο γρήγορα, ξέρουν σε ποιο σημείο μπορεί να γίνει, ξέρεις, να στριμωχτώ εγώ να περάσεις εσύ ή να στριμωχτείς εσύ να περάσω εγώ. Αλλά άμα έρθει και κανένας τουρίστας, άμα έρθει και κανένας καινούριος, άμα έρθει και κάποιος ο οποίος θέλει να στρίψει, να κερδίσει δρόμο γιατί τον έβγαλε το GPS που δεν ξέρει τα τέσσερα που πάνε, τρέχα γύρευε. Αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο λόγος για τον οποίο υπάρχει πρόβλημα είναι ότι είναι παράνομα παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα. Άρα έχουν πάρει, εγώ έχω ας πούμε τη Μάρκου Μουσούρου, την οποία την περνάω για να μπορέσω να ξεφύγω, γιατί εμείς εκεί τώρα σε αυτό το κομμάτι του Παγκρατίου είμαστε κλειδωμένοι, δεν ξέρουμε πού να πάμε. Είμαστε ασφυκτικά δεμένοι μέσα στο χώρο της γειτονιάς μας. Δεν έχουμε οδούς διαφυγής. Λοιπόν, από το ύψος Αρχιμίδους μέχρι κάτω τον δρόμο δεν έχεις που να πας. Δεν μπορείς να περάσεις, δεν περνάνε δύο αυτοκίνητα. Διότι είναι παράνομα παρκαρισμένα στη μία πλευρά τα αυτοκίνητα.
0: Σωστό.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τον δρόμο, μπαίνουν μέσα μικρά πουλμανάκια γιατί έχει και τουρισμό τώρα. Μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν επισκευές. Λοιπόν, κάθε τόσο κάποιοι τσακώνονται. Η συμβουλή, παιδιά, μην τσακωθείτε. Προσπαθήστε να διευκολύνετε το ένα στον άλλο. Δεν γίνεται. Τώρα, αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
0: Μια συμβουλή, μην τσακώνεστε.
1: Μην τσακώνεστε.
0: Πάντα υπάρχει αυτό ένα στη Μαρία, το λέω γρήγορα στην παρέα, που λες, παιδιά, είμαι πολύ αγχωμένος. Και λέω, να σου δώσω μια συμβουλή. Μην αγχώνεσαι.
1: Εγώ αυτό κάνω. Όταν βλέπω ότι δεν χωράμε εκεί δύο, κάθομαι εκεί και περιμένω τον άλλον να κάνει ό,τι μπορεί για να περάσει. Αν δεν τα καταφέρει, θα περάσω εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Ρία. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Ο νόσος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Μεξικό, Νότια Αφρική αναμετρώνται στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, έλα, λέμε ιστορίες καθημερινής τρέλας με τα αυτοκίνητα, έτσι. Λοιπόν, επειδή έλεγες κάτι νωρίτερα σε σχέση με τα... για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, σε σχέση μάλλον με τα παρκαρισμένα και οτιδήποτε άλλο, θέλω να σου θυμίσω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα θυμάμαι τότε όταν γινόταν ο καυγάς για το μεγάλο περίπατο, δεν μπαίνω στην ουσία, είναι ότι στους μέσα δρόμους, π.χ. στη Σόλωνο, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι η Σόλωνος θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση, αλλά ήταν το διπλο, ήταν το παρκάρισμα, όχι διπλό, ήταν το παρκάρισμα το πρόβλημα. Οπότε είχε 24 ώρες σχεδόν βάρδια η δημοτική αστυνομία ή η τροχιά τότε, για να μην αφήνει κανέναν να παρκάρει.
1: Και πήγαινε.
0: Και κύλους.
1: Κυλούσε τέλειο η Σόλωνος.
0: Δες τώρα κάτι άλλο, ξέρεις τι μου έχει κάνει.
1: Όταν έφτανε στα Εξάρχεια, όχι.
0: Εντάξει, όχι, όχι.
1: Στο ύψος των Εξαρχείων είναι ξαφνικά και... αρχίζει το παρκάρισμα.
0: Και ανάλογα τις ώρες. Όμως μου κάνει το εξής εντύπωση. Περνώντας από το Σύνταγμα καθημερινά, κοίταξε να δεις τι κουσούρι μας έχει μείνει, αδελφέ. Στο Σύνταγμα, θυμόμαστε όλοι μας, έχουμε μεγαλώσει με την πιάτσα ταξί εκεί. Τη θυμάσαι παλιά.
1: Ναι.
0: Πρώτο καυγά του μεγάλου περιπάτου.
1: Μετακινήθηκε αυτή. Πριν ήταν... ήμουνα μικρό παιδί όταν μετακινήθηκε.
0: Τι νοείς?
1: Δηλαδή μετακινήθηκε στον κάθετο δρόμο του Συντάγματος. Εσύ λες για αυτήν ή για την κάτω μεριά?
0: Ήσουν μικρό παιδί όταν μετακινήθηκε και πήγε πάνω.
1: Λες αυτήν την πιάτσα που κάνουν μπροστά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας?
0: Ναι. Με αυτήν μεγάλωσες.
1: Ναι, αυτή μετακινήθηκε κάποτε γιατί έγιναν στάσεις στο λεωφορείο και το τρόλεϊ εκεί.
0: Πότε μετακινήθηκε?
1: Ω, πρέπει να έχουν περάσει 25 χρόνια τουλάχιστον. Όταν ήμουν μικρό παιδί.
0: Δεν μετακινήθηκε τότε. Αλλά τέλος πάντων, για να μην καταστρέψουμε ακόμη μια ιστορία όπως κλασικά κάνουμε. Αλλά θέλω να πω, αυτή την ιστορία μπροστά στο Σύνταγμα, το συνήθειο ότι σταματούσαν τα ταξί μπροστά, τη θυμάσαι φαντάζομαι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή ήταν, είχε μετατράπησει σε μια παράνομη πιάτσα.
1: Σωστό.
0: Οκ. Okay. Ήθελα να πω, ξεκινώντας την ιστορία αυτή, ότι τέλος πάντων ακόμα και σήμερα έχουν περάσει πόσο καιρό που μπήκε τότε με την περίοδο του Μεγάλου Περιπάτου, έχουν περάσει 5-6 χρόνια, μπήκε η Δημοτική Αστυνομία και δεν αφήνει ταξί. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει κουλτούρα. Συνεχίζει ακόμα να απασχολείται τροχέα η Δημοτική Αστυνομία με βάρδια για να μην σταματάνε εκεί τα ταξί.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, για να μην είμαι άδικος, και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να σταθμεύουν. Ακριβώς γιατί από εκείνη την περίοδο, εφόσον είναι παράνομη, τότε μετακινήθηκε και πήγε στην κάθε, αλλά μην τσακωθούμε γι' αυτό.
1: Όχι. Ναι. Άλλωστε, πού να θυμάμαι εγώ τι γινόταν όταν ήμουν μικρό παιδί, έχουν περάσει κάποια χρόνια.
0: Ακριβώς. Σωστό.
1: Τα 20-25 που είπαμε είναι τώρα, λέμε και κανένα ψέμα για να περάσει η ώρα.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Έλα. Ένα από τα εξυπνότερα που δεν θυμάμαι όμως ποιος το έκανε και όλο λέω θα το ψάξω να το βρω, να το θυμάμαι, να λέω συγχαρητήρια στον άνθρωπο. Κάποιος κάποια στιγμή στην Αθήνα σκέφτηκε στους δρόμους της Κυψέλης και άλλους τέτοιους παρόμοιους δρόμους να κάνει το εξής. Εκεί που έχει στάση του λεωφορείου έχτισε ένα μικρό τσιμεντένιο πράγμα. Με παρακολουθείς?
0: Ναι.
1: Στο δρόμο μέσα. Mm-hmm. Μία στάση λεωφορείου. Όχι μεγάλη, όχι μικρή. Η οποία είναι τσιμεντένια όμως. Και επομένως με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να παρκάρει αυτοκίνητο που πάρκαραν πάντοτε εκεί που ήταν η στάση του λεωφορείου, κανονικότατα. Mm-hmm. Που απαγορεύεται, day one το μαθαίνεις όταν πας να δώσεις δίπλωμα, αλλά εντάξει, μετά το ξεχνάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει παρκάραν παντού. Mm-hmm. Και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες, δεν μπορούσαν να κατέβει ένα καρότσι, δεν μπορούσαν να κατέβουν οι γέροντες, δεν μπορούσαν να κατέβει κανείς. Διότι ήταν παρκαρισμένα τόσο σφιχτά. Που σταμάταγε με το λεωφορείο, αλλά δεν μπορούσε να κατέβεις. Γιατί δεν χώραγε.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκε λοιπόν κάποιος, και θέλω να θυμηθώ ποιος δήμαρχος ήταν τότε ή ποιος ήταν τέλος πάντων ο άνθρωπος που το σκέφτηκε, και το έκανε. Και πήγε και έχτισε εκεί, και τώρα λειτουργεί τέλεια. Φτάνει το λεωφορείο στη στάση, σταματάει, επιβιβάζει.
0: Με τα τσιμεντένια.
1: Με τα τσιμεντένια αυτά.
0: Βέβαια, εντάξει, μπαίνουμε σε άλλη κουβέντα. Πέρα από τα τσιμεντένια, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, υπάρχει ένα θέμα με τα τσιμεντένια μαζί, ότι μεγάλα λεωφορεία.
1: Δεν χωράνε.
0: Δεν χωράνε ούτως ή άλλως στους δρόμους της Κυψέλης.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό θέλει προσοχή. Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να το κοιτάξουμε όμως το ζήτημα, να σχεδιάσουμε και τις πιάτσες ταξί και τις στάσεις των λεωφορείων.
0: Το λέω αυτό γιατί στη Δροσοπούλου ένα μηχανάκι να σταματήσει
1: Τεχωράει, ναι.
0: Γίνεται, σχηματίζεται ουρά 100 μέτρων. Τέλος πάντων, πάμε στη συνέντευξή μας όμως.
1: Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Στυλιανίδη, είχατε τη χαρά να εισηγηθείτε τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Καλώς σας ευχαριστώ, κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Είμαι αυτός που συνθέτει τέλος πάντων τις προτάσεις που έχουμε συλλέξει από τη διαβούλευση. Είμαστε μπροστά σε 60 βουλευτές οι οποίοι έχουν καταθέσει προτάσεις τους, αλλά έχουμε μιλήσει και με την Ένωση Δικαστών, Εισαγγελέων, με την Κεντρική Ένωση Δήμων, με κοινωνικούς φορείς. Καταλήξαμε σε 34 προτάσεις αλλαγών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για συζήτηση. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε ενδεχομένως και άλλες ιδέες, αν υπάρξουν από άλλα κόμματα ή συναδέλφους. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Τυπικά αύριο ορίζεται το Προεδρείο της Επιτροπής και από εβδομάδα ξεκινούμε δουλειά, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.
1: Είναι ένα μικρό διάστημα, λέει η αντιπολίτευση.
2: Λάθος λέει. Έτσι έλεγε και στην Αναθεωρητική Επιτροπή του 19 και μέσα σε 1,5 μήνα λειτουργήσαμε 70 ώρες. Οργανώσαμε 68 παρεμβάσεις συναδέλφων και καταφέραμε τις 49 διαφωνίες της προτείνουσας Βουλής επί Τσίπρα να τις καταστήσουμε 9 συμφωνίες που έγιναν και αλλαγές στο Σύνταγμα, κάποιες εκ των οποίων αποδείχθηκαν και λειτουργικές μέχρι σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, το είπα και χθες στην τεκμηρίωση της άποψής μου στην Ολομέλεια, διότι τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις, δηλαδή δεν επιδιώκουμε την τελική συνένεση. Αποφασίζουμε ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουμε.
0: Το πλαίσιο.
2: Το πώς θα αλλάξουν, δηλαδή τι περιεχόμενο θα δοθεί σε αυτά, θα καθοριστεί από την καινούρια σύνθεση της αναθεωρητικής βουλής, η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Τώρα, αν υπάρχουν θέματα στα οποία υπάρχει οριμότητα να συμφωνήσουμε όλοι από τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιπολίτευση δεν το κάνει.
0: Δηλαδή... αυτό είναι το κακό μήνυμα που πήραμε χθες από, από τις πρώτες ώρες, ότι δεν βλέπει κανείς παράθυρο συνεννόησης σε μια κουβέντα τόσο σοβαρή.
2: Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Φοβούνται να συμφωνήσουν ακόμα και μεταξύ τους. Νομίζουν ότι όποιος διαφωνεί στην Ελλάδα παίρνει ψήφους και όποιος συμφωνεί χάνει. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο ελληνικός λαός πλέον ορίμασε και δεν θεωρεί καλό πολιτικό αυτόν που βρίζει καλά τον αντίπαλό του, αλλά αυτόν που μπορεί να λύσει προβλήματα ή να προτείνει καινούργια πράγματα υπέρ της κοινωνίας και της πατρίδος.
1: Ναι, αλλά τώρα κύριε Στυλιανίδη, δεν μπορεί να ψηφιστεί μια διάταξη και να ισχύσει οριστικά.
2: Όχι. Τώρα αποφασίζουμε αν θα πρέπει να την αλλάξουμε ή όχι.
1: Και τη διατυπώνεται όμως με κάποιο τρόπο.
2: Ναι, σίγουρα κάθε κόμμα δίνει την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή το άρθρο 86 θέλουν όλοι να αλλάξει.
1: Ναι, αλλά λέτε να διατυπωθεί τώρα η αλλαγή, το πώς θα είναι το καινούριο 86.
2: Όχι, ο καθένας λέει ποια είναι η άποψή του. Το 86, παραδείγματος χάρη, πρέπει να αλλάξει. Όλοι λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης στην αξιολόγηση ενός υπουργού που έχει υποπέσει σε ποινικό αδίκημα. Να μειωθεί δηλαδή ο ρυθμιστικός ρόλος του κοινοβουλίου. Λέμε να καταργηθεί το αμελητή και η δυνατότητα προανακριτική στη Βουλή. Αυτά τα καθήκοντα να τα ασκεί ο φυσικός δικαστής, δηλαδή ο εισαγγελέας εφετών και στη συνέχεια ή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ένα δικαιοπολιτικό όργανο που θα έχει πλειοψηφία η δικαιοσύνη, και μετά να εγκρίνει ή να απορρίπτει η Βουλή την τελική εισήγηση. Που νομίζω ότι η Βουλή δεν θα απορρίψει καμία εισήγηση όταν είναι επαρκώς νομικά τεκμηριωμένη.
0: Μάλιστα. Δέχεστε. Να πάω στη. Είναι παρεμφερές, δεν είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απλώς τώρα, επειδή το ακούω από χθες από την αντιπολίτευση να λέει, να ασκείται κριτική και να λέει ότι ρε παιδιά, αν ακούσει κανείς τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει για μια βαθιά τομή και εδώ και χρόνια μιλάει για μια βαθιά τομή και το οτιδήποτε άλλο. Και χθες απουσίαζε από τις συνεδρίες της Βουλής.
2: Μα η χθεσινή διαδικασία δεν ήταν επί της ουσίας συζήτηση. Η χθεσινή διαδικασία κανονικά γίνεται κάθε φορά τυπικά για να οριστεί ο χρόνος των εργασιών, ο τρόπος των εργασιών και να καταθέσουν καταρχήν τις επικεφαλίδες των προτάσεων τους στα κόμματα.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται δηλαδή επί της ουσίας. Εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός θα παρέμβει επί της ουσίας στην καταληκτική ολομέλεια, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δείχνει συνέπεια. Ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Ανακοίνωσε τη σταματική αναθεώρηση πριν τις εκλογές του 23. Άνοιξε τη δημόσια διαβούλευση το χειμώνα για να έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες για να συζητήσουμε, να τοποθετηθούμε, να ακούσουμε τις προτάσεις που διατυπώνονται από διάφορες πλευρές. Και είπε ότι εγώ καταθέτω αυτό το κάλεσμα για διαβούλευση ως αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, διότι η αναθεώρηση δεν είναι μια κυβερνητική πράξη. Είναι η κορυφαία διαδικασία λειτουργίας του κοινοβουλίου, όπου κάθε βουλευτής και κάθε κόμμα έχει την ευθύνη να διατυπώσει την άποψή του για την Ελλάδα του μέλλοντος, δηλαδή για τις επόμενες γενιές, όχι για την τρέχουσα μικροκομματική αντιπαράθεση. Άρα έχει αξία η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, η οποία θα πρέπει να ακουστεί με πληρότητα στην πρώτη ολομέλεια που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Καλά, επειδή είναι πρόεδρος της πλειοψηφούσης κοινοβουλευτικής ομάδος.
2: Βέβαια.
1: Αλλά σου λέει η αντιπολίτευση ότι αν τώρα συμφωνήσω μαζί σου, στην επόμενη Βουλή οι ψήφοι που χρειάζονται είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω να ψηφιστούν όλα με αυξημένη πλειοψηφία, γιατί μιλάμε για το Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα λογικό επιχείρημα, κύριε Συγγενήτη.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε δοκιμάσει μια συνταγματική παράδοση από το 1975 με επιτυχία, νομίζω. Διότι αν σκεφτεί κανείς ότι από το 1830 που υπάρχει το ελληνικό κράτος μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 πολιτεύματα και εκατοντάδες κυβερνήσεις, η περίοδος από το 1975 μέχρι τώρα με ένα πολίτευμα που είναι επαρκώς όριμο για να προστατεύει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επέτυχε την εθνική συμφιλίωση και την ποιοτική ανάπτυξη και τη διάχυση ευκαιριών σε όλη τη χώρα, ήταν ένα επιτυχές πείραμα. Και αυτό το πείραμα είχε δύο βουλές και εκλογές στη μέση. Πρώτον. Δεύτερο επιχείρημα. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπάρχει οριμότητα για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε από την πρώτη Βουλή. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάποιος που
1: από τούτην εδώ τη Βουλή, λέτε.
2: Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί στην προστασία της ελληνικής γλώσσας, όπως γίνεται στα άλλα συντάγματα.
0: Κανείς δεν θα διαφωνεί σε όλα αυτά. Στον τρόπο θα διαφωνείτε όλοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Στυλιανίδη. Αυτό θα γίνει.
2: Αυτό είναι κάτι συμβολικό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει την εθνική του αξία. Mm-hmm. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αΐμνης Κωνσταντίνος Καραμαλής, επί δύο χρόνια έκανε με τοπικές διαπραγματεύσεις για να καθιερώσει τα ελληνικά ως επίσημη γλώσσα του ΤΕΟΚ. Δηλαδή, είναι κάτι στο οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κάποιος, ούτε στον τρόπο ούτε στην ουσία. Υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία. Η προστασία.
1: Καλά, και τι πειράζει τώρα.
2: Νοημοσύνης, για παράδειγμα.
1: Ναι, τώρα μεταξύ μας, πέραν του πολιτικού επιχειρήματος και της αποκόμισης θετικών εντυπώσεων για κάθε πλευρά, όπως το βλέπει όμως κάθε πλευρά, τι πειράζει να διατυπωθούν οι τελικές διατάξεις των αναθεωρητέων. Να διατυπωθούν στην επόμενη Βουλή με την ακρίβεια, αφού και εσείς το ίδιο λέτε.
2: Δεν πειράζει κάτι. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Άρρωστε λέω ότι ο πύχης της πρώτης Βουλής είναι να αποφασιστούν ποιες αλλαγές θα γίνουν, σε ποια άρθρα θα γίνουν αλλαγές.
1: Σε αυτό υπήρξαν διαφωνίες, υπάρχει κάτι που
2: δεν μπορεί να διαφωνείς κάποιος αυτό.
1: Γιατί έτσι είναι το ψηφίζει η πλειοψηφία, πάμε παρακάτω.
2: Θα σας πω λοιπόν κάτι. Ότι την προηγούμενη φορά είχαμε δύο βουλές με διαφορετική ιδεολογικοπολιτική σύνθεση. Το 2019 λοιπόν η προτείνουσα Βουλή διαπίστωσε 144 διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε πει παιδιά να βάλουμε όλες τις προτάσεις για αλλαγή όλων των κομμάτων και ας αποφασίσει η επόμενη Βουλή. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το δέχθηκε αυτό. Καταλήξαμε να στείλει η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ τότε 49 διαφωνίες στην αναθεωρητική Βουλή. Και κανείς δεν πίστευε ότι θα περάσει ούτε μία. Και καταφέραμε να κάνουμε 9 συμφωνίες, 9 αλλαγές δηλαδή, με ευρεία συνένεση. Mm-hmm. Σε πάρα πολλές. Δηλαδή, με πάνω από 180 και πάνω από 200 ακόμα. Την ψήφο των Ομογενών, για παράδειγμα, mm-hmm. Την ασφυλαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, γιατί θέλει τον εκτελεστικό νόμο. Λοιπόν, είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία και κατά τη γνώμη μου κακώς κάποιοι προδικάζουν ότι θα αποτύχει αυτή η αναθεώρηση. Η αναθεώρηση θα πετύχει αν καταφέρουν οι πολιτικοί και τα κόμματα να έρθουν πάνω από τις καθημερινές μικροκομματικές.
1: Υπάρχουν κάποια όμως
2: στρατηγικά.
1: Υπάρχουν κάποια που είναι πιο επίγοντα, ας πούμε το θέμα των
2: μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Το μη κρατικών το λέτε εσείς. Εγώ λέω το ζήτημα της παραπομπής των πολιτικών στην τακτική δικαιοσύνη. Πολλοί άλλοι λένε την επιλογή των δικαστών. Σε αυτά δεν θα μπορούσατε να συμφωνήσετε με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην λέει ο κόσμος ότι.
2: Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτά που λέει και που τα λένε και τα κόμματα που έρχονται τώρα στο προσκήνιο.
2: Ναι, κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, Ελλάς, πώς το όνομα να χρησιμοποιήσω.
1: Ό,τι προκύψει. Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι αν κάναμε μια ήρεμη απροκατάληπτη συζήτηση ότι δεν θα βρίσκαμε κοινούς τόπους.
1: Μάλιστα.
2: Πιστεύω όμως ότι έχει επιβληθεί μια νοοτροπία σε όλους και στα κόμματα της αποδεξιάς αλλά και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, ότι όποιος συμφωνεί σε αυτόν τον τόπο και συνενεί, χάνει την κοινωνία. Δεν χάνει την κοινωνία αν διαφωνείς να διαφωνείς.
0: Είπε για τα κόμματα της αποδεξιάς τώρα ο κ. Τηλιανίδης και επιτρέψε μου τώρα να φύγω από το ρογιό. Τόση ώρα προσπαθείς να κάνεις σοβαρή δημοσιογραφία.
3: Αυτό το
0: ή κάνεις σοβαρή δημοσιογραφία. Εγώ να φύγω και λίγο από αυτό. Και πείτε μας και λίγο τώρα την άποψή σας, κύριε Υπουργέ. Ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Σαμαρά.
2: Ναι.
0: Προκαλεί ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι να σας πω, δεν προκαλεί. Βεβαίως θα προκαλέσει. Θα επηρεάσει. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεάσει.
3: Ο Σαμαράς είναι στην αποδεξιά που είπατε.
2: Όχι, όχι. Ο Σαμαράς έρχεται από την κεντροδεξιά και ήταν αρχηγός της κεντροδεξιάς και μάλιστα διετέλεσε και ως πρωθυπουργός. Ένας πρωθυπουργός που πέτυχε να ανατρέψει να αντιμετωπίσει μια επερχόμενη καταστροφή. Αυτό δεν μπορούμε να μην το πιστώσουμε. Εντάξει, ό,τι κριτική και να του κάνει, αυτό πρέπει να το αναγνωρίζει κανείς. Mm. Τώρα, ο Σαμαράς θεωρώ ότι στοχεύει σε αυτούς που κάθονται στον καναπέ, όπως στοχεύουμε και εμείς ως Νέα Δημοκρατία, και ενδεχομένως στοχεύει να επαναπατρίσει και κάποιες δυσαρεστημένες ψήφους που πήγαν στα μικρότερα ακτιβιστικά κόμματα έτσι του χώρου. Και σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι τον προσπερνάει η Νέα Δημοκρατία διάφορα. Σίγουρα θα επηρεάσει ενδεχομένως και ένα κομμάτι δυσαρεστημένων δικών μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να ανατραπεί το προβάδισμα το κυριαρχικό της Νέας Δημοκρατίας, εάν γίνουν σωστά οι κινήσεις όπως προεξαγγέλλονται.
0: Ναι. Ωραίο το αν. Ναι. Έλα.
2: Το αν υπάρχει. δεν μπορούμε να πούμε.
3: Okay. Ωραία, άρα κάποιος...
2: Η πολιτική είναι. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε εμείς τις πιο πολλές πιθανότητες. Mm-hmm. Αρκεί να προσέξουμε να μην κάνουμε λάθη. Και να μαζέψουμε, αν θέλετε, τις αρνητικές συνέπειες από τα λάθη που έχουμε ήδη κάνει. Και okay. Παρά να δείξουμε επιθετικά και τα καλά που κάναμε, που δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι αρκετά. Ναι.
0: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει σήμερα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες αντί για 32 που πήραν μέρος στις προηγούμενες διοργανώσεις. Στη διοργάνωση που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου θα γίνουν 104 αγώνες. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις στις 3 χώρες. Οι προημιτελικοί, ημιτελικοί και ο τελικός θα γίνουν στη ΣΥΠΑ. Η Ιορδανία, το

0: Είσαι συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: People have repower. People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε νέα και επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας συνεχίζονται. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πρεμιέρα σήμερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 απόψε. Συμμετέχουν 48 ομάδες. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό από Ρέντι μέχρι Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Αθηνών Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας και η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Στο vodafone.gr / business.
1: Και επειδή μάλλον ο Φλή το ξέρουμε όλοι.
0: Νιφλή, σε παρακαλώ.
1: Νιφλή.
0: Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο το όνομά μου, μου το λες, απλά αρχίζει να το λες σωστά. Δεν θυμάμαι το.
1: Θα σου πω αυτό που είπε η κυρία Χριστιανού, ότι πριν αρχίσουν οι διπλωματικές ανταλλαγές μας, πρέπει να γίνει ψυχανάλυση.
0: Ισχύει αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν χρειάζεται ψυχανάλυση?
1: Κοίτα, η ψυχανάλυση δεν είναι απλό πράγμα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Είναι δύσκολη υπόθεση. Είναι και ακριβή υπόθεση.
0: Προφανέστατα, προφανέστατα.
1: Και μπερδεύουμε την ψυχανάλυση με την ψυχολογία.
0: Ναι, και την ψυχιατρική.
1: Ναι.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Φαντάσου να βρει καμία κυρία απέναντί σου η οποία σου έχει κλείσει τον δρόμο και να καταλήξει στον Δαφνή.
0: Αν μη τι άλλο, δεν θα τη σηκώσω χέρι. Αν μη τι άλλο.
1: Αν μη τι άλλο.
0: Να ακούσει κάτι, μπορεί να ακούσει η κυρία, κύριο, οποιοδήποτε. Γιατί...
1: Όχι, αυτό είναι, ναι, στα πλαίσια τη ισότητα των φίλων.
0: Όχι, είναι και στο πλαίσιο εκτόνωση στον δρόμο. Δηλαδή είναι, κατάλαβε. Είναι. Σου έχω πει, άκου αυτό γιατί είναι ωραίο. Είμαι στην Πανεπιστημίου. Κατεβαίνει η Βασιλίση Πέστην στην Πανεπιστημίου, από τη Βουλή στο πλάι. Έλα.
1: Μία τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Η Βασιλίση αυτή κατεβαίνει και βγαίνει στην Πανεπιστημίου. Εγώ είμαι.
1: Α, η Βασιλίση Σοφία.
0: Η Βασιλίση Σοφία εκεί στη στροφή. Και εγώ είμαι με το μηχανάκι, με το σκουτεράκι, πίσω είναι η κόρη μου. Και κάποια στιγμή βγαίνει η κυρία με τον συνοδηγό της, με ένα SUV, πολύ μεγάλη φορά από τη Βασιλή Σοφία, λες και την κυνηγούσαν, ας πούμε, και πάει να μπει και στην αριστερή λωρίδα κατευθείαν της Πανεπιστημίου.
1: Διαγωνίως.
0: Και λέω, κυρία μου, μπείτε δεξιά και αλλάζετε λωρίδα, ψύχρεμα. Και βλέπω τον διπλανό, τον συνοδηγό, να κοπανιέται. Και αου! Και σταματάω, τι συμβαίνει, κύριε? Και κατεβαίνει κάτω. Και στο μεταξύ αισθάνομαι μια μεγαλύτερη ευθύνη και άγχος, γιατί ναι, πάνω και η κόρη μου στο μηχανάκι. Του λέω, γιατί κατεβήκατε κάτω? Που κατεβήκε πολύ τσαμποκαλεμένος. Και σταματάει κατευθείαν, μου λέει, τίποτα, ήθελα να κάνω λίγο τον άντρα, το βάρη, καταλαβαίνεις, καλημέρα.
1: Κάτι έπαιζε με την κυρία.
0: Όχι, μωρέ, είδε και εκείνος, κατάλαβε προφανώς. Σοφαρός, κατέβηκε κάτω. Είδε, σου λέει, ο άλλος είναι στο μηχανάκι. Δεν μου είπε τίποτα τρομερό. Κατέβηκε, του λέω, γιατί κατέβηκες? Δηλαδή, εξήγησε μου γιατί το κάνεις αυτό. Λέει, τίποτα, ήθελα να το παίξω λίγο βαρύς άντρας, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μη σπαταλάτε λοιπόν τα ταλέντα σας.
0: Είναι και μια εκτόνωση αυτό, θέλω να πω, μέχρι ενός σημείου. Μέχρι ενός σημείου είναι εκτόνωση. Έτσι, αυτό.
1: Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, λοιπόν, κύριε Νιφλή, έχουν και ταλέντο και δυνατότητες, χρειάζονται όμως ευκαιρίες. Το ξέρουμε αυτό και υπάρχει ένα κενό, το οποίο το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Μέχρι 30 θα είναι οι νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις υποτροφίες να φτάνουν μέχρι και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία αξίζει στο ταλέντο σας και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το 4 με 4, παρακαλώ. Mm-hmm, mm-hmm. Και για να μείνεις ικανοποιημένος, πρέπει να σου έχω και μια ασφαλή πόρτα. Mm-hmm. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη και η Σιάμο το αποδεικνύει εδώ και 50 χρόνια σχεδόν. Ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότοπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Mm-hmm. Τις φτιάχνεις στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Σιάμο με μια εξειδικευμένη ομάδα και με πολύ αξιόπιστο after sales service. Θα είναι κοντά σας, όπως είναι κοντά στον πελάτη, σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή.
0: Κατευθείαν, για να μην κάνουμε χρόνο, γιατί θα έχει όπως πάντα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε, κύριε Μάζη.
2: Γεια σας και στους δύο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από πού θες να ξεκινήσουμε να το πιάσουμε, από το όχι φαντάζομαι τα λεγόμενα του Ερντογάν, από πού θες να το πιάσουμε? Απόψε για να το έχεις στο μυαλό σου. Ωραία. Πάμε να δούμε. Γιατί χθες είχαμε και ένα τέτα-τέτ Φιντάν, Γεραπετρίτη Φιντάν, όπου αναδιατυπώθηκε αυτό το κλασικό, κύριε Μάζη, το γνωστό, ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι για εσωτερική χρήση, λέει και ο Φιντάν. Από την άλλη πλευρά, εμένα, αν θέλετε, μου έχει κάνει εντύπωση η χθεσινή επανεμφάνιση μετά από καιρό, έπειτα από καιρό, του Ερντογάν, ο οποίος βγήκε να αρχίσει να μιλά για, για το Ισραήλ και τη συμμαχία, βασικά, Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Αυτό που εμένα με προβληματίζει, και το λέω ευθέως και το θέτω και για πρώτη φορά και ενώπιον του Μπάμπη, δεν είναι μόνο η εσωτερική κατανάλωση του Ερντογάν, που έχουμε πει, εσείς μας έχετε εξηγήσει, δεν είναι μόνο η εσωτερική κατανάλωση. Είναι ότι σιγά σιγά και εμείς πάμε για εκλογές. Θα έχουμε και εμείς εσωτερική κατανάλωση.
2: Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως του επικοινωνιακού μέρους ένθεν κακήθεν, εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε και να το υπολογίσουμε για το πώς θα αντιμετωπιστεί και θα τύχει διαχειρίσεως από πλευράς της ελληνικής κυβερνήσεως. Ο κ. Ερντογάν τι κάνει? Προλαβαίνει να ενημερώσει πριν τη σύνοδο και εκτός της Συνόδου όλα τα μέλη της Συνόδου του ΝΑΤΟ για τις πάγιες αμφισβητήσεις, τις παράνομες της Τουρκίας, ούτως ώστε αυτές να θεωρηθούν ως δεδομένες όταν γίνει η Σύνοδος και να έχει καλλιεργήσει το αντίστοιχο κλίμα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει και το πλεονέκτημα να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι όλα σχεδόν μέλη του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να τύχουν ενημερώσεως σχολαστικής, γραπτής και προφορικής σε μια σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών, παραδείγματος χάρη, την οποία έπρεπε ήδη να έχει συγκαλέσει η Ελλάς, για να μην πω έκτακτη σύνοδο της Κομισιόν. Όχι, το κατεβάζω λίγο το επίπεδο. Τη στιγμή που έχουμε μάλιστα και την Κύπρο πρόεδρο αυτή την περίοδο, ιδανικότερα περίοδος για να συγκληθεί μια έκτακτη σύνοδος και να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη σε ό,τι αφορά την Τουρκία και να αναχαιτήσουμε οποιασδήποτε υπόγειες ή και εμφανείς προσπάθειες Ιταλίας, Ισπανίας, Γερμανίας και τράβα κορδέλα και Γαλλίας ως ένα σημείο. Και το ως ένα σημείο το λέω, διότι η Γαλλία κάνει εκτός των άλλων και συμφωνίες με την Ελλάδα και την Κύπρο αμυντικές, οπότε αυτό ελαφρύνει λίγο τη θέση της. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά τα πράγματα να έχουν ήδη γίνει από τότε που μας μίλησαν τα μέσα τα τουρκικά, Μιλιέτ, Χαντερά και τα λοιπά, για την επεξεργασία του νομικού πλαισίου που θα κατοχυρώσει νομικά στο εσωτερικό της Τουρκίας τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
2: Και από τη στιγμή που βγήκαν επίσημοι σύμβουλοι του κυρίου Ερντογάν, νομικοί σύμβουλοι, γνωστοί, στρατηγοί, ναύαρχοι κτλ., και μας τα έκαναν λιανά το τι πρόκειται να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς έπρεπε τι να κάνουμε? Να πάμε να κάνουμε την έκτακτη σύνοδο, να ενημερώσουμε τους πάντες γραπτός και προφορικός και να τους πούμε ότι στις 7 και 8 Ιουλίου εμείς όλα αυτά θα τα θέσουμε. Εδώ μας πρόλαβε πάλι ο κύριος Ερντογάν.
1: Κύριε Μαζί, μια έκτακτη σύνοδος δεν συγκαλείται επειδή το θέλουμε εμείς. Έχει διαδικασία για να συγκληθεί.
2: Βεβαίως και έχει. Αρκεί να την ξεκινήσεις.
1: Ναι, θα ήταν όμως σε περίπτωση που συναντούσαμε.
2: Προεδρία έχει η Κύπρος.
1: Ναι, αλλά αυτό στις τακτικές υπάρχουν πολλές σύνοδοι σε διάφορα επίπεδα και διαφόρων υπουργών. Γιατί να μην πούμε ότι πρέπει να ενημερωθούν στις τακτικές τους συνόδους που έχουν. Και πολύ σωστά λέτε, έχει την Προεδρία η Κύπρος, είναι και διευκολύνει και τα πράγματα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί λέτε μια έκτακτη σύνοδος.
2: Ναι, μια έκτακτη η οποία δεν θα είναι προγραμματισμένη.
1: Ναι, αλλά μια έκτακτη σύνοδος, αν ας πούμε, πού θα καταλήξει. Θα καταλήξει στο ενδεχομένως...
2: Στην ενημέρωση.
1: Έκτακτη σύνδεση για ενημέρωση δεν θα δεχτεί κανείς όμως, κύριε Μάζη.
2: Μην το λέτε, γιατί η ενημέρωση έχει αντικείμενο την απειλή πρώτων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από μη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή 42.7, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, απειλή κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πάλι 42.7. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνυπογράψει μαζί με τα υπόλοιπα 171 κράτη του μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάσσης.
0: Ναι.
2: Δεν μας αρκούν αυτά.
0: Καταλαβαίνετε, αυτό που σκέφτομαι όση ώρα σας ακούω, κύριε Μάζη, με προσοχή, είναι για να, όχι για να κάνω το σύνολο του διαβόλου, να δω ποια είναι η διαφορετική λογική.
2: Να το κάνετε,
0: μήπως, όχι. Ρωτώ, μήπως ανοίγοντας το θέμα, αφού δεν έχει επισήμως τεθεί, δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, μήπως ανοίγουμε μία άλλη κουβέντα που δεν θέλουμε να ανοίξει.
2: Δεν ανοίγουμε καμία κουβέντα. Mm-hmm. Οφείλουμε να είμαστε πάντα προμηθείς και όχι επιμηθείς. Mm-hmm. Διότι σας ξαναλέω, η ενημέρωση αυτή έχει να κάνει με ενημέρωση για μία απειλή. Mm-hmm. Διατυπωθήσα απειλή. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει, είναι καθήκον μας να το κάνουμε αν είμαστε καλοί Ευρωπαίοι.
0: Mm-hmm.
2: Ιδιαίτερα τώρα που η Τουρκία με διαφόρους τρόπους καταρχάς κάνει ασκήσεις αποβατικές και συμμετέχουν και οι Ιταλοί και άλλοι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
2: Ασκήσεις αποβατικές γιατί τις κάνει. Θα κάνει απόβαση στο Λουξεμβούργο ή στο Λίχτενστάιν. Ναι. Και τι ρόλο παίζουν οι Ευρωπαίοι
1: συμμετέχοντες. Η δήλωση κύριε Μάζη του Γεραπετρίτη, η οποία εν ολίγης είναι, βλέπω το τίτλο που έχει ο Ενικός εδώ, οι μονομερείς οριοθετήσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ.
0: Αυτό έχει πει και σε εμάς, ναι.
2: Από νομικής απόψεως είναι απολύτως ορθή η δήλωση Γεραπετρίτη. Από νομικής απόψεως. Υπάρχει όμως, όπως ξέρετε, μια διεθνής αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και όχι μόνο στην περιοχή της Ελλάδος, αλλά σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχει και η πολιτική πτυχή και η πολιτική ανάγνωση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε τι θα συμβεί εάν αυτός ο νόμος, λέω τώρα τον Οκτώβρη παραδείγματος χάρη, γίνει νόμος του τουρκικού κράτους. Δεσμεύεται όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, η οποία δεν θα τολμήσει να τον αλλάξει, διότι θα κατηγορηθεί επί εσχάτη
1: προνοσία. Τουρκική κυβέρνηση, έτσι.
2: Τουρκική κυβέρνηση, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, επί κατηγορία εσχάτης προδοσίας δεν θα τολμήσει καμία κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το νόμο, εάν και εφόσον ποτέ, αν και δεν είναι στα σχέδια της Τουρκίας, εμείς το πιπιλάμε σαν καραμέλα. Mm-hmm. Πάμε σε ένα ανώτατο διεθνές δικαστήριο όπως η Χάγη, και λέω όπως η Χάγη και παραμένω στη Χάγη για δύο λόγους. Πρώτον, οποιοδήποτε ad hoc δικαστήριο θα έρθει να νομιμοποιήσει προηγουμένως με πολιτικό τρόπο ληφθήσεις αποφάσεις, θα είναι σαν το ad hoc δικαστήριο ας πούμε για τη Ιουγκοσλαβία, και το δικαστήριο του Αμβούργου δέχεται μόνο εκδικάσεις υποθέσεων οι οποίες είναι μεταξύ κρατών τα οποία έχουν επικυρώσει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης. Άρα μόνο η Χάγη είναι. Εάν λοιπόν η Ελλάδα αποφασίσει ποτέ να πιστέψει ότι η Τουρκία θα πάει στη Χάγη μαζί της ως διάδικος, τότε θα αντιμετωπίσει απέναντι μια Τουρκία η οποία, με οποιαδήποτε κυβέρνηση επαναλαμβάνω, η οποία τι θα πει. Θα πει, κύριε, εγώ δεσμεύομαι από νόμο. Δεν μπορώ να συζητήσω ανατολικότερα του 25ου.
0: Κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Real FM.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους η απόκτηση στέγης μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2. 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά. Φρίκη στον οροπό, 32χρονος χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στο 8χρονο παιδί τους και στη συνέχεια ανέβαζε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες. Δεύτερη μέρα ταραχών στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Η αστυνομία ερευνά υποκίνηση της βίας μέσω του διαδικτύου, έκκληση για ψυχραιμία από την οικογένεια του θύματος.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στη τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, πες το.
1: Τι να πω, ότι αυτό με τους ιούς, με τους hackers, με τα κακόβουλα λογισμικά δεν πρέπει να τα αφήνει στην τύχη τους τα πράγματα. Οι ψηφιακές απειλές μπορούν να απειλήσουν την επιχείρηση ανά πάσα στιγμή. Η προστασία είναι Vodafone Business. Λοιπόν, γιατί σου δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση θα τη βρείτε στο vodafone.gr/business. Πού είναι το brand, πες μου.
0: Εγώ θα σου πω. Αυτό που κάθε μέρα κάνεις πάσα στον εαυτό σου είναι, κοίταξε το. Πες πώς είναι το brand, παιδί μου, αφού το έχεις μπροστά σου.
1: 92.
0: Χθες τέτοια ώρα μου το δίνεις 91 και κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ το βράδυ γίνεται της κακομοίρας.
0: Mm-hmm.
1: Ανταλλάσσουν βόμβες, κάνουν αυτά, κάνουν εκείνα.
0: Η αλήθεια είναι πάντως.
1: Ανεβαίνει το brand.
0: Σε σχέση με αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερη άνοδο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Υπήρξε άνοδος.
0: Ναι, αλλά.
1: Μέχρι ότου να βγούμε εμείς. Με το που βγαίνουμε εμείς και κάνουμε κόπη.
0: Πέφτει. Όχι, σημαίνει ότι πια δεν δίνουν και οι αγορές σημασία στον Τραμπ. Αρχίζουν να λένε, εντάξει αδελφέ, okay, κατάλαβα τι σημαίνει.
1: Δύο πάνω, δύο κάτω.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε.
1: Βεβαίως, χαίρετε, να προσέχετε, παρακαλούμε. Γεια σας.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
3: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα.
12: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου, στη σκιά της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις πολεοδομίες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονται για πολλά χρόνια στη θέση τους.
1: Επαφές με τον Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και πως η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας.
0: Στα αθλητικά, στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Χθες το ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τους αγώνες.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και στο Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου.
0: Και στα του καιρού, απότομη μεταβολή αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στο επίκεντρο των φαινομένων, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Ανατολική Στερεά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της Ηλιοφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας, η κάθοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κατάμεστες οι Αλιπέδου, Κόρνουνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αναζωπυρώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αγωνία της διεθνούς κοινότητας κορυφώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων και η Τεχεράνη έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τα αμερικανικά χτυπήματα έγιναν λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ιρανοί θα πληρώσουν το τίμημα για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Θανάση Τσίτσα, που έχει πυροδοτήσει τσουνάμι ανατιμήσεων και έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως, είχαμε και τη δήλωση Τραμπ ότι οι αριθμοί είναι υπέροχοι και αγαπάει τον πληθωρισμό, όπως μας είπε.
4: Ναι, έτσι είναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις επιχειρήσεις. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων με έμφαση σε συστήματα αεράμινας, ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών και κέντρα διοίκησης κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο στρατιωτικό σκοπό και δεν στράφηκαν εναντίον πετρελαϊκών ή άλλων κρίσιμων πολιτικών υποδομών. Η Ουάσιγκτον συνδέει τις επιχειρήσεις με την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, αλλά και με την επιθυμία του Λευκού Οίκου να αυξήσει την πίεση προς την Ιρανική ηγεσία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη στρατηγική ως μια εξαναγκαστική διπλωματία, ένα συνδυασμό στρατηγικής ισχύως και διαπραγματευτικής πίεσης με στόχο την αποδοχή μιας νέας συμφωνίας από το Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη παίζει παιχνίδια και καθυστερεί σκόπιμα τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε συμφωνία. Σε δήλωσή του στο Fox News προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, αν δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στην περαιτέρω στρατιωτική πίεση. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ υιοθέτησε ακόμα πιο σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρούτες της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρούνς εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας παραμένει τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τον ισχυρισμό και επιμένουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται υποστρατευτική προστασία. Οι περισσότεροι αναλυτές στην ΟΑΣΑ εκτιμούν ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Ιρανική ηγεσία επιδιώκουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, ωστόσο προειδοποιούν ότι η συνεχής ανταλλαγή πληγμάτων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο λαθασμένων υπολογισμών. Την ίδια στιγμή η κρίση αρχίζει να έχει ορατές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανέβηκε στο 4,2, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανεί καθυστερητικός, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος του πληθωρισμού είναι άμεση, συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αγαπά τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας πως η αύξηση των τιμών είναι προσωρινή και δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Βασίλη.
0: Σε αυτή τη φάση του πολέμου, τα εκατέρωθεν χτυπήματα είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, εκτίμηση μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλετερίδης.
5: Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου, είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι ΗΠΑ. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς να απαντάει στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 η απόκτηση στέγης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι έτσι λείπουν ακίνητα από την αγορά. Παρότι συνολικά 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας. Οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να βρουν ακίνητο που να καλύπτει τους όρους, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη.
6: Ακριβώς, έκαναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, πήραν προέγκριση χρηματοδότησης από την τράπεζα, αλλά σπίτι δεν βρήκαν. Από τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος Σπίτι Μου 2 προκύπτει ότι περίπου 21.000 νοικοκυριά, όπως είπες, δηλαδή πάνω από το 55% όσων έλαβαν έγκριση από την τράπεζα, δεν κατάφεραν τελικά να βρουν την κατάλληλη κατοικία, δηλαδή που να πληρεί τους όρους του προγράμματος. Τα στοιχεία ανέδειξαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά κατοικίας. Χορηγούνται μεν ευνοϊκά δάνεια, δεν υπάρχουν ωστόσο αρκετές κατοικίες και όσες βρεθούν, οι ιδιοκτήτες τους ζητούν υπερβολικό οικονομικό αντίτιμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών από την αγορά ακινήτων, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1 και 2 έχει αυξήσει έως και 30% τις τιμές των κατοικιών, εξανεμίζοντας σημαντικό μέρος από το όφελος που κάποιος αποκομίζει από το μειωμένο επιτόκιο. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, συλλόγοι σχετίζονται πολλές φορές με προβλήματα στα διαθέσιμα σπίτια, όπως η ανάγκη δαπανηρής ανακαίνησης ή η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως τόνισε, η απουσία οργανωμένου σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κατάλληλων κατοικιών.
7: Πρώτο, πολύ λίγα ακίνητα πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν το είχαμε αναφέρει από την αρχή ότι ουσιαστικά ήταν ακίνητα παλαιά, ακίνητα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταγράψαμε ραγδαία αύξηση του μονιτιμών πώλησης λόγω του προγράμματος ακόμη και 20% σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πλειώνη προσφορά των κατοικιών είχε ήδη μειωθεί δραματικά. Χιλιάδες κατοικίες αυτή τη στιγμή ήταν είτε καταλληλημένες είτε έχτιζαν εκταμένες ανακαίνησης και αρκετά ακίνητα είχαν αγοραστεί από επενδυτές και φαντς. Παράλληλα όμως είδαμε και το κόστος ανακαίνησης είχε γίνει ήδη απαγορευτικό. Πολλά από τα επιλέξιμα ακίνητα ήταν παλαιά. Ένας νέος αγοραστής δηλαδή μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 120.000 ευρώ, αλλά στη συνέχεια χρειαζόταν 20, 30, ακόμα και 50.000 ευρώ για ανακαίνιση. Επομένως, οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν διέθεταν τα επιπλέον κεφάλαια και έτσι εγκατέλειπαν την αναζήτηση. Επιπλέον, είδαμε ότι οι τράπεζες ενέκριναν τον δανειολήπτη και όχι το ακίνητο. Δηλαδή, η προέγκριση αφορούσε τον πολίτη, τον δικαιούχο. Δεν σήμαινε ότι είχε βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο. Στην πράξη, ο δικαιούχος έπαιρνε έγκριση, έβγαινε στην αγορά, διαπίστωνε ότι τα περισσότερα ακίνητα δεν πλήρωσαν τα κριτήρια, είχαν ήδη πουληθεί, είχαν αυξηθεί τιμές. Έτσι η έγκριση δεν μετατρεπόταν ποτέ σε αγορά. Παράλληλα, είδαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις μεγάλες στην έγκριση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, του ακινήτου συγκεκριμένα. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αυθαιρεσίες, εκκρεμούσαν νομοποιήσεις, δεν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτότητα. Επομένως, πολλοί πολιτές δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία ή δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Και έτσι χάνονταν στις αλλαγές. Το βασικότερο στοιχείο όμως ήταν ότι δεν υπήρξε μια πολιτική αύξηση της προσφοράς. Αυτό δηλαδή για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο. Δηλαδή, η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει τον πολίτη να αγοράσει σπίτι, δεν φρόντισε όμως να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών.
0: Άνοδο 5,7% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η αυξητική τάση βαίνει μειούμενη, καθώς οι ανατιμήσεις ένα χρόνο πριν ξεπερνούσαν το 8%. Οι αγοραστές, με βάση τα στοιχεία Μέρη Παπακοσταντίνου, στρέφονται πλέον σε νεόδημητα ακίνητα που δεν είναι εντός των μεγάλων αστικών κέντρων.
8: Ακριβώς, Βασίλη, σε τροχιά σταδιακής προσγείωσης τα λέγαμε, αλλά χωρίς να χάνουν το θετικό τους πρόσημο, βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας, με την αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από ένα μακρύ ράλι ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα πιο προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατεβάζει ταχύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2025 έκλεισε με τήσια αύξηση 8,1%, ενώ το 2024 η αγορά είχε χτυπήσει κόκκινο με άνοδο 9,1%. Το ενδιαφέρον πάντως, όπως είπες και εσύ, μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα εκτός της πρωτεύουσας. Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να τρέχει με υψηλές ταχύτητες, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανόδου 6,4%. Τη μεγάλη έκπληξη όμως κάνει και η επαρχία και οι λοιπές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές έκαναν άλμα σχεδόν 7%, ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα φαίνεται να φρενάρει πρώτη, παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη αύξηση με 5,2%. Όσο για το δίλημα παλαιό ή νεόδμητο, τα ολοκένουργα διαμερίσματα έως 5 ετών παραμένουν στην πρωτοκαθεδρία της ακρίβειας με άνοδο 6%, την ώρα που τα παλαιότερα κίνητα ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής στο συν 5,5%. Βλέπουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μετά και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ζήτηση παραμένει ζωντανή, όμως το αυξημένο κόστος του δανεισμού και η πίεση στα εισοδήματα βάζουν πλέον ένα φυσικό ταβάνι στις προσδοκίες των πολιτών.
0: Βάζουν ένα φρένο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Φρίκη προκαλεί η επόμενη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορά έναν 32χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους και, σαν να μην έφτανε αυτό, ανέβαζε βίντεο με τη βία που ασκούσε πάνω της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες στο τέλος. Μιλάμε για συστηματική κακοποίηση εδώ, Θεοδόση Πάνου.
9: Και μάλιστα σεξουαλική, Ελισάβετ, καθώς αυτό κατηγγείλε και η γυναίκα, όταν πια βρήκε τη δύναμη, καθώς η κακοποίηση έφτασε στο αποκορύφωμα, βρήκε λοιπόν τη δύναμη να κατευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, την είχε κινηματογραφήσει και φέρεται να είχε αποστείλει το συγκεκριμένο βίντεο σε φίλους του και να το έχει ανεβάσει.
1: Απίστευτα πράγματα.
9: Ναι, και στα social media τα οποία ο ίδιος διατηρεί, και είχε βάλει και υπότιτλο.
1: Ναι, είχε και ειρωνικά σχόλια να κάνει από αυτού.
9: Βεβαίως, ναι, ναι. Κοιτάξτε την πώς κλαίει, ήταν ο υπότιτλος κάτω από αυτό το βίντεο. Τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής κακοποίησης ο άνθρωπος αυτός ήταν εμφανέστατα κάτω από την επίρρεια αλκοόλ και μόλις ολοκλήρωσε τις συνδεκτές πράξεις του έπεσε για ύπνο. Εκεί βρήκε την ευκαιρία η 30 ετών γυναίκα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το σκηνικό γίνονταν ενώ μέσα στο σπίτι κυκλοφορούσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας. Η αστυνομική μόλις τους έδειξε τα χέρια της η 30χρονη, διότι έφερε επιδερμικά κοψίματα με μικρό μαχαίρι αλλά και καψίματα με τσιγάρο, άμεσα κατευθύνθηκαν στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν μπήκαν μέσα, βέβαια, ήταν να ψάξουν για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όμως δεν το βρήκαν. Το μυστήριο τους το έλυσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τους είπε ότι όταν ξύπνησε ο μπαμπάς και είδε ότι λείπει η μαμά, αμέσως πήρε το κινητό του τηλέφωνο και κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, όπου και εκεί το έριξε.
1: Μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν έκανε ό,τι έκανε, αλλά είχε διάβγεια όμως για να εξαφανίσει τα στοιχεία.
9: Εξαφανίσει το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο επιβαρυντικό μάλλον στοιχείο για τον ίδιο. Ενώ στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει από τα social media ό,τι είχε ανεβάσει. Προφανώς δεν είχε υπόψη του ότι η ελληνική αστυνομία έχει την δυνατότητα μέσα από το νέφος μνήμης που έχει κάθε ηλεκτρονική
1: να τα ανακτήσει όλα.
9: Συσκευή, ακριβώς μπορούν να τα βρούνε όλα. Παραλλήλως όμως διεξάγονται και έρευνες στον ανεξάρτητο ιντερνετικό ιστό, καθώς υπάρχουν οι φόβοι ότι ίσως έχει ανεβάσει βίντεο με την σύζυγό του και σε διάφορες ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες στον πρόλογό σου, δεν είναι η πρώτη φορά. Η γυναίκα άλλες 6-7 φορές είχε πάει στο τμήμα, είχε κάνει καταγγελία, αμέσως μετά όμως την έπαιρνε πίσω. Από ό,τι φαίνεται, κυριαρχούσε ο φόβος στην πράξη της.
1: Και όλα αυτά γίνονταν μπροστά στα μάτια ενός 8χρονου παιδιού, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για σωματική κακοποίηση της γυναίκας, μιλάμε και για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση και ενός ανήλικου παιδιού, Θεοδόση.
9: Ακριβώς, βέβαια, και για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων για να διαπιστωθεί αν τελικά το παιδί πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον.
0: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ήλιον, όπου ο οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν. Ο δράστης δεν σεβάστηκε μάλιστα ούτε το ανήλικο παιδί του θύματος, το οποίο την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και τον Θεοδόση Πάνου. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του, καθώς μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο εξαρθρώθηκαν και δύο συμμορίες ανηλίκων που διέθεταν ναρκωτικές ουσίες σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Έχουμε όμως τον Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, και να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, την εξάρθρωση δύο συμμοριών που αποτελούνταν από ανήλικους οι οποίοι πολλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές.
9: Ακριβώς, αποτελούνταν από νεαρούς 18, 19 και 20 ετών, πλην όμως η διακίνηση των ναρκωτικών γίνονταν σε ανήλικους. Γίνονταν σε ανήλικους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και από συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα. Αυτές τις πληροφορίες τις είχε εδώ και καιρό, τις δούλευαν οι έμπειροι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν πια σε 11 συλλήψεις μετά από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ενώ εντύπωση κάνει ότι οι ηλικίες των χρηστών ξεκινούσαν από τα 15-16 χρόνια και έφτασαν μέχρι τα 17. Μιλούμε δηλαδή ακόμα και για μαθητές από τρίτη γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτοί φαίνεται να ήταν οι πελάτες των δύο κυκλωμάτων.
0: Και να πάμε και στο περιστατικό με τον Ταΐ στο Ήλιον. Ο οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν, χωρίς καν να σεβαστεί το ανήλικο παιδί της που βρισκόταν την ώρα της επίθεσης στο όχημα.
9: Βεβαίως, και ο συγκεκριμένος Δαΐς, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση, για να πάμε στην τελευταία εξέλιξη, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση και ότι πλέον ο ίδιος αναζητείται από την αστυνομία, ψυχολογικά δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε μόνος του σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να νοσηλευτεί μετά από συμβουλή γιατρού, όπως ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς. Άλλωστε και κατά τον παρελθόν φαίνεται ότι πράγματι είχε νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές. Ένα δρόμο λοιπόν, σε ένα μικρό δρόμο διπλή όμως κατεύθυνση, η γυναίκα του είπε απλά το αυτονόητο, η οποία μετέφερε και το ανήλικο παιδί της, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω γιατί θα βγω στον κεντρικό δρόμο και δεν έχω ορατότητα για να πτήσονται ταχύτητες, υπάρχει κίνδυνος να τρακάρουμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο Νταΐς, δεν καταλάβαινε, δηλαδή εγώ δεν πρόκειται να κάνω πίσω 100 μέτρα. Όταν του είπε η γυναίκα ότι μα δεν γίνεται να βγω εγώ, τότε κατέβηκε από το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε στο δικό της αυτοκίνητο και από το ανοιχτό παράθυρο τη γροντοκόπησε μπροστά στο παιδί της. Βεβαίως μετά ο Νταΐς είδε ότι μπορούσε να κάνει πίσω με το αυτοκίνητο, όπως και έκανε προκειμένου να διαφύγει, καθώς είχαν βγει οι γείτονες και οι έννοικοι των διαμερισμάτων στα μπαλκόνια τους και του φώναζαν ότι έχουν καλέσει την αστυνομία.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πεδίο μάχης θύμισε για μία ακόμη νύχτα το Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν όδο φράγματα, εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια και πυρπόλησαν οχήματα με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού. Φαίνεται πάντως ότι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν τις διευθύνσεις μεταναστών, γι' αυτό και οι αρχές ερευνούν την υποκίνηση βίας μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις επιθέσεις, ενώ η οικογένεια του θύματος, Τζένι Κρυθαρά, απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.
10: Έτσι, Ελισάβετ, νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην πόλη ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία σταμάτησε νωρίς, σχολεία έκλεισαν. Θεατρικές παραστάσεις και σινεμά ακυρώθηκαν. Ελικόπτερα της αστυνομίας περιπολούν συνεχώς ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου. Ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στους δρόμους και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτής της επίθεσης, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβιν Όγκλιβι, έχασε το ένα του μάτι τελικά. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, που σε ανακοίνωσή της δηλώνει αηδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας που εκτελήθηκαν μετά την επίθεση στον άνθρωπό τους. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στόχος, όπως λένε, είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμποντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
1: Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες από την αρχή του έτους. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Η πιο

0: Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία.
10: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι?
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
16: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
15: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
16: ΕΣΧΑ?
15: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
16: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
15: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΚΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλει.

0: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
0: Τι να σου πω.
2: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
2: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκείου.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τους τελευταίους μήνες. Τα φέσια τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ και τον Απρίλιο εκτοξεύτηκαν στα 2,92 δισεκατομμύρια, μειωμένα ωστόσο σε σχέση με το Μάρτιο. Τα σκύπτρα με τις μεγαλύτερες οφειλές κρατούν τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, αυξήθηκαν σημαντικά τα χρέη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η Σταυροπή Ιεράκου.
2: Πράγματι, Βασίλη, στα ύψη παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και τους φορολογούμενους, με τα νοσοκομεία να έχουν τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη, ενώ όπως ανέφερες και εσύ, θεματική αύξηση παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες και οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 80% το πρώτο τετράμινο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα φέσια και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στο ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που καταγράφει ο προϋπολογισμός, όπως διαπιστώνουμε, δεν προχωράει η αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι οφειλές. Επίσης, δεν φαίνεται να αποδίδουν και τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο φθινόπωρο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τα οποία προβλέπουν περικοπή των κρατικών επιχειρηγήσεων σε όσους δημόσιους φορείς καθυστερούν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, αλλά ταυτόχρονα και η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Για να δούμε αναλυτικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν στα 336 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Απριλίου. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν τον Απρίλιο στα 730 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 10% από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος. Να πούμε ότι τα 166 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΗ. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο ασθενή της διαχείρισης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν τον Απρίλιο σε 1,468 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 110 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά αυξημένα κατά 71 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025. Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές στο τέλος Απριλίου υποχώρησαν σε 737 εκατομμύρια ευρώ από 766 τον Απρίλιο και έναντι 772 που ήταν το Δεκέμβριο. Από αυτό το ποσό να πούμε ότι 161 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 467 εκατομμύρια οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, με το δημόσιο να αναζητά δικαιούχους προκειμένου να επιστρέψει ένα ποσό της τάξης των 191 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία IBAN ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Και όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε πως λειτουργεί σαν αλυσίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, δείχνοντας τον δρόμο προς τις εκλογές του 2027. Μάλιστα, ζήτησε από τον νέο γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, περιγράφοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες όσον αφορά την επανασυσπήρωση ψηφοφόρων, έθεσε τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα και μίλησε για στρατηγική μίας Κυριακής. Παράλληλα, εξαπέλυσε σε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, καθώς και για ένα θίασο που δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγει τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος. Ενώπιο που θα προβληθεί από τον Αντένα εκτάκτως στις 8 το βράδυ.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πώς εξήγησα βέβαια όλα αυτά, αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
3: Μένουμε στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί σήμερα είχαμε και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί εκείνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Αν και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για την υπόθεση, ερωτήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεσκέπασε το κύκλωμα στις πολεοδομίες και εκτίμησε ότι η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στη διαφθορά.
5: Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεμική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις. Άρα, θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματο συμπτωματολόγιο, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες όπως αυτό παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά.
3: Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αριστερά μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, με τον Νίκο Παπά να στέλνει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο για να φέρει συμφωνία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενώ νωρίτερα, το στέλεχος της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα μπει το κόμμα σε μεταγραφικό παζάρι.
6: Βεβαίως, δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Την την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης. Δίνουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία για τα σενάρια που διακινούνται στη γειτονική μας χώρα ως προς το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
7: Ήταν, Βασιλή, μια συνάντηση με μεγάλη βαρύτητα του Πακάμπτα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς έγινε στον απόϊχο των διαρροών για το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εκεί, λοιπόν, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μετά από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο θα αναμένεται να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ενώ ο επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι αναμένουν τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς χώρας, εκφράζοντας παράλληλα και τη δυσφορία του, όπως λένε οι ίδιες πηγές, για δηλώσεις από την ελληνική πλευρά που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και ενδέχεται, σύμφωνα με τον Κακάφιντα, αυτές οι δηλώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, Βασίλη.
1: Άρα εμένει στην προκλητική στάση του ο Χακάν Φιντάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
3: Αντιμέτωπες με μια περίεργη υπόθεση βρίσκονται οι αρχές της Μεσσηνίας, καθώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η ιστορική επαιτειακή καμπάνα από τον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου στο Νιόκαστρο. Η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο της ναυαχίας του Ναβαρίνου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
8: Καλό μεσημέρι από την Μεσσηνία. Πραγματικά ένα μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την επαιτειακή καμπάνα που βρισκόταν μέχρι τότε στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο κάστρο της Πύλου. Τουλάχιστον έως τις 30 Μαΐου η καμπάνα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, βρισκόταν στην θέση της. Τις τελευταίες ημέρες δεν βρίσκεται εκεί και έχει ξεκινήσει μια έρευνα από την αστυνομία για να διαπιστώσει. Έχει και μια επικοινωνία με αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν τυχόν αυτή έχει απομακρυνθεί από εκεί για λόγους συντήρησης ή οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει κάποια.
3: Δεν θα είχε ενημερωθεί κάποια υπηρεσία ότι απομακρύνεται η καμπάνα.
8: Ναι, απλά η αστυνομία προσπαθεί να εξαντλήσει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει παράληψη στην ενημέρωση της κοινωνίας. Παράλληλα υπάρχουν και έρευνες για το αν έχει αυτή κλαπεί από κάποιον που έχει βρεθεί στον χώρο. Το γεγονός αυτό συζητείται πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία της Πύλου και ευρύτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς είναι πραγματικά αδιανόητο πως ένα τέτοιο κειμήλιο μπορεί να εξαφανιστεί από τον χώρο τον οποίο φυλάσσεται. Και
3: Δημήτρη, ο χώρος, αυτό ήταν η ερώτησή μου, φυλάσσεται ή υπάρχει έστω κάμερα που να καλύπτει, να καταγράφει τι συμβαίνει?
8: Εντός του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου της Πύλου, που σημαίνει ότι έχει ώρες λειτουργίας. Υπάρχουν φύλακες στις πόρτες της ώρες λειτουργίας. Τις υπόλοιπες ώρες ο χώρος κλείνει, ασφαλίζεται. Μιλάμε όμως για έναν μεγάλο χώρο με πιθανή πρόσβαση από κάτω που μπορεί να ήθελε, μπορεί να αναζητηθούν, αλλά με
3: και άλλοι τρόποι εισόδου εννοείς, αν κάποιος ήθελε να κλέψει.
8: Αλλά με ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα, αν κάποιος έχει καταστρώσει κάποιο ειδικό σχέδιο για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση, αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι αρχές. Το πρώτο πράγμα είναι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πού βρίσκεται αυτή η καμπάνα και ποιοι πιθανόν μπορεί να είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο σε ώρες εκτός φύλαξης.
3: Πρόκειται λοιπόν για μια καμπάνα με ιστορική και συμβολική αξία η οποία αναζητείται. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένο.
8: Καλή συνέχεια.
1: Αθλητικά. Και από το μυστήριο της καμπάνας στην Πύλο να πάμε στα τερτύπια της μπάλας, καθώς το Σάββατο αναμένεται να κριθεί ο νικητής της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Έτσι είναι, Βασίλη Κιλισάβετ, και ήδη 2 ώρες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και εξαντλήθηκαν αμέσως. Το Σάββατο στις 18:00 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο 5ος και τελευταίος τελικός Εκεί θα κριθεί λοιπόν ο τίτλος, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός παρά τις ελλείψεις που είχε με Όσμαν Σλούκα Αραγκαβόπουλο παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, θρίλερ, να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Στο θρίλερ αυτό η κανονική διάρκεια έληξε 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός που έκανε πολλά λάθη. Οι γηπεδούχοι ακόμα και όταν έμειναν 6 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον Ναν που χρεώθηκε 5 φάουλ, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, κατάφεραν να αντιδράσουν, να κυνηγήσουν τη νίκη, έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τουλιόπουλο και τον Σόρτ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Εκίνα Ταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
10: We played amazing hustle, so I like to just congratulate.
11: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η Διαιτησία, η Διοργάνωση θα μας προστατεύσει. Για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδο τους.
9: Για έλλειψη επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι από τους παίκτες του μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
12: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Στους 5 πόντους, μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας. Σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ. Δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Πρέπει να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
9: Η συμβολή στην νίκη του Παναθηναϊκού του Βασίλη Τολιόπουλου που είπε.
13: Άμα χάραμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτς. Σήμερα ελέγξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσανε και φέραν την νίκη.
9: Πριν περάσουμε στο Μουντιάλ, να πούμε για την επιτυχία της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κέρδισε 14-12 την ισπανική Ματαρό. Το Final Four του Champions League στα ημιτελικά και αύριο στις 10 το βράδυ θα παίξει με την Φερετσβάρο στην Ουγγρική στο τελικό. Ενώ σήμερα στον ημιτελικό των ανδρών πάντα για το Champions League στο Πόλο που γίνεται στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Βασίλη Ελισάβετ, αρχίζει σήμερα η μεγάλη γιορτή που θα έχει και μεγάλη
1: γιορτή. Στις 10 διάρκεια. Απόψε, Μεξικό, Νότια Αφρική, Δημήτρη, έτσι δεν είναι.
9: Και στις 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία. Θα ξεκινήσει σήμερα, τελειώνει 19 Ιουλίου. Για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. 16 πόλεις φιλοξενούν τις αγώνες. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32. 13 ποδοσφαιριστές που παίζουν Super League θα τους δούμε στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Ελκαμπή του Ολυμπιακού με το Μαρόκο, του Ταρέμι, επίσης του Ολυμπιακού με το Ιράν, του Πινέδα Τσάικ με το Μεξικό, του Σάντσες του ΠΑΟΚ επίσης με το Μεξικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και προπονητής Έλληνας σε μία από τις 48 ομάδες, ο Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία. Η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι, για πρώτη φορά κάνουν την παρουσία τους σε Μουντιάλ, σε τελική φάση. Και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, πανηγυρίζει γιατί χθες είπε ότι ήταν επιτυχία για τη FIFA το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν σε αναγωνιστή στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Φυσικά να δούμε πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει η διοργάνωση και τι προβλήματα θα υπάρχουν, γιατί ήδη υπήρξε το πρόβλημα με τον Σομαλό ρέφερι, τον Ομάρ Αρντάν, ο οποίος το απαγορεύτηκε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει ο Ιφαντίνο, λυπηρό αυτό, αλλά πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα.
1: Πλούσιο θέαμα, καθώς έχουμε 104 αγώνες μπροστά μας από σήμερα, αρχής αρχομένης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
3: Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, αύριο θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια αλλά και κεραυνούς τα σοαρδιακέ.
14: Ναι, πράγματι. Σάββατο στα Λαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα, καθώς αύριο ένα καθυστερημένο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα μας επηρεάσει και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια την ώρα των φαινομένων. Κεραυνοπτώσεις και δυστυχώς επικίνδυνες για τη γεωργία χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Οι περιοχές που θα
3: επηρεαστούν,
14: κυρίως θα είναι οι περιοχές της Χαλκιδικής και γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και το βράδυ αύριο, αλλά μέχρι και το Σάββατο, η Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Έτσι λοιπόν, η άνεμη δεν φαίνεται να είναι καν να απασχολήσουν πολύ, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 29 με 32, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35. Τώρα, φαίνεται ότι στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με απογευματινές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση το βράδυ. Ασθενείς ανέμους, 2 με 4 από φόρ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειάδες μέχρι 5 και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το πρωί και ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ισχυρές με υποχώρηση των φαινομένων το βράδυ. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα, δεν αποκλείται στο Θερμαϊκό μέχρι και τα 6, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Απόνερα της κακοκαιρίας αυτής θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Την Κυριακή πια ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στην Πελοπόννησο περιμένουμε λίγες βροχές και μπόρες και βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολανίος για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
15: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του River West. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr παξί φωτιά σε δύο τουριστικά σκάφη με το σχετικό βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr, Βρετανία, παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, καρφιά κατά Στάρμερ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
16: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
21: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
23: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
24: Προπόληση more.com.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
27: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
30: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
31: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα.
32: Η ώρα είναι 3.

0: ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

Τώρα με ρωτήσεις γιατί το ακούμε αυτό. Λουκία. Μ' ακούει η Λουκία. Η Λουκία μ' ακούει, θα μ' ακούσει. Και όταν μ' ακούσει θα μου απαντήσει αν έχει καταλάβει. Για να βάλουμε το τραγούδι ώσπου να το ρυθμίσουμε το θέμα. Γιατί διαλέξαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό.

Για να δούμε αν με ακούει τώρα η Λουκία. Όχι, θα το ρυθμίσουμε το θέμα, Γιώργο Τζιβελακίδη. Πολύ ωραία, πάμε έτσι έως ότου το ρυθμίσουμε. Θα σας απαντήσω εγώ γιατί το ακούμε. Γιατί είναι Die Die, Σακύρα. Και είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα. Από σήμερα ο πλανήτης από το βράδυ είναι στο ρυθμό της γιορτής του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Got everything you needed. Now bring it like you need it. Just like you need it. Και μάλιστα Μουντιάλ θα γίνει σε τρεις χώρες, δηλαδή Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρεμιέρα απόψε στο Μεξικό, άρα η τελετή έναρξης 8:30 το βράδυ θα έχει λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα. Και η πρεμιέρα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Και η Σακύρα έχει το κολλάει, διότι είναι το τέταρτο μουντιάλ για το οποίο τραγουδάει. Και το έχει σίγουρα αυτό, ειδικά το Latin είναι στην δεύτερη φύση της. Τώρα να μου πείτε γιατί διαλέγω Σακύρα και δεν διαλέγω ένα τραγούδι που εμείς το έχουμε συνδέσει με σέντρα, διότι όταν αρχίζει το μάτς, εμείς πρέπει να ακούσουμε Λουκιανό Κυλαϊδόνη, αρχίζει το μάτς και πώς μας ενώνει Γιώργο, πώς μας δονεί, του Διακογιάννη, η φωνή του αξέχαστου Γιάννη Διακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε Λουκιανό.

0: Θα έχουμε σε λίγο τη Λουκία Γκάτσου, γιατί είναι στο Κόντρα. Είναι η μέρα που γράφει συνεντεύξη για τη βραδινή τη εκπομπή. Νομίζω ότι τώρα γράφει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα όταν τελειώσει θα είναι μαζί μας. Εμείς στο μεταξύ θα κινηθούμε στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Ξεκινώντας το επιβάλλει μέρα. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε όλοι εδώ. Η Λουκία θα είναι σε λίγο εδώ. Στο Real FM 97,8, 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού, τα συντονίζει όλα. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς 211-200-8200 και στέλνετε μηνύματα στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Και εφόσον αρχίζει το μάτς, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι μαζί μας από τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχίζει ένας μαραθώνιος.
0: Κάτσε να ακούσουμε λίγο, Λουκιανό, περίμενε. Για δώσουμε σε λίγο.
2: Και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς.
0: Και ξέρεις, συγκινούμε όταν το ακούω. Είχαμε συνεργαστεί χρόνια ολόκληρα με τον τεράστιο Γιάννη Διακογιάννη και καταλαβαίνεις πόσο συγκινούμε όταν τώρα τραγουδάει ο Λουκιανός «Αρχίζει το μάτς και πώς μας ενώνει του Διακογιάννη φωνή» που πια δεν είναι μαζί μας. Δημήτρη, εσύ το ξέρεις.
1: Και δυστυχώς τέτοιου βεληνικού δημοσιογράφοι, Νίκο Τραβελάκη, πλέον δεν υπάρχουν.
0: Έτσι έγραψε η ιστορία. Ήταν ο κορυφαίος, κορυφαίος. Μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο μάτς που αρχίζει, τώρα, πρεμιέρα. Θέλω να μας κάνεις φροντιστήριο. Καταρχήν, Μουντιάλ σε τρεις χώρες. Δηλαδή, ναι. Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι, για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα είναι σε 16 πόλεις. Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικώς.
0: 16 πόλεις. Αυτός είναι μαραθώνιος καλοκαιρινός και 48 ομάδες για πρώτη φορά.
1: Και 48 ομάδες, αρχή και 32.
0: Θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο. Πάρα από 100 ομάδες.
1: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι η διαφορά της ώρας είναι κάτι που θα επηρεάσει.
0: Α, άλλο αυτό, βέβαια.
1: Αυτό, επίσης τους παίκτες και όλο το team και όλο το σύστημα θα τους επηρεάσουν και οι καιρικές συνθήκες.
0: Βέβαια, βέβαια. Και θα ξενυχτάμε βλέποντας μπάλα, διότι τα μάτς είναι και ξημερώματα και άγρια χαράματα, νύχτα, είναι ανάποδες ώρες.
1: 5-7, έχει και κάποια που είναι 7 η ώρα το απόγευμα και 8 και 10, ανάλογα. Που
0: εντάξει, να το προδώσω. Επειδή εσύ όλη νύχτα είσαι εδώ και δουλεύεις, είναι για σένα φτιαγμένο αυτό έτσι και να παρακολουθείς και να τα λες φρέσκα πρωί-πρωί στο Σπύρο πρώτα και στην Στεφανία και μετά στον Ιωσήφ και την Αμαλία. Νομίζω και στον Νίκο του Χατζη Νικολάου. Ναι, ναι.
1: Πάντως είναι μια διοργάνωση που πραγματικά είναι μαραθώνιος. Mm. Η FIFA έχει αλλάξει το format. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι με 48 ομάδες και να τελειώσει 19 Ιουλίου, πόσο δύσκολο είναι.
0: Και ξαναπες πόσα μάτς είναι όλα, 48 ομάδες.
1: Είναι 48 ομάδες, 104 παιχνίδια.
0: Πόπο, 104 μάτς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 19 Ιουλίου.
0: 19 Ιουλίου, είναι το μισό καλοκαίρι από σήμερα, 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου. Η πρεμιέρα είναι Μεξικό-Νότια Αφρική. Εντάξει, Μεξικό έχει και παίκτες ελληνικών ομάδων,
1: Το Μεξικό είναι Πινέδα, καταρχήν.
0: Πινέδα, ΑΕΚ.
1: Και Σάντσες Πάουκ.
0: Πάουκ, έτσι, άρα ελληνικό.
1: Οπότε,
0: χρώμα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, στις 10 το βράδυ το παιχνίδι, μετά στις 5 έχει Νότια Κορέα Τσεχία. Ένα πολύ επίσης ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι 13 οι παίκτες που παίζουν στο Super League. Είπαμε τον Σάντες και
0: ναι,
1: τον...
0: Ναι, σ' άκουγα πριν στο Δελτίο. Για ξαναπέσουμε τον Βασίλη Τεζάκη και την Ελισάβε Τσαλαμάρα.
1: Ο Ταρέμι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του Ιράν. Ναι. Είναι ο Ελκαμπή λόγω του που είναι στο Μαρόκο.
0: Ελκαμπή, βέβαια.
1: Είναι ο Λαφόν, ναι. Και ο Πελίστρι, ο Λαφόν Ακτήλεφα του Στου και ο Πελίστρι του στην Ουρουγουάη. Και είναι και ο Γιώργος Δόνης που είναι στη Σαουδική Αραβία.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ τιμητικό ότι έχουμε ομάδα με Έλληνα προπονητή. Ο Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία, έχει γράψει ιστορία εξάλλου. Ο Γιώργος Δόνης και στους πάγκους.
1: Ναι. Ομάδα δεν, την εθνική μας ομάδα δεν την έχουμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα μπορούσε να είναι, να σου πω κάτι με το γεγονός ότι είναι 48 ομάδες. Είναι όποιος περνάει την πόρτα μπήκε μέσα και είδε φως. Εντάξει τώρα, θα μου πεις, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη λαϊκότητα και τη μαζικότητα που δεν την έχουν τα αθλήματα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες, τώρα θα το κουραστάω. Οι άνθρωποι αυτοί θα ζήσουν το όνειρό τους στο νησί αυτό της Καραϊβικής. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίκο, ότι έχει αυτή τη μαζικότητα και λαϊκότητα. Παίζεται παντού σε όλο τον κόσμο. Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι δικαίωμα στο όνειρο να ζήσουν μια φορά την. Αυτή τη μαγεία του γιορτή του Μουντιάλ.
0: Τώρα έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση στα καφενεία για το ποια ομάδα θα το σηκώσει. Ξέρεις, εδώ όλοι είναι προπονητές, Δημήτρη. Ναι. Όλοι λένε να σας εξηγήσω γιατί θα είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία. Για δώσ' μας τα δικά σου προγνωστικά. Γιατί
1: στίχημα,
0: εσύ δικαιούσε.
1: Παβορή στο στοίχημα και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί λέει η παγκόσμια
0: Γαλλία.
1: Κοινότητα. Έχει πρώτα Γαλλία. Ισπανία. Αγγλία του Τούχελ που παρουσιάζεται πολύ.
0: Δεν θα στοιχημάτιζα εγώ στην Αγγλία πάντως. Στη Γαλλία, ναι. Στην Αγγλία.
1: Ναι, μετά Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και έχω μέχρι την πέμπτη θέση που είναι η Πορτογαλία.
0: Κοίταξε, λόγω της περιοχής, επειδή παίζει ρόλο και αυτό, εγώ θα έβαζα μπροστά Αργεντινή και Βραζιλία. Θα έβαζα Γαλλία, θα έβαζα Ισπανία με αυτή τη σειρά και μετά Γερμανία και Αγγλία και Πορτογαλία. Δεν ξέρω.
1: Οι Γερμανοί είναι ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν και επίσης πάντα, Νίκο, το ξέρεις εσύ καλύτερα, υπάρχει και μια ομάδα έκπληξη.
0: Πάντα που λέμε, κοίτα να δεις αυτή η ομάδα. Μα ποιο μου ήταν η Ολλανδία, η οποία δεν την περιμέναμε με τίποτα.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες σαρώνουν μέχρι τον ημιτελικό και κατακρεμνίζονται στον τελικό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι η ομάδα έκπληξη που θα φτάσει ως τελικό θα το σηκώσει κιόλας. Το όνομα και η φανέλα παίζουν ρόλο στο Μουντιάλ. Δεν είναι η διοργάνωση που έχει τη ομάδα έκπληξη να το πάρει. Εσύ το ξέρεις πόσες φορές δηλαδή έχουμε δει τις κλασικές ομάδες. Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία είναι. Παίζει ρόλο η ιστορία.
1: Παίζει ρόλο φυσικά αυτό που λες, αλλά παίζει ρόλο και η διάρκεια, παίζει ρόλο και το βάθος που έχει μια ομάδα, γιατί οι αγώνες έχει να κάνει 3 αγώνες στην πρώτη φάση.
0: Βέβαια.
1: Και τα δύσκολα θα ξεκινήσουν στα νοκάουτ, όταν θα πάνε οι ομάδες στα νοκάουτ.
0: Και πόσο κουρασμένοι οι παίκτες, βεντέτες. Καταρχήν έχουμε να πούμε σε αυτό το Μουντιάλ, η τελευταία διοργάνωση για Μέση και Ρονάλντο. Δύο θεούς.
1: Ναι, πριν πούμε για το.
0: Η Αργεντινή και η Πορτογαλία. Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι παίκτες έχουν ξεκινήσει. Κυρίως οι πρωτοκαθέτες παίζουν σε ευρωπαϊκά.
0: Από τον Αύγουστο.
1: Ναι, από τον περασμένο Αύγουστο.
0: Πώς να αντέξει ο παίκτης να κάνει προπόνηση και να παίζει και τόσα μάτς, γιατί είναι πρωτάθλημα, για κύπελο, ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: 12-13 είναι οι παίκτες της Manchester City.
0: Ναι.
1: Από τα μεγάλα κλαμπ. Εντάξει, παίζουν για τη φανέλα, παίζουν για την εθνική τους. Είναι λογικό όλο αυτό. Αλλά και αυτοί έχουν έναν οργανισμό που πρέπει να. Εντάξει,
0: εδώ τώρα, Δημήτρη, παίζει ρόλο η νόμιμη επιστημονική υποστήριξη και το ξέρεις. Δηλαδή, πώς υπάρχει ένα ιατρικό επιτελείο που προσπαθεί να στηρίξει τον οργανισμό παικτών που καταπονούνται με βάναυσο τρόπο, με συνεχείς προπονήσεις και αγώνες, για να μπορούν να είναι υπερπαίκτες και υπεράνθρωποι στην πραγματικότητα. Ξαναλέω με νόμιμο τρόπο. Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Η ιατρική βοήθεια που θα έχουν και η συμβολή αυτή που λες, που είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι πόσο ένας τραυματισμός μυϊκός θα τον ξεπεράσουν γρήγορα.
0: Α, και αυτό βέβαια.
1: Όμως, με το δεδομένο ότι είμαστε Ιούνιο, ένας οργανισμός δεν είναι όπως θα ήταν το Δεκέμβριο ή το Γενάρη. Ένα τραυματισμό.
0: Τώρα, έχουμε μπροστά μας, έχεις μπροστά στο πρόγραμμα.
1: Μου είπες για να κλείσουμε, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το έκτο. Θα παίξει.
0: Και Μέση το πέμπτο.
1: Μέση το έκτο.
0: Το έκτο.
1: Ο τραυματισμός του Μεξικού θα είναι το έκτο και για τον Νεϊμάρ που δεν το βάζει κάτω.
0: Βέβαια και Νεϊμάρ.
1: Είναι το τέταρτο.
0: Σωστά. Υπάρχει κάποιο match derby έτσι σε όμιλο τις πρώτες μέρες, γιατί τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική και Κορέα είναι. Υπάρχουν δύο ομάδες στον ίδιο όμιλο που έχει
1: έτσι derby. Νομίζω ότι Κυριακή το βράδυ, Κυριακή έχει Βραζιλία-Μαρόκο που θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Ωραίο match.
1: Εντάξει, έχει παιχνίδια τέτοια.
0: Ναι.
1: Η τελετή έναρξη θα είναι σε τρεις πόλεις.
0: Βέβαια, σήμερα είναι Μεξικό. Ναι.
1: Έχουν καταφέρει και έχουν. Δηλαδή σήμερα θα είναι στην πόλη του Μεξικού το 18:30, όπου εκεί θα έχει η λατινοαμερικάνικη κουλτούρα.
0: Βέβαια.
1: 12 αύριο του Ιούνιου το Τορόντο, πριν από το Καναδά Βοσνία.
0: Ναι. Και η μεγάλη γιορτή το Σάββατο.
1: Και στο Λος Άντζελες.
0: Εδώ είναι η μεγάλη γιορτή.
1: Πριν από την αύριο, πριν από το ΗΠΑ Παραγουάη.
0: Αύριο είναι, αύριο. Ενημέρωση προς Παραγουάη, μάλιστα.
1: 12 του μήνα. Πριν εκεί, δηλαδή θα κάνουν 3 τελευταίες έναρξεις. Λοιπόν, η FIFA παίζει ένα στοίχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, αφήνω τον Καναδά που δεν έχει θέματα γεωπολιτικά. Όμως με το Μεξικό, που επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα.
0: Όχι, ναι.
1: Όμως στην Αμερική, που έχει θεματάκια πολλά, παίζει ένα στοίχημα. Πώς θα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Διότι ήδη είχαμε το θέμα με τον διαιτητή από τη Σομαλία.
0: Το Σομαλία που γύρισε πίσω.
1: Τον Ομάρα Αρτάν, τον γύρισαν πίσω, δεν του δώσανε
0: βίντεο. Ήταν ύποπτος, ναι.
1: Και λέει ο Ιφαντίνο, δεν ελέγχουμε τα πάντα. Είναι λυπηρό, δηλαδή, διπλωματικές δηλώσεις, όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι των μεγάλων διεθνών ομοσπονδιών. Ο Ιφαντίνο λέει, είναι λυπηρό αυτό το γεγονός που συνέβη. Και εκφράζει ο Ιφαντίνο το γεγονός ότι είναι το Ιράν εκεί.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ενώ είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, η ομάδα του Ιράν είναι εκεί για να παίξει μπάλα. Βέβαια, δεν μένει στην Αμερική έτσι. Η ομάδα έχει καταλύσει στο Μεξικό.
1: Ναι, και θα πηγαίνει. Μπαίνει και θα βγαίνει.
0: Αλλά παίζει, νομίζω, Σιάτλ και Λος Άντζελες.
1: Ναι, μπαίνει, βγαίνει.
0: Αυτό είναι θέμα. Ότι θα έχουμε ποδοσφαιριστές του Ιράν. Έχουμε πόλεμο Αμερικής Ιράν. Να παίζουν στην Αμερική είναι απίθανο.
1: Την περασμένη εβδομάδα έχουμε πει την είδηση ότι κόψανε πάρα πολλούς από το staff,
0: ναι,
1: από το Ιράν. Staff του Ιράν και δημοσιογράφους τους κόψανε, δεν τους δώσανε βίζα να μπουν.
0: Αυτό πρέπει να μείνει στην άκρη.
1: Και ποδοσφαιριστή δεν το έκαναν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν πολύ ακραίο να γίνει.
0: Έτσι.
1: Όμως το κάνανε.
0: Και σε μέλη της αποστολής, ναι.
1: Ο Ιφαντίνο λέει: δεν ξέρω ποιο άλλο θα μπορούσε να κάνει αυτό και να είναι να φέρει το Ιράν. Και είναι επιτυχία τη FIFA που καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν
0: στην FIFA.
1: Ναι, επιτυχία, αλλά πώς θα φανεί, γιατί ήδη ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είπε ότι αν υπάρξουν σημαίες παρατράγουδα, θα πάρουμε την ομάδα να φύγουμε. Ακραίο και αυτό, δεν μπορεί να φύγει η ομάδα, γιατί τα συμβόλαια είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολλά θέματα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πάντα θα προσέχουμε πώς θα πηγαίνουν τα παιχνίδια εκεί που έχει χώρες που είναι λίγο τα θέματα, με πρώτη φυσικά τη χώρα το Ιράν όταν θα παίζει.
0: Καταλαβαίνεις ότι όσο διαρκεί το Μουντιάλ θα τα λέμε, Δημήτρη, και
1: ναι,
0: εμείς οι δύο ειδικοί, και θα κάνουμε και φροντιστήριο στη Λουκία, έτσι.
1: Ναι,
0: με τίτλο, πώς είναι, η Λουκία εκπαιδεύεται στο ποδόσφαιρο. Θα σε εξηγήσουμε καταρχήν τι χρώμα έχει μπάλα, τι σημαίνει Μουντιάλ και μετά αυτά τα βασικά, και μετά θα πάμε και στους αγώνες. Για πες.
1: Λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελο κάνουν πρώτη εμφάνιση
0: η Ορδανία.
1: Ουσπεκιστάν, το πράσινο ακροτήρι και το Κουρασάο. Οι χώρες που θα παίξουν στους ομίλους θα πάρουν από 8 έως 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με το καλημέρα. Μόνο με μια συμμετοχή.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Αυτός που θα φτάσει να το σηκώσει είναι 43.
0: Wow. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα τα λέμε καθημερινά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.

Τώρα, μπορεί να έχουμε σήμερα απόψε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά χθες το βράδυ είχαμε μία άλλη σέντρα. Την έκανε ο Μητσοτάκης. Σέντρα στην προεκλογική περίοδο, γιατί δεν ήταν κάτι άλλο αυτή η γιορτή, η σέμνη γιορτή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλεγεί πανηγυρικά ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης γραμματέας του κόμματος. Δεν ήταν τίποτα άλλο από το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Κανονικά, και αφήστε που λέει ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία και εκλογές του 27 και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το 27 θα λέει μέχρι την τελευταία μέρα που θα προκηρύξουμε νωρίτερα τις εκλογές. Εγώ ανέβαζα στοίχημα. Θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης πράγματι θεσμικά θα ήθελε να κάνει εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Σκεφτείτε όμως να έχουμε 3-4 κάλπες και να ξεκινήσει η ελληνική προεδρία και να μην έχει η Ελλάδα κυβέρνηση, και επειδή τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο, και με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και με τη λογική και με τον εκλογικό νόμο, είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία, εγώ λέω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε να σχηματίσει η κυβέρνηση, πόσο μάλλον που βλέπουμε δημοσκοπήσεις χωρίς ακόμα να έχει ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Σήμερα, για παράδειγμα, ο Κώστας Καραγκούνης, που μου μιλούσε νωρίτερα στο Όπεν, ήταν ο δεύτερος μετά τον Στέλιο Πέτσα, που είπε ναι, θα μας πλήξει, θα μας στερίζει από τις δυνάμεις μας. Και υπάρχει άνθρωπος που δεν αμφισβητεί ότι αν ο Σαμαράς πάρει 5% για παράδειγμα στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές, στις κάλπες, από αυτό το 5 ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί αυτό λοιπόν να είναι κρίσιμο και το ποσοστό που λείπει από αυτό που θα χρειάζεται, αν είναι πρωτοκόμμα η Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει αυτοδυναμία και να κυβερνήσει. Είχαμε λοιπόν το ανακτήριο λάκτισμα και σήμερα θα έχουμε και το ματσάκι, το άλλο, διότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει μια συνέντευξη που εγώ περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μεταδοθεί στις 8 στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ενώπιον στον οποίο προσέξτε εκτάκτος νωρίτερα εκπομπή και σωστά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο. 8 η ώρα απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και για να κάνω τρέιλερ, ο Μητσοτάκης δεν είπε μόνο στον Κυριανάκη «Παταγκάζει και πάμε για νίκη από την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία». Έκανε και δύο αναφορές, οι οποίες εξελίχθησαν ως επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά πρώτον και σε όλους τους αντιπάλους στην αντιπολίτευση, δηλαδή Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Καριστιανού. Είπε συγκεκριμένα για το Σαμαρά, επειδή ο Σαμαράς έχει πει ότι είναι χωρίς ψυχή η Νέα Δημοκρατία, στέλνουμε ένα πεντακάθαρο μήνυμα: η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Παρακάτω μιλά για πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο, και συνεχίζει αργότερα λέγοντας: όπως εξήγησα, λέει, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας και απαντήσεις ως με μεγάλη άνεση, ξανά καναπές, από την ασφάλεια του καναπέ, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Χτυπάει καμπάνα εδώ για Σαμαρά, ακούστε τι λέει στη συνέχεια, και εγώ θα έλεγα και λίγο για Καραμανλή. Διότι λέει, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, πάντα ελεύθερα και γαλάζια, με πράξη και όχι συνθήματα. Εδώ είναι σαφής αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά για πατριώτες του καναπέ που πνίγονται στα ήρεμα νερά. Κρατήστε το, θα το βρούμε μπροστά μας. Όπως θα βρούμε και την αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, με μια κοινή συνισταμένη, το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, είπε, λέει, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή την έκφραση, η οποία, αν και μιλάει διαφορετικές γλώσσες, σε ένα συνεννοείται, στόχος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και συνεχίζει: μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις, ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μια, προσέξτε τώρα την αναφορά στο Τσίπρα, θα παρελάβουν μετά χασημερινά προσωπία χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πάμε τώρα και στον Ανδρουλάκη. Κόμματα που εισηγούνται εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα, Πασόκ, παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, λέει, ο αριστερός και ο δεξιός λαϊκισμός συναντούνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πάμε τώρα, Βελόπουλο και Καριστιανού. Πλαστογράφοι της ελπίδας, την βορύχη του θυμού, θα γίνονται ένα για να ενωθούν στην πράξη με όσους πολλούν τη θρησκεία με το μέτρο και το πατριωτισμό με το κιλό. Αυτή, λέει,
Είναι συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει σε απειλή κατά της δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει τα κόμματα αυτά, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας, Ελλάς, Καριστιανού και Βελόπουλος, απειλή κατά της δημοκρατίας. Μη γελιέστε, λέει, αυτός ο θείασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το καλημέρα, με τη σέντρα στην προεκλογική περίοδο, ο Μητσοτάκης βάζει φωτιά στο γήπεδο. Και περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί αυτή η φωτιά και τι θα απαντήσει απόψε στις 8 στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα. Τώρα, μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουμε, σας το έλεγα από χθες, αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα είναι τόσο έντονο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, διότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι αύριο, κυρίως και λίγο το Σάββατο, θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια. Και χαλάζει, σας λέω συγκεκριμένα, αύριο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία από λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι βράδυ, εκτός από Χαλκιδική, όπου θα συνεχιστούν τα φαινόμενα μέχρι Σάββατο πρωί. Ήπειρο και Θεσσαλία μεσημέρι με βράδυ. Σποράδες και Εύβοια βράδυ Παρασκευής έως μεσημέρι Σαββάτου. Ανατολική Στερεά Παρασκευή από απόγευμα έως βραδινές ώρες. Η αστάθεια θα ενταθεί αύριο Παρασκευή συνολικά στην Ελλάδα, θα υποχωρήσει σιγά σιγά το Σάββατο. Το Σάββατο θα πέσει και η θερμοκρασία. Αύριο θα φτάσει 34, το Σάββατο γύρω στους 30 και από Κυριακή που θα βελτιωθεί ο καιρός και Δευτέρα πάμε σε ένα κανονικό καλοκαίρι.

Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον Όμηρο Τσάπαρο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με πάρα πολλά θέματα να του θέσουμε. Ξεκινώντας από αυτό που μας έλεγε χθες το Open, και έχω πολλά να τον ρωτήσω, γιατί ήταν αποκάλυψη ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται στη Διεθνή Έκθεση, και ήδη συγκεντρώνονται χρήματα γι' αυτό, να ανακοινώσει ένα επιπλέον μέτρο για τους συνταξιούχους. Κατάλαβε ότι καταλαβαίνετε, θα γλιτώσει, να μας πει λίγο περισσότερα γι' αυτό. Επίσης, θα μας απαντήσει εάν έρχονται άλλες φοροαπαλλαγές ή έξτρα ενισχύσεις και παροχές στους πολίτες, σχετικά στους ευάλωτους. Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε. Φαντάζομαι ότι το πακέτο της δεν θα είναι το πιο πλούσιο των τελευταίων ετών. Και τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση και δέχτηκε κριτική από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση για τη δήλωση Πιαρακάκη, ότι δηλαδή η δικαστική απόφαση, και μιλούμε για αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για να πληρώνουν πολύ μικρότερες δόσεις οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, που είναι περίπου 350.000, μια, ξαναλέω, αμετάκλητη απόφαση. Και μιλούμε για δόση που από 250 ευρώ το μήνα γίνεται 15 για δάνειο 100.000 ευρώ, δηλαδή τόκος πάνω στο μήνα και όχι πάνω στο συνολικό ποσό του δανείου. Έρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και λένε περιμένετε να το δούμε. Δεν ισχύει για όλους, μας έλεγε η κυρία Καλαποθαράκου χθες, είναι δυνατόν. Φυσικά ισχύει για όλους, όχι, λέει το Υπουργείο, μόνο για όσους προσέφυγαν, όχι αναδρομικά, θα δούμε την περίμετρο με ρύθμιση. Τι θα λέει αυτή η ρύθμιση, λέει την πολίτευση, πώς είναι δυνατόν να γίνεται παρέμβαση της πολιτείας σε μια δικαστική απόφαση η οποία πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσάπαλο φυσικά γι' αυτό, όπως και για τις καταγγελίες ότι οι τράπεζες παραμένουν ασίδωτες και συνεχίζουν να στέλνουν ψηλά γράμματα επιστολές, χρεώνοντας καταθέτες λογαριασμών με ποσά χωρίς εκείνοι να έχουν συνενέσει. Εκλαμβάνεται ως συνένεση ή μία απάντηση, λέει επιστολή. Αν σε δύο μήνες δεν απαντήσει, θεωρούμε ότι συμφωνεί σοβαρά. Αυτό διδάσκεται στην νομική ως κάτι απολύτως καταχρηστικό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε μετά αμέσως μετά τον κύριο Τσάπαλο, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει ζήτημα, διότι ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ουσιαστικά τον κύριο Δούκα με διαγραφή, πήγε ο Νίκος Παπανδρέου και είπε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάει καλά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Ποιες διαδικασίες? Και ότι περίπου η κατάσταση ήταν όπως αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ που όταν έχασε διαλύθηκε και έφυγε ο Τσίπρας. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Και αμέσως μετά ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, που θα μας μιλήσει και ως καθηγητής για την ταραγμένη διεθνή σκηνή και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα της Νέας Δημοκρατίας, ως τέλεχος πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.

0: 100% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στην κάδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην άνοδο από Μοσχάτο έως Εγάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία Σάου Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην άνοδο της Ποσειδώνος στον Άλυμο, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για επίτευξη συμφωνίας παρά τις τελευταίες εκατέρωθεν επιθέσεις, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Περισσότερα στο real.gr. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2023 προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,25%. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ολοσχερώς κάηκαν δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι των Παξών επίτα από εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10.

0: στους 97,8. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου.

0: Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με φρέσκια είδηση που ακούσατε ήδη από το Θεόδωρο Αξελό. Όσο αναμένετο, πριν από λίγα λεπτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται τώρα στην έντευξη της Κριστίν Λαγκάρντ, αποφάσισε να αυξηθούν τα επιτόκια, το επιτόκιο βάσης, από το 2 μετά από 3 χρόνια. Από το 2023 ήταν σταθερά τα επιτόκια στο 2%, στο 2,25 κατά 0,25%. Η αίσθηση που υπάρχει, οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι θα έχουμε και δεύτερη αύξηση μετά το καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού, γιατί αυτό το 0,25 πηγαίνει σε όλα τα συνδεδεμένα επιτόκια με το ευρωπαϊκό, άρα θα είναι ακριβότερες δόσεις των δανείων, θα περάσει από τα μέσα, από τις επόμενες μέρες, από τις 17 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα. Αυτή η αύξηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επικαλείται προβλέψεις λόγω πολέμου για αύξηση του πληθωρισμού στο 3% φέτος και ανάπτυξη μόλις στο 0,8%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα δεν είναι καθόλου θετικά για την πορεία της οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, των ευρωπαϊκών οικονομιών και λόγω πολέμου, και είναι η καταλληλότερη στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αυτή την περιμέναμε καιρό, ήρθε πριν από λίγο, 0,25 πάνω τα επιτόκια, θα είναι άλλο 0,25 λογικά εκεί προς το Σεπτέμβριο, με προβλέψεις για πληθωρισμό μεγαλύτερο, 3% φέτος, ανάπτυξη 0,8, και ο Σπυρακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Και θέλω το σχόλιο σας, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η αύξηση του κόστους και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και για τους όσους έχουν στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με το ευρωπαϊκό. Τι σημαίνει αυτό συνολικά για την οικονομία, ότι πάμε ξανά πίσω? Είχαμε μείνει 3 χρόνια σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να ελέγξει στο μέτρο του δυνατού τις πληθωριστικές πιέσεις. Έκανε μια μικρή αύξηση, πράγματι μετά από αρκετό καιρό. Είναι δηλωτικό ότι έτρεξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανακοινώσει αυτή την αύξηση των επιτοκίων, του γεγονότος ότι πληθωρισμό δεν έχει μόνο η Ελλάδα επομένως, έχει ολόκληρη Ευρωζώνη, ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Θα υπάρξει μια αύξηση του κόστους δανεισμού και των ενεργεία εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και όποιον θέλει, για όποιον.
0: Να μια ακόμα επιβάρηση νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα έχουν το μήνα επιπλέον ποσό απαιτούμενο για την αποπληρωμή των δανείων.
1: Ναι, είναι μια επιβάρυνση περιορισμένη, λέγοντας ότι περιορισμένη, ότι
0: λίγο-λίγο μαζεύεται.
1: Και παραπάνω από.
0: Συνήθως 0,25 αυξάνεται. Ναι, ναι.
1: Επομένως, ναι, είναι όμως ένα εργαλείο προκειμένου να προσπαθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να περιορίσει τον πληθωρισμό. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Θα συνεχίσει να υφίσταται από ό,τι βλέπουμε και
0: δυστυχώς,
1: στο πεδίο.
0: Ναι, ναι.
1: Οι συνέπειες, των πληθυριστικές συνέπειες θα υπάρχουν για αρκετούς μήνες από εδώ και στο εξής. Οπότε χρειάζεται μια συνετή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική προκειμένου να δαμάσουμε στο μέτρο του δυνατού, ξαναλέω, τον πληθωρισμό.
0: Τώρα, το ερώτημα το περιμένετε και το καταλαβαίνετε, διότι ο πληθωρισμός είναι 3, εδώ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι 3 ακόμα κάτι ο μέσος πληθωρισμός της Ευρωζώνης, Eurostat, ο δικός μας 5,2 ανακοινώθηκε χθες από την Ελστάτ, και αυτό είναι μια απάντηση και όσους σας λένε από την αντιπολίτευση ότι δεν είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, εντάξει η ενέργεια, εντάξει ο πόλεμος, αλλά αν ήταν εισαγόμενος, γιατί είναι σε εμάς 5,2 και στην Ευρώπη είναι 3,2.
1: Γιατί εμείς πολύ απλά είμαστε πολύ πιο εξαρτώμενοι από την εισαγωγή ενέργειας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δείτε και τις τιμές αυξήσεων και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, θα δείτε, θα διαπιστώσετε.
0: Το θέρμανση ότι είναι 50 τόσο, στα υπόλοιπα είναι γύρω στο 20.
1: Ακριβώς, ότι κατά βάση ο πληθωρισμός αυξημένος, ο πιο αυξημένος πληθωρισμός σε σχέση με την Ευρώπη, προκύπτει λόγω της αύξησης των ενεργειακών προϊόντων. Χώρια δέτε ότι και σε βασικά προϊόντα διατροφής, για παράδειγμα, όπως είναι το μοσχάρι.
0: Το μοσχάρι 17% πάνω, κύριε Τσάπα.
1: Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε εξαρτώμενοι από μαζικές εισαγωγές. Θυμίζω ότι η Ελλάδα εισάγει περίπου το 80-85% του μοσχαρίσιου κρέατος. Επομένως, ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός έτσι όπως διαμορφώθηκε.
0: Θα σας πει κάποιος, κύριε Τσάπα, αλλά το σχεδιάζαμε 7 χρόνια κυβερνάει η Δημοκρατία, ώστε να μην είμαστε εισαγόμενοι ούτε από το κρέας που είναι 80%. Να μην είναι εξαρτώμενοι. Εξαρτώμενοι.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας δεν αλλάζει από τη μια χρονιά στην άλλη. Απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο να μειώσουμε εισαγωγές σε μια σειρά από προϊόντα και να ενισχύσουμε την τοπική εγχώρια παραγωγή. Αλλά χρειάζεται αρκετό περισσότερη προσπάθεια προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα, ναι, το πρόβλημα, νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία, εγώ θα προσθέτετα, είναι ο πληθωρισμός. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε Και ενισχύσαμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσα στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο μήνα για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ενεργειακά κόστη και μέσω του Fuel Pass και μέσω του Diesel, γιατί ακριβώς είχαμε προβλέψει και είχαμε εντοπίσει ότι ο πληθωρισμός θα είναι πιο έντονος στην ενέργεια. Και γι' αυτό ήρθαμε και εφαρμόσαμε και την εφαρμογή του πλαφών στο ελάχιστο περιθώριο κέρδους για μια σειρά από κωδικούς αγροτικών προϊόντων και διατροφικών προϊόντων, όπου αν δεν το είχαμε εφαρμόσει το πλαφόν αυτό. Σίγουρα ο πληθωρισμός ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν για αυτό που είπατε, μια σύντομη απάντηση. Ναι, λύθησαν μέτρα, όμως το Fuel Pass τελείωσε, ήταν άπαξ. Η επιδότηση στο diesel από τα 20 πήγε στα 15 λεπτά και τελειώνει και αυτό. Ευτυχώς εκεί έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Όμως από την άλλη πλευρά έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής. Μου έλεγε το πρωί ο κ. Αληφτήρας στα λοιπάσματα είναι πια 70% πάνω, χωρίς ακόμα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα που υποτίθεται ότι επιδοτούνται κατά 15% από το Μάρτιο και έχουμε Ιούνιο και σου λένε συνεχώς σε λίγες μέρες. Και όλοι οι ενδιάμεσοι παράγοντες από το χωράφι στο ράφι λένε ότι εμείς συνεχίζουμε να μας κοστίζει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο, να πουλάμε φτηνότερα και τελικά να καταλήγουν πολύ ακριβότερα. Μήπως λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα ελέγχου από το χωράφι στο ράφι, κύριε Τσάπαλε, άρα ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο η ενέργεια από την οποία εξαρτώμεθα ή το μοσχάρι που πράγματι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά είναι και εσωτερικό θέμα μεσαζόντων που φουσκώνουν τις τιμές.
1: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, όπου δημιουργήθηκε.
0: Που επιβάλλει βροχή τα πρόστιμα, εκατομμύρια.
1: Όπου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονα και τους ελέγχους και την επιβολή πρόστιμων.
0: Άρα υπάρχει ζήτημα εκεί.
1: Σαφέστατα. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη.
0: Γι' αυτό πρόστιμα τα 3 εκατομμύρια.
1: Και με μια θεσμική ανεξαρτησία τέτοια που να μπορεί να κάνει τη δουλειά της ασχέτως του ποιος είναι υπουργός ή ασχέτως της πολιτικής πρωτοβουλίας. Από εκεί και πέρα όμως η δομή της αγοράς είναι τέτοια όλα αυτά τα χρόνια που δημιουργεί στρεβλώσεις. Δεν είμαστε μια αγορά σαν του Βελγίου ή σαν της Ολλανδίας ή σαν τις μεγάλες αγορές Ευρώπης όπως η Γερμανία, η Γαλλία που υπάρχει ένταση του ανταγωνισμού και εξ αυτού του λόγου και μείωση των τιμών. Είμαστε μια αγορά με ιδιαιτερότητες όπου το κόστος και το μεταφορικό ειδικά στην νησιωτική χώρα αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος είναι αυξημένο, δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν προϊόντα σε κάποιες περιοχές και όλα αυτά μαζί με αθέμητες πρακτικές εγώ θα σας έλεγα συμβάλλουν στο να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η απάντηση σε αυτό είναι διαρκής έλεγχη και γρηγορότερη ενίσχυση εισοδημάτων. Αυτά τα δύο κάνουμε για να μπορέσουμε στο μέτρο του δυνατού να δαμάσουμε τον πληθωρισμό.
0: Πάμε τώρα στην ενίσχυση των εισοδημάτων, διότι έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου λέγατε χθες στο Open, ότι δηλαδή συγκεντρώνεται χρήματα και όλα δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει ένα επιπλέον μέτρο ενίσχυση των συνταξιούχων, που είναι η πιο ευάλωτη και το ξέρετε, διότι ακόμα και αν υπάρχουν 400 ευρώ τον Ιούνιο, η εφάπαξ ενίσχυση, η κατάργηση και τη τελευταία προσωπική διαφορά και αύξηση 2,5% δυστυχώς δεν επαρκούν με συντάξεις που πάνω από τις μισές είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, κύριε Τσάπαλε.
1: Πάντοτε, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια, ο Πρωθυπουργός είχε να ανακοινώσει κάτι σημαντικό για τους απόμακρους εργασίας. Το έκανε από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής μας θητείας. Θυμίζω ότι προσφάτως ανακοίνωσε και μια διεύρυνση της ενίσχυσης των 250 ευρώ που γίνονται πλέον 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, διευρύνοντας και την περίμετρο των δικαιούχων. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη διαδικασία συλλογής χρημάτων στην ουσία αυτή την περίοδο. Από τα τουριστικά έσοδα, από τη μείωση της χωροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, όλα αυτά θα μαζευτούν, συγκεντρώνονται, πηγαίνουν καλά τα πράγματα στο κομμάτι αυτό και εκεί περί τα μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα κάνουμε έναν λογαριασμό για να δούμε τι θα δώσουμε και σε ποιον. Πάντως είμαστε πεπισμένοι και έχουμε αισιοδοξία ότι το πακέτο της ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών.
0: Τώρα θα σας πούνε ότι το φουσκώνετε γιατί είναι προεκλογικό. Άρα θα τα μαζεύετε όλα για να τα δώσετε εκεί.
1: Κοιτάξτε, προεκλογικό δεν ξέρω αν είναι, γιατί εκλογή θα γίνει το 27.
0: Και το 27 αλλά, να γίνει προεκλογικό.
1: Όπως και να έχει.
0: Το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Αν πηγαίνει καλά η οικονομία, για ποιο λόγο να μην επιστρέψουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ σε αυτούς από τους οποίους οφείλεται η καλή εκτέλεση της οικονομίας, η οποία είναι.
0: Και θα σας πω, τα κρατάγατε για να τα δώσετε όλα να είναι φρέσκοι κοινοποίητοι οι παροχές της κάρτας.
1: Εάν λειτουργούσαμε έτσι, δεν θα κρατούσαμε και το υπερπλεώνασμα του 2025 στην άκρη, δεν θα το δίναμε μέσα στους προηγούμενους μήνες, ούτως ώστε να ανακοινώσουμε ένα διπλάσιο πακέτο των προσεγγίσεων.
0: Ωραία, άρα για να το κλειδώσουμε, είναι δεδομένη επιπλέον, δεν θα πείτε πια, ότι είναι δεδομένη μία επιπλέον παροχή στους συνταξιούχους, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεδομένη,
0: είναι στο σχεδιασμό.
1: Εγώ σας λέω με βάση την προτέρα εμπειρία ότι
0: πάντα κάτι υπάρχει για τους συνταξιούχους.
1: Πάντοτε υπάρχει κάτι που αφορά τους συνταξιούχους ακριβώς.
0: Θα υπάρχουν και φοροαπαλλαγές. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με την προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, το τέλος επιδεύματος. Είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Και άλλοι, παρά την κατάργηση 83 φόρων που εσείς την επικαλείστε συνεχώς, ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη αδικία στην Ελλάδα με την τεράστια επιβάρυνση από τους έμεσους φόρους, που είναι και πιο άδικοι, ναι, γιατί είναι ίδιοι και για τον επιχειρηματία και για τον συνταξιούχο. Τι να περιμένουμε από πλευράς φορολογικών ελαφρύσεων?
1: Είναι στο τραπέζι και εξετάζονται μια σειρά από μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, που θα έρθουν να προσθεθούν στους 83 φόρους που έχουν μειωθεί, έχουν καταργηθεί από αυτή την κυβέρνηση, και μέσα σε αυτούς υπάρχει και μείωση και έμεσων φόρων ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα εξετάζουμε, για παράδειγμα, ελαφρύνσεις στο κομμάτι του τέλους επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Στο κομμάτι να δούμε κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Να δούμε το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, αν μπορεί περαιτέρω να μειωθεί. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θέλουμε να δώσουμε μία τόνωση μέσω της μείωσης των βαρών στην επιχειρηματικότητα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως στους μικρομεσαίους. Είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι νομικά πρόσωπα. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και ο πυρήνας των εξαγγελιών στη προσεχή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Μπορεί να δούμε σταδιακά και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
1: Είναι πολύ τραβηγμένο να το πούμε αυτό, με την έννοια ότι η προκαταβολή φόρου αποφέρει κάθε χρόνο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει με ένα νόμο και ένα άρθρο έρχομαι να το καταργήσω, ούτε μπορεί να πει, η γνώμη μου, έτσι, χωρίς να ξέρει τα δημοσιονομικά δεδομένα της επόμενης πενταετίας, ότι έρχομαι και το καταργώ σταδιακά. Είναι μια τραβηγμένη εξαγγελία όποιος πάει και την κάνει.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα που συζητούσαμε χθες. Είχαμε την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, και όταν έκανε τις δηλώσεις και τις μετέφερε και στους ακροατές μας αυτά που είπατε το πρωί εσείς, είχαμε αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, θα τον έχουμε συνέχεια, η κυρία Αποστολάκη. Μιλώ για την απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου, με βάση την οποία 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν θα πρέπει πλέον να πληρώνουν τόκο πάνω σε όλο το ποσό, αν έχουν ένα δάνειο 100.000 ευρώ για παράδειγμα, να πληρώνουν τόκο 250 ευρώ το μήνα, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση, από τα 250 μέχρι τα 15. Είναι το 1/20, είναι μια τεράστια ελάφρυνση. Η κυρία Καλαποθαράκου θεωρεί, που πρωταγωνίστησε και στη δικαστική μάχη ΕΚΠΙΖΟ, ότι θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτό?
1: Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι έχουμε λάβει την απόφαση, την διαβάζουμε, τη μελετούν τα αρμόδια στελέχη και επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών, και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ανάγνωση, γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη, δεν πρόκειται να τοποθετηθούμε επίσημα. Αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπου και θα ανακοινώσουμε τις παρεμβάσεις μας. Μια παρέμβαση η οποία...
0: Ερώτηση, γιατί πρέπει να παρέμβετε? Θέλω να πω, υπάρχει μια εφαρμοστέα μετάκλητη δικαστική απόφαση. Ναι, γιατί η πολιτεία πρέπει να παρέμβει? Εφόσον είναι εφαρμοστέα, αφορά τους δανειολήπτες και τους χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή services και funds, να εφαρμοστεί αυτό δικαίως. Γιατί πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Για
0: εξηγήστε, γιατί δεν είναι απλά. Σας θέτω το θέμα που το θέτει η αντιπολίτευση.
1: Κάθε φορά που υπάρχει μια δικαστική απόφαση, κάθε φορά, ακόμα και για αναδρομικά, έχει επιδικάσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν αναδρομικά ο Άριος Πάγος, και όχι μόνο. Έρχεται η απόφαση, την εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών και ερχόμαστε με κάποιο τρόπο να την εφαρμόσουμε. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δημοσιονομικές προεκτάσεις. Γιατί μια τέτοια απόφαση, όπως καλή ώρα και με τις δανειολήπτες για του νόμου Κατσέλη, έχει δημοσιονομικές προεκτάσεις. Αλίμονο εάν δεν παίρναμε μια απόφαση, να κάτσουμε να τη μελετήσουμε και να δούμε στην πράξη πώς αυτή εφαρμόζεται.
0: Γιατί μπορεί να επιβαρύνει το πρόγραμμα Ηρακλής αυτή, όπως μπορείτε να το εξηγήσετε?
1: Γιατί πολλά από αυτά τα δάνεια είναι με εξασφάλιση του προγράμματος Ηρακλής, με εγγύηση δηλαδή του ελληνικού δημοσίου, άρα με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.
0: Άρα μπορεί να πληρώσουν, να υπομισθούν το κόστος στα funds και να το μετακυλήσουν στο δημόσιο στην πραγματικότητα. Να χρεωθεί το δημόσιο, λέτε, αυτό το κόστος.
1: Ακριβώς λοιπόν, επειδή χρειάζεται εξέταση η συγκεκριμένη απόφαση, γι' αυτό το λόγο ζητούμε λίγο χρόνο παραπάνω, ούτως ώστε να υπάρξει η τοποθέτησή μας. Εμείς δεν υπηρετούμε ούτε τα funds ούτε τις τράπεζες. Υπηρετούμε τις αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης και το δίκαιο των πολιτών.
0: Προσέξτε τώρα, επειδή όμως μιλούμε για τους πιο ευάλωτους πολίτες και έχουν δικαιωθεί δικαστικά, δεν θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη της η απόφαση και τουλάχιστον ένα θέμα το αναδρομικά, σε πρώτη φάση να ισχύσει για όλους. Πώς είναι δυνατόν μια ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών να πει εσύ θα έχεις δώσει 15, εσύ 200.
1: Γι' αυτό η απόφαση, η παρέμβασή μας θα προσπαθήσει να συνδυάσει την προστασία των πολιτών που δικαιώθηκαν και καλώς δικαιώθηκαν.
0: Και φαντάζομαι και των πλέον ευάλωτων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι σε πλήρη αδυναμία ή σε μερική αδυναμία. Ναι.
1: Και θα συνδυάσει αυτό ακριβώς το πράγμα και με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι παράλογο. Όλες, ξαναλέω, οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν και δημοσιονομικές προεκτάσεις, οφείλουμε να τις εξετάσουμε και να τις εφαρμόσουμε όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Συνδυαζόμενα πάντα και με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Αποστολάκη.
0: Φάχω τον κύριο Τσουκαλά, τώρα που ακριβώς μου έστειλε τα ίδια μηνύματα. Ναι.
1: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε κατά γράμμα την απόφαση του Αριού Πάγου, ότι θέλουμε να την εφαρμόσουμε κατά το ΔΟΚΟΝ.
0: Αυτό είπε, δεν σας πέφτει λόγος, ότι δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για μια δικαστική απόφαση.
1: Και πόσο μάλλον όταν μιλάει το ΠΑΣΟΚ για τον νόμο Κατσέλη, έναν προχειροφτιαγμένο νόμο, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλές δυσκολίες στους δανειολήπτες και γι' αυτό υπήρχαν μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια. Όπου δεν ήταν ξεκάθαρος ο συγκεκριμένος νόμος πώς και σε τι βαθμό και σε ποια έκταση προστατεύει τα νοικοκυριά. Και έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ μετά από 16 χρόνια, ενώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ψήφισε αυτόν τον νόμο, να έρθει να μας κουνήσει το δάχτυλο επειδή ερχόμαστε να μελετήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν συμπολίτη μας ο οποίος δικαιώθηκε από την απόφαση του Αριστοτέλη.
0: Ερώτηση, επειδή
1: θέλουμε
0: βλέπω
1: να εφαρμόσουμε, ναι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ήδη οι σέρβισες έχουν ανακοινώσει από το πρωί ότι παγώνουν οποιαδήποτε επιβολή τόκων, ούτε μικρή ούτε μεγάλη, τίποτα. Θα παίρνουν μόνο κεφάλαιο έως ότου αποφανθεί το Υπουργείο Οικονομικών και προχωρήσει τη ρύθμιση.
1: Ναι,
0: άρα εδώ
1: είναι το λογικό αυτό.
0: Οι δανειολήπτες ξέρουν ότι πάβουν να πληρώνουν τόκους ούτε 200 ούτε 15, τίποτα, μηδέν. Μόνο το κεφάλαιο έως ότου πείτε εσείς για ποιους αφορά, ορίστε την περίμετρο δηλαδή, και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Τελευταίο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Θα είναι γρήγορα λοιπόν η απόφαση, αυτό ήθελα να πω. Τελευταίο ερώτημα, επειδή βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα για τα τεκμήρια. Θα περιμένουμε κάτι πιο δίκαιο για την φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, έχουν ήδη υπάρξει αρκετές βελτιώσεις στο κομμάτι των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θυμίζω πιο πρόσφατη ήταν ότι μειώθηκε κατά 50% το τεκμήριο σε περιοχές έως 3.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ενίσχυση της περιφέρειας και το να μείνουν οι άνθρωποι αυτές στις περιοχές τους. Από εκεί και πέρα, όλα είναι θέμα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά επίσης είναι και θέμα του, ναι, να καταργήσουμε κάποια στιγμή τα τεκμήρια. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να καταργηθούν τα τεκμήρια κάποια στιγμή. Για να γίνει ωστόσο αυτό, πρέπει να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ψηφιακό επίπεδο, η ΑΔΕΝ προκειμένου, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό και ολιστικό, προκειμένου να αποφεύγουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ώστε να πούμε έχουμε 10 ψηφιακά εργαλεία, άρα ερχόμαστε να καταργήσουμε εξ ολοκλήρου τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαστε σε καλό δρόμο, ωστόσο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπαλε. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στο Ιεραφείο, με πάρα πολλές ειδήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτετε και που καίνε εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια πολίτες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για 30 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε. Είσαι έτσι να καλησπέρισουμε τη Λουκία Γκάτσου. Καλησπέρα, Λουκία.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα. Δεν έχουμε καλά νέα. Διότι ναι, ο Τραμπ μόλις έκανε ανάρτηση, πάμε για full πόλεμο. Full.
12: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε. Θα αποκτήσουμε, πρόσεξε.
12: Θα καταλάβουμε.
0: Θα αποκτήσουμε τον έλεγχο υποδομών ενεργειακών. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία και στον πόλεμο, γιατί είχαν σταματήσει να χτυπάνε ενεργειακές υποδομές, και θα καταλάβουμε το νησί Χάργκ, το κλειδί το νησί κλειδί στα στενά του Ορμούς, Λουκία.
12: Και άλλες πετρελιακές υποδομές τους, από ό,τι λέει.
0: Χειρότερο.
12: Πραγματικά ό,τι χειρότερο.
0: Μιλάμε για δραματική, για εφιαλτική εξέλιξη στον πόλεμο. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εκτάκτως με Θανάση Τσίτσα, Νέα Υόρκη, με όλα τα νεότερα για αυτή την πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη.
13: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν.
18: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια. Βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Χρησιμοποιούνται συχνότερα. Τριγμού στην κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προκαλεί ευνηδιαστική παρέτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι. Αποχώρησε υποστηρίζοντας ότι το ύψος των αμυντικών δαπανών δεν εξασφαλίζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την πολυνίκη του θεσμού, η Ιταλική προ-ρέκο αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στις 10 απόψε στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Στον άλλο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν οι Ουγγρικοί Φερεντσβάρος με την Ισπανική Μπαρτσελονέτα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather.
5: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το απόγευμα και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
11: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4. Ζήλια FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. 5η 11 Ιουνίου. Σήμερα μια καλοκαιρινή ημέρα. Αλλά από αύριο, με έκτακτο δελτίο μετεωρολογική υπηρεσία, προειδοποιεί ότι έρχονται. Το είχαμε πει από χθες, Λουκία Γκάτσου, ότι έρχονται καταιγίδες, μπουρίνια, χαλάζι. Μια μέρα θα είναι σε όλη την Ελλάδα, με πτώση θερμοκρασία γύρω στους 30. Και πλημμυρικά φαινόμενα θέλει προσοχή, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Από το Σάββατο σταδιακή βελτίωση. Πάμε αμέσως στο Θανάση Τσίτσα, εκτάκτο στη Νέα Υόρκη, γιατί έχουμε δραματική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου. Θανάση, καλημέρα για σένα. Δεν θα έλεγα ότι είναι φρυνδιασμός, διότι το είχε δείξει από όλα τα τελευταία βράδια ο Τραμπ. Είχε προαναγγείλει ότι θα χτυπήσει και χτύπησε η Αμερική. Τώρα όμως λέει κάτι πολύ χειρότερο. Ότι σκοπεύει να καταλάβει η Αμερική ενεργειακές υποδομές. Δεν χτυπούσε ως τώρα ενεργειακές υποδομές. Και το νησί Χάργ, ένα νησί κλειδί στα στενά του Ορμούζ. Για πες μας, πού πάμε.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Διπλωματία του εξαναγκασμού λέγεται.
0: Αφού δεν συμφωνείτε, θα δείτε.
1: Ναι, αυτός είναι ο νέος όρος που χρησιμοποιεί το Πεντάγωνο. Για πρώτη φορά, ενώ είχε πει ότι σήμερα θα χτυπήσει αν δεν υπέγραφαν τη συμφωνία, για πρώτη φορά αναφέρει ότι σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον
0: απόψε.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να καταλάβουν το νησί Χάργ.
0: Χάργ Λέικ, ναι.
1: Πετρελαϊκό, να ολοκληρώσω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Δήλωσε ότι σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να καταλάβουν το νησί Χάργ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό εξεργατικό κέντρο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανάληψη πλήρους ελέγχου των Ιρανικών αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με την Βενεζουέλα.
0: Το είδα αυτό, Βενεζουέλα.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατορίσει την πολιτική του πορεία με επιδείξεις κυριαρχίας και ελέγχου. Όμως στη Μέση Ανατολή βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαρκή κρίση που συνεχώς ματαιώνει βέβαια αυτές τις παρορμήσεις. Έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο επιλογής υπερεκτιμώντας στρατιωτικές δυνατότητες της Αμερικής και υποτιμώντας το Ιράν. Και αυτό είναι ένα κουτί από το οποίο ο Τραμπ δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή. Έχει 38 φορές πει ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία. Τόσες μέτρησαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και πλέον βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο.
0: Το ερώτημα είναι που πάμε τώρα, Θανάση. Μισό λεπτό, διότι ο Τραμπ κάθε μέρα λέει: πάμε για συμφωνία, 38 φορές σωστά λες. Λέει ότι είναι αμυντικές επιχειρήσεις. Δεν είναι αμυντική επιχείρηση να χτυπήσει ενεργειακούς στόχους και να καταλάβει το νησί Χάρκ στην καρδιά των στενών του Ορμούς. Αυτό είναι δραματική επιδείνωση. Το Ιράν έχει ήδη διαμηνήσει ότι αν γίνει αυτό θα πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Οι αραβικές χώρες λένε stop. 22 χώρες τα ξημερώματα παρενέβησαν, λένε stop. Εδώ πάμε ξανά και γενίκευση του πολέμου.
1: Επειδή την κάνουμε πολύ συχνά αυτή την ερώτηση. Και εσύ από τις εκπομπές και όλοι, όποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, απλώς λέει ψέματα. Απλώς κινείται σε δύο επιλογές. Ή να την επανέναξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεγάλης κλίμακας, που θέλει να αποφύγει λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και του οικονομικού κόστου. Τώρα ξανανεβαίνει το πετρέλαιο, πέφτει η Wall Street με το που έκανε τις ανακοινώσεις. Και από την άλλη την υπογραφή μια συμφωνία που θα παραχωρήσει την Τεχεράνη αρκετά σημαντικές υποχωρήσεις. Και όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ακρόαση του την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, οποιαδήποτε συμφωνία και να είναι στο τραπέζι, σίγουρα δεν θα είναι αριστεί στο αμερικανικό κοινό. Και αυτό είναι το αδιέξοδο.
0: Τώρα μου λένε, μας ακούει η Λουκία καταρχήν. Δεν μας ακούει η Λουκία, ωραία, θα το τακτοποιήσουμε αυτό. Ο Τραμπ μου λένε τώρα, Θανάση, μιλάει στο Fox εδώ και 5 λεπτά, που άλλο θα μιλούσε, στο Fox News, και λέει ότι θα προτιμούσε να καταλάβει την Ίσο Χάργ, αλλά δεν είναι βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το αντέξουν πολιτικά και στρατηγικά. Δεν άσχημο, έκανε καλοτούπο μέσα σε 5 λεπτά.
1: Εχθές έλεγε ότι μου ζητάνε οι Ιρανοί να σταματήσουμε τις επιθέσεις, η Τεχεράνη την επόμενη στιγμή το διέψευσε. Λέει ότι φύγανε οι διαπραγματευτές από το Κατάρ. Άλλοι λένε ότι δεν φύγανε οι διαπραγματευτές από το Κατάρ. Είναι ένα μπρος πίσω.
0: Βέβαια, συνεχίζουν.
1: Λέει ότι δεν μου αρέσουν αυτοί οι ατέλειωτοι πόλεμοι, αλλά επίσης αυτός δεν είναι ένας ατέλειωτος πόλεμος.
0: Μα δεν μπορεί να μιλάει 38 φορές για συμφωνία. Να λέει ότι είναι αμυντικές επιχειρήσεις μέχρι τα ξημερώματα η χθεσινή. Σήμερα προαναγγέλει κατάληψη νησιού στα στενά του Ορμούς, που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Να προαναγγέλει επιθέσεις ενεργειακές υποδομές. Το πετρέλαιο τώρα είναι 93-94. Εντάξει, έχει φτάσει και 97-98%. Αλλά ήταν 91 νωρίτερα, έχει δίκιο, ανεβαίνει. Πάντως όλο αυτό δείχνει μια τρομερή αμηχανία με τον Τραμπ να λέει σε αυτή την ανάρτηση για το νησί Χάργ ότι το έχουμε τελειώσει. Είναι νεκρό το Ιράν. Εγώ δεν βλέπω καθόλου, Θανάση, ότι είναι νεκρό το Ιράν. Μια χαρά απαντά το Ιράν. Καθόλου νεκρό το βλέπω το Ιράν. Δεν είναι έτσι νεκρή.
1: Ακριβώς. Και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ μιλούν ότι είναι ανέπαφο μεγάλο κομμάτι των πυραυλικών του συστημάτων. Ότι ουσιαστικά δεν έχουν καταστρέψει τα πυραυλικά συστήματα. Απλώς τα έχουν θάψει μέσα στις υπόγειες στοές και μέσα από την εκεχηρία οι Ιρανοί αναχτούν αρκετά από αυτά. Να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποβατικές δυνάμεις των ΗΠΑ στον Ινδικό ωκεανό, έτοιμες να κάνουν αυτή την επιχείρηση που οραματίζεται, δηλαδή να κάνει την απόβαση στο ΧΑΡΤ. Εδώ όλοι οι αναλυτές λένε ότι αν θέλει να πετύχει η διπλωματία, το κλειδί είναι η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, αυτά τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Με κάποιο τρόπο, ίσως αυτό αποτελέσει μέρος της εξίσωσης για να μπορέσει να ανασάνει και η Ιρανική οικονομία.
0: Για να δούμε. Λουκία Γκάτσου, μας ακούς τώρα.
1: Η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων είναι σχεδόν αναπόφευκτη και έχει μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, να πούμε ότι απέναντί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τους κληροπυρηνικούς της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης δεν θα θέλανε μια λύση, όπως και αρκετοί στο Τελαβίβ.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου καλά.
2: Μιας και έχουμε την ευκαιρία και συνομιλούμε μαζί σου, το κλίμα ποιο είναι στην Αμερική?
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές. Η αποδοχή του πολέμου έχει φτάσει γύρω στο 28%.
0: Α, πολύ καλή.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τον διπλασιασμό της τιμής της βενζίνης. Το γαλόνι από 2,98 πριν την κρίση έχει ξεπεράσει τα 4,5-5 δολάρια σε κάποιες πολιτείες. Η βενζίνη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Αμερικανό πολίτη, διότι διαθέτουν μεγάλα αυτοκίνητα, για να το καταλάβει ο κόσμος, και διανύουν τεράστιες αποστάσεις. Είναι η τιμή της βενζίνης μπορεί να καθορίσει μια εκλογική αναμέτρηση. Ακόμα και μέσα στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Και χτες ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός που ξεπερνάει το 4%, ο υψηλότερος εδώ και τρία χρόνια. Και όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Θανάση, ευχαριστώ. Ήταν με τον κύριο Τσουκαλά ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Θανάσης Τσίτσας. Να πω και σε αυτό που ρώτησες, ότι ήδη είχε προηγηθεί το ανταποκριτή μα στι ΗΠΑ σε μια έκτακτη ενημέρωση για τις δραματικές εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου. Σε αυτό που ρώτησες, Λουκία, να πω ότι είχε προηγηθεί το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε πει: δεν έχει νόημα πια η εκεχηρία. Για ποια εκεχηρία μιλάμε? Λοιπόν, ήξερε το Τραμπ όταν προανήγγειλε χτύπημα στι ενεργειακέ υποδομέ ότι και από την πλευρά του Ιράν έχει τελειώσει η εκεχηρία. Άρα εδώ μιλάμε για δραματική ανατροπή. Καλησπέρα, κύριε Τσουκαλά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη. Επειδή γνωρίτερα φιλοξενούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και του έθεσα υπόψη του τη διαφωνία σας και με τη δική σας ανακοίνωση και της κυρίας Αποστολάκη που μας άκουγε χθες, ότι δηλαδή είπε ο κύριος Τσάπαλος ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει απόφαση υπουργική με την οποία θα ορίζει την περίμετρο της εφαρμογής της απόφασης της ολομελίας του Αρείου Πάγου για να μπορούν 350.000 αντιλήψεις του νόμου να μην πληρώνουν πια τόκο στο σύνολο του ποσού, 100.000 ευρώ δάνειο, 250 ευρώ, αλλά μόνο 15 που είναι τόκος στη δόση. Ο κύριος Τσάπαρος λέει: από πού είναι αυτονόητο αυτό? Αυτά θα έπεφταν τα χρήματα στο πρόγραμμα Ηρακλής, θα επιβάλλαν το δημόσιο, άρα έχουμε λόγο, άρα εμείς θα πούμε σε ποια περίμετρο θα εφαρμοστεί η απόφαση. Τι λέτε?
1: Είναι πραγματικά αδιανόητη η στάση του Υπουργείου Οικονομικών. Αδιανόητη σε ένα κράτος δικαίου, διότι στην ουσία μας λένε ότι δεν παίζουν ρόλο οι δικαστικές αποφάσεις και δεν σκοπεύουν να τις εφαρμόσουν. Δεν υπάρχει ούτε ισορροπία.
0: Λέει ότι αυτό έτσι γίνεται και στα αναδρομικά, για παράδειγμα, απαιτείται πριν και απόφαση.
1: Στα αναδρομικά, η δικαστική απόφαση είχε πει ξεκάθαρα ποια είναι η ημερομηνία από την οποία τρέχει η ισχύς λόγω δημοσιονομικού ζητήματος. Σήμερα δεν υπάρχει δημοσιονομικό ζήτημα και η απόφαση δεν λέει τίποτα τέτοιο. Αυτό θα το άκουγα, αν και θα διαφωνούσα, αν η απόφαση είχε πει για να μην επιβαρυνθούν τα δημόσια ταμεία, δεν μπορεί να είναι αναδρομική. Εδώ όμως δεν έχουμε ταμεία δημόσια. Εδώ έχουμε ταμεία των φαντ.
0: Αναδρομική ούτε από το συζητάει. Δεν συζητάει δε για να καλύψει το σύνολο των δανειών λοιπόν.
1: Το αναδρομικό λέει είναι δεδομένο, κύριε Σταβέλα.
0: Όχι,
1: την απόφαση.
0: Του είπε η κυρία Καλαπαθαρά χθες και απάντησε όχι. Όχι. Εγώ δεν λέω, σας μεταφέρω τι απάντησε ο κύριος Τσάπαλος στην κυρία Καλαπαθαρά.
1: Η ερμηνεία ενός νόμου, όταν δεν μπαίνει στην πιλωτική δίκη η ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη, είναι πάντα η έναρξη της δικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης της νομιμότητας. Ή είμαι με την νομιμότητα και η απόφαση δικαίωσε όσο και να πονάει την κυβέρνηση τους δανειολήπτες,
3: ή είναι με την παραβίαση της νομιμότητας και δεν σέβομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει ενδιάμεση στάση. Έχετε δει, αν είστε πάτε στη δικαιοσύνη και μου κάνετε αγωγή εμένα και βγει μια απόφαση που σας δικαιώνει, θα σας πει κάποιος καθίστε να βρούμε μια λύση στη μέση? Θα πείτε, αφού εγώ δικαιώθηκα. Τη διαφορά μου. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ξέρετε, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα που αν θέλει κάποιος τις ακολουθεί ή όχι. Εκδίδει αποφάσεις αμετάκλητες και δεσμευτικές. Η απόφαση είναι απόλυτα σαφής. Τι είπε? Ότι ο νόμιμος τρόπος εκτοκισμού των αποφάσεων του νόμου 3869 του 10, του νόμου Κατσέρι, όπως είναι γνωστός, είναι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να εγγυηθεί την πλήρη καθολική και άμεση εφαρμογή. Αντί να κάνει αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι με έναν ζήλο υπερβάλλοντα θέλει να προστατεύσει τα φαντ από μια δυσμενή δικαστική κρίση. Να σα κάνω εγώ μια ερώτηση. Πριν 2 χρόνια βγήκε μια απόφαση η οποία επέτρεψε στους servicers, παρότι δεν είχαν πάρει τα δάνεια με τον νόμο που έπρεπε, να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Τότε η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν μεσολάβησε για να έχουμε μια εφαρμογή που να διατηρεί την ισορροπία και είπε να εφαρμοστεί.
0: Τι θα κάνετε τώρα ως Πασόκ, κύριε Τσουκαλά, εάν βγει αυτός ο νόμος, θα βγει ως ΟΝΟΠΟ, ο οποίος θα λέει ότι δεν εφαρμόζεται ούτε για όλους τα αναδρομικά.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής. Το δημόσιο συμφέρον δεν ταυτίζεται με την ευστάθεια των ισολογισμών των φαντ. Δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που, όπως ξέρετε, βγαίνουν στο όνομα του ελληνικού λαού.
0: Ναι, τι θα κάνετε?
3: Άρα, εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ψήφο στο Πασόκ και αλλαγή κυβέρνηση σημαίνει επαναφορά και αποκατάσταση της νομιμότητας, προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς, αν προφανώς η κυβέρνηση βγάλει μια υπουργική απόφαση η οποία δεν είναι στα πλαίσια αυτού που το δικαστήριο, θα ζητήσουμε την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και θα έρθουμε εμείς με πρωτοβουλία νομοθετική για να λυθεί το θέμα. Η κυβέρνηση, την επιλογή που κάνει να στηρίξει συμφέροντα ξένων εταιριών απέναντι στους Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να αναλογιστεί οι συνέπειες που θα έχει και θα πρέπει να το πει ρητά στον κόσμο. Να πει ποιους εκπροσωπεί. Εμείς ξέραμε ποιους εκπροσωπεί. Τώρα νομίζω το αντιλαμβάνονται και όλοι.
0: Πάμε, Λουκία, στην
2: κυρία
0: υπόλοιπη
2: Τσουκαλά, είχαμε και δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα. Κυβερνητικές πηγές λένε ότι έκλεισαν τον κύκλο τους οι Γενικοί Γραμματείς αυτοί. Εσείς από την άλλη κάνετε λόγο για επιδημία παραιτήσεων.
0: Και δημοσιεύματα συνδέουν την παραίτηση του Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού πάλι και αυτή με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες.
3: Εδώ έχουμε πράγματι 2 παραιτήσεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση.
0: Μιλάμε για τον Γιώργο Διδασκάλου, γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Είχε αφήσει ως Γενικό Γραμματέα υπεύθυνο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να εμπλέκονται στην γενικά του πρόσωπα στο σκάνδαλο διαφθοράς. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο ζήτημα είναι. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία μας έλεγε ότι ψηφιοποίησε το χρηματολόγιο και ότι θα έχει μεταρρυθμίσει όλα. Και εδώ φαίνεται ότι απλά δημιουργήθηκε από τον ημερών της μια βιομηχανία πολιτικού χρήματος. Μια βιομηχανία διασπάθησης δημόσιων πόρων. Εμείς θα επιμείνουμε να πέσει αύριο το φως στην υπόθεση. Μου κάνει εντύπωση που η κυβέρνηση δεν ντρέπεται καν, δεν οροδεί πουθενά, δεν κοκκινίζει και λέει ότι φεύγουν οι υπουργοί γιατί κλείσαν τον κύκλο τους. Έτυχε να κλείσει ο κύκλος τους και τον 2 όταν βγήκε το σκάνδαλο διαφθορά.
0: Το συγκεκριμένο λέει ότι έκλεισε τον κύκλο του γιατί ήταν το 19 γραμματέα του.
3: Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι εμπλέκονται οι ίδιοι. Δεν είμαι δικαστής.
0: Κανείς δεν το ξέρει αυτό.
3: Δεν είμαι δικαστής. Εγώ βλέπω τα γεγονότα και λέω υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο προφανώς ο λόγος παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ είχε να κάνει με το ότι υπάρχουν κατηγορίες στα πρόσωπα αυτά. Σήμερα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και αυτή η παραίτηση, υπάρχει αυτή η οσμή. Εμείς λέμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει άμεσα να προχωρήσει, αλλά πρέπει και η κυβέρνηση να τοποθετηθεί για την ταπακέρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη χθεσινή ομιλία.
3: Πώς δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Ναι. Χθες, κύριε Τσουκαλά, έκανε σέντρα. Σήμερα έχουμε σέντρα στο Μουντιάλ. Χθες έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης και σας πήρε και η μπάλα, για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Διότι σε ένα σημείο έχω μπροστά μου την ομιλία του. Νομίζω, με βέβαιο ότι αναφέρεται στον κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Μιλάει για μια κωμικοτραγική βαβέλ της αντιπολίτευσης που της ενώνει το σύνθημα να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Και για σας λέει ότι κόμματα εισηγούνται εύκολα και κυρίως ακοστολόγητα διάφορα προγράμματα την ώρα που η βελόνα τους παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
3: Περιμένω να μας πει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει. Εμείς τα έχουμε κοστολογήσει όλα και δεν έχει μπορέσει και η κυβέρνηση να αμφισβητήσει την κοστολόγηση που έχουμε κάνει. Αντιθέτως, η ίδια.
0: Η παραπομπή είναι στη Βελώνα. Επειδή έλεγε ο Γερουλάνος για την κολλημένη Βελώνα, όχι μόνο δημοσκοπικά κολλημένη και προς τα κάτω, αλλά κολλημένη γενικώς, λέει η Βελώνα.
3: Αν τον
0: Πρωθυπουργό
3: δεν τον άγχωνε το Πασόκ, δεν θα εξαπέλυε αυτό και το μηδιακό συγκρότημα που τον στηρίζει αυτές τις επιθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Λέτε, κύριε Τσουκαλά, ότι τον Πρωθυπουργό τον αγχώνει το Πασόκ. Εσάς μήπως σας αγχώνει ο κύριος Τσίπρας?
3: Εμάς δεν μας αγχώνει τίποτα. Εμείς έχουμε το πολιτικό μας σχέδιο, έχουμε τη στρατηγική μας, αυτόνομη με εκλογική πορεία, στόχος η πρωτιά για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι ο κόσμος αυτό που θέλει είναι σιγουριά και ασφάλεια, αλλά και αλλαγές. Και αυτά μαζί μόνο το Πασόκ μπορεί να τα εγγυηθεί. Κουράστηκε από λόγια ο κόσμος. Κουράστηκε και από τον ελιτισμό και από τον λαϊκισμό. Θέλει αποτελέσματα, θέλει πράξεις. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και το πρόγραμμα και το σχέδιο και τις πολιτικές και την κοστολόγηση για να κάνει άμεσα πράξη μια πολιτική που θα βελτιώσει.
0: Τώρα θα προσυπογράψω την ερώτηση της Λουκίας, αν σας αγχώνει ο Τσίπρας. Δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις, ακούστε, θα σας πω και θα μου απαντήσετε, διότι βλέπω, όπως ξέρετε, πολύ προσεκτικά τις ομιλίες του Προέδρου σας κάθε μέρα και βλέπω ότι το ποσοστό είναι περίπου 50-50 κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αυτό είναι new entry, δηλαδή υπήρχε Μητσοτάκης full, τώρα υπάρχει και Τσίπρας full. Θυμείτε και ο Σανδουλάκης, το θα το με ένα νόμο και με ένα άρθρο και το κλείσιμο των τραπεζών και όλα τα θυμάται και στο Ηράκλειο και στη Νέα Ιωνία και παντού. Έχει τη τιμητική του ο κύριος Τσίπρας. Αν δεν σας απασχολεί. Αν δεν σε απασχολούσε, δεν θα του αφιερώνατε τη μισή ομιλία κάθε μέρα.
3: Πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ με εσάς, δεν είναι η μισή ομιλία.
0: Εντάξει, το 1/3 θα χαλάσουν τα ποσοστά.
3: Ένα πολύ μικρότερο μέρος. Προφανώς, κοιτάξτε, εμάς ο αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι.
3: Ο Τσίπρας δεν είναι αντίπαλό μας με την έννοια αυτή, γιατί εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο όπως κάνει ο κ. Τσίπρας.
0: Με το που εμφανίστηκε το Πασόκ έπεσε 3-4 μέρες.
3: Εμείς κάνουμε μονομέτωπο. Αλλά. Προφανώς δεν μπορεί να μείνει τίποτε αναπάντο και προφανώς δεν θα υπάρξει λοφοτομή με την έννοια να μην θυμόμαστε αν έχουν γίνει λάθη παραλήψεις. Αυτά προφανώς και θα υποθούν. Και δεν υποθούν γιατί, όχι γιατί έχουμε κάνει τον κύριο Τσίπρα, αλλά εδώ φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τον εργαλειοποιήσει για να διατηρήσει την κυριαρχία.
0: Εδώ υπήρχε ο κύριος Ντούκας που πρότεινε το περασμένο Σάββατο από το Μέγκα να μήπως αν είστε δεύτεροι εσείς, τρίτος ο Τσίπρας ή ανάποδα, να κάνετε ένα μέτωπο για να κατέβετε μαζί στις επόμενες εκλογές.
3: Νομίζω ότι την επόμενη μέρα έκανε μια ανάπτυξη, ξεκαθάρισε τι εννοούσε και ότι.
0: Δεν πήρε. Το μόνο για τον αρχηγό μάζεψε, κύριε Τσουκαλά, που έλεγε ότι μπορεί να είναι και αρχηγός ο Τσίπρας. Τα υπόλοιπα εγώ δεν βλέπω να τα έχει μαζέψει.
3: Πείτε μου, τι είπε την επόμενη μέρα.
0: Ότι δεν μπορούμε να είμαστε, να πηγαίνουμε για να γίνουμε ορκισμένη αντιπολίτευση, κυβέρνηση και να γίνουμε κυβέρνηση. Πρέπει με όλους να μιλάμε χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς αποκλεισμούς είναι και ο Τσίπρας. Γιατί εσείς έχετε κεντρική θέση, αν έρθετε δεύτερη, εσείς λέτε πρώτη και αν έρθετε. Η θέση σας είναι, το έχω μάθει απ' έξω. Αν έρθετε πρώτη, μιλάτε με όλους. Αν είστε δεύτερη, ο
3: Ανδρουλάκης. Δεν θέλω να απαντήσω εγώ τα μαθηματικά.
0: Ο κύριος Δούκα, πείτε στον κύριο Δούκα. Εκείνο είπε αν είστε δεύτερη να μιλήσετε με τον Τσίπρα.
3: Τα μαθηματικά τα ξέρουμε όλοι. Ο εκλογικός νόμος όπως είναι.
0: Λοιπόν, τα μάθετε στον κύριο Δούκα.
3: Ούτε συνασπισμός κομμάτων παίρνει τον πόνους, άρα δεν μπορεί να υπάρξει κοινή καθοδός, γιατί αν είναι δεύτερη, ακόμα και αν είναι πρώτη, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους. Δεύτερον, όπως ξέρετε, μόνο το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνους, το δεύτερο δεν το παίρνει. Άρα και δεύτερος να είσαι και να γυρίσει τον τρίτο, τον τέταρτο, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη ψήφο. Και χαμένη ψήφο είναι αυτή που κρατάει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ο κύριος Δούκας το πήρε το μήνυμα, κύριε Τσουκαλά, διότι εγώ δεν τον κύριο Ανδρουλάκη προχθές στο One να προειδοποιεί με σαφήνεια ότι εάν όποιος προτείνει να γίνουμε συνιστόσα, δεν θα είναι την επόμενη μέρα μέλος του Πασόκ. Το πήρε το μήνυμα ο κύριος Δούκας.
3: Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Δούκας θέλει που δεν είναι να γίνει το Πασόκ συνιστόσα.
0: Ο κύριος Παπανδρέου έχει πάρει το μήνυμα, ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, διότι είδα ότι στο Άξιον 24 είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να δείτε, διαλύθηκε μετά την ήττα του Τσίπρα και συνέχισε, αν δεν έφτανε αυτό, πρέπει να συζητήσουμε, λέει, μετά την πρώτη Κυριακή στο ΠΑΣΟΚ τις επόμενες κινήσεις με δημοκρατικές διαδικασίες. Τώρα εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Με όλα αυτά, αν τα συναρμολογήσει κανείς, λέει ότι αν χάσουμε, μήπως και θέσουμε θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπανδρέου.
3: Εγώ δεν άκουσα κάτι. Αυτό το είναι
0: σας, τα είπα σε εισαγωγικά.
2: Είπε όμως.
0: Ακούστε τη Λουκία, αφήστε να
2: μιλήσω. Είπε όμως, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις αμάθημα, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Άρα οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή κάτι λένε.
0: Αλλαγές το είπε και χειρότερα. Είπε, αν δεν μας φτάνουν μία, 12 δημοσκοπήσεις. Δεν μας φτάνουν.
2: 12 δημοσκοπήσεις, κάτι όταν λένε. Πολλά, αυτό είπε ο κύριος Παπανδρέου.
0: Σωστά το λέει η Λουκία.
3: Να πω κι εγώ κάτι.
0: Ό,τι θέλετε.
3: Δεν έχω θέμα, αν μπορέσω να πω. Οι 12 δημοσκοπήσεις, πρώτα απ' όλα να τις βάλετε στην άκρη, μαζί και τις κοιτάξετε, η μία αμφισβητεί την άλλη.
0: Είναι από 8 ως 14.
3: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται στη μία διαφορά να είναι 5 μονάδες, στην άλλη μία.

0: είναι τα νούμερα των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ιατρική φροντίδα, τα νούμερα των ιδιωτικών δαπανών υγείας που είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, τα νούμερα της αγοράς.
1: Σύμφωνο, και αφού είναι έτσι, γιατί δεν εισπράτετε τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας εσείς?
0: Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα.
1: Επίτε στον κύριο Δούκα να σταματήσει να μιλάει για τα δικά του, για να μιλήσετε για τα άλλα.
0: Προφανώς. Εκεί υπάρχει, ξέρετε, και η λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν το μόνο που συζητάτε είναι οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω και κάτι εμπειρικά. Πριν μπω στην πολιτική, όπως ξέρετε, για πολλά χρόνια είχα δημόσιο βήμα ως επιστήμονα στα θέματα αυτά. Πιο πολιτικά νιώθω ότι μιλούσα τότε παρά τώρα.
1: Τώρα κάνω
0: σχολιασμό της επικαιρότητας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Τσούκαλα. Η πολιτική είναι να δίνεις λύσεις. Και εμείς έχουμε τις λύσεις. Καλό είναι να γίνει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος για τις λύσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούκαλα, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Λουκία, καλά. Τώρα τον στενοχώρησε τον κύριο Τσούκαλα. Γιατί το έπρεπε να
2: τον στενοχώρησε, αλλά. Δεν φταίω εγώ.
1: Όχι, ο κύριος Τσούκαλας ίσα-ίσα κάνει μια εξαιρετική ζήτηση πάντα μαζί μας και απαντάει σε όλα τα ερωτήματα. Αστείευαμε προφανώς και πολύ σωστές και εύστοχες όπως πάντα. Ερωτήσεις σου, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με σκληρό πλήγμα κατά του Ιράν, απόψε απειλεί ο Ντόναλτ Τραμπ. Προαναγγέλει κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων πετρελαϊκών υποδομών. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2023, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,25%. Μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days

0: σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκη, σε μια μέρα με πολύ πυκνές εξελίξεις. Οι πιο σοβαρές, η επιδείνωση στο μέτωπο του πολέμου μετά την προαναγγελία Τραμπ ότι απόψε όχι μόνο θα χτυπήσουμε, αλλά θα αρχίσουμε, λέει, να χτυπάμε και ενεργειακές υποδομές. Το έχει σταματήσει,
1: Νίκο,
0: αυτό η Αμερική για πολύ καιρό.
1: Με όλα αυτά που λέμε και τις φορές που έχει διαψευστεί, πιστεύεις ότι αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη?
0: Ναι, το έχει κάνει, γιατί το έκανε και χτες όταν το είπε και το έκανε, και προχθές όταν το είπε και το έκανε, ακριβώς την ώρα που είπε το έκανε, και θα το κάνει και απόψε. Το θέμα δεν είναι αν θα το κάνει, Λουκία. Επειδή ήδη το Ιράν έχει ανακοινώσει νωρίτερα ότι, και στο έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα και ακριβώς δικαιώθηκα μέρα-μέρα, ότι δεν υπάρχει πια κεκυρία, δεν έχει νόημα, διότι κάθε μέρα μιλάμε για συμφωνία και το βράδυ χτυπάνε οι Αμερικανοί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πού θα φτάσει αυτό και πού θα σταματήσει. Αν αυτό θα σημαίνει ολοκληρωτική επανέναρξη του πολέμου, που δεν υπάρχει τώρα αυτό. Υπάρχουν μεμονωμένες επιθέσεις, μεμονωμένες απαντήσεις, διότι αν ο Τραμπ επιχειρήσει οι Αμερικανοί να καταλάβουν το νησί Χάρκ, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, θυμίζει το νησί Χάρκ στα στενά του Ορμούς παραπάνω, είναι ουσιαστικά η βάση της μεταφοράς του ιρανικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι το νησί, μια τεράστια στρατιωτική και ενεργειακή αποθήκη και με δυνάμεις επάνω του. Αν λοιπόν επιχειρήσει η Αμερική να καταλάβει το νησί Χάρκ, είναι σαν να καταλαμβάνει την καρδιά της οικονομίας του Ιράν. Δεν πρόκειται αυτό να το αφήσει, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο. Γι' αυτό και τώρα είπε νωρίτερα στο Fox News, και το ξαναδιαβάζω όπως ακριβώς το έχουν στείλει, ότι θα προτιμούσα να καταλάβω το νησί Χάρκ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να το αντέξουν πολιτικά και στρατηγικά. Αυτό σημαίνει πλήρης επανέναρξη του πολέμου. Θα κάνω. Αν χτυπήσει το Ιράν τις αραβικές χώρες, οι οποίες πιέζουν τον Τραμπ, Λουκία, και έχουν καταστραφεί οικονομικά.
1: Άρα είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν.
0: Αν χτυπήσει το Ιράν τις αραβικές χώρες και οι αραβικές χώρες απαντήσουν και μπουν στον πόλεμο, αυτό θα σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή για την τοπική οικονομία. Όχι τοπική, σε επίπεδο 6, 7, 8 χωρών, που είναι η καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής οικονομίας. Λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Δεν ξέρω πού πάμε. Νομίζω δεν ξέρει ούτε ο Τραμπ δεν ξέρει πού πάμε. Νομίζω τον
1: σε χαρτογράφητα νερά για ακόμη μια φορά.
0: Και ως προς την παγκόσμια οικονομία και ως προς τις εξελίξεις εκεί στο μέτωπο του πολέμου. Και η άλλη εξέλιξη που δεν είναι καλή και είναι σε απόλυτη συνάρτηση με αυτό, είναι η απόφαση πλήρως αναμενόμενη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια που είχαν σταματήσει στο 2% από το 2023 κατά 0,25. Θα έρθει δεύτερη αύξηση. Η πρόβλεψη για το στάθμο πληθωρισμό, βέβαια, 3% πληθωρισμό και 0,8 ανάπτυξη, δείχνει επιδείνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως απόρρια, ως απότοκο της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος. Άρα όλο αυτό είναι ένα κοκτέιλ που, μην έχεις καμία αμφιβολία, θα σκάσει και αυτό στην πλάτη μας.

0: Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή να συνομιλήσουμε τον καθηγητή και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο
1: καλησπέρα
0: οποίος
1: θα έλεγα, σας.
0: Δεν τον έχουμε ακόμα, Λουκία, περίμενε. Ο οποίος εκτός του ότι θα πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, είναι και καθηγητής, άρα νομίζω ότι κατάλληλη μέρα, έλα τώρα, Λουκία, τώρα τον έχουμε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο.
0: Καλησπέρα, υπουργέ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, ένα ερώτημα για τις εξελίξεις που συζητούσαμε. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε και πού πάμε, δεν ξέρω και ο Τραμπ ξέρει πού πάμε, διότι νωρίτερα προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές του Ιράν και θέλουν, δεν ξέρω λέει αν μπορούμε, να καταλάβουν το νησί Χάρκ, που ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν, ότι είναι η καρδιά της οικονομίας του Ιράν, είναι η βάση μεταφοράς του Ιρανικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Αν το κάνει αυτό, πάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Πού πάμε, ξέρει ο Τραμπ που πάει.
2: Κύριε Στραβελάκη, όταν έχουμε αμφιβολίες αν ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει ποια είναι η στρατηγική αλλά και η τακτική του βάσει της στρατηγικής του, μπορούμε εμείς να μιλάμε. Κάθε μέρα κάνει 50 δηλώσεις. Νομίζω ότι αισθανόμαστε αδυναμία.
0: 38 φορές έχει πει πάμε για συμφωνία και το βράδυ κάνει πόλεμο.
2: Ναι. Νομίζω τώρα κι εγώ ίσως να μπερδεύομαι, αλλά νομίζω ότι χθες ο αντιπρόεδρος.
0: Ο κύριος Βάνς, βεβαίως.
2: Μίλησε για συμφωνία.
0: Πολύ κοντά λέει συμφωνία, βέβαια. Ναι.
2: Και απ' την άλλη έχουμε εχθροπραξίες, αυτό είναι factum, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξαν, εκατέρωθεν, και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου που είναι συντριπτικές.
0: Ναι, πού πάμε το ερώτημα, γιατί αυτό θα επηρεάσει όλους μας και την παγκόσμια οικονομία.
2: Προφανώς. Πώς πω. Εδώ συζητάγαμε τον Απρίλιο και λέγαμε ότι αν κρατήσει μέχρι τέλος του Απριλίου ο πόλεμος, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, ναι. Και με αυτά σήμερα.
2: Τώρα διαβάζω στην Καθημερινή Προ 15 ημερών ότι ο πληθωρισμός άγγιξε το 5% ο ελληνικός.
0: 5,2 χθες η Ελστάτ.
2: Και χθες 5,2. Ναι, μέσα σε 5 μέρες. Και κοιτώντας τους συντελεστές του πληθωρισμού, βλέπουμε την ενέργεια είναι ο πρώτος και ο πολύ μεγαλύτερος από όλους τους άλλους.
0: 50% το πετρέλαιο θέρμανση και 20% τα υπόλοιπα καύσιμα.
2: Άρα, αν αυτό συνεχιστεί και πρέπει να πάψουμε κι εμείς οι ίδιοι να βάζουμε ραντεβού με την ιστορία, διότι έχουμε φτάσει μέσα Ιουνίου. Εδώ μιλάγαμε για τέλος Απριλίου και όλα αυτά συνεχίζονται. Τώρα, δεν ξέρω τι να μπορώ να υπολογίσω. Ξέρω όμως, και το έχω πει στις εκπομπές σας επανειλημμένα, ότι θα ήθελα το καθεστώς του Ιράν να έχει ανατραπεί. Και αυτός ήταν και ο στόχος του Ισραήλ. Δεν έγινε όμως αυτό.
0: Αυτό που λέει ο Τραμπ είναι νεκρό το Ιράν, κάθε άλλο παρά νεκρώνει και το αποδεικνύει κάθε
2: αυτό.
0: Νύχτα στις επιθέσεις που αντιμετωπίζει με επιτυχία.
2: Βέβαια, άκουγα το πρωί έναν έγκυρο ρεπόρτερ Έλληνα να λέει ότι η πύραυλη που χρησιμοποιεί πια το Ιράν είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Δηλαδή, μπρος στην καταιγίδα των πρώτων εβδομάδων, τώρα πάμε για κάτι λιγότερο, πριν όμως υπαρκτό. Για μπείτε και στον κόπο τώρα να αισθανθείτε πώς στέκονται απέναντι στην ιστορία και οι κάτοικοι του Λιβάνου, του Ισραήλ. Διάβαζα ότι διακόπηκε ο αγώνας μπάσκετ Χάπουελ με την Μακάμπη. Γιατί ήταν φύλαθλοι εκεί,
0: πάνε
2: να κάνουν μια κανονικότητα στη ζωή τους, φουπ στα καταφύγια. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι λαοί συνηθισμένοι. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή η αντιπαλότητα εκεί, που στο Λίβανο, που είναι η πιο επικίνδυνη γωνιά της περιοχής, συνεχίζεται καθημερινά, αμύωτη, θα έλεγε κανείς ότι δεν ξέρω τι μας περιμένει. Εκείνο που μας περιμένει σίγουρα εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια.
0: Τώρα, πάμε στα ελληνικά, Λουκία. Θες τα ιστορικά. Να κάνω μία ερώτηση στα ελληνικά και αμέσως μετά πάμε στα ιστορικά.
2: Εντάξει, ακούτε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε μήνυμα από το Ιρανικό καθεστώς. Το Ιρανικό καθεστώς αρνείται. Εμείς μπορούμε να υποθέτουμε ότι.
0: Όχι, είπε τα ξημερώματα ότι μίλησα μαζί τους και μου είπαν να σταματήσω και εκείνοι όχι μόνο το διέψευσαν, είπαν δεν έγινε αυτό, αλλά είπαν ότι δεν έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε εγχειρία τη στιγμή που οι Αμερικανοί χτυπούν. Άρα εδώ είναι χαοτική η διαφορά.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι όταν και αυτός λέει μίλησα, δεν εννοεί ο ίδιος.
0: Προφανώς.
2: Από την άλλη πλευρά δεν μας λέει, δεν βλέπω ποιο θα υπογράψει από την πλευρά του Ιράν.
0: Με
2: λέει και αυτό.
0: Φρούς επανάστασης, Πεζεσκιά, Αναραχτσί,
2: Καλυμπά. Δεν ξέρω να υπογράψει, λέει.
0: Αφού τους σκότωσε όλους. Τώρα, για τα ελληνικά, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε στα ιστορικά όπως τα ελληνικά.
2: Δεν τα έβαψα μαύρα.
0: Ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας ρωτήσω, υπό το κράτος των απειλών του Ερντογάν που μιλούσε χθες στην κοινοβουλευτική εβδομάδα και απείλησε και εμάς και τους Κύπριους και όλη την ευρύτερη περιοχή και το Ισραήλ, έγινε η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια και με βάση τις τουρκικές πηγές, ο κύριος Φιντάν ενημέρωσε τον κύριο Γεραπετρίτη. Κάθε άλλο παρακάνουν πίσω οι Τούρκοι στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που θέλουν να αμφισβητήσουν. Δικαιοδοσία, κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία της Ελλάδας. Θα το δούμε αυτό. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την κριτική ότι η Ελλάδα κακώς περιμένει να δει τον νόμο, πρέπει να σπεύσει και να προλάβει.
2: Όχι, η Ελλάδα κάνει πάρα πολύ σωστά. έχει πληροφόρηση, αυτή που έχει την επίσημη, οπωσδήποτε δεν της δίνει και ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν είναι, πώς να πω, είναι διακεκριμένη ως προς την φιλαλήθειά τους οι Τούρκοι. Του είπε όμως ο Φιντάν ότι αυτές οι υπερβολές που ακούγονται δεν είναι έτσι.
0: Τώρα αυτό θα χρέωσε σε εμάς την κλιμάκωση τσέντα στο Αιγαίο.
2: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν κάνουμε εμείς τον νόμο και δεν το κάνουμε.
2: Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ από την πρώτη στιγμή λέω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ενημερώσει αρμοδίως τους πάντες. Από τη Φόντε, όλους τους ηγέτες με τους οποίους καθημερινά συναλλάσσεται. Από εκεί και πέρα, το να βγαίνεις να προσδιορίζεις διατάξεις που δεν έχουν υπάρξει, το θεωρώ λάθος. Έτσι, αλλά όταν έχεις όλη την διεθνή κοινότητα ενήμερη και τον ελληνικό λαό ενήμερο, τους περιμένεις. Η αναμονή δεν νομίζω ότι θα είναι μεγάλη, θα τα δούμε, αλλά πάντως μετά από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί υπήρχαν και φωνές που έλεγαν ότι αυτό θα προηγηθεί. Έμαθα όμως, κύριε Στραβελάκη, και το έμαθα, τώρα ειλικρινά σας το λέω, χάρη των συζητήσεων που κάνουμε μαζί στο Open.
0: Ναι, ναι.
2: Διαφέρθηκα και έμαθα από Τούρκους συναδέλφους, βουλευτές. Πότε κλείνει η Βουλή?
0: Η Βουλή κλείνει τώρα.
2: Η Βουλή τους κλείνει τώρα.
0: Κλείνει τώρα και ανοίγει το Σεπτέμβριο. Και κλείνει και πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάει ο Τραμπ 8-9 Ιουλίου.
2: Και ρώτησα, επειδή πάντα υπάρχουν οι έκτακτες συγκλήσεις σε συνεδρίαση των εθνικών συνελεύσεων και της τουρκικής, ρώτησα τι είδους διαδικασίες μπορούν να γίνουν το καλοκαίρι όταν η Βουλή είναι κλειστή. Μόνο διαδικασίες όπου η Βουλή συγκαλείται για να ακούσει την ενημέρωση του Προέδρου. Δεν υπάρχουν νομοθετικές διαδικασίες το καλοκαίρι. Άρα αυτή η υπόθεση από πλευράς τυπικής πάει το Σεπτέμβριο. Εκείνο που σας διαβεβαιώνω,
1: μάλιστα,
2: από τις πηγές που έχω, από πια τουρκικά sites που μου τα στέλνουν και εγώ τα βάζω στο AI και τα μεταφράζουν, γίνεται χαμός. Κυνηγάνε τους τραβελάκηδες, τις γκάτσους, κυνηγάνε καθηγητές πανεπιστημίου.
1: Καλά, ξέρουμε για τη δημοκρατία στην Τουρκία πως λειτουργεί.
2: Δεν λέω αυτό που λέγαμε πριν από τρεις μήνες.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ναι, κυρία Κατσίνη, δεν λέω όμως αυτό. Λέω αυτό που γίνεται τώρα και είναι, πώς να πω, λίγο διαφορετικό, επιταχύρο με αυτό που γινότανε. Πιάσαν τον ημάμο και τον βάλαν μέσα, κατηγορήσανε 10 επιχειρηματίες, 5 πολιτικούς, μάλιστα. Τώρα πιάνουνε, όπως κλείσανε το πανεπιστήμιο και το ξανανοίξανε, και πιάνουνε καθηγητές.
1: Πιάνουν τους πάντες, εδώ πιάνουν ακόμα και influencer. Τι να λέμε τώρα, κύριε Λοβέρδο?
2: Αυτά γίνονται τώρα και είναι δείκτες μιας ανομαλίας, όχι μιας κανονικότητας δικτατορικής, μιας ανομαλίας της δικτατορίας που αναγκάζεται, επειδή έχει αντιδράσεις, να γίνει πιο αυστηρή και πιο αυταρχική, και που αυτό σε κάνει να λες, όπα, στρέφεται στο εσωτερικό του και στρέφεται έτσι. Άρα, μέσα στο σπέκτρουμ το δικό μας, πρέπει να έχουμε και την εξαγωγή της κρίσης. Το λέω εδώ και λίγες μέρες αυτό, ναι, γιατί παρακολουθώντας την εσωτερική τους επικαιρότητα, καταλαβαίνω πως η Ελλάδα και το Ισραήλ μπορεί να είναι οι χώρες που θα αποτελέσουν τη βάση μιας δικής του.
0: Πάμε στη Λουκία, γιατί δεν προλάβουμε.
1: Κύριε Λοβέρδο, να πάμε λίγο και στη δική μας εσωτερική επικαιρότητα, γιατί η αντιπολίτευση πάλι κατηγορεί την κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, λέγοντας με τη δεύτερη παρέτηση που είχαμε σήμερα του Γενικού Γραμματέα, αφήνουν ένα ερώτημα ανοιχτό, τι γίνεται. Για επιδημία παρετήσεων κάνουν λόγο, ότι είστε πάλι εκτεθειμένοι κάνουν λόγο. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
0: Και αν τελειώσει παρατήσει, όρι μαγδό. Η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη διαποτίσει, λέει, κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού. Κατέρευσε με κρότο η διαφάνεια. Όχι, αυτό που λέει η Λουκία είναι.
2: Το ακούω με σεβασμό και έχω να πω το εξής. Ακούσαμε πάρα πολλά επί πάρα πολλούς μήνες από πέρσι το Μάιο για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την πρώτη στιγμή και τα δικά μου μηνύματα κεντρικά προς την κυβέρνηση αλλά και προς το δημόσιο χώρο έλεγα ότι αυτή η ιστορία θα καταλήξει στο πουθενά, θα με θυμηθείτε. Και είμαστε ήδη στο 4-0 σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν μασάω πια τίποτα. Γιατί? Εφοριακούς πιάνουν. Έτσι. Έχουν ευθύνη οι υπουργοί και υπαλλήλους πολεοδομιών τώρα πιάνουν. Κάθε αναγωγή προς τα πάνω με κριτήριο.
0: Αφήτε, έχουμε δύο παρετήσεις Γενικό Γραμματέων σε δύο μέρες.
2: Αν δεν είναι. Η πρώτη είναι μια απλή συγγένεια. Δεν μου αρκεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ακούω, ασέβομαι, τα καταγράφω, αλλά επειδή είμαι πολύ σχολαστικός και λόγω εμπειρίας στην εξέταση του κάτι, κάθε φορά λέγεται, βλέπω ότι η ΜΕΝ κυβέρνηση με τα προβλήματα που έχει προσπαθεί να πει στον ελληνικό λαό και το λέει. Και από Σεπτέμβριο θα το λέει και πολύ πιο καθαρά. Ψήφισέ μας για να έχεις κυβέρνηση και μία αντιπολίτευση που στο σύνολό της όλοι, μα όλοι, λένε κάνουμε εκλογές με έναν στόχο, να μην κερδίσει κανείς. Και θα δούμε. Ο ένας λέει κυβέρνηση και οι άλλοι λένε κάνουμε εκλογές για να χάσουμε όλοι. Και χάνοντας όλοι και εμείς και ο Μητσοτάκης, τότε μέσα στην αναμπουμούλα κάτι θα μπορούσε να γίνει.
0: Πώς προκύπτει λοιπόν να μην κερδίσει? Το Πασόκ λέει να κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Ο Τσίπρας είπε έχει πει αυτοδυναμία και πρότυπο αυτοδυναμία. Και η Καριστιανή είναι πρότυπο αυτοδυναμία.
2: Το λέει το Πασόκ που έχασε και από τον Κασελάκη. Άρα δεν δίνει κανείς μεγάλη σημασία. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η κυρία Καριστιανού, η οποία είναι τέταρτη και πηγαίνει και προς τα κάτω, δεν ξέρω η γυναίκα που θα φτάσει.
1: Γιατί ναι, όλοι πάνε για πρώτη.
0: Είναι αυτοδυναμία.
2: Επί τρία χρόνια παίζοντας μόνος του ο κ. Ανδρουλάκης ότι θέλει μια ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, από την οποία όχι μόνο υπολείπεται κατά το ίμιση, αλλά και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός δεν περνάει σχεδόν το κουτσούμπα. Άρα μπορείς να ακούς τα πάντα. Το πρόβλημα λες.
0: Άρα προτιμάτε για αντίπαλο τον Τσίπρα.
2: Πώς είπατε?
0: Προτιμάτε για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Μα ο Τσίπρας που επιπλέει έναντι όλων των άλλων έχει και αυτό το ίδιο πρόβλημα. Στέκεται στα ποσοστά που είχε όταν έφυγε, γιατί για παραπάνω δεν τον βλέπει κανένα.
0: Πώς, οι δημοσκόποι λένε ότι το 16% είναι το καλημέρα, έχει δυναμική, έτσι λέει.
2: Να πάει 18, δεν να πάει 19.
0: Μπορεί και εσείς αν εμφανιστεί ο Σαμαράς να πέσετε 5 μονάδες, δεν ξέρω.
2: 30 δεν θα πάει, ναι. Αλλά οι αναλύσεις που γίνονται δείχνουν τον κύριο Σαμαρά να παίρνει ένα ποσοστό αν έχουμε δύο εκλογές στην πρώτη. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπω σε χωράφια τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κανείς να αναρωτηθεί όταν κάνει κόμμα τώρα. Καλά, στις πρώτες εκλογές θα πάρω 4-5. Στις δεύτερες τι θα κάνω, όταν θα μπουν τα διλήμματα. Άρα, εν όψη αυτών, θα τα δούμε τα ποσοστά των κομμάτων. Θα είναι αυτή η Βουλή 9 κομματική, δεν το βλέπουμε τίποτα. 7, άντε 8 το πολύ, στην καλύτερη περίπτωση. Εκείνο λοιπόν που λένε όλοι, γιατί και ο κύριος Τσίπρας στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Παίρνει κάτι παραπάνω από τους άλλους, αλλά είναι 12, 13, ενώ ο Μητσοτάκης παίρνει 30, 29. Άρα αυτός για μένα είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης των δημοσκοπήσεων, γιατί τα άλλα ποσοστά κυμαίνονται. Η καταλληλότητα για πρωθυπουργό αναδεικνύει αυτόν που έχει τις πιθανότητες να τοποθετηθεί κάπου στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ο ένας λέει εγώ θέλω να γίνω κυβέρνηση και οι άλλοι λένε άμε για να χάσουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Και με όλους χαμένους. Θα δούμε τα κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην Υπουργός, καθηγητής, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε και την ώρα να μιλήσουμε για το ΠΑΣ. Το συζητάμε συνέχεια με εδώ στην εκπομπή. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος και πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου. Η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη: ΠΑΣ. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλετε να πιστοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες και να ανοίξετε νέες πόρτες στην καριέρα σας? Μήπως έχετε εταιρεία και θέλετε να χτίσετε σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σας μέσα από διεθνή πρότυπα? Μην το αφήνετε στην τύχη. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώστε στην προσπάθειά σας την αναγνώριση που τους αξίζει. Μπείτε τώρα στο pas.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538. Λουκία, ταξίδι, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Λοιπόν, τι σας έχουμε, έξι μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα από το Real FM και το Manessis Travel. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη Mytherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets, real.gr, Real Player, η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, Νάπολη, Κοστιέρα, πίθανο και Real News την Κυριακή για να κλείσουμε.
1: Φυσικά με έγκλημα στη βιβλιοθήκη, Food and Travel, Drive Tech και Παντού App. Όλα αυτά στη Real News. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα Νίκος Βογιόπουλος. Νίκο, εμείς μαζί.
0: Αύριο 3 το μεσημέρι, εδώ σε περιμένουμε, Λουκία. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: FM. Γεια σας.
19: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park, the place of happiness.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόβρη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγέννη.
24: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 0 28 652.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

ένα χάδι, μια αγκαλιά και ένα φιλί και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματάει.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
9: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιού Σάρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-50-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
10: Στην Αττική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το απόγευμα και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, έχουμε απειλές από τον Τραμπ για εφιαλτική κλιμάκωση στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Οι Αμερικάνοι θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε και θα πάρουν τον έλεγχο των υποδομών και των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τραμπ. Έγραψε συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν, το οποίο ο στόλος, η πολεμική αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά συστήματα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας έχουν εξαφανιστεί, πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή, γράφει, στο όχι τόσο μακρινό μέλλον θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, προσέξτε, όπως ακριβώς κάναμε με την Βενεζουέλα. Κάτι που αποδίδει εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή είναι η προτελευταία δήλωση που έκανε αυτός ο πορτοκαλί κλόουν. Γιατί αργότερα πήγε στο Fox News και το μισογύρισε πάλι σε ό,τι αφορά την κατάληψη του νησιού στο Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, οι απειλές του Τραμπ για πλήγματα και κατάληψη Ιρανικών εδαφών γίνονται μετά τα όσα συνέβησαν χτες, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν πάλι πλήγματα παρά την δήθεν εκεχηρία που επικρατεί. Έτσι λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ιρανική επικράτεια, με το Ιράν να αναφέρει από την πλευρά του ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε βάσεις των Αμερικανών στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Θυμίζω ότι οι Αμερικανοί δικαιολογούν τις επιθέσεις τους στο όνομα της κατάρριψης ενός ελικοπτέρου τους, του Απάτσι, στα στενά του Ορμούς το πρωί της Δευτέρας. Ξαναλέω, αυτές οι απειλές έρχονται μετά από 37, 38, 39 πρέπει να είναι τώρα ή και 40 οι δηλώσεις του Τραμπ το τελευταίο δίμηνο. 37 τις είχε καταγράψει το CNN προχτές, στις οποίες έλεγε ότι έρχεται το τέλος του πολέμου. Αυτό το οποίο έρχεται, ξαναλέω, είναι απειλές εφιαλτικής κλιμάκωσης. Και μέσα σε όλα αυτά έχει σημασία να ξέρουμε πού βρίσκεται η Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε την πολυεθνική άσκηση του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε στη βάση στον Άραξο. Εκεί συμμετείχαν πάνω από 50 αεροσκάφη μαχητικά και ελικόπτερα. Εκεί συμμετείχαν περίπου 1000 άτομα, στρατιωτικό προσωπικό. Ήταν από 9 χώρες, ήταν εκτός της Ελλάδας το Βέλγιο, ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία. Και όπως κάθε άλλο παρά έκρυψαν, οι ασκήσεις ήταν μία προσομοίωση πολέμου με τη Ρωσία, καθώς περιλάμβανε σενάρια που αντιστοιχούν στις τακτικές και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Μόσχα στον πόλεμο με την Ουκρανία. Αποκαλυπτικό για το πόσο εντατικές είναι αυτές οι πολεμικές τους προετοιμασίες, με την ελληνική κυβέρνηση να πρωταγωνιστεί, έτσι, σε όλα αυτά, είναι το γεγονός πως το Γενικό Επιτελείο είπε πως Σκοπός της άσκησης ήταν η παροχή, λέει, υψηλής ποιότητας επιχειρησιακής εκπαίδευσης υπό το πνεύμα, προσέξτε, εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις. Και βεβαίως το πρώτο θύμα όλου αυτού του μακελιού, όλων αυτών των μακελιών, είναι οι άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όμως, δίπλα σε αυτό, έχουμε να κάνουμε με μια επιχείρηση η οποία προκαλεί αυτό το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά για την παγκόσμια οικονομία ως, λέει, ένα σοκ. Σοκ και δέος. Και σύμφωνα με τα λόγια της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, βιώνουμε ένα σοκ το οποίο δεν πρόκειται να τελειώσει. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Τι σημαίνει αυτό τώρα και για όλο τον κόσμο και για τα κάθε μας? Προσέξτε. Το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί περισσότερο από 47 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στις τελευταίες 10 μέρες. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχτές, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις 100 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνω, 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μια ανθρωπότητα που δισεκατομμύρια ζουν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας? Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι πολεμικές δαπάνες έχουν ξεπεράσει το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2025. Πρόκειται για τα επίσημα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση της αγαπημένης μας συμμαχίας, του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι στα μέσα Μάη το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, σε ενημέρωση που είχε προχωρήσει προς το Κογκρέσο, υπολόγιζε ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε φτάσει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα, το Πεντάγωνο είχε ενημερώσει το Κογκρέσο ότι μόνο τις πρώτες 6 μέρες του πολέμου, σήμερα είμαστε στην 102η, 103η μέρα του πολέμου, μονάχα οι πρώτες 6 μέρες του πολέμου κόστησαν 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ό,τι αφορά το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, υπολόγιζε ότι οι πρώτες 12 μέρες του πολέμου κόστησαν πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την αναφορά του Πανεπιστημίου Μπράουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει για πολέμους μεταξύ των ετών 2001 έως 2022, δηλαδή μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, 5,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε αυτά τα 5,8 τρισεκατομμύρια θα πρέπει να προσθεθούν ακόμα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 30 χρόνια. Είναι το ποσό το οποίο υπολογίζεται ότι θα αποτελέσει αναγκαίο ποσό για έξοδα περίθαλψης των βετεράνων των πολέμων. Συνολικά, δηλαδή, από το 2001 μέχρι και το 2022 έχουμε 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σε περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει κανείς, Ξαναλέω, βάζουμε μπροστά τον αριθμό 8 και μετά ακολουθούν 12 μηδενικά. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά, όχι για τις εταιρείες όπλων, αλλά για τους ανθρώπους, τους κανονικούς ανθρώπους και εκείνους οι οποίοι υποτίθεται ζουν την ειρήνη τους και τους άλλους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κοιμάς για τα κανόνια τους. Προσέξτε, σε μια χώρα, μιλάμε πάντα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρείται υπερδύναμη, αλλά έχει συνολικό ομοσπονδιακό χρέος περί τα 43 εκατομμύρια, αυτά είναι τα στοιχεία του Απρίλη του 2026, σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Norwich, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πολεμικά έξοδα αποτελούν το 40% του ΑΕΠ της χώρας, αποτελούσαν το 40% μέχρι και το 2014, από το 2001 μέχρι το 2014. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου ο αριθμός των αστέγων έχει σημειώσει άνοδο κατά 18% από το 2023 μέχρι το 2024, σε μία χρονιά, φτάνοντας τις 771.000 ανθρώπους. 771.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτός ο οργανισμός, είναι αυτός ο μηχανισμός με τους εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους στην επικράτειά του, ο οποίος από το 2001 μέχρι και το 2022, δηλαδή εδώ δεν περιλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη Μέση Ανατολή τώρα και στην Ουκρανία από το 2022, έχει ξοδέψει 8,3 εκατομμύρια δολάρια για τους πολέμους του. Έχει αξία να δούμε στο σημείο πια που βρισκόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει με τους πολέμους τους και από οικονομική άποψη. Δείτε, μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες του εγκλήματος που διαπράττει ο Τραμπ και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30 ετών έφτασε στο 6,38%. Μιλάμε για την τέταρτη αύξηση από την αρχή του πολέμου. Όλα αυτά αφορούν, ξαναλέω, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεντάγωνο ζήτησε επιπλέον 200 δισεκατομμύρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στον αμερικανικό τύπο, σημαίνει 1.400 δολάρια ανά αμερικάνικο νοικοκυριό. Θυμίζω ότι το 2003 η κυβέρνηση του Μπους τότε μιλούσε για ένα κόστος πολέμου στο Ιράκ γύρω στα 40 δισεκατομμύρια. Τελικά ξέρετε πώς έφτασε? 3 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής λοιπόν ο πόλεμος αυτός των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή κοστίζει πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό. 1,3 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό. Τις πρώτες δύο εβδομάδες αυτού του πολέμου οι Αμερικάνοι θα μπορούσαν να προσφέρουν δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε κάθε αμερικανική οικογένεια με ένα εισόδημα που θα ήταν κάτω από τα 125.000 δολάρια ετησίως. Σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ένα πανεθνικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης. Σε λιγότερες από 13 ώρες, προσέξτε, θα μπορούσαν να ελέγξουν όλες τις ανασφάλιστες γυναίκες για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, σώζοντας χιλιάδες ζωές. Σε μόλις 4 ώρες θα μπορούσαν να παρέχουν δυνατότητα οφθαλμιατρικής εξέτασης σε 2,3 εκατομμύρια παιδιά. Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν επιδοτήσεις σε ασφαλής υγείας, αποτρέποντας πάνω από 8.000 θανάτους σε λιγότερο από 5 ώρες. Θα μπορούσαν να παρέχουν βιταμίνη Α σε 190 εκατομμύρια παιδιά, αποτρέποντας έως και 500.000 παιδικούς θανάτους κάθε χρόνο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να έχει εξαλειφθεί η τύφλωση λόγω έλλειψης βιταμίνης Α. Μόνο με το κόστος μιας μέρας πολέμου θα μπορούσαν να έχουν σωθεί 350.000 ζωές από την ελονοσία. Τα στοιχεία αυτά, όπως τα αναλύουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί στα άρθρα τους, είναι πραγματικά συγκλονιστικά και δείχνουν ακριβώς σε ποιο κόσμο ζούμε. Και ο κόσμος του που ζούμε δεν είναι μονοσήμαντα ο κόσμος του Τραμπ. Προφανώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του φασίστα, αυτού του πορτοκαλί, ξαναλέω, κλόουν, αποτελούν ένα ακόμα στοιχείο σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ποια ποιότητα όμως? Την ποιότητα ενός ολόκληρου συστήματος. Το σύστημά τους λέγεται καπιταλισμός. Η βαρβαρότητά του, η κτηνοδία του, η θηριωδία του λέγεται υπεριαλισμός. Και η ανθρωπότητα βιώνει τα εγκλήματα όχι ενός παρανοϊκού, αλλά ενός δολοφονικού εγκληματικού συστήματος που εκπροσωπείται, έχει βρει τον τέλειο εκπρόσωπό της σε αυτή τη φάση της παρακμής του, σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Τραμπ. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει να κάνει με όλους τους υπεριαλισμούς. Τι εννοώ? Δείτε, την ίδια ώρα που τα παιδιά του ρώσικου λαού χύνουν το αίμα τους στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, υπάρχει μία δράκα δισεκατομμυριούχων που βγάζει λεφτά στη Ρωσία. Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αυξήσαν την περιουσία τους κατά 11% το 2025, με το συνολικό τους πλούτο να φτάνει τα 700 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι οι ολιγάρχες, οι κεφαλαιοκράτες της Ρωσίας, ακόμα και σε περίοδο πολέμου της χώρας τους, ακόμα και σε περίοδο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, αυτοί βεβαίως βρίσκουν τρόπους να αυξάνουν κεφάλαια, αξιοποιώντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα πεδία των μαχών. Ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι Αμερικάνοι. Όλο αυτό λέγεται πολεμική οικονομία στα δικά τους τα κοιτάπια. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα κοιτάπια, λέγεται κίνδυνος ζωής ή θανάτου.
1: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις μετά.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε πολύ σκληρά το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και προανήγγειλε κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων ενεργειακών υποδομών. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη και προειδοποίησε με ισχυρή και επώδυνη απάντηση εάν δεχτεί επίθεση. Έληξε πριν από λίγο συναγερμό στο Αμερικανικό Πεντάγωνο για πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στην Κερατέα.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Νικόλα.
0: Τι έχουμε?
1: Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε ένα lockdown σε τμήματα του Πενταγώνου πριν από λίγο. Mm-hmm. Και κινητοποιήθηκαν οι αρχές, πιθανότατα από ένδειξη για περιστατικό επικίνδυνων υλικών. Φαίνεται λοιπόν ότι οφείλεται σε λανθασμένο συναγερμό, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα. Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι τα συστήματά του είχαν εντοπίσει προβλήματα στην ποιότητα του αέρα και εφαρμόστηκαν κάποια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, δεν έχει εντοπιστεί κάποια επικίνδυνη ουσία και το συμβάν μάλλον αποδίδεται σε λάθος συναγερμός. Οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για λανθασμένη ένδειξη των συστημάτων ανίχνευσης ποιότητας του αέρα. Αυτό ό,τι αφορά τα τελευταία. Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το πρωί, μετά τη δεύτερη σειρά επιθέσεων στο Ιράν, κλιμάκωσε δραματικά τη ρητορική του απέναντι στη Τεχεράνη. Προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να πλήξει τη χώρα πολύ σκληρά και να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των πετρελαϊκών και του φυσικού αερίου πόρων της. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, και το λέει για πρώτη φορά, δημοσίως να καταλάβουν το νησί Χαργ, το σημαντικότερο εξαγωγικό κέντρο πετρελαίου του Ιράν. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε το σχέδιο του με την πολιτική που ακολούθησαν οι ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο των Ιρανικών ενεργειακών αγορών, όπως έχουμε κάνει με τη χώρα αυτή, κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις ΗΠΑ. Η αναφορά αυτή θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς υποδηλώνει και μια αλλαγή στρατηγικής. Η συζήτηση βέβαια για το Χαργ δεν αποτελεί νέο σχεδιασμό. Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για το ενδεχόμενο κατάληψης ή εξουδετερώσεις αυτού του στρατηγικού πετρελαϊκού κόμβου στο Ιράν. Ωστόσο, μια επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίζεται από το Λευκό

0: οίκο ως η τελευταία επιλογή. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News σήμερα, παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε την κατάληψη του Χαργ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά όμως ότι δεν ξέρω αν η Αμερική έχει το στομάχι για κάτι τέτοιο, αναγνωρίζοντας εμέσως το βαρύ στρατιωτικό και πολιτικό κόστος μιας τέτοιας ενέργειας. Στις δηλώσεις του αξιολογούμε και μια αποκάλυψη που έκανε, ότι οι ΗΠΑ επιχείρησαν να διοχετεύσουν όπλα σε αντικαθεστωτικούς κύκλους στο Ιράν με στόχο την αποδυνάμωση και ενδεχόμενη ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η συνέντευξή του στο Fox News, η μεταφορά του οπλισμού επιχειρήθηκε μέσω κουρδικών δικτύων στην περιοχή. Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο ίδιος, τα όπλα δεν έφτασαν ποτέ στους παραλήπτες τους. Αυτά.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα με την, το εσωτερικό των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί τι λένε για όλα αυτά, για αυτό τον πόλεμο, τι λένε πια, μετά από 100 τόσες μέρες?
0: Κοίτα, κανείς, όποιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, απλώς λέει ψέματα. Η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη λόγω της τρομερής ανόδου της τιμής της βενζίνης, σχεδόν διπλάσια. Χθες ανακοινώθηκε ένας πληθωρισμός μεγαλύτερος από το 2023, πάνω από το 4%.
1: Σήμερα είναι που βγήκε ο Τραμπ και είπε «αγαπάω τον πληθωρισμό».
0: Αγαπάω τον πληθωρισμό. Μάλιστα. Και ο πληθωρισμός θα πέσει, όπως και οι τιμές της βενζίνης, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος. Σήμερα οι δηλώσεις του, να πούμε ότι και πάλι ανεποκατέβασαν τη Wall Street και ανέβασαν και την τιμή του πετρελαίου. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να είναι αρνητικές και όλοι υπολογίζουν ότι η εκλογική μάχη του Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου θα δώσει λύση τουλάχιστον ως προς τις νομοθετικές δικλείδες για να μπορούν να εμποδίζουν κάποιες πρακτικές κινήσεις του Λευκού Οίκου.
1: Οκ, okay, Θανάση μου, λοιπόν, περιμένουμε τα νεότερα από σας.
0: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
0: καλό.
1: Πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχω ένα μήνυμα εδώ, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό, διότι εκπέμπει ένα αγλάισμα δημοκρατικών αντιλήψεων. Ο τύπος ο οποίος το στέλνει, δεν θα πω το όνομά του, δεν έχει κανένα νόημα, μου συστήνεται ότι είναι νεοδημοκράτης, με περνάει γενναίες 14 για αυτά τα οποία λέω για τον Τραμπ, και με αποκαλεί και αιαμοβουλγαρικό μίασμα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Δεν είχα καμία πρόθεση τώρα να ασχοληθώ με την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ούτε με το Μητσοτάκη που θα ξαναγίνει αυτοδύναμος, όπως λέει, ούτε με τον Τσίπρα που θα νικήσει το Μητσοτάκη, ούτε με τον Ανδρουλάκη που θα νικήσει τον Τσίπρα και όλα τα συναφή. Αλλά με αφορμή το μήνυμά σου, θέλω να κάνω λοιπόν ένα σχόλιο. Θα καταλάβεις ακόμα και εσύ ο ηλίθιος τι έχω να πω. Άκου λοιπόν, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεσαλώνουν υπέρ ενός διεθνούς τραμπούκου. Ενός τραμπούκου, ενός φασίστα, ενός πορτοκαλί κλόουν. Και πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων τη ρίση ακόμα και εκείνου του εθνάρχη τους, του Βενιζέλου, που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα για να διαπράττει μεγάλες ατιμίες. Και να σφιχταγκαλιάζεσαι, για παράδειγμα, με έναν γενοκτόνο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτό είναι μεγάλη ατιμία. Το να λες ότι την ώρα της απαγωγής, όποιος και αν είναι αυτός, ενός προέδρου μιας χώρας, ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αυτό μπορείς να αντιληφθείς τι σημαίνει, ακόμα και εσύ. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεσαλώνουν κατά των αγροτών, για να θυμηθώ τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, κατά των εργατών όταν διαμαρτύρονται, κατά των φοιτητών όταν διαδηλώνουν, κατά των γιατρών, των εκπαιδευτικών, τους συκοφαντούν, τους ελληνιολογούν, τους γκεμπελίζουν, τους τραμπουκίζουν. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ξεσαλώνουν κατά του ελληνικού λαού, τον λαϊλατούν, τον φορολιστεύουν και από πάνω πανηγυρίζουν κιόλας για τα ματωμένα τους τα πλεονάσματα που μέσα στο 2025 φτάσαν τα 14 δισεκατομμύρια, δηλαδή 5 δισεκατομμύρια πάνω και από αυτά που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, με τη διαχείριση του εγκλήματος στα Τέμπη, έχουν βιάσει κάθε έννοια ανθρωπιάς. Με τη δισοδεία των υποκλοπών έχουν βιάσει κάθε έννοια δημοκρατίας. Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βιάσει κάθε έννοια αξιοπρέπειας. Όσοι λοιπόν στηρίζουν μια τέτοια κυβέρνηση πολιτικό όνειδος, είναι εξίσου υπόλογοι μαζί της. Είναι εξίσου συνένοχοι μαζί της, όποιοι και αν είναι, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι δουλειά και αν κάνουν, σε όποια κοινωνική τάξη και αν ανήκουν. Είναι καθαρό, το κατάλαβες ακόμα κι εσύ. Απέναντι λοιπόν τώρα σε μια τέτοια κατάσταση, η ευθύνη περνάει στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που έχει την υποχρέωση να αναμετρηθεί με το πρέπει της απαλλαγής από αυτό το πολιτικό μίασμα. Αυτό είναι το μίασμα. Δημοκρατικά και πλειοψηφικά. Εδώ όμως, επιτρέψτε μου μία σημείωση και μία υπογράμμιση, με κεφαλαία το υπογράμμιση. Η πορεία απαλλαγής από αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να έχει σημαία το λιγότερο κακό, γιατί το λιγότερο κακό, αυτό είναι που φέρνει κάθε φορά το επόμενο χειρότερο. Δεν μπορεί να έχει σαν εναλλακτική την ίδια γλίτσα του αμερικανοτσολιαδισμού και του ευρωατλαντισμού, με το μανολιό να βάζει τα ρουχαλάκια του αλλιώς. Η πορεία λοιπόν απαλλαγής από αυτή την κατάσταση και από τις ομοειδείς της δεν θα είναι τέτοια εάν δεν στοχεύει σε μια Ελλάδα της αναδημιουργίας, χωρίς εκμεταλλευτές και καταπιεσμένους, με παραγωγικές σχέσεις που θα εξορίζουν τους νταβατζίδες και τους εγχώριους και τους ξένους. Αυτό λέγεται αγώνας για μια άλλη Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η άλλη Ελλάδα που εγώ έχω στο μυαλό μου? Είναι η Ελλάδα που δεν θα έχει ολιγάρχες να την κυβερνούν, θα έχει ένα λαό να την κυβερνάει, θα έχει μια οικονομία η οποία δεν θα ορίζεται η ενέργειά της από τα χρηματιστήρια, δεν θα ορίζεται ο μισθός των ανθρώπων από τους δημοσιονομικούς κόφτες, αλλά θα διαμορφώνεται στο έδαφος μιας λαϊκής οικονομίας. Και αυτό θα είναι ένα δημοκρατικό επίτευγμα ενός προφανώς αποφασισμένου και οργανωμένου λαού. Αυτός είναι η μοναδική εγγύηση για την οικοδόμηση του αδιαπέραστου τείχους που θα του επιτρέπει και να διεκδικήσει και να επιβάλλει το δίκιο του. Και όλα αυτά είναι προφανές ότι πλέον παίρνουν και χαρακτήρα κάθαρσης. Φαντάζομαι ότι ακόμα κι εσύ κάτι μισοκατάλαβες. Σε σένα με το μήνυμα το λέω.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
15: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
14: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
15: ΕΣΧΑ?
14: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
15: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
14: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καταρχάς να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Τζον, είδες πώς την πατάει ο άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχεις την επόμενη φορά. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Μιχάλη, στο Ερεβάν, καλησπέρα στον Ηρακλή. Ηρακλή μου, με αυτούς δεν βγαίνει πλέον άκρη. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον κύριο Σαρά, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη, στον Νίκο, στον... καλησπέρα στον Δανιήλ. Παντελή μου, στις 8 η ώρα είναι η συνέντευξη του Μητσοτάκη στο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Τώρα, σε λίγη ώρα, θα μεταδοθεί η συνέντευξη. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Ξέρουμε ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην νομοθέτηση αυτού που αποκαλούν γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα από την πλευρά της μιλάει για μονομερείς ενέργειες που δεν παράγουν διεθνές δίκαιο. Χτες είχαμε την άτυπη συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον Φιντάν. Πάμε να δούμε πώς οι Τούρκοι αξιολογούν τα όσα έγιναν σε αυτή τη συνάντηση. Θα πάμε στον Νίκο τον Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Ναι, και ήταν αναμενόμενο ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, το θέμα το οποίο επισκίαζε τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών θα ήταν το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Είδαμε τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ότι προειδοποίησε το Χακάν Φιντάν ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και είναι μονομερής ενέργεια. Ωστόσο, η τουρκική πλευρά απάντησε τις αιτιάσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, όπως υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές που ρωτήσαμε. Ανέφερα χαρακτηριστικά ότι ο Χακάν Φιντάν υπενθύμησε ότι το νέο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση και τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και ανέφερε ότι αναμένει η Άγκυρα τον ίδιο σεβασμό από όλες τις γειτονικές χώρες. Και παράλληλα να πούμε ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εξέφρασε δυσφορία του για κάποιες δηλώσεις που γίνονται από ελληνικούς κύκλους, από κύκλους στην Ελλάδα, που βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που θα περάσει στην τουρκική ενωσυνέλευση για τις θαλάσσιες ζώνες. Και αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, προειδοποίησε τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ κατέληξε ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωση, και πρέπει να αποφεύγονται κάποια βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα.
0: Νίκο, χρονικά πότε το προσδιορίζουν να το ψηφίσουν αυτό?
1: Οι πρώτες διαρροές που είχαμε έλεγαν για τον Ιούνιο. Αυτό πήγε πίσω, λένε για το φθινόπωρο, Οκτώβριο λένε οι πληροφορίες, αλλά όπως είδαμε αλλάζουν αυτά. Αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ θεωρείται δεδομένο πριν από λίγες εβδομάδες ότι μετά τη μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊραμίου θα το βλέπαμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική ενωσυνέλευση. Εν τέλει πάει πίσω, πάμε για Οκτώβριο και βλέπουμε. Τώρα βεβαίως η Άγκυρα έχει εστιάσει την προσοχή της στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και δεν θα ήθελε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, να υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και μια ελληνοτουρκική ένταση.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com. Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για... Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το απόγευμα και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η δικαιοσύνη μας είναι ανεξάρτητη. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη μας δεν δέχεται και πιέσεις, ούτε εν πάση περιπτώσει υποδείξεις από την εκτελεστική εξουσία. Και πρέπει και να σεβόμαστε και τις αποφάσεις ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Φραγκάκη, την δικηγόρο. Κυρία Φραγκάκη, γεια σας. Μας ακούει η κυρία Φραγκάκη? Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία με την κυρία Φραγκάκη. Θα σας εξηγήσω γιατί την καλέσαμε. Την καλέσαμε διότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε την... Ειρήνη μου, κάνει την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε πάλι με την κυρία Φραγκάκη, σε παρακαλώ. Τις προηγούμενες μέρες η κυρία Φραγκάκη μας εξηγούσε την απόφαση η οποία πάρθηκε από τον Άριο Πάγο και έχει να κάνει με τους τόκους των δανείων των ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Φραγκάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας, σας ακούω.
0: Καλησπέρα. Έλεγα λοιπόν, μας εξηγούσατε πριν από λίγες μέρες τι ακριβώς έχει γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους επί των οφειλών των δανείων. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί οι οποίοι 14 φορές την ημέρα μας ρωτούν αν σεβόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτοί δεν τα πάνε και πολύ καλά με το σεβασμό των αποφάσεων.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής και παρότι πλέον έχει δημοσιευθεί η απόφαση και τη γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν έρθει στους δανειολήπτες τα δοσολόγια. Ενώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, τα σωστά δοσολόγια εννοώ. Mm-hmm. Ενώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς θα γίνει με τα ποσά τα οποία έχει καταβάλει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια που του ζήταγαν τα εσφαλμένα ποσά, τα υπέρογκα ποσά θα έλεγα, και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Με αποτέλεσμα τώρα να τίθεται ένα ζήτημα ως προς τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων και να συζητάνε κάποιοι ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα της αποφάσεως αυτής, η οποία ερμηνεύει ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το πώς θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός του επιτοκίου, δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου όπως έκαναν μέχρι στιγμής. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, από τη στιγμή που έδινε μεγάλα ποσά, αυτό που θέλει είναι να επιστραφούν τα χρήματα που εσφαλμένως είχαν καταβληθεί από τον εσφαλμένο υπολογισμό που έκαναν οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds.
0: Και βγαίνει μία απόφαση. Όταν βγαίνει μία απόφαση, πότε είναι η εφαρμογή της? Δεν είναι η στιγμή της έκδοσης αποφάσεως?
1: Ακριβώς, έπρεπε απευθείας να συμμορφωθούν στην απόφαση αυτή. Τώρα συζητούν πώς θα γίνει η συμμόρφωση, με τι τρόπο θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων αυτών.
0: Αυτό ποιος το συζητά?
1: Οι εταιρείες
0: μεταξύ τους με ποιον?
1: Προφανώς με το Υπουργείο, με την Ειδική Γραμματεία, με όλους τους υπευθύνους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αυτοί που πρέπει να τους ελέγχουν και να τους αναγκάζουν να συμμορφώνονται τουλάχιστον τις δικαστικές αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μας.
0: Και τώρα έχετε καταλάβει τι είδους ερμηνεία πάνε να κοτσάρουν εκεί σε αυτή την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, αυτή η ερμηνεία που θέλουν να κοτσάρουν, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ότι θέλουν με κάποιο τρόπο να μην επιστρέψουν τα χρήματα αυτά που είχαν καταβάλει οι πολίτες. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν έναν τρόπο ώστε πάλι τα ποσά που θα δίνουν να είναι υψηλά σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να δώσουν στην πραγματικότητα. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Από τη στιγμή που γνωρίζαμε την απόφαση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, θα έπρεπε όλους αυτούς τους μήνες να υπάρχει ήδη ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων. Είχαν τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε δει την καθαρογραφή της αποφάσεως, ότι δεν ξέρουμε τι θα λέει ακριβώς η απόφαση, ότι να δούμε πώς θα γίνεται ο υπολογισμός. Τώρα τέτοιες δικαιολογίες δεν υφίστανται, άρα θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να γίνει και η συμμόρφωση. Αυτό όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, την οποία δεν την κατανοούμε κιόλας. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση?
0: Έχετε καταλάβει τι κάνει η κυβέρνηση, κυρία Φραγκάκη?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό που θα πρέπει να κάνει πάντως είναι ότι άμεσα θα πρέπει να τους αναγκάσει να συμμορφωθούν στη δικαστική απόφαση. Είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Ευχαριστώ πολύ. Πέσατε από τα σύννεφα. Εκρατηθείτε τώρα γιατί μπορεί να ξαναπέσετε. Λοιπόν, είχαμε νέα παραίτηση. Υπέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό στον απόϊχο, στο φόντο της υπόθεσης που σχετίζεται με το κύκλωμα στις πολεοδομίες, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε πολλά πλοκάμια. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε την αριστεία και την επιτελικότητα, έτσι. Τώρα πάμε πάλι στον κύριο Διδασκάλου. Η παραίτηση έρχεται μετά την παραίτηση του άλλου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του ΙΠΕΝ, του κυρίου Μπακογιάννη, και την φερόμενη εμπλοκή ως ευεργετημένου του κυκλώματος, φερόμενη ξαναλέω έτσι, των πολεοδομιών του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, του κυρίου Λογοθέτη. Και τι λέει τώρα η κυβέρνηση για όλα αυτά? Η κυβέρνηση λέει ότι, ακούσατε, κάποιοι λέει γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια λέει στη θέση τους, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους.

Για να το πούμε τώρα με άλλα λόγια, έτσι συνοψίζοντας, προσέξτε. Η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ τι είναι? Είναι παθογένεια. Ε, παθογένεια δεν είναι? Πιανών, των άλλων. Η δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η βρωμιά των υποκλοπών τι είναι? Είναι υπόθεση ιδιωτών. Υπόθεση ιδιωτών. Είναι υπόθεση ιδιωτών να παρακολουθείτε. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Αρχηγός του Στρατού, πολιτική αρχηγή κτλ. Μάλιστα. Το έγκλημα στα Τέμπη τι είναι? Όπως και το μπάζωμα και η συγκάλυψη και όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Ανθρώπινο λάθος. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν, οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων εν μέσω του σκανδάλου στις πολεοδομίες και των φερόμενων πολιτικών οσμώσεων με το κύκλωμα εξηγούνται σαν ανανέωση, καθότι όπως είπαμε είχαν πολλά, λέει, χρόνια στη θέση τους και τώρα θυμηθήκανε ότι κλείσανε τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους. Αυτό τώρα να το μεταφέρουμε με τρεις λέξεις. Πρώτη λέξη, τάξη. Δεύτερη λέξη, αλφαδιά. Και τρίτη λέξη, αριστεία.

Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα, γιατί χτες συμπληρώθηκαν 82 χρόνια. Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από μια πρωτοφανή θηριωδία. Και μιλάω για τη θηριωδία στο Δίστομο. Ήταν 10 Ιούνιου του 1944. Οι Ναζί μπήκαν στο Δίστομο, απέκλεισαν τις εισόδους, άρχισαν τις έρευνες στα σπίτια αναζητώντας μαχητές του Ελλάς. Οι κατοχικές δυνάμεις συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους, άντρες, γυναίκες, αρκετές μαζί με τα μωρά τους, και η σφαγή ήταν ολοκληρωτική. Στη συνέχεια πυρπόλησαν τα σπίτια, το Δίστομο ξεκληρίστηκε, στα πτώματα πάνω στα άψυχα τα κατακρεουργημένα κορμιά απέμεινε αποτυπωμένη η ανίποτη φρίκη. Το ολοκαύτωμα του πυρπολημένου Δίστομου αποτελεί κορυφαίο τεκμήριο της κτηνοδίας του ναζισμού. 218 εκτελεσμένοι, ανάμεσά τους 114 γυναίκες, 45 παιδιά και έφηβοι, ανάμεσά τους 20 βρέφη. Αυτή η πρωτοφανή θηριωδία καταγράφηκε στην έκθεση του Κιουσόπουλου, ήταν ο επικεφαλής της υπηρεσίας εγκλημάτων πολέμου. Θα σας διαβάσω ένα συγκλονιστικό απόσπασμα. «Εις το πέρασμα των αιώνων, ουδέποτε η ανθρωπότηση δοκίμασε το σαύτην θηριωδίαν. Το Δίστομο μεταβάλλεται σε κόλαση. Κάθε περιγραφή είναι αδύνατο να αποδώσει την τραγωδία εκατοντάδων κατοίκων. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες διαμοιράζονται εις ομάδας, περιέρχονται τα σικίας, ως λυσαλαίε ίαινε, αιμοβόροι τίγρης, κανίβαλοι της ζούγκλας. Επιπίπτουν κατά των δυστυχών κατοίκων αδιακρίτως φύλου ηλικίας, σφάζουσι, φωνεύουσι, βιάζουσι γυναίκες, ξεκυλιάζουσι εγκύους, γέροντες, νέοι είναι θύματα της αιμοβόρου μανίας. Δεν φίδονται ουδενός. Φωνεύουσι τον ιερέα Σωτήριο Ζήση, εξορίσουσι ζώντος έτη τους οφθαλμούς, αποκόπτουσιν την κεφαλήν του, ρίπτουσιν εις τον βόρβορον, πυροβολούσι την παρεστάμενη σύζυγόν του, που κρατούσε εις τα σαγκάλας της, θυλάζουσαν το μονοετές θυγάτριόν της Μαργαρίταν. Σκορπούν τα μυαλά της παιδίσκης εις το πρόσωπον της μητρός».

Στην ειδική έκθεση της 5ης Ταξιαρχίας του Ελλάς καταγράφονται τα εξής. Σκότωσαν αδιάκριτα γέρους, μωρά, εξαμηνήτικα, γριές, τα παιδιά του σχολείου, όλα στην αίθουσα του σχολείου και αυτόν τον παπά. Βρέθηκαν όλες σχεδόν οι γυναίκες σχισμένες με ξύφωση μαχαίρι, από τα γεννητικά τους όργανα μέχρι το στήθος. Βρέθηκαν γυναίκες με κομμένους τους μαστούς, ξεκυλιασμένες με τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Βρέθηκαν μικρά παιδιά σφαγμένα και ξεκυλιασμένα και τα έντερα περασμένα στο λαιμό.

0: Του παπά, αναφέρει η έκθεση της ταξιαρχίας του Ελλάς, του κόψαν το κεφάλι και το είχαν πεταμένο μακριά από το πτώμα του. Ολόκληρες οικογένειες σφαγιάστηκαν. Όλα τα σπίτια ληστεύτηκαν, πολλοί κάτοικοι τρελάθηκαν και υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι. Εσφαγέ του διστόμου και η καταστροφή του ωραίου τούτου υπερβαίνουν εις αγριότητα και εις απανθρωπίαν όλα τα απέσια εγκλήματα των Γερμανών που διέπραξαν ούτι εις την Ελλάδα, αναφέρει ο Μαγκριώτης στο βιβλίο του. Το ολοκαύτωμα του διστόμου υπήρξε μία από τις χειρότερες ομότητες ολόκληρου του πολέμου, γράφει ο ιστορικός, ο Μαζάουερ. Την ίδια εικόνα μεταφέρει και ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος έκανε λόγο για σκηνές φρίκης και σαδισμού. Αυτή είναι η σχέση του ναζισμού με την Ελλάδα. Αυτή είναι η μόνη σχέση που μπορεί να έχει ο ναζισμός με την πατρίδα μας και με όλη την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κτηνοδία που εκπροσωπεί ο ναζισμός τότε, σήμερα, πάντα. Αυτές είναι οι καταβολές των νεοναζιστικών αποβρασμάτων που μαγαρίζουν σήμερα τον τόπο μας. Γιατί ξέρετε, στη χώρα μας υπάρχουν θαυμαστές των ΕΣΕΣ. Και αυτό δεν τελειώνει επειδή τα χρυσαυγήτικα ναζιστικά αποβράσματα καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Αυτό θα τελειώσει με την καθημερινή επισήμανση ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχουν οπαδοί και ιδεολογικοί απόγονοι αυτών των αποβρασμάτων, αυτών που μακέλεψαν το δίστομο. Και μετά την καταδίκη τους ψάχνουν μεταμφιέσεις για να ξαναβγαίνουν από τους υπονόμους τους και άλλοι ψάχνουν στέγη σε παρακείμενους υπονόμους του δημοκρατικού κατά τα άλλα τόξου. Αυτά συνέβησαν πριν από 82 χρόνια από τους Ναζί. Οι απόγονοί τους κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και έχουμε μία υποχρέωση. Μία. Να τους βάλουμε εκεί που ανήκουν. Στους υπονόμους τους.
1: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθες!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία

Γόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία τη δρά, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε πολύ σκληρά το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η φωτιά του πολέμου θα εξαπλωθεί ή θα εξάγουμε όλοι πετρέλαιο ή κανείς, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν η εικόνα, η αστυνομία, η πάνοπλη αστυνομία με τους λεβέντες της, με τα ΜΑΤ της, ναι, με τα γκλόπ της, με τα χημικά της, να ξυλοκοπεί μια ολόκληρη οικογένεια, να τσακίζει στο ξύλο κάθε άνθρωπο ο οποίος διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο γίνεται μπροστά του, δηλαδή ο ξυλοδαρμός μιας ολόκληρης οικογένειας, να προκαλεί έμφραγμα στον πατέρα της οικογένειας, να τον σέρνει στα νοσοκομεία και εκεί να τον κρατάει λες και είναι ο Νταβέλης, και αυτή η οικογένεια να τραβιέται επί 6 ολόκληρα χρόνια στα δικαστήρια, γιατί τη λήξανε οι προστάτες του πολίτη.

0: μια κόλλα χαρτί. Θα μου πείτε σε ποια χώρα θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό? Θα μπορούσε να συμβαίνει σε μια χώρα δημοκρατικά? Μπορούν να συμβαίνουν, κυρία Λεγάκη, αυτά τα πράγματα?
1: Συμβαίνουν αυτά και συμβαίνουν και χειρότερα. Γιατί σε αυτά τα 6 χρόνια αυτή η δίκη, γιατί όλη η οικογένεια πήγε κατηγορούμενη και μάλιστα με 3 διαφορετικές δικογραφίες που μετά από δικές μας αιτήσεις αλλεπάλληλες συνεκδικάστηκαν, αξίζει όμως να πούμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο, μόνο πρωτόδικο δικαστήριο έγινε και έγινε 3 φορές. Mm-hmm. Έγινε 1 φορά και κράτησε 7 μήνες και την τελευταία μέρα που θα έβγαινε η απόφαση, που ήταν καταφανές ότι θα ήταν αθωτική, πάσαν την πρόεδρο. Ξαναξεκίνησε μετά από 2 χρόνια, κράτησε κανένα μήνα και μετά πάλι είπε η πρόεδρος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί έχει κάτι προσωπικά ζητήματα. Mm-hmm. Και μετά ξαναξεκίνησε πριν από 2 μήνες και τελείωσε σήμερα. Πρέπει να πω με την πανηγυρική αθώωση όλων των κατηγορουμένων, είχε αποκαλυφθεί πολλές φορές το απίθμενο ψέμα, μάλλον τα πολλά απίθμενα ψέματα των αστυνομικών που πραγματικά βρήκαν αυτή την οικογένεια στο σπίτι της, δηλαδή στην πιλωτή του σπιτιού. Επιτέθηκαν σε μια ειρηνική διαδήλωση, να πούμε ότι ήταν η διαδήλωση του Πολυτεχνείου
0: το 2020,
1: που είχε απαγορευτεί από την αστυνομία, δηλαδή με μια, θύμιζε αλίστου μνήμης εποχές, μια αστυνομική διάταξη καταργούσε το Σύνταγμα. Και όλοι εμείς και πολλοί άλλοι και ανάμεσα σε αυτούς μια ολόκληρη οικογένεια, η οικογένεια Κατή, είχε παρακούσει αυτή την αστυνομική διαταγή, είχε συμμετάσχει σε μια ειρηνική συγκέντρωση με σωματεία, συλλόγους κτλ. Και αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση παρουσία της αστυνομίας, κατευθύνθηκαν οργανωμένα στο σταθμό του μετρό των Σεπολίων για να μπει ο κόσμος με ασφάλεια στο μετρό και οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στο σπίτι τους που απήχε 30 μέτρα. Όταν δέχτηκαν επίθεση από πάνωπλους αστυνομικούς με τα μηχανάκια που άρχισαν να πέφτουν πάνω στους ανθρώπους που φυσικά ήταν άοπλοι και φυσικά δεν περίμεναν τέτοιου είδους επίθεση, και όταν έσπευσαν να μπουν στο σπίτι τους αντιμετωπίστηκαν πρώτα ο γιος και ακολούθως και η μητέρα, που υπάρχουν σε βίντεο οι ξυλοδαρμοί και της μητέρας, υπάρχει σε φωτογραφία και σε βίντεο αστυνομικός να κυνηγάει ένα κορίτσι 18 χρονών από πίσω με τον γκλοπ να το χτυπάει από πίσω. Υπάρχει σε βίντεο η μητέρα να πέφτει, να σηκώνεται, να προσπαθεί να σώσει το παιδί της που το χτυπούσαν 5 και να ξαναπέφτει και να τη χτυπάνε. Να τη ρίχνουν δηλαδή, δεν έπεφτε μόνη της. Είναι δεδομένο ότι ο πατέρας, ο οποίος πήγε στο τμήμα να διαμαρτυρηθεί και να δει το γιο του, υπέστη με κλωτσιά στο στήθος, του προκάλεσαν ανακοπή, και το λέω έτσι ανοιχτά γιατί έτσι ανοιχτά το είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Γιατί λίγο αργότερα, όταν νόσησε από COVID και έμεινε 45 μέρες στην εντατική, εξαιτίας του ότι πια ήταν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αφού μόλις είχε υποστεί ανακοπή, ανακαλύφθηκε στο περικάρδιο παγιδευμένο υγρό που τους είπαν ότι είναι αποχτύπημα. Και αποχτύπημα ήταν μόνο εκείνη η κλωτσιά που του είχε προκαλέσει την ανακοπή.
0: Μιλάμε τότε για ένα πραγματικό πογκρόμ στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πραγματικό πογκρόμ.
0: Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν και τότε υπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Ναι. Είχαν έρθει, είναι χαρακτηριστικό ότι στο δικαστήριο ήρθαν και οι γείτονες, γιατί η οικογένεια είναι γνωστή στη γειτονιά. Είχαν έρθει οι γείτονες και περιέγραφαν ακριβώς τον τρόμο που υπήρχε, όχι μόνο σε αυτή την οικογένεια, αλλά γύρω-γύρω οι άνθρωποι χώνονταν μέσα στο σούπερ μάρκετ και στα μαγαζιά για να γλιτώσουν. Οι άνθρωποι της γειτονιάς, οι άνθρωποι που ήταν στα σπίτια τους. Ήταν συγκλονιστικό. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε, γιατί αυτό έχει αξία να πούμε. Να πούμε ότι εδώ και η δικαιοσύνη έδειξε ότι είναι στρατευμένη με το στρατόπεδο εκείνο, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, είναι άλλο πράγμα ότι νικήσαμε. Και η δικαιοσύνη συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία της αυταρχικής διολίσθησης. Να πούμε όμως ότι σήμερα η αθώωση όλων ήταν πραγματικά η απόδειξη ότι συλλογικοί αγώνες, όταν δίνονται αταλάντευτα, με πλήρη απόφαση, χωρίς κανένα δισταγμό, μέχρι τέλους, με περηφάνεια, με το κεφάλι ψηλά, ήταν πραγματικά συγκινητικοί όλοι οι μάρτυρες, οι κατηγορούμενοι, πραγματικά μας απογείωσαν, τότε μπορούμε να έχουμε νίκες σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε εποχή, ακόμα και σε αυτή τη σημερινή που είναι πραγματικά μαύρη.
0: Κυρία Λεγάκη, να ρωτήσω, οι άνθρωποι λοιπόν αθωώθηκαν,
1: ναι.
0: Θα τιμωρηθεί κανείς από αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν?
1: Μα τι λέτε τώρα, όχι βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία τέτοια. Δυστυχώς και οι άνθρωποι, παρότι στόχευαν τότε να προχωρήσουν σε μηνύσεις, επειδή επακολούθησε η πολύ σοβαρή ασθένεια του πατέρα λόγω του COVID και η πολύμηνη νοσηλεία του, δεν προέβησαν σε καμιά περαιτέρω ενέργεια και μετά ακολούθησε η τριετής εκδίκαση. Τριετής εκδίκαση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν άφησε πολλά περιθώρια για να κινηθεί οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: μας. Κυρίες και κύριοι, εδώ και δύο μέρες στην Ιρλανδία και στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, τα κατακάθια του ρατσισμού, τα κατακάθια του φασισμού έχουν βγει στους δρόμους και προκαλούν νύχτες του Αγίου Βαρθολομαίου. Πάμε στη Τζένι Κρυθαρά. Τζένι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Είχαμε άλλη μία νύχτα επεισοδίων στο Μπέλφαστ. Σήμερα έφτασαν και ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο στην πόλη. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα, μπουκάλια εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας. Έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία είχε ήδη σταματήσει από νωρίς. Τα σχολεία έκλεισαν, οι θεατρικές παραστάσεις και τα σινεμά ακυρώθηκαν. Τα ελικόπτερα της αστυνομίας περιπολούν συνεχώς μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στο δρόμο και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτή τη επίθεση, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβεν Όλγκλι, έχασε το ένα του μάτι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως μισθοποίησε η οικογένειά του, η οποία η οικογένειά του, σε ανακοίνωσή της, δηλώνει αειδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας, οι οποίες εκτελήθηκαν αμέσως μετά την επίθεση στον άνθρωπό
0: του. Μιλάμε για ένα ρατσιστικό όχλο που έχει βάζει φωτιά σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Λέμε για τέτοιες εικόνες.
1: Καίγεται σχεδόν όλο το κέντρο του Μπέλφαστ εδώ και τρεις ημέρες, και αν δεν καίγεται κυριολεκτικά βράζει, καθώς φαίνεται πως αυτές οι ακροδεξιές ομάδες, οι οποίες υποκινούνται διαδικτυακά από την πολιτική τους ηγεσία και όχι μόνο, σπρώχνουν τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επεισόδια. Να πούμε πως ο Elon Musk στηρίζει αυτές τις διαδηλώσεις και τις επιθέσεις,
0: ναι,
1: με μηνύματά του, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να θυμίσουμε μόνο πως ο ύποπτος δράστης
0: είναι το ίδιο κατακάθι αυτός ο οποίος είναι με τους Ναζί στη Γερμανία.
1: Σωστά, σωστά, ναι, με την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΤΕ. Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο. Ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στη Βρετανία ήδη από το Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο, ενώ παραμένουν ακόμα άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, καθώς το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάμερ. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως ανακοίνωσε πως θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας σε 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, έκανε με την 108η δήλωση ο Κλόουν. Λέει τώρα ότι ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσε, λέει, τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχε ορίσει για απόψε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό.
1: Το είδα πάντως καινούργιο. Η Τεχεράνη είχε προλάβει να απαντήσει πως είναι έτοιμη και για αυτά τα πλήγματα. Υπήρξε και μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Αραχτσί, ο οποίος είπε πως δεν έχει πια νόημα να γίνονται συνομιλίες για εκεχηρία από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει κάθε τόσο νέα ισχυρά πλήγματα. Θυμόμαστε πως η ανάρτησή του ήταν πολύ έντονη προχθές, ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Ναι, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ώρες τα πράγματα και να δούμε αν θα μπορέσουν να καθίσουν ξανά σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας προαναγγείλω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας δύο πραγματικές ιέριες του μουσικού μας σύμπαντος, η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Θα είναι μαζί μας, επαναλαμβάνω, Μαρία Φαραντούρη, Λένα Πλάτωνος.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

θα δώσει όλα πάλι την αρχή. Θα έρθει ένα χάδι, μια γυαλιά και ένα φιλί και θα στα δώσει.

είσαι τα μάτια σου σφιχτά. Αποχαιρέτα τα παλιά, γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
5: Αρχικός που διατηρούσε φαρμακείο στον υπόγειο χώρο του οποίου είχε εγκαταστήσει εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή των σκευασμάτων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα του Μεξικού ο Πινέδα της ΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μένουν στον πάγκο των αναπληρωματικών. Στο Πόλο, αυτή την ώρα αρχίζει ο ημιτελικός του Final Four του Champions League στους άνδρες με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Real Weather.
5: Μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10 έχουμε, είμαστε ήδη τα 4,5 λεπτά μου διάλεξη.
1: Βέβαια.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Άρχισε γίνονται. Το μάτς.
0: Φοβερά πράγματα γίνονται. Λοιπόν. Τι λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Καλαποθαρακού, την πρόεδρο της ΕΧΠΙΖΟ.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαρακού.
0: Γεια σας, κυρία Καλαποθαρακού. Διότι,
2: καλησπέρα και από μένα.
0: Διότι επίκειται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε, ναι. Να δούμε λίγο πώς αυτό επηρεάζει τους Έλληνες δανειολήπτες. Να δούμε επίσης τι γίνεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί εδώ πέρα τώρα πάμε σε ερμηνείες και προφανώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία που και χρόνος πολλής θα χρειαστεί και κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να προσφύγουν.
1: Ναι,
0: για να μπορέσουν να διεκδικήσουν.
1: Και για κάποιους ανθρώπους είναι πάρα πολύ βασική αυτή η απόφαση για να
0: όλους.
1: Ξέρουν τι θα πληρώνουν.
0: Για όλους όσοι υπάγονται. Και,
1: ναι, είναι οριακά τα πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Πάμε όμως πρώτα στο πρώτο, κυρία Καλαποθαράκου, δηλαδή το τι μπορεί να σημαίνει για τους δανειολήπτες αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
2: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να σημαίνει μια επιβάρυνση, δηλαδή να μετακυλήσουν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα επιτόκια δανεισμού των στεγαστικών καταναλωτικών δανείων με αποτέλεσμα να κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής υψηλότερη δόση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η καλή περίπτωση είναι να τα προωθήσουν. Δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, δυστυχώς. Από τη στιγμή που ανακοινώνεται η αύξηση των επιτοκίων, βλέπουμε ότι κατευθείαν το μετακυλούν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο με τα επιτόκια καταθέσεων. Διότι και εκεί θα έπρεπε ανάλογα να φτάνονται και να υποφελούνται όσοι έχουν καταθέσει στις τραπεζικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει μόνο τα επιτόκια, αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Το βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς αυξήσεις που έγιναν για 1,5 χρόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου έφτασε το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια 4,80-4,85, γύρω στο 5%. Μεγάλη οι συνεχείς αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν, που είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η δόση μοναδικά για τους καταναλωτές, σταδιακά.
0: Ναι.
2: Εμείς θεωρούμε ότι τις παρούσες συνθήκες θα έπρεπε σε μεγάλο βαθμό να το απορροφήσουν.
0: Έχει απορροφηθεί ποτέ το επιτόκιο, κυρία Καλαποθαράκου, θυμάστε?
2: Η χώρα μας δυστυχώς όχι, ή σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποιες τράπεζες και σε κάποια κατηγορία, σε κάποιες κατηγορίες δανείων το έχουν πράξει. Σε πολύ λίγες όμως περιπτώσεις.
0: Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα
1: και να δούμε και πόσο. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχετε εσείς κάποια εκτίμηση για το πόσο θα είναι αναλογικό? Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση.
2: Είναι 0,25 ή 0,50. Θέλουμε να πιστεύω, θα είναι 0,25.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, που προφανώς υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά.
2: Εμείς δεν είμαστε απεσιόδοξη, γιατί είναι σαφής. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι σαφής. Είναι απόφαση σε μια πιλωτική δίκη. Το κεντρικό σημείο ποιο είναι? Ο υπολογισμός, το ερώτημα που τέθηκε, είναι ο υπολογισμός των τόκων. Τις αποφάσεις του νόμου Κατρέλ. 38.9 του 10. Δεν επεκτείνεται σε άλλες συμβατικές συμφωνίες, δανειακές συμφωνίες, αλλά μόνο στις αποφάσεις, θετικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, όπου προβλέπεται η διάσωση της κυρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ισχύει για όλους, είναι σαφές αυτό και έχει αναδρομική εφαρμογή. Η απόφαση δηλαδή εφαρμόζεται αναδρομικά, διότι η ερμηνεία των αποφάσεων ανατρέχει τον χρόνο έκδοσή του. Έτσι αναφέρει ο Αρείος Πάγος. Κατά συνέπεια, οι οφειλέτες που έχουν καταβάλει μεγαλύτερα ποσά λόγω των υπέρογκων τόκων θα πρέπει να τα αναζητήσουν, να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν. Εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό. Αλλήλει μόνο μας εάν θα πρέπει να μεμονωμένοι καταναλωτές να προσέλθουν στα δικαστήρια ακριβώς. Αυτό ήθελε να επιλύσει η απόφαση στην πιλωτική δίκη του Αρείου Πάγου. Διότι είχαν υπερφορτωθεί τα δικαστήρια, τα ειδνοδικεία της χώρας, τα πρωτοδικεία κυρίως τα ειδνοδικεία, για την ερμηνεία των αποφάσεων του Αρείου Πάγου σε αυτό το σημείο. Και ο ρόλος της πιλωτικής δίκης είναι να λύσει άπαξ και διαπαντός αυτό το κρίσιμο ζήτημα.
0: Και προφανώς και όσοι έχουν φεσιβάλει και δικάζουν αργότερα μέσα στη χρονιά ή του χρόνου ή δεν ξέρω πότε έχει οριστεί το δικαστήριο, αναλόγως της απόφασης της εφέσεως, υπάγονται σε αυτό το καθεστώς που ορίζει ο Άριος Παγός, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι είναι και ξέρετε, πολλά δικαστήρια, οι ήδη δικαστές ανέβαλαν την απόφαση εν ώψη της έκδοσης της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και δεν δικάστηκαν τη στιγμή δηλαδή που εισήχθη στον Άριο Πάγο, τα δικαστήρια της χώρας δεν συνέχισαν να δικάζουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, διότι ανέμεναν την απόφαση.
0: Εντάξει, το οποίο δεν είναι κακό. Εγώ το ακούω σωστό. Γιατί θα μπορούσαν να βγάλουν μια απόφαση που μετά θα μπορούσε
1: να
0: είναι όλοι.
1: Ναι.
0: Και να βάλει σε μια ταλαιπωρία επιπλέον το δανειολήπτη. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Έτσι μπορεί να μην είναι σωστή η σκέψη μου, αλλά νομίζω ότι. Καλό ήταν αυτό που δεν δικάζανε.
2: Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα στην εκπίζω και email κλπ. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες πώς πρέπει να κινηθούν οι καταναλωτές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι services, κυρίως services, διότι αυτοί έχουν τα δάνεια αυτά, έχουν μεταφερθεί από τη στάση.
0: Καλά, έχουν ζητήσει ερμηνευτική βέβαια, έτσι, ήδη.
2: Ορίστε.
0: Έχουν ζητήσει ερμηνεία.
2: Όχι, δεν έχω ζητήσει ερμηνεία. Αυτό έχει ανακοινωθεί κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω ζητήσει ερμηνεία. Αντίθετα, πρέπει να πω ότι όλο αυτό το διάστημα από το Φεβρουάριο θα ζητήσουν ερμηνεία στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν θεωρούμε ότι στέκει.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει μία ερμηνεία ότι ναι, δεν, προφανώς και είναι αυτή η απόφαση, αλλά μπορεί ο υπολογισμός της δόσης να γίνεται όχι επί του τόκου ενός μήνα, αλλά περισσότερων.
2: Ναι, υπάρχει μια τέτοια.
0: Αυτό προφανώς λοιπόν θα χρειαστεί ερμηνεία.
2: Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί ερμηνεία και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει ερμηνεία. Να ερμηνεύσει ο Άριος Πάγος πάλι ένα τμήμα της απόφασης, κάποια άποψη ή κάποια. Διότι το διατακτικό είναι σαφέστατο. Έτσι.
0: Ναι.
2: Το αιτιολογικό, στο σκεπτικό της απόφασης υπάρχουν διάφορες κρίσεις που τους απομονώνουν οι σέρβισες ή οι τράπεζες και δημοσιοποιούν διάφορα τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ζήτημα λύθηκε. Δεν θα χρειαστεί να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Δεν πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση για να μην προσφύγει κανείς.
2: Όχι, δεν χρειάζεται να νομοθετήσει. Η απόφαση είναι εκτελεστή, δεν χρειάζεται. Είναι απόφαση ολομέλεια σε πιλωτική δίκη. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν είναι μια απλή νομολογία, δεν είναι μια απλή απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι απόφαση μετά από πιλωτική δίκη. Εμείς λοιπόν έχουμε οδηγίες στην ιστοσελίδα μας.
1: Μπορείτε να μας πείτε έτσι επιγραμματικά κάποιες από τις οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες, ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν.
2: Θα πρέπει να απευθυνθούν με αίτηση τους και να ζητήσουν νέο δοσολόγιο, να ζητήσουν ορθό υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμπληρωτισμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως, τους υπερβάλλοντες τόκους όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια να ενημερώνονται τακτικά για τις νέες χαμηλότερες δόσεις με το νέο δοσολόγιο. Δεν αρκεί να σταλεί το νέο δοσολόγιο, διότι εάν αυξηθούν τα επιτόκια θα έχουν κάποια μικρή αύξηση.
0: Προφανώς.
2: Είναι δεικτικό το νέο δοσολόγιο που θα σταλεί, άρα θα πρέπει να ενημερώνονται κάθε μήνα για την δόση την οποία καλούνται να καταβάλουν.
0: Και αυτό για να μην φανούν και ανακόλουθοι προς την αποπληρωμή. Ναι. Έχετε δίκιο.
2: Έχουμε παρέμβει και πολλά μέλη μας. Είχαν στείλει επιστολές, η απόφαση είχε δημοσιευτεί το Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε τώρα και την έχουμε στα χέρια μας, τη μελετήσαμε. Από το Φεβρουάριο λοιπόν και μετά είχαν στείλει επιστολές κάποιοι από τους Έλληνες έλεγαν ότι μπορείτε από τώρα να πληρώνετε τη μειωμένη δόση, τη μειωμένη δόση με την έννοια την, του υπολογισμού του επιτοκίου στη δόση και στο κεφάλαιο, και όταν θα καθαρογραφεί κάντε έτοιμα για να σας στείλουμε το νέο δοσολόγιο. Δηλαδή έχουν κάπως προετοιμαστεί και θέλω να πιστεύω ότι η καλή την πίστη θα κινηθούν άμεσα για τον ορθό υπολογισμό των τόκων.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, κυρία Καλαπαθαράκου, λίγο. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε. Mm. Πάμε λίγο να δούμε και την ασφαλιστική αγορά. Γιατί συζητούσαμε πριν και μου είπατε, μου δώσατε κάποια στοιχεία. Σας είπα μάλιστα ότι αυτή την. Τη Ελστάτ, αυτή την. Πώς μου το είπατε, την.
2: Είναι ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογής, ναι, που είναι υποχρεωμένη.
0: Δεν τον είχα ξανακούσει. Mm. Και ναι, δεν τον είχα ξανακούσει γιατί δεν είχε εφαρμοστεί ακόμα.
2: Ακριβώς. Mm. Θεσμοθετήθηκε το 25, ναι, με την κατάργηση δηλαδή του δείκτη του ΙΟΒΕ, ναι, διότι είχε υιοθετηθεί ως δείκτης για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα ισόβια συμβόλαια υγείας ο δείκτης του ΙΟΒΕ. Ο δείκτης του ΙΟΒΕ ήταν 14% τα προηγούμενα χρόνια. Αποτέλεσμα είναι οι αυξήσεις στα ισόβια να γίνονται από 14 έως 18%.
0: Πολύ υψηλή αύξηση, mm, σε ήδη πολύ μεγάλες δόσεις.
2: Και πολλοί είναι υψηλά, είχαν απογειωθεί, είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα ασφάλιστρα που τα.
0: Δηλαδή πόσο, μία τάξη μεγέθους για να καταλάβουν και ο κρατές μας.
2: Από 3,5 έως 6,5 ευρώ το έτος.
0: Άρα γύρω στα 500 ευρώ το μήνα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ υψηλό.
2: Είναι πολλά χρήματα, ναι, και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα συμβόλαια αφορούν ασφαλισμένες που πληρώνουν εδώ και 20-30 χρόνια και που τώρα τα έχουν ανάγκη, ενδέχεται να μην τα έχουν χρησιμοποιήσει ελάχιστα, να τα έχουν.
0: Εντάξει, χρησιμοποιήσει. Κάποιοι μπορεί να το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ και κάποιοι καθόλου.
2: Και κάποιοι καθόλου, ναι, και οι προσδοκίες που έχουν επενδύσει τόσα χρόνια για να έχουν μια αξιοπρεπή και καλή ασφάλιση και έχουν επενδύσει και τόσα χρήματα να διαψεύδονται, ναι, με τις μεγάλες αναπροσαρμογές. Και δεν είναι τυχαίο που έχουν διακόψει πάρα πολύ. 500.000 από τις 700.000 περίπου που ήταν το 2011. Σήμερα έχουν απομείνει γύρω στις 200.000.
0: Άρα πάνω από το 60-65% ακύρωσε τα συμβόλαιά τους.
2: Να ακυρώσουν. Ναι. Έτσι λοιπόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες,
0: χάνοντας όσα χρήματα είχαν πληρώσει,
2: ναι, ασφαλώς,
0: από λίγα ως και πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
2: Βέβαια, πολλά χρόνια. Αυτές είναι πάνω από 15 χρόνια.
1: Χάνονται πλήρως αυτά τα χρήματα.
0: Αν είναι αυτό το ρώτησε η κυρία Καλαπαθαράκου.
2: Είχαν κάποιο μικρό επενδυτικό, οπότε αυτά θα τα πήραν, αλλά είναι απειροελάχιστα.
0: Γιατί αυτά με τέτοιο μεγάλο κόστος ήταν ζωής. Ασφάλεια ζωής.
2: Ναι, ασφάλεια ζωής, αυτό είναι το νοσοκομιακό.
0: Οπότε εκεί δεν σου επιστρέφει κάτι. Δεν είναι συνταξιοδοτικό για να κάνει αποταμίευση.
2: Ναι, μπορεί να έχει ένα μικρό κομμάτι αποταμιευτικό, αλλά αυτό δεν λέει. Συνήθως είναι μικρό
0: το. Το μεγαλύτερο ποσό πάντως το χάνεις.
1: Χάνεται, δηλαδή.
0: Ή έχει δαπανηθεί ποσό όταν υπήρχε ανάγκη, έτσι. Γιατί κάποιοι.
1: Μπορεί να είχαν κάνει χρήση.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αν έκαναν χρήση σε θέματα υγείας.
0: Προφανώς, σε θέματα υγείας.
2: Εμείς σταθήκαμε κατά μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, όπου παραπληροφόρησε και παραπλάνησε τους καταναλωτές με τυποποιημένη επιστολή. Στείλαμε λοιπόν εξώδικο, την έχουμε καλέσει να αποσύρει την επιστολή αυτή, όπου οι αυξήσεις που ανέφερε σε κάποια προγράμματα ήταν από 9,5% έως 12% και σε κάποιες περιπτώσεις ατόμων που συμπλήρωσαν το 70ο έτος της ηλικίας τους φτάνει το 30% η αύξηση. Είναι απολύτως αυθαίρετες αυτές οι αυξήσεις, βέβαια. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κενό νομοθεσίας, διότι δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι κάνουν ό,τι θέλουν γιατί δεν υπάρχει.
2: Δεν έχει δημοσιευτεί
0: η δημοσίευση από την Ελστάτ.
2: Της Ελστάτ, γιατί ο ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογών. Θα έπρεπε να ισχύει από 1η πρώτου του 26, εδώ και 6 μήνες περίπου.
0: Έχουμε μειώνει και ακόμα δεν έχει.
2: Ακριβώς. Αυτό που εμείς λέμε, και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα δικαστήρια, έχουν κριθεί αυτές οι αναπροσαρμογές παράνομες και καταχρηστικές, και το πολύ που θα μπορούσαν να προχωρήσουν όταν υπάρχει κενό νομοθετικό είναι με κάποιο δείκτη ο οποίος θα είναι διαφανής, προβλέψιμος, αντικειμενικός, εύλογος. Αυτό λέει η νομοθεσία. Τέτοιος δείκτης λοιπόν είναι όποιο περιορισμό είναι ο δείκτη υγεία του δείκτη τιμών καταναλωτή, που είναι γύρω στο 3 με 4%. Αντιλαμβάνεστε, έχουν κρυφτεί αυτά. Και από το διοικητικό εφετείο έχουμε αποφάσει και σωρία αποφάσεων από τα δικαστήρια τη χώρα, τα πρωτοδικεία. Το οποίο το παραβιάζουν αυτή τη στιγμή, παραβιάζουν δηλαδή την νομολογία των δικαστηρίων που έχουν κρίνει τα ζητήματα αυτά των αναπροσαρμογών. Καλούμε λοιπόν την ανεξάρτητη αρχή, πέρα από την ίδια την εταιρεία που την καλέσαμε να το αποσύρει, και να κάνει διαλογισμένες αυξήσεις. Και στην περίπτωση που δεν αρνήθηκε, βέβαια, η απάντηση που μας έστειλε είναι αρνητική.
0: Η εταιρεία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από το κενό, όχι το κενό του νόμου, από το ότι δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει δείκτης.
0: Ο δείκτης, ναι.
2: Ναι. Ωστόσο, έχει κρυθεί το θέμα αυτό από την νομολογία. Εμείς θα προχωρήσουμε σε αντιπροσωπευτική αγωγή για το θέμα αυτό. Το εξετάζουμε δηλαδή για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και καλέσαμε βέβαια και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Είναι νέα αρχή η εποπτική.
0: Που έχει αναλάβει ένα ρόλο συγκεκριμένο και πρέπει να τον επιτελέσει. Δηλαδή.
2: Ασφαλώς. Διότι δύο είναι τα ζητήματα. Η παραπλάνηση των καταναλωτών, που αν διαβάσει κανείς την επιστολή, νομίζω ότι νόμιμα το κάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση το δείκτη, που δεν υπάρχει δείκτης. Αφενός και αφετέρου, η αναπροσαρμογή στην οποία προχωρά είναι καταχρηστική.
0: Οι ασφαλιστικές εταιρείες όμως δεν έχουν και δικό τους όργανο εποπτείας. Θέλω να πω δηλαδή δεν θα έπρεπε και εκεί να υπάρχει
2: ένα είδος παρέμβασης. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι για την δικαιότητα, για τα κεφάλαια που πρέπει να έχουν για το οικονομικό κομμάτι, για την προστασία του καταναλωτή.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Εδώ είναι παραβιάζει την προστασία του καταναλωτή.
0: Σωστό.
2: Είναι η ανεξάρτητη αρχή, η νεοσύστατη ανεξάρτητη αρχή. Η
0: ελέγχου της
2: αγοράς και
0: προστασίας
2: του καταναλωτή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαπονδράκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Και έχανες.
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν εγκριθεί από την Ιρανική ηγεσία. Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης, είναι μέρος των ψεμάτων του Αμερικανού Προέδρου, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
8: στους 97,8.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε, είπα του Σταυρακάκη χτες.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το παιδί δεν με ακούει.
1: Δεν σ' ακούει.
0: Του λέω Μεξικό, Νότιος Αφρική, over 1,5 goal, over 2,5 κάρτες. Ήδη από το 1 λεπτό προηγείται το Μεξικό με ένα 0. Βέβαια μπορεί να λήξει ένα 0, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, μπορεί. Μπορεί.
0: Θα μου πεις γιατί εσύ που το έπαιξες, το έπαιξες. Όχι. Αλλά ρε παιδί μου.
1: Κουβέντα να γίνεται.
0: Έχουμε μουντιάλ. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις και μια πρόβλεψη.
1: Κάτι να πεις κάτι.
0: Να πεις ρε κάτι, ρε παιδί μου, για το ονόρε.
1: Έτσι.
0: Και ήδη έχει δύο κάρτες στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που τα εκτιμάς και κάποια από αυτά όντως τα πετυχαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα λιγάκι έτσι να.
0: Γιατί δεν παίζω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν παίζω.
1: Σ' αρέσει όμως να κάνεις τις εκτιμήσεις.
0: Ναι, γιατί έχει πλάκα.
1: Έχει πλάκα.
0: Ξείς, όταν δεν παίζεις λεφτά από την τσέπη σου, το να κάνεις μια πρόβλεψη έχει πλάκα.
1: Ναι, είναι το χαλαρό.
0: Μπράβο, όταν βάζεις λεφτά από την τσέπη σου,
1: εντάξει,
0: ακόμα, και 5 ευρώ, ακόμα και 5 ευρώ να είναι, πρώτα απ' όλα σου δημιουργεί μια προσδοκία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ότι τα 5 ευρώ θα γίνουν 20. Αρχίζεις λοιπόν και σκέφτεσαι όχι ότι έχεις χάσει 5 ευρώ, ότι θα κερδίσεις 20, και σε δεύτερο χρόνο σκέφτεσαι ότι τα έχεις ήδη κερδίσει.
1: Και μετά.
0: Μετά έχεις χάσει 5 ευρώ. Και επειδή τα έχεις χάσει, θες να τα πάρεις πίσω. Και για να τα πάρεις πίσω πρέπει να παίξεις άλλα 5 ευρώ.
1: Τώρα περιγράφεις ακριβώς τη διαδρομή που δημιουργεί την εξάρτηση.
0: Κατάλαβες.
1: Ακριβώς όμως.
0: Γι' αυτό δεν θέλω. Γι' αυτό
1: ενώ το δικό σου έχει. Είναι διασκεδαστικό. Τάξη, είναι
0: δηλαδή,
1: χαλαρό.
0: Ξέρεις τι μπορεί να παίξω. Μπορεί να παίξω, ας πούμε, 5 ευρώ στον τελικό μιας διοργάνωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, μιλάμε όμως για τέτοια πώς έτσι. Σε ένα τελικό. Που λες, ρε παιδί μου. Είναι ένα παιχνίδι τελευταίο που θα παίξουν δύο καλές ομάδες αντικειμενικά. Ή να παίξω ένα 5 ευρώ στην ομάδα μου όταν παίζει στην Ευρώπη, επειδή πιστεύω ότι μπορεί να κάνει εκεί. Που δεν πας όμως για το κέρδος. Πας πάλι για το χαβαλέ, για την πλάκα.
1: Εντάξει.

0: Έχει και το κομμάτι του κέρδους βέβαια, αλλά το ποσό, ναι, ρε παιδί, όμως μαλά, που λες είναι... Ναι,
1: το έχεις προϋπολογίσει ότι αυτό το ταλιράκι, ναι, πάει, είναι χαμένο. Αυτό. Δηλαδή θα έπαιρνα ένα πακέτο τσιγάρα, δεν θα πάρω ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Και ειδικά αυτό, όταν αυτό γίνεται άπαξ, δηλαδή τώρα είναι το Μουντιάλ, έχει συνεχόμενους αγώνες, οπότε αν μπεις αυτό το τρυπάκι, γίνεσαι μετά, το κάνεις συνέχεια.
1: Δεν είναι, δεν παίζει.
0: Ενώ για τη μία φορά είναι τελείως διαφορετική.
1: Αλλά το να κάνουμε προβλέψεις. Δηλαδή τώρα τα ξημερώματα έχει. Με ποιον παίζει η Τσεχία. Δεν θυμάμαι. Κάτσε να δω. Ποιον παίζει, ρε παιδιά. Στις ποδοσφαιρικές λέει προβλέψεις καλά τα πας. Στις πολιτικές πας είναι για Κούβα.
0: Κάτσε. Έχεις κάνει πρόβλεψη τώρα εσύ για τις εκλογές και. Ναι, τι όχι.
1: Για το πότε θα γίνουνε.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, ο Γιάννης,
0: πότε θα γίνω.
1: Ο Γιάννης λέει αποτέλεσμα.
0: Α, για το αποτέλεσμα.
1: Αποτέλεσμα, εγώ εκλογών δεν έχω κάνει πρόβλεψη ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Κοίταξε, αυτό πάντως που λες, που λέει και ο Γιάννης για το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο, Νότια Κορέα. Νότια Κορέα, Τσεχία, έλα πες.
0: Στα δημοσιογραφικά μαγαζιά, τα χαρτάκια που γράφουμε από κάτω, έτσι, το βράδυ των εκλογών, είναι ένα κλασικό πράγμα, έτσι, να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις.
1: Εγώ θυμάμαι χρόνια πριν.
0: Βράδυ εκλογών.
1: Εγώ θυμάμαι χρόνια πριν ότι στις εκλογές, στα πολιτικά ραδιόφωνα που ήμουνα και στα αθλητικά γεγονότα σε αθλητική εφημερίδα που ήμουνα, είχαμε και άνθρωπο που κράταγε τις προβλέψεις.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Υπήρχε ντοσιέ, υπήρχε φάκελος.
0: Επίσημη καταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και το βράδυ των εκλογών ή στο τέλος της διοργάνωσης, συνήθως υπήρχε τραπέζι. Εντάξει, όχι το ίδιο βράδυ. Υπήρχε τραπέζι που γινόταν και η σχετική ανακήρυξη του νικητή.
0: Βεβαίως.
1: Και η καζούρα
0: για τους χαμένους.
1: Για εκείνους που ήταν
0: πολύ μακριά ανοιχτωμένοι.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Και η αλήθεια είναι ότι ως προς τις εκλογές, παλαιότεροι συνάδελφοι, οποίοι χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ και με ένα κριτήριο προσωπικό, γιατί μερικές φορές τα χρόνια, τα πολλά χρόνια, δεν είναι πάντα αυτό που θα σε βοηθήσει να κάνεις τη σωστή πρόβλεψη. Πέφταν πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, και δηλαδή εγώ το θυμάμαι αυτό το πράγμα για συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Είχαν ένα κριτήριο και ένα ένστικτο που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό.
1: Ισχύει. Νομίζω ότι αυτό χάθηκε λίγο όταν χάθηκαν και οι δημοσκοπήσεις, που επίσης μια εποχή ήταν αρκετά κοντά
0: αρκετά
1: στα αποτελέσματα.
0: Κοντά.
1: Εντάξει, αρκετά πάντα.
0: Όχι τόσο συχνές βέβαια.
1: Όχι.
0: Είναι αλήθεια. Ήταν γεγονός
1: τη δημοσκοπήσεις. Κάτσε, περίμενε. Σου ξαναθυμίζω, το έχω ξαναπεί, ότι παλιότερα είχαμε και τη Βουβή Εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Η Βουβή Εβδομάδα έχει αντικατασταθεί από το Βουβό Σάββατο.
0: Μια μέρα μόνο.
1: Έτσι. Η Βουβή Εβδομάδα, εγώ θεωρώ ότι έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στο να καθαρίσει το μυαλό του πολίτη από τον επηρεασμό των αριθμών.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο σωστά έτσι,
1: έτσι τα γιατί
0: πράγματα.
1: Μια εβδομάδα είναι αρκετός χρόνος. Όχι ότι δεν θα σου μείνει μια εικόνα, θα σου μείνει. Αλλά φαντάσου τώρα την εικόνα που σου μένει μια εβδομάδα πριν να πας να ψηφίσεις και την εικόνα που σου μένει μια μέρα πριν να πας να ψηφίσεις.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο είναι ότι στη μία μέρα είσαι πολύ φορτισμένος και επηρεασμένος από κάποια πράγματα. Ενώ στην εβδομάδα που ηρεμείς και μπορεί να παρακολουθείς μια πολιτική συζήτηση, το debate ή ξέρω εγώ τι άλλο, είναι άλλα τα κριτήρια. Δεν γυρνάει το μυαλό στους αριθμούς.
0: Εδώ πέρα έχουμε και δημοσκοπήσεις αμέσως μετά το debate.
1: Υπήρχε
0: έτσι,
1: και απαγόρευση αναφοράς.
0: Βέβαια, βέβαια, ναι, όλα αυτά ίσχυαν.
1: Γιατί οι δημοσκοπήσεις γίνονταν.
0: Φυσικά,
1: αλλά δεν,
0: και τώρα γίνονται,
1: μπράβο,
0: ναι,
1: αλλά δεν δημοσιοποιούνταν.
0: Εννοείται.
1: Υπήρχε απαγόρευση αναφοράς σε ποσοστά,
0: ναι,
1: ή σε να υπονοήσεις ποσοστά κτλ. Υπήρχε ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο εντάξει, εμένα προσωπικά με έβρισκε σύμφωνο. Αλλά...
0: Και επαναλαμβάνω ότι τώρα, ακόμα και μετά το debate, τις τηλεμαχίες τέλος πάντων των πολιτικών αρχηγών, γίνονται αμέσως τα καπάκια, όχι μόνο μία, αλλά πολλές δημοσκοπήσεις για το πώς αποτυπώθηκε στην κοινή γνώμη η παρουσία του κάθε πολιτικού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επί τούτου, γι' αυτό. Να πάμε τώρα στη σχένα που το θέλω εδώ και τόση ώρα.
1: Λοιπόν, πριν να πάμε, μόνο να πω.
0: Εντάξει,
1: Νίκο,
0: πάλι δεν
1: κάτσε, όχι,
0: να
1: ρε παιδί μου. Γιατί λέει
0: για
1: το παιδί με τις πίτσες. Επιμένει εδώ για το θηροτηλέφωνο και δεν ξέρω τι εννοεί. Νίκο, πραγματικά δεν ξέρω τι εννοεί. Στείλε ένα μήνυμα. Θα μείνω με την απορία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι καλό πράγμα να μείνει ένας άνθρωπος με την απορία. Αλήθεια. Έλα, πάμε σχένα.
0: Πάμε σκένα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχει στείλει λοιπόν εδώ πέρα ο Παύλος, ο φίλος μας που ζει στη Σιένα, φωτογραφίες από τη διαδρομή που κάνει πηγαίνοντας στο ιατρείο και την επιστροφή του στο σπίτι, περνώντας από τη Πιάτσα Ντελ Κάμπο. Λοιπόν, και δεν ξέρω, εντάξει, εκτός από το ότι είναι απίστευτο το τοπίο, είναι απίστευτες οι φωτογραφίες που έχει στείλει, η δε πλατεία η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω, εσύ θα έχεις πάει κιόλας, Μανώλη. Δεν ξέρω αν αυτά τα κτίρια δημιουργούν το κυκλικό της πλατείας. Αυτά, δηλαδή, έτσι, ναι, το δημιουργούν, ναι. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει στις φωτογραφίες που στέλνει κατά καιρούς από τη Σιένα είναι το καταπληκτικό χρώμα, όχι το χρώμα ως ποιότητα της φωτογραφίας, ενώ το χρώμα που έχει η περιοχή συγκεκριμένη. Το μεσογειακό φως το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι και ουρανό.
1: Εδώ μεταξύ μιλάμε για Βόρεια Ιταλία και η Βόρεια Ιταλία δεν το σκάνει.
0: Ναι.
1: Είναι όπως πρώτη φωτο, είναι πνιγμένη στο πράσινο.
0: Στο πράσινο.
1: Το πράσινο όχι με την έννοια. Είναι το πράσινο, ρε παιδί μου, το αγροτικό πράσινο.
0: Ναι, μα φαίνεται αυτό. Έτσι. Φαίνεται αυτό.
1: Δηλαδή είναι τα αμπέλια. Είναι οι φάρμες.
0: Δες την πρώτη φωτογραφία που δείχνει τις αγροτικές εργασίες. Ναι. Με τα δεμάτια.
1: Έτσι. Όλοι το σκάνουν αυτό. Δηλαδή κάνεις χιλιόμετρα και το μάτι σου χορταίνει, ακόμα και αν δεν έχει, με το χρώμα και το τοπίο. Πραγματικά. Σε ξεκουράζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
0: Σου ξεκουράζει το μάτι.
1: Σε ξεκουράζει.
0: Και φαντάζομαι έτσι από τις φωτογραφίες αυτές ότι δεν θα υπάρχουν και μεγάλοι έτσι δρόμοι που υπερταχείας κυκλοφορίας.
1: Έχει.
0: Έχει. Περιφερειακούς δρόμους. Δεν υπάρχουν τις φωτογραφίες αυτές.
1: Όχι, είναι... εδώ δεν είναι, ναι, αλλά έχει. Γιατί για να διατρέξει την Ιταλία και όλες τις χώρες.
0: Όχι, μιλάω για την περιοχή, για την περιφέρεια της Σιένα.
1: Όχι,
0: για αυτό,
1: δεν έχει.
0: Ναι,
1: έχει, για το αυτό... έχει το δρόμο που θα βγεις από τη Σιένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: για να πας στην Πίζα, για να πας στη Φλωρεντία. Για να... Ναι, προφανώς.
0: Ναι, ναι. Αλλά εκεί αυτές οι φωτογραφίες δείχνουν ότι είναι μικροί δρόμοι. Και, έτσι, μικροί και όλο αυτό το μεσαιωνικό τοπίο.
1: Είναι, να σου πω, είναι επαρχιακή δρόμη.
0: Αυτό. Το οποίο είναι γοητευτικό. Καλή ποιότητα. Φαίνεται ότι είναι καλή ποιότητα στο κατάλληλο.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει ακόμα δρόμο που πέφτεις μέσα στη Λακκούβα και μιλάς, ας πούμε, και από, σου απαντάει άλλος από κάτω κινέζικα. Γιατί έχει βάθος.
0: Ναι, έχει βάθος.
1: Καταλαβαίνεις. Και φτάνει πυρήνα και περνάει. Λοιπόν, το γονίδιο του Τζόγου. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ο Τζόγος είναι, πρώτα, είναι αρρώστια. Ο Τζόγος είναι αρρώστια. Και γι' αυτό και υπάρχουν και υπηρεσίες κρατικές. Μάλλον είναι εθισμός. Ο εθισμός είναι αρρώστια. Και γι' αυτό υπάρχουν και κρατικές υπηρεσίες. Και δεν είναι μόνο τα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχουν, το συζητούσαμε με τον κύριο Γιαννάκο τις προάλλες. Υπάρχουν υπηρεσίες εδώ και χρόνια για την απεξάρτηση των παιδιών από τους υπολογιστές.
0: Ναι, βέβαια. Όλες οι εξαρτήσεις έχουν ένα κοινό παρανομαστή, όποια και αν είναι η εξάρτηση αυτή.
1: Έτσι. Εθισμός είναι και το φαγητό, εθισμός είναι και το κάπνισμα.
0: Φυσικά,
1: εθισμός
0: φυσικά.
1: Είναι και το ποτό. Και λέω το κάπνισμα και το ποτό, επειδή είναι δύο ασχολίες που είναι νόμιμες για τους ενήλικες. Έτσι. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις και αλκοόλ και καπνικά προϊόντα εφόσον είσαι ενήλικας, δεν απαγορεύεται. Είναι όμως εθισμός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εξελιχθεί σε εθισμό, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν είναι απαραίτητο όποιος κάνει ένα τσιγάρο την ημέρα δύο ή πίνει ένα ποτό ή ένα κρασί την Κυριακή.
0: Μία φορά μπορεί να παίξει ένα στοίχημα ή οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι,
0: είναι.
1: Όταν
0: ναι, μιλάμε
1: σίγουρα,
0: για εθισμό, μιλάμε για μία συμπεριφορά η οποία είναι συνεχόμενη, είναι διαρκής και εδώ που τα λέμε είναι και κάτι το οποίο είναι καρφωμένο στο μυαλό των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο. Η ζωή τους όλη περιστρέφεται γύρω από την εξάρτηση αυτή. Για κάτι τέτοιο μιλάμε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, Μάρκο, 1-0 είναι ακόμα το Μεξικό.
0: Ναι, αλλά διάβασε γιατί ρωτάει.
1: Γιατί του έχει πάρει πεθερά το τηλεκοντρόλ.
0: Και μία φορά
1: κοίτα,
0: που πλησίασε...
1: Μάρκο, άκουτα, τώρα, κοίτα, εγώ θα το πω πολύ σοβαρά. Δεν γίνεται να ξεκινάει το Μουντιάλ και να μην επιβάλλεις τους κανόνες στο σπίτι. Δεν γίνεται, φίλε. Δηλαδή, μια φορά κάθε 4 χρόνια έχουμε να δούμε 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Η πεθερά έριξε μόνο μία ματιά.
1: Μα τι θες να κάνει.
0: Μόνο, δηλαδή, μία ματιά της πεθεράς.
1: Μία ματιά σου μόνο φτάνει. Το λέγει το τραγουδιτή, το επόμενο είναι να του πετάξει το τηλεκοντρόλ.
0: Και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο Μάρκος, οπότε.
1: Έτσι, και να σου πω και κάτι. Και να σου πω και κάτι. Είπε, εγώ είμαι σίγουρος ότι η πεθερά, αν του πετάξει το τηλεκοντρόλ, θα βγάλει τις μπαταρίες πρώτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι ώστε αν το πάρει στα χέρια του, να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Εννοείται, να είναι άχρηστο τελείως.
1: Δηλαδή, πιστεύω ότι. Μάρκο, βάλε κανόνες.
0: Ειδικά τώρα για το Μουντιάλ.
1: Ναι, για το ναι, βάλε κανόνες.
0: Και μετά, εντάξει, ξέχνα τους κανόνες.
1: Διαπραγματεύσου ένα παιχνίδι την ημέρα.
0: Αυτό, κάτι κάνε.
1: Ένα παιχνίδι, δηλαδή να βλέπω ένα παιχνίδι. Κι ας μην είναι αυτό που έχεις επιλέξει.
0: Ναι.
1: Την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, κάνε κάτι.
0: Ναι, κάνε κάτι. Έστω για ένα παιχνίδι.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Κάνε ένα deal.
1: Ναι, κάνε μια διαπραγμάτευση.
0: Μια διαπραγμάτευση. Σκληρή μεν, αλλά κάτι δεν κερδίζεις. Δεν γίνεται.
1: Πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης εδώ πέρα είναι επιβλέπων μηχανικός έργο ελληνικών συμφερόντων ξενοδοχείου στην περιοχή του Σαν Τζιμινιάνο, ανάμεσα σε Φλωρεντία και Σιένα, στην εξοχή. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, κύριε Παναγιώτη, από την περιοχή, αλλά εσείς τη ζείτε κάθε μήνα. Πηγαίνω, λέει, 10-12 μέρες το μήνα.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Θα σας στείλω, λέει, λοιπόν, φωτογραφίες από τη δική μου διαδρομή ανάμεσα στα μπέλια και τις ελιές κάθε μέρα και από το σπίτι στο έργο εδώ και 2 χρόνια. Είναι ένας μεσαιωνικός πύργος του 1520 που γίνεται ξενοδοχείο και τελειώνουμε με το καλό του Χρονάντου, με το καλό.
1: Καταπληκτικό.
0: Με το καλό. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή. Φαντάζομαι σε διεθνή τουρισμό
1: απευθύνεται,
0: γιατί ο τοπικός εκεί δύσκολο, δεν ξέρω.
1: Εντάξει,
0: εγώ το βλέπω μεγάλο τώρα.
1: Είναι σταθμός, είναι πέρασμα το Σαν Τζιμινιάνο στη διαδρομή αυτή, Φλωρεντία και τα λοιπά, έτσι.
0: Το Σαν Τζιμινιάνο είναι ένα χωριό.
1: Υπέροχο, χωριό. Εντάξει, είναι γνωστό,
0: μεσαιωνική πόλη, ναι.
1: Πόλη, ναι.
0: Είναι ένα χωριό το οποίο είναι εξίσου γραφικό με τη Σιένα, αλλά πιο μικρό. Ή τουλάχιστον έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Έχει μια πλατεία επίσης που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν έχει καμία σχέση με την πλατεία της Σιένα. Θυμάμαι τότε που είχα πάει ότι είχε το μουσείο, το μουσείο των βασανιστήριων. Που έχει. Εντάξει, αν σε ενδιαφέρει. Βλέπεις, παιδί μου, τα όργανα με τα οποία κάνανε βασανιστήρια μεσαιωνικούς χρόνους. Είχε κανένα άλλα ένα-δυο μουσεία. Όλη η περιοχή εκεί έχει φοβερό κρασί, φοβερά λαδικά, γιατί είναι...
1: Και φαντάζομαι και φοβερά κτίρια μεσαιωνικά, έτσι, πρέπει να
0: είναι
1: έχει...
0: όλα παραδοσιακά.
1: Είναι όλα...
0: Και επίσης, ξέρεις τι γίνεται. Τηρούν πάρα πολύ τους νόμους, τι θέλω να πω. Ας πούμε, στη Σιένα, τώρα δεν θυμάμαι στο Σαν Τζιμινιάνο, για να μην... Στη Σιένα, ας πούμε, δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Μπαίνουν μόνο ταξί με ειδική άδεια. Με ειδική άδεια. Εν τω μεταξύ, δεν είναι εύκολο να την περπατήσεις. Δηλαδή, για να φτάσεις ψηλά, έχει πολύ ανηφόρα. Πολύ ανηφόρα. Βέβαια, είναι όλα προσεγμένα. Δεν είναι όπλα πλακώστρωτα και αριστερά-δεξιά. Έχει. Μεταλλικό χερούλι στο οποίο μπορείς να κρατιέσαι. Από μία πλευρά της πόλης μπορείς να μπεις επίπεδα από την πάνω και να κατευθυνθείς προς την πλατεία, αλλά πρέπει να μετακινείς με αυτοκίνητο προς τα εκεί. Και από την άλλη είχε μία κυλιόμενη σκάλα που όταν είχα πάει εγώ ήταν χαλασμένη.
1: Πρέπει να ξαναπάς, λοιπόν. Είναι απλό αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Την πρώτη φορά που πήγα, ενώ ήταν χαλασμένη.
1: Α, μετά πήγες και ήταν εντάξει.
0: Δεν τη χρησιμοποιούσα ποτέ όμως.
1: Άρα πρέπει να πας να τη χρησιμοποιήσεις.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Άρα γιατί παραπονιέσαι.
0: Όχι, δεν παραπονιέμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το να ανεβαίνεις το αυτό το πλακώστρο.
1: Να πας το πλακώστρο του.
0: Πάρα πολύ. Εντάξει, είναι για ανθρώπους που έχουν κινητικές δυσκολίες, γυλαιόμενη σκάλα. Είναι αν είσαι μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη.
1: Ξέρεις τώρα, με τούτα και με εκείνα, ένας ακροατής μας έγραψε νωρίτερα, Μανώλη, νομίζω ότι χρειάζεται διακοπές. Νομίζω ότι τον επιβεβαιώνουμε.
0: Νομίζω ότι το είπε για άλλο λόγο.
1: Ναι, μπορεί.
0: Νομίζω ότι ήταν πιο επιθετική η χρειά του μηνύματος.
1: Το Σαν Τζιμινιάνο, λέει, είναι προορισμός, δεν είναι πέρασμα. Και το έργο, λέει, το αυτοκενό πάει να καλύψει σε επόμενα απόλυτα τις προβλέψεις και τους περιορισμούς της αργαιολογίας, εννοείται με στοιχεία αγροτουρισμού.
0: Φαίνεται, ναι. Φαίνεται. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Παναγιώτης έχει στείλει νωρίτερα και ένα άλλο μήνυμα που εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Μου έχουν πάρει 3 φορές το δίπλωμα για παρκάρισμα και όχι για κόκκινο. Και οδηγώ. Αν όμως με έπιαναν τουλάχιστον 3 φορές με πλαστό δίπλωμα, σίγουρα δεν θα οδηγούσα. Πρώτη φορά υποκλοπές. Δεύτερη ΠΚΠ. Τρίτη Τέμπη. Τέταρτη Πολεοδομίες. Πόσες φορές ακόμα. Κύριε Παναγιώτη, τι ειδικότητες χρειάζεστε εκεί που κάνετε το έργο? Για σκεφτείτε λίγο και μου απαντάτε σε δεύτερο, τρίτο χρόνο.
1: Μπορεί να σας φανούμε χρήσιμο.
0: Ναι, γιατί έχει 1 χρόνο ακόμα το έργο.
1: Ναι.
0: Και μετά μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο.
1: Φυσικά. Να ανοίξουν οι δουλειές. Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο του Μουντιάλ, Μεξικό Νότια Αφρική 1-0. Και σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο σένα θα σε βρει στο δρόμο.
1: Στο δρόμο, ναι.
0: Και εμάς θα μας βρει να συζητάμε εδώ με τους ακροατές και να βλέπουμε και μπαλίτσα.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Συνδυάζεται.
1: Βέβαια.
0: Απόψε
1: ο
0: μόνο.
1: Ο καλύτερος συνδυασμός για την μπαλίτσα, λέω.
0: Μπαλίτσα.
1: Αλλά από εδώ και πέρα όμως.
0: Έχει μπαλίτσα, θα έχει μέχρι τις 17 Ιουλίου, 18 έχουμε το πανηγύρι.
1: Α, ναι, έχουμε και το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Μην ξεχνιόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, γεια σας, κυρία
1: Καλή
0: Ελένη.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη.
0: Αποχαιρετούμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και εμείς σε λίγο επιστρέφουμε και ανοίγουμε γραμμές για να μιλήσουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Μπροστά σου επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις επιθέσεις που είχε ανακοινώσει εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν εγκριθεί από την Ιρανική ηγεσία. Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του υποστήριξε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη, και θα είναι παρόν ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Κύκλωμα Παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών και χαπιών αδυνατίσματος σε 90 χώρες εξάθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός. Διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Real Madrid ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από 13 χρόνια του Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Μαζί και απόψε μέχρι τις 2. Με τη βοήθεια του Θεού θα ξημερώσουμε Παρασκευή πια. Σε λίγο θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Μεξικού με τη Νότιο Αφρική. Στο 1-0 είμαστε στο πρώτο παιχνίδι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Υπάρχει μια... Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι βέβαια, είναι αστεία πράγματα. Αλλά τις πρεμιέρες συνήθως σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις τη συνοδεύει ένας θρύλος που λέει ότι το φαβορί θα ιτηθεί στο τέλος κτλ. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται. Υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμα βέβαια. Και δεν επιβεβαιώνεται γιατί το Μεξικό είναι ξεκάθαρα... Α, τώρα κλέψανε κιόλας, πιέζουν και πολύ από ό,τι βλέπω, γιατί έρχεσαι και το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρα πιο δυνατό από την αντίπαλό του. Θυμάμαι Μουντιάλ όταν ήμασταν πιτσιρίκια, καλοκαίρι που δεν είπε ανεμελιά τελείως, είχαν τελειώσει τα σχολεία, ζέστη φοβερή, τηλεοράσεις όχι τόσες πολλές, και θυμάμαι που βγάζανε τηλεόραση στο μπαλκόνι κάποιοι, και όσοι δεν είχαμε τηλεόραση στο σπίτι βγαίναμε στο μπαλκονάκι και προσπαθούσαμε από μακριά να διακρίνουμε τι γίνεται. Τι ωραία χρόνια. Πραγματικά. Θα μου πεις για τώρα, ας πούμε, εντάξει, έχουμε τις ανέσεις μας τώρα. Τώρα μπορείς να δεις το παιχνίδι και στο κινητό και χίλιες δυο πηγές. Τελείως άλλο πράγμα είναι τώρα. Γεια σας κύριε Αντώνη, εδώ έχω συνονόματος Αντώνα και Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Καλό δρόμο να έχει, καλή ξεκούραση. Και ο κύριος Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Φαντάζομαι ότι αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί πρεμιέρα Μουντιάλ είναι, λογικά. Κάτι θα πούμε. Όχι, ούτε την τελετή έναρξη είδα. Κάτι στιγμιότυπα είδα εδώ φωτογραφικά κιόλας, όχι βίντεο, στον υπολογιστή. Ούτε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού από τις 9 και μετά. Αδύνατον. Όταν έχουμε εκπομπή, βλέπαμε κάτι τίτλους. Τώρα έχω διαβάσει κάποια πράγματα στο Real και στο Ενικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να τη δω τη συνέντευξη για να έχω πλήρη άποψη. Θέλω να τη δω. Είδα το πρώτο μέρος. Εκτός από ένα μικρό διάστημα που ήμουν στο αυτοκίνητο, πολύ μικρό. Λοιπόν, δηλαδή για κάποια πράγματα που με ρωτάτε μπορώ να σας πω από αυτά που έχω διαβάσει, αλλά δεν έχω προσωπική άποψη. Δεν έχω παρακολουθήσει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Για μένα όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, το πρόγραμμα του Real FM, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για να μπούμε στη λογική θερινού προγράμματος. Συνήθως το θερινό πρόγραμμα αρχίζει εκεί αρχές Ιουλίου και ολοκληρώνεται μία εβδομάδα πριν να Φύγει και ο Αύγουστος, 23-24, πότε πέφτει. Ξαναλέω, η θερινή περίοδος όπου αρχίζουν οι αντικαταστάσεις, ενώ έτσι, δεν μιλάω για απουσία από τα μικρόφωνα. Οπότε είναι νωρίς ακόμα. Εξάλλου βλέπετε ότι έχουμε τόσες εξελίξεις διεθνείς, εσωτερικές. Χαμός γίνεται. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος και έχει δίκιο. Το ανέφερα πριν που κάνω μια κουβέντα με την Ελένη. Αυτή λέει είναι η χώρα της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής για το 2025 που ορίστηκε από τη FIFA να διαιτητεύσει το Μουντιάλ έφτασε πριν τρεις μέρες με τις περγαμηνές του στο Μαϊάμι. Αλλά οι Αμερικανοί του αρνήθηκαν την είσοδο επειδή είναι σωμαλός. Και τον επέστρεψαν ως ανεπιθύμητο πίσω με το ίδιο αεροπλάνο. Ο απόλυτος εξευθυλισμός των ΗΠΑ αλλά και της FIFA, είπα ότι η FIFA δεν αντέδρασε. Δηλαδή, ο Ιφαντίνο το πήγε πολύ πολύ υποτονικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Ναι, κυρία Τζενιδίκη, έχετε. Εγώ θέλω να δω τη συνέντευξη, γιατί πρέπει να είμαι ενημερωμένος για το τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Όπως μετά θα διαβάσω και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Προφανώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κι εσείς να τη δείτε ή οποιοσδήποτε πολίτης. Εμένα είναι και η δουλειά μου. Θα με βγάλει, λέει, τρελή και ενοχική ο Μητσοτάκης. Αφού πάει καλά η οικονομία, εμείς τι κάνουμε λάθος και η δουλειά πέφτει. Δεν ξέρω τώρα για ποια δουλειά να αναφέρεστε, αλλά να ξέρετε ότι όταν δεν υπάρχει χρήμα, πέφτει και η δουλειά. Ή καμιά φορά προκύπτουν έκτακτες ανάγκες που στερούν μέρος της αγοραστικής μας δύναμης. Δηλαδή έχεις προγραμματίσει να κάνεις κάποιες αγορές και κάτι τυχαίνει. Χαλάει μια συσκευή, χαλάει το αυτοκίνητο, κάτι τυχαίνει. Πράγματα δηλαδή που δεν είναι τάξη που να περιμένει. Και αυτομάτως βάζεις στον πάγο αυτά που έχεις προγραμματίσει. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι. Γεια μας, τι γίνεται.
0: Γεια σας.
1: Τώρα ο λόγος που πήρα εγώ είναι τώρα επειδή είπε για την τηλεόραση και θυμήθηκα διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή είπε στο μπαλκόνι και τα λοιπά, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι τον κόσμο να μαζεύεται, μιλάμε για πολύ κόσμο, παραδείγματος χάρη και στον άγνωστο πόλεμο, έξω από τα μαγαζιά που πουλάγανε τηλεοράσεις. Και να είναι γεμάτο το πεζοδρόμιο και να κάθονται, ας πούμε, και να βλέπουν, ας πούμε, τηλεόραση.
0: Ναι, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό, για να μην κανείς.
1: Ναι. Επίσης θυμάμαι το 73, ήταν το 74. Είχε μια αθλητική, όπως το 77-78, κάπου εκεί. Είχε μια εκπομπή τηλεόραση που την παρουσίαζε ο Σισμάνης.
0: Yeah.
1: Ο οποίος ήταν και πρωτοπόρος, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε πρώτος αυτός στις αθλητικές εκπομπές κάπου το 66. Και την έβλεπα, είχα την τύχη να έχω τότε τηλεόραση, και είχε διάφορα θέματα. Παραδείγματος τώρα εγώ εκεί γνώρισα, ας πούμε, τον Τζιμι Λόντο. Έδειχνε, ας πούμε, αγώνες. Εκεί έβλεπα αγώνες του Εμίλ Ζάντοπεκ με τον Αλέν Μιμούν, δηλαδή αγώνες του 40, του 50. Πολύ ωραίες εκπομπές. Επίσης θυμάμαι και ένα-δύο σίριαλ που έβλεπα που να υποθέσω ότι δεν τα έχεις ακούσει. Είχες δει ποτέ το εδώ Πράκτορ Σμαρτ?
0: Όχι. Αυτό δεν το έχω ακούσει καν. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Αυτό ήταν, κύριε Δημήτρη, πώς ξεκίναγε η πλάκα. Ήταν πρώτα απ' όλα ένας πράκτορας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν πολύ γκαφαντζή.
0: Ξένη σειρά είναι αυτή, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ξεκίναγε η εκπομπή, προχώραγε και άνοιγαν κάτι αυτόματες πόρτες τεράστιες σιδερένιες.
0: Mm.
1: Και πέρναγε. μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πόρτες, μέχρι που έφτανε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, έμπαινε μέσα, έσκυβε, γύριζε και τράβαγε το όπλο. Αυτό, ας πούμε, θυμάμαι ένα περιστατικό που μου είχε μείνει. Τι είχαν βάλει, ας πούμε, στα κάδρα ενός σπιτιού, ας πούμε, μία βόμβα για να τον ανατινάξει. Και είχαν βάλει το κάδρο που ήταν η βόμβα, επειδή ήταν λίγο περίεργο, λίγο στραβό. Και σου λέει, θα μπει, θα το ισιώσει, θα ανατιναχθεί και θα το σκοτώσει. Και μπαίνει μέσα και βλέπει τον στραβό και πήγε, ας πούμε, και τα έκανε στραβά όλα. Οπότε δεν έπαθε τίποτα, δηλαδή. Τέτοια. Και βέβαια το άλλο, ας πούμε, ήταν ο Low Rangers, ούτε αυτό πιστεύω καμπόλικο θα το έχεις ακούσει. Τέλος πάντων.
0: Αυτό νομίζω το έχω ακούσει. Εντάξει, εγώ ήμουνα της εποχής του, μάλιστα, κύριε Υπουργέ, τις διαποξένες σειρές εννοώ, της Μαύρης Οχιάς. Αυτές είναι Βρετανοί, είναι BBC βέβαια αυτά, έτσι.
1: Εμένα σαν ανάμνηση, αλλά θα πω δύο πράγματα και ένα με το στρατό. Είναι έτσι και το που έμενα εγώ στο Κερατσίνη, την τηλεόραση, ας πούμε, ενώ με το 70 είχαμε εμείς και ένας διπλανός μας, ο οποίος τον λέγαμε Αμερικάνο, γιατί ο άνθρωπος είχε δουλέψει στην Αμερική και είχε έρθει, ας πούμε. Και θυμάμαι, μάλιστα, ας πούμε, τότε, ξέρεις, για να έχουμε σήμα, βάζαμε κάτι σύνδεδο το οποίο μπορεί να ήταν 7-8 μέτρα, 9.
0: Ναι. Είχατε από πολύ νωρίς τηλεόραση, γιατί εγώ γεννήθηκα το 73 και θυμάμαι ότι πριν το... Δηλαδή θυμάμαι παιδάκι, όταν ήρθε η τηλεόραση στο σπίτι, που πρέπει να ήμουν 4-5, άρα τουλάχιστον 78-79.
1: Ναι, μα σου λέω ότι τώρα βέβαια, εντάξει, από τα... Μα σου λέω ότι τότε, ας πούμε, το 71 στο Γουέμπλι, ας πούμε, είχε ο επαναληπτικός, που τελικά δεν δείχθηκε, δεν τον έδειξε τηλεόραση, έλεγε τώρα σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει, σε 5 λεπτά γιατί υπάρχει πρόβλημα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, είχε έρθει που λέει ο λόγος στο μισό Κερατσίνη σπίτι μου. Ήταν στι 1-2 τα μεσάνυχτα, εγώ ήταν ήμουν 11 χρονών.
0: Ναι.
1: Το 74, θυμάμαι, στο παγκόσμιο κύπελο, μου είχε μείνει στον τελικό διαιτητής ο Τέιλορ. Μου έχουν μείνει, ας πούμε, η τεράστια Πολωνία με Κάσπερ Τσάρμαχ, Ντέινα, Λάτο. Δυστυχώς απέκλεισε τη Βραζιλία την ομάδα μου. Και για να φτάσω, ας πούμε, το 82 που ήμουν υπηρετούσα, που μου είχε κάτι που μου έκανε το συνδέω με τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση. Ήμουν στα ραντάρ στη Ζήρο. Λοιπόν, στα ραντάρ ήταν τώρα η λύση αξιωματικών κάτω.
0: Πού είσαι, στα ραντάρ πού?
1: Στη Ζήρο, στην Κρήτη, στο βουνό.
0: Α, στην Κρήτη, ναι.
1: Έξω από τη Στήρα. Λοιπόν, η λύση αξιωματικών κάτω στην αεροπορία ήμουν. Ήταν λοιπόν στο βουνό κάτω στον καταβλισμό που όταν υπηρετούσαν οι μόνοι ήταν κάτω στον καταβλισμό. Και ήταν και πάνω στην κορφή, ήταν ραντάρ, ας πούμε, που ήταν σκαμμένο, ξέρω, ας πούμε, έμπαινες μέσα 100 μέτρα μες στη γη, με αέρα και τα λοιπά, δεν έβλεψε, εγώ έκανα 3-4 μέρες να βγω έτσι. Λοιπόν, και είχαμε ένα διοικητή, τότε ήταν το 82 πήγα εγώ, το Μεγάλη Τετάρτη, το Πάσχο. Είχαμε ένα διοικητή, το Ξανθουδάκη, καλή του ώρα, και μας φωνάζει εκεί που είμαστε συγκεντρωμένοι και λέει, θα πάρουμε, λέει, επειδή υπάρχει το παγκόσμιο εκεί, πρωτομοδιά, θα πάρουμε μια έγχρωμη τηλεόραση, τότε μόνο ασπρόμαυρες είχαμε. Και ενθουσιάστηκαν όλοι, οι μόνιμοι πανηγύρισαν και τα λοιπά. Και λέει, θα μπει η τηλεόραση, λέει, στη μπύλη κορυφή, στα ράντα πάνω σε εμάς. Και αντέδρασαν οι μόνιμοι, και θα μπει στη λέσχη εξωματικών, που δεν έχουμε. Εμείς, λέει, θα δούμε, έχουμε τηλεόραση, λέει, κοιτάξτε, εδώ, λέει, πρέπει να προσέχουμε, εσείς πληρώνεστε τους φαντάρους. Λοιπόν, εάν θέλετε να δείτε έγχρωμα, έχετε δίκιο, θα ανεβαίνετε πάνω στην πύλη κορυφής.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στα ραντάρ, μου έχει μείνει αξέχαστο. Έχω τις χειρότερες αναμνήσεις, αλλά μου έχει μείνει αξέχαστο το αρίστης ποιότητας φαγητό που κάναμε, μας έκαναν δηλαδή, που ήμασταν γεμάτοι επί τραπέζια, παιχνίδια κτλ. Γήπεδο μπάσκετ, τάβλη. Ό,τι θέλει. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ να φανταστείς, μάλλον το είχα πει παλιά που κλείνω να το θυμάσαι, η μάνα μου είναι κριτικιά, είχε έρθει στη Σιτία να με δει, έκατσε 3 μέρες στη Σιτία, το είπα στο διοικητή μου και μου επέτρεψε, αφού θα ανέβει η μάνα μου με τον πατέρα μου πάνω στην πυλικορφή, να τους δω 10 λεπτά. Και η έξοδος που έπαιρνα τότε ήταν 1 μέρα το μήνα. Ήταν πολύ δύσκολο και αυτό δεν θυμάμαι, έλεγε ο διοικητής. Λέει, άμα δεν δώσουμε και μια τηλεόραση, άμα δεν τους προσέξουμε, πώς θα τους κρατήσουμε. Δύσκολα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά που λες και με αυτό θα σας αφήσω για το Μεξικό που είπες ότι είναι η παράδοση που δεν έκανα.
0: Είναι η παράδοση της πρώτης αγωνιστικής.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί άλλες ομάδες, μιλάμε για το Μεξικό, άλλες ομάδες πρώτης αγωνιστικής νίκησαν.
0: Ναι, επειδή πάντα την πρώτη αγωνιστική
1: δηλαδή,
0: αγωνίζεται ένας γηπεδούχος.
1: Ναι. Αν κοιτάξεις όμως με ποιες ομάδες, γιατί αν θυμάμαι καλά έχει 5-6 ήττες στο Μεξικό και 3-4 ομπαλίες, κάτι τέτοιο. Αν κοιτάξεις όμως με ποιες ομάδες έπαιζε με τη Βραζιλία, έπαιζε με τη Γερμανία. Εντάξει, το λογικό δεν έπαιζε ας πούμε με την Νότια Αφρική. Έπαιζε με πολύ μεγάλες ομάδες, τύχαινα ας πούμε στην έναρξη. Δηλαδή δεν είναι ότι έφερε άσχημα αποτέλεσμα, αν θυμάμαι καλά, με ομάδα η οποία ήταν υποδέστερη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή ιδέα. Όπως και στο το προηγούμενο, κύριε Κόλλη, στο μυαλό μου, το προηγούμενο στο Κατάρ, δεν έγινε με το παγκόσμιο.
0: Στο Κατάρ, ναι.
1: Δεν έχασε την πρώτη αγωνιστική το Κατάρ. Αλλά δεν θα χάσει. Με όποιον και να παίξει, αν παίξει με μια καλή ομάδα, θα χάσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημητρή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, επειδή είπε τώρα για το στρατό, εμείς πάνω στην Καλονή, στη Λέσβο, δεν είχαμε τηλεόραση. Αλλά μας φέρανε μια τηλεόραση για το Μουντιάλ. Ήτανε το Μουντιάλ του 90. Όπου υπήρχε ακόμα Δυτική Γερμανία, η οποία κέρδισε στο τελικό την Αργεντινή με ένα 0. Μας βάλανε λοιπόν την τηλεόραση. Είχε ένα κυκλικό σαν πλατιούλα. Βάζαμε και κάτι πανιά από πάνω για τον ήλιο, αλλά δεν καθόταν κανείς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και την είχαν βάλει εκεί σε μια κατασκευή. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν είχε καλό σήμα η τηλεόραση, γιατί ήμασταν απέναντι από τα τουρκικά παράλια και είχε πάρα πολύ παρεμβολή, οπότε εκεί που βλέπαμε μπάλα ξαφνικά πεταγόντουσαν κάτι τουρκικά και έξαλλος ο διοικητής μας, θυμάμαι, έξαλλος. Είχε φωνάξει τεχνικούς, είχε φωνάξει του αμέσως από τα παιδιά για να βελτιώσουν το σήμα, ανεβάζανε σύρμα, τέτοιο σίδερα, σύρματα, κεραίες, πράγματα, θάματα, αλλά είχε συνέχεια παρεμβολές και τελικά τον πιάσαν τα διαόλια του και την ξύλωσε την τηλεόραση και την έβαλε μέσα στο εστιατόριο, γιατί μπορούσε, εντάξει, να μας το κόψει και τελείως ας πούμε, και πηγαίναμε στο εστιατόριο και βλέπαμε τους αγώνες. Ωραία ήταν. Και το θυμήθηκα τώρα με τη Δυτική Γερμανία, γιατί νομίζω ότι ήταν και η τελευταία φορά. Το 90. Μετά ήρθε η Ένωση. Δυτική Γερμανία και η Γερμανία, εν τω μεταξύ, πια τους έχουν πώς το λένε, τους έχουν συμπτύξει τους τίτλους. 54, 74, 90. Α, όχι, ήταν και το 14. Ναι, Γερμανία πια το 14. Ναι. Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Παραμένει το 1-0 στο Μεξικό Νότιος Αφρική. Η Νότιος Αφρική αγωνίστηκε με 10 παίχτες. Έχει αποβληθεί παίχτης της τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Διαψεύδει η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ανώτατη ηγεσία του Ιράν έχει εγκρίνει κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε νέες δηλώσεις του υποστηρίζει πως έχει επιτευχθεί πολύ καλή συμφωνία και η υπογραφή της θα γίνει πιθανότατα το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 11. Έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα το Μεξικό και προηγείται πλέον με 2-0 της Νοτιοαφρικής. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Δεν το θυμάμαι το σκύπι. Για να είμαι ειλικρινής. Γιάννη, να σου πω κάτι. Οι Μεξικάνοι για μένα παίζουν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν τους έχουν οι Αμερικάνοι 19-10 που μου λες. Εντάξει, προφανώς θα τους έχουν, δεν το ξέρω. Έχει ανέβει το ποδόσφαιρο των Αμερικάνων. Γενικώς θεωρώ ότι οι Μεξικάνοι παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Αμερικάνους. Τώρα το ότι μπορεί στις μεταξύ τους αναμετρήσεις να είναι να προηγούνται οι Αμερικάνοι δεν μου λέει κάτι. Όχι το 86, το 90. Το 90. Κύριε Παρδάλη, μου γράφει ο κύριος Γιάννης. Το θέμα της απόφασης για τον νόμο Κατσέλη πιστεύω ότι συνδέεται με το πρόγραμμα Ηρακλής, ότι χάσουν τα φάντες, θα το πάρουν από εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν κάτι, κύριε Γιάννη, από τον Ηρακλή, από το πρόγραμμα Ηρακλής. Καλά, δεν πιστεύω και ότι συνδέεται, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εδώ μιλάμε για μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Επίσης, δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές. Όποτε γίνουν, έτσι. Τώρα συζητάμε, λέμε διάφορα μεταξύ μας. Αλλά κανείς δεν μπορεί επί της ουσίας να προβλέψει τι θα γίνει. Θέλω να πω, μπορεί να έχουμε μια εικόνα για το πρώτο κόμμα, για το δεύτερο κόμμα, αλλά τα περί αυτοδυναμίας και συνεργασιών δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί κανείς να τα προβλέψει. Και με ασφάλεια. Η κοινωνία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στο πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα funds, πώς θα, αν θα γίνονται για πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω ότι θα αλλάξει κάτι. Λέω όμως ότι οι εκλογές είναι μια ευκαιρία των πολιτών να δείξουν ότι θέλουν κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια με πολλούς τρόπους. Πάντα εννοώ με την ψήφο. Με πολλούς τρόπους μπορεί να το να ψηφίσουν κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας. Ας πούμε το επιχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη για τον Τσίπρα. Εγώ το ακούω, δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Είναι ένα επιχείρημα. Ούτε ιδιαίτερα χιουμοριστικό το βρίσκω. Αλλά οκ. Αυτό ήθελα να χρησιμοποιήσει. Για την Καριστιανού πάλι δεν υπάρχει τέτοιο επιχείρημα. Αλλά δεν υπάρχει και πρόγραμμα. Εγώ τουλάχιστον που κάθε μέρα προσπαθώ να ενημερώνομαι τμηματικά για όλα τα κόμματα και τις δραστηριότητες τους, δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος ως πολίτης ενώ από αυτά που βλέπω σε προγραμματικό επίπεδο από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο, μεθαύριο, σε ένα μήνα. Μιλάω για τώρα. Και μιλάω για ένα κόμμα που και νέο είναι και επικεφαλής του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με την πολιτική. Βέβαια πλέον έχει ενταχθεί στο πολιτικό παιχνίδι. Κακά τα ψέματα. Όσο ό,τι και να συζητάμε μεταξύ μας, όταν υπάρχει ένα 50% που απέχει από την που απήχε στις προηγούμενες εκλογές από την εκλογική διαδικασία, κάποια πράγματα είναι παραπάνω απρόβλεπτα από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Πού το βλέπεις από ρώσικο κανάλι? Γιατί? Δεν βγαίνει σερτ. Ίδια ποιότητα είναι, γιατί? πια και στο και από το διαδίκτυο να το βλέπεις, μπορείς να δεις ΕΡΤ. Καλώς λέει ήταν ο Μητσοτάκης, ρεαλιστής, ό,τι πει ο λαός είπε. Ό,τι πει ο λαός τι σημαίνει. Δηλαδή αν ο λαός πει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, 13ο, 14ο, μείωση, δεν ξέρω. Πολύ γενικόλογο είναι αυτό που μου είχε στείλει κύριε Μιχάλη, δεν ξέρω τι. Είπα, θα το δω. Όταν, απόψε δηλαδή, μετά το... Και φαντάζομαι θα... Παρασκευή είναι, ναι. Φαντάζομαι μετά θα κάτσω να δω και το δεύτερο παιχνίδι. Γιατί αν ξεκινήσω τη συνέντευξη κατά τις 3, θα τελειώσει κατά τις 5, τι ώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι, θα έχει ξεκινήσει. Δεν θα δω και λίγο το δεύτερο παιχνίδι, θα το δω λίγο. Πρώτη μέρα μου διάλ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Κώστας μου λέει, άσε μου λέει ρε φίλε. Να σε καλέσω, μου λέει, αφού βλέπω μπάλα. Καλά, δεν με καλέσετε κύριε Κώστα, εντάξει, δείτε μπάλα. Αλλά το μηνυματάκι το στέλνετε όμως. Μην νομίζετε κι εγώ, κλεφτές ματιές ρίχνω κι εγώ στην μπάλα. Δηλαδή και να πάρετε να μιλήσουμε. Θα σας ακούω, θα μιλάμε. Θα βλέπω λίγο και τα μηνύματα, θα βλέπω και λίγο και το διαδίκτυο, θα βλέπω και λίγο μπάλα. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Στούντιο παπάκι, realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Γιάννη, δεν λες αλήθεια τώρα, δεν βλέπεις και αυτό ΕΡΤ. Έλα, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν κατάλαβα, μου γράφει εδώ η κυρία Νίκη, τι ακριβώς θα γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αν, μισό λεπτό κυρία Νίκη, αν κάποιος έχει χάσει το σπίτι του, φαντάζομαι αυτές θα είναι λίγες περιπτώσεις. Με βάση τα ποσά και τους στόχους επί του συνόλου του ποσού και όχι την απόφαση. Γιατί μπορεί να χάσει τη ρύθμιση και μετά να χάσει και το σπίτι. Εκεί δεν ξέρω να σας πω τι μπορεί να γίνει. Εκεί προφανώς θα υπάρξουν τέλη δικηγόρο και δεν ξέρω τι κινήσεις πρέπει να γίνουν. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχω και νομικές γνώσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, επειδή στο διάλειμμα στις 10 πήρα και το. Μαζί με την Ελένη πήραμε και τον κύριο Ρίζο. Για να το ρωτήσουμε και το διευκρινίσαμε κιόλας, γιατί είχαμε ρε παιδί μου και μία ας πούμε απορία. Κάποιος ο οποίος έχει ενταχθεί, είναι ενταγμένος στον νόμο Κατσέλη ή αυτή τη στιγμή έχει εφεσιβάλει και αναμένει την έφεση, αλλά ας πιάσουμε κάποιον που είναι ενταγμένος στον νόμο Κατσέλη, θα μπορεί αύριο να στείλει, αύριο όταν θα τεθεί σε εφαρμογή, θα μπορεί να στείλει, να ζητήσει το νέο δοσολόγιο από το ΦΑΝΤ, το οποίο πληρώνει για την οφειλή του, να ζητήσει το νέο ποσό της οφειλής και να ζητήσει ενημέρωση για το πώς θα διευθετηθεί το επιπλέον ποσό που θα πρέπει να υπολογιστεί ότι έχει πληρώσει με βάση τον τόκο επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί του κεφαλαίου που είχε ορίσει η δικαστική απόφαση. Μπορεί για κάποιον αυτό το ποσό να είναι 1.500 ευρώ, για κάποιον να είναι 3.000 ευρώ, για κάποιον να είναι 10.000 ευρώ. Αναλόγως των ετών αποπληρωμής, της δόσης, του συνολικού ποσού. Δεν είναι πλαφόν το ποσό. Έτσι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά τώρα, αν κάποιος έχει χάσει, φαντάζομαι λέω ότι δεν θα είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μπορεί και να έχει συμβεί. Δεν το ξέρω όμως σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να γίνει. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: FM. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε 53 λεπτά μετά τις 11. Έχει γίνει σκληρό το παιχνίδι. Δηλαδή πέφτει κλωτσιά, πέφτει σπρόξιμο αρκετά μετά τη δεύτερη. Α, ναι, δεν σας είπα, δεν έχει και δεύτερη κόκκινη κάρτα. Φαινόταν ξεκάθαρα από τη στιγμή που τον κάλεσε το ΒΑΡ για παίκτη της Νοτιοαφρικής. Αγωνίζεται πλέον με 9, χάνει και 2-0. Νομίζω δεν γίνεται το παιχνίδι εκ των πραγμάτων. Απλά να δούμε αν θα ανοίξει κι άλλο το σκορ. Αλλά έχει λίγο χρόνο. 3 λεπτά. Καλά δεν βλέπω. Ναι. Λοιπόν, γεια σου ρε Μάνο. Ακόμα λέει και οι δημοσκόποι, το υπόλοιπο Μάνο δεν το διαβάζω, το καταλαβαίνεις γιατί. Συμφωνούν ότι η αποχή θα περιοριστεί και η συμμετοχή θα παίξει από 58-62. Βάλε Σαμαρά στην εξίσωση και το καραμαλικό σύστημα. Θεωρώ λέει αδύνατο να περάσει ο Μητσοτάκης στο 22%. Η αλήθεια είναι ότι η εξίσωση Σαμαρά, ο Σαμαράς μάλλον στην εξίσωση, δεν ξέρω τι μπορεί να τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Προφανώς κάτι θα πάρει. Μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω. Λένε μικρό, αλλά... Βέβαια και η πολιτική άνοιξη δεν είχε ποτέ φοβερά ποσοστά. Νομίζω είχε φτάσει ένα 4,8%. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν είχε υπάρξει πρωθυπουργός τότε ο Σαμαράς. Αργότερα τα πράγματα άλλαξαν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Αλλά αυτό το ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή, επίσης δεν ξέρω πώς προκύπτει δημοσκοπικά, φίλε Μάνο, θέλω να σου πω. Μακάρι να αυξηθεί η συμμετοχή. Πρέπει η συμμετοχή να αυξηθεί. Αλλά δεν ξέρω πώς το προβλέπουν. Γεια σου, ξηρομερίτη. Κύριε Παναγιώτη, δεν έχετε δίκιο. Λέει χρόνια τώρα σας ακούω, ένα δημοτικό δεν έχω ακούσει. Βάλτε ένα ικαριώτικο. Ένα λιβανατεϊκό. Καπέσοβο, σαράκι. Έχουμε παίξει δημοτικά, κύριε Λιόπουλε. Κύριε Παναγιώτη, έχουμε παίξει δημοτικά. Εντάξει, όχι πολλά. Αλλά κατά περίοδους βάζουμε και δημοτικά, μην το λέτε. Δηλαδή τώρα μου γράφει εδώ ο κύριος Δίνος, όλα καλά. Πάμε για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τι να σας πω. Έτσι λέει ο Τραμπ. Και μάλιστα έχει καθορίσει και ποιος θα έρθει στην Ευρώπη, δεν έχει πει πού. Που θα υπογραφεί, λέει, συμφωνία. Το Ιράν δεν επιβεβαιώνει. Αλλά τι σημαίνει δεν επιβεβαιώνει? Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και σου λέει συμφωνήσαμε, πάει, τελείωσε. Δίνουμε τα χέρια, δεν έχουμε βομβαρδισμούς, τέλος. Εγώ είπα μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω. Ας περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα και έχουμε ακούσει και έχουμε δει τόσα πολλά που... Δεν είμαι σίγουρος για το τι πρέπει να πιστέψουμε. Έρχονται οι ίδιες οι εξελίξεις, δηλαδή, και μας κάθε φορά μας διαψεύδουν. Ο πρωθυπουργός λέει, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ναι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι θα γίνει νωρίτερα. Μα είπε ότι δέχεται και εισηγήσει για νωρίτερα. Και ότι τις ακούει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν νομίζω θα λειτουργήσει έτσι. Κι άλλη κόκκινη σε παίκτη του Μεξικού. Και νομίζω ότι είναι κόκκινη και πέναλτι. Και έχει δώσει και 7 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Μόντες τιμωρήθηκε για ανατροπή μέσα στην περιοχή. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Όχι, είναι έξω από την περιοχή το μαρκάρισμα, αλλά δεν έχουμε πέναλτι.
αλλά είναι τελευταίος παίχτης και του δείχνει κόκκινη κάρτα. Είναι μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων, μεσάνυχτα, και επιστρέφουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις επιθέσεις που είχε ανακοινώσει εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν εγκριθεί από την Ιρανική ηγεσία. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι υπάρχει κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του επέμεινε ότι έχει επιτευχθεί πολύ καλή συμφωνία και η υπογραφή της θα γίνει πιθανότατα το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Προέδρου J.D. Vance. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στις καθυστερήσεις στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 5 το πρωί παίζουν Τσεχία, Νότια Κορέα. Στο πόλο, Ολυμπιακός ιτήθηκε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στους άνδρες που γίνεται στη Μάλτα. Η Προρέκο στον τελικό το Σάββατο θα παίξει με την Μπαρτσελονέτα που απέκλεισε με 13-11 την κάτοχο του τίτλου Ουγγρική Φερετσβάρος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

γράφω ένα γράμμα. Όχι, πως θέλω να στο δώσω.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 12 έχει πια ο μήνας, Παρασκευή 12 Ιουνίου, μια μέρα που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας άστατο καιρό. Και μάλιστα για την Αττική λένε ότι από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες θα έχουμε βροχές και πιθανόν καταιγίδα, μπουρίνι. Θα δούμε τώρα και το επικαιροποιημένο το πρωινό, πώς, τι καιρό θα βγάλει, τι καιρό θα δώσει και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Βέβαια, τα φαινόμενα θα είναι μικρής διάρκειας και από το Σάββατο θα πέσει λίγο και λίγο η θερμοκρασία αύριο και από το Σάββατο θα πάρει πάλι κανονικά, θα πάει στις κανονικές για την εποχή τιμές. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική 2-0, πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, πρεμιέρα, με τρεις κόκκινες κάρτες, δύο για την Νότια Αφρική και μία για το Μεξικό. Εντάξει, πρεμιέρα με τρεις κόκκινες κάρτες δεν είναι και πολύ συνηθισμένο, για να είμαι ειλικρινής. Ενδιαφέρον παιχνιδάκι ήταν. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Μιχάλη Φουστέρη που παρακολουθούσε τον αγώνα και θα μας δώσει και την εκτίμησή του, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ και φαντάζομαι θα κάνουμε και μια κουβέντα και για τους Έλληνες εντός εισαγωγικών που έκαναν πρεμιέρα, τους παίχτες δηλαδή που αγωνίζονται στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, που έκαναν πρεμιέρα στο Μουντιάλ. Είναι, πόσο μας είπε χθες ο κ. Σταυρακάκης, 10 ή 11, συν το Δόνη που είναι προπονητής, δεν είναι παίχτης βέβαια πια, της Σαουδικής Αραβίας. Γεια σας κύριε Νίκο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Δεν ξέρω για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να τύχει μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο να είμαστε μαζί και κάποιο Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν έχουν βγει. Ακόμα πάμε με κανονικό πρόγραμμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω τι σας έχει. Έχετε τάσεις φυγής, για διακοπές. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λέγαμε με την Ελένη να ασχοληθούμε, σήμερα δεν προλάβαμε όμως, γιατί ήταν και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν και κάποια, υπήρχε και το θέμα με τις ΗΠΑ που είδατε τελικώς αυτό με το αέριο, χαζομάρες τίποτα, και η συμφωνία μετά που απειλεί ο Τραμπ με συμφωνία, τέλος πάντων, το λέω έτσι λίγο χιουμοριστικά. Είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με τα καθάριστα για τη 15 του μήνα, λίγη προθεσμία. Τη Δευτέρα. Και δυστυχώς πολλές περιοχές δεν έχουν καθαριστεί καθόλου. Και σε κάποιες περιπτώσεις η ευθύνη είναι των Δήμων. Εγώ προσωπικά δεν εκτιμώ ότι προλαβαίνουν για περιοχές που γνωρίζω εγώ από σήμερα Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα να έχουν καθαρίσει. Κανονικά Τρίτη πρέπει να πέσουν πρόστιμα. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φέτος νομίζω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Λοιπόν, για πάμε στο Μιχάλη Φουστερή. Αλλά Μιχάλη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά είσαι.
1: Καλά, δόξα.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Αζτέκα, το μεγαλοπρεπές.
0: Ξύλο πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Τρεις αποβολές. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε αυτό.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Δεν θυμάμαι πρεμιέρα με τόσες κόκκινες.
1: Όχι. Και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά ήταν σκληρό παιχνίδι, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Ήταν σκληρό παιχνίδι και κάποιες φορές στα όρια του αντιαθλητικού.
0: Ναι.
1: αν ήταν εκείνοι οι οποίοι έτσι ξεχώρισαν στις εκτός νομιμότητας ενέργειες, γι' αυτό και αντίκρισαν δύο φορές την κόκκινη κάρτα.
0: Την πρώτη δεν την είδα, για να μην λυγνείς, αλλά στη δεύτερη. Φίλε, στη δεύτερη, χωρίς λόγο, του τραβάει δύο.
1: Ναι, και μάλιστα ξέρεις ότι ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής ο Σαμπάιο, δεν την κατάλαβε τη φάση και τον φώναξε.
0: Μα τον φώναξαν στο βάρο, αυτό το είδα και εγώ. Αλλά μετά βλέποντας τη φάση, τον έχει, δηλαδή, του έχει ρίξει δύο καλές.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα, είναι διαθλητικό το χτύπημα και γι' αυτό και είδα την κόκκινη κάρτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κόκκινη του Μεξικού, ναι, μεν φεύγει από πλάγια δεξιά.
0: Είναι τελευταίος παίχτης όμως.
1: Είναι τελευταίος παίχτης. Mm. Δεν ξέρω αν είναι σε προφανή θέση για γκολ που αυτό τιμωρείται απευθείας με κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, ο διαιτητής έτσι έκρινε και μάλιστα δεν πήγε ούτε στο VAR. Ήταν απλώς, ναι, έβγαλε την κόκκινη και τελείωσε. Παρ' όλα αυτά, το σκορ είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: 2-0 το Μεξικό. Το Μεξικό, το οποίο έχει και παράδοση στις πρεμιέρες. Ήταν η 8η νική φορά πρεμιέρα για τους γηπεδούχους. Παίζανε μπροστά στο κοινό τους. 86.000 χωρούσε το χωράτο Αζδέκα. 80.200 ήταν τα εισιτήρια. Δηλαδή σχεδόν κατάμεστο αυτό το μεγαλοπρεπές γήπεδο, με την ιδανική πρεμιέρα για τους Μεξικάνους, οι οποίοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι.
0: Μιχάλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είδα ένα replay από το δεύτερο γκολ των Μεξικάνων.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι από την εναέρια κάμερα.
1: Ναι. Του Ραούλ Χιμένες, λες.
0: Ποιο?
1: Του Ραούλ Χιμένες είναι το δεύτερο γκολ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει και τεχνητή νοημοσύνη μέσα, γιατί η κάμερα έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη στο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή το πλάνο είναι στο ύψος των παιχτών. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσο σου έκανε εντύπωση, αν έκανε στους ακροατές μας, το γεγονός ότι πλέον υπάρχει αυτή η κάμερα που είναι προσαρμοσμένη στο διαιτητή και μπορούμε να βλέπουμε και τις φάσεις επανάληψη, τα γκολ ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Και αυτό είναι μια καινοτομία.
0: Δεν το είδα αυτό, γιατί τώρα ξύσει και εγώ με κλεφτές ματιές έριχνα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, υπάρχει, είναι ενσωματωμένη στο διαιτητή αυτή η κάμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μας βοηθάει να βλέπουμε ξανά τις φάσεις, τα γκολ ή οτιδήποτε είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς μπροστά του δηλαδή, μπροστά στο θεατή γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, ίσως περίμενε τότε το γκολ που είδα, μπορεί να ήταν από την κάμερα του διαιτητή.
1: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί να ήταν η κάμερα του διαιτητή, ναι.
0: Αυτό μπορεί να ήταν, ναι. Τώρα που το λες έχει λογική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κατέβει τόσο χαμηλά η κάμερα.
1: Το Μεξικό προηγήθηκε γρήγορα, μόλις το ένα λεπτό με τον Κινιώνες, το πρώτο γκολ του Μουντιάλ. Δεν απείλησε ιδιαίτερα η Νότια Αφρική και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραούλ Χιμένες, ο άσος της Γούλφς, καθάρισε το παιχνίδι στο 2-0. Το Μεξικό έχει χάσει και άλλες ευκαιρίες για να πετύχει μεγαλύτερο σκορ. Στο τέλος ξύπνησαν οι Νοτιοαφρικάνοι, οι οποίοι βρέθηκαν και με παίχτες λιγότερους, με 9. Νομίζω ότι κάπου εκεί τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι, εντάξει.
1: 8 πρεμιέρες λοιπόν νικηφόρες για το Μεξικό, το οποίο έκανε ποδαρικό με το δεξί.
0: Ναι.
1: Στους ξενύχτες υπάρχει στις 5 το πρωί το Νότια Κορέα-Τσεχία. Και στις 10 το βράδυ επανερχόμαστε σε ώρες κανονικές δικές μας, είναι το Καναδάς-Βοσνία. Ένα ακόμα παιχνίδι, έτσι, με διαφορετικές κουλτούρες. Από τη μία είναι ο Καναδάς, ο οποίος μας είναι άγνωστος ποδοσφαιρικά, τη Βοσνία την ξέρουμε. Νομίζω θα έχει αυτό το
0: ενδιαφέρον, ναι. Τα ξημερώματα τι βλέπεις?
1: Νότια Κορέα-Τσεχία εννοεί.
0: Ναι. Καλές είναι και οι δύο ομάδες.
1: Είναι και οι δύο ομάδες καλές, αλλά δεν ξέρω ποιος θα κάτσει να το δει στις 5 το πρωί.
0: Α, μπορώ να σου πω.
1: Θα κάτσεις, πώς το βλέπεις?
0: Ναι, γιατί όταν τελειώσω θα πρέπει να δω τη συνέντευξη του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα διωράκι. Βάλε 3-5. Οπότε 5 ώρα κατευθείαν.
1: Χαλαρώσει λίγο για να δεις μπαλίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για εκείνους που έχουν έτσι αυτή την άνεση, ρε παιδί μου, και δεν έχεις την άλλη μέρα να σηκωθείς, ξέρω εγώ, 6 και 7 η ώρα το πρωί να πας για δουλειά. Δεν ξέρω τώρα. Είναι ωραία να το κάνεις, αλλά τώρα ο άνθρωπος που σηκώνεται για τη δουλειά του και είναι πολλοί αυτοί που
0: δουλεύουν. Όχι, δεν μπορείς. 5 ώρα δεν βλέπεις μάλλον.
1: 5 ώρα είναι λίγο δύσκολο.
0: Εγώ που δουλεύω τώρα βράδυ, ναι, μπορώ να το κάνω. Και όχι κάθε βράδυ.
1: Τέτοιες και 4 το πρωί και 3 το πρωί.
0: Ναι, και όχι, σου λέω και όχι κάθε βράδυ, αλλά εντάξει, έχω την άνεση να δω ένα παιχνίδι βραδινό.
1: Ας πούμε ότι το Σάββατο το βράδυ έχει μία η ώρα η πρεμιέρα της Βραζιλίας, Βραζιλία-Μαρόκο. Νομίζω από τη στιγμή που η επόμενη μέρα δεν είναι εργάσιμη.
0: Κοίτα, εδώ, αυτό τώρα είναι και παιχνιδάρα.
1: Ωραίο ματς. Τελικά μπει μέσα. Μπει.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και είναι, δηλαδή και εντάξει, Βραζιλία πρώτον, που η μισή φίλαθλοι του πλανήτη υποστηρίζουν Βραζιλία, ξέρω εγώ, και άλλη μισή Αργεντινή. Λέμε τώρα. Και το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Και να πω κιόλας ότι οι δύο από το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα στο Μεξικό δεν τους είδαμε, δυστυχώς. Και το Σάντσες του ΠΑΟ και τον Πινέδα της ΑΕΚ δεν πήραν λεπτό συμμετοχής, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Βέβαια το παιχνίδι ήταν κάπως εύκολο για το Μεξικό, δεν χρειάστηκε κάποια.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά είδες όμως οι παίχτες που εδώ στην. Καλά, εντάξει, τώρα ο Πινέδα είναι. Και ο Σάντσες είναι καλός παίχτης. Προφανώς δεν. Ο Πινέδα είναι παιχτάρα μεγάλη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από το πολύ πάνω ράφι παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν χρειάστηκε, ρε παιδί μου, να παίξουν.
1: Ναι, ναι. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Τίποτα. Τι έχουμε, εντάξει, έχουμε τα παιχνίδια αυτά. Ο Σάββατο 6 ώρα. Εγώ είπα στο Σταυραγάκι, 6 ώρα πίνουμε το τσάι μας.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε μπάσκετ 6 ώρα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Για το πόλο του Ολυμπιακού σου έλεγα ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Προρέκο.
0: Ναι.
1: 19-13, ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε μια πανίσχυρη ομάδα απέναντί του, δεν τα κατάφερε.
0: Εντάξει, τώρα... παραδοσιακή δύναμη Προρέκο, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Πολύ δυνατή.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός όμως είναι παραδοσιακή δύναμη.
1: Ναι, και δεν έκανε και καλό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, φαίνεται και από το σκορ, γιατί πήρανε μεγάλη διαφορά.
1: Διαφορά. Και τώρα θα παλέψει για την τρίτη θέση με τη Φερεντσβάρος το βράδυ του Σαββάτου, 8 η ώρα. Με τη Φερεντσβάρος, ενώ η Προρέκο θα παίξει με την Μπαρσελονέτα στον μεγάλο τίτλο.
0: Άλλο θηρίο.
1: Άλλα θηρία. Αυτό, και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Γενικά τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει και το μπασκετάκι.
1: 6 ώρα και είναι νωρίς. Τώρα βέβαια τελικώς τώρα 6 ώρα είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι, και πρόσεξε και πέμπτο παιχνίδι εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εισιτήρια ούτε για δείγμα.
0: Όχι, τι να έχει τώρα σιγά.
1: Αντλήθηκαν σε μία μισή ώρα, δεν έμεινε τίποτα.
0: Θα δούμε. Ξεκινάμε από τις 6 με μπάσκετ και μετά φτάνουμε μέχρι μία τα ξημερώματα με ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι η χαρά του. Εντάξει, του μπασκετόφιλου για το Σάββατο, αλλά τώρα ο ποδοσφαιρόφιλος πλέον έχει την τιμητική του.
0: Ναι, όχι, το Σάββατο είναι full on όλη ημέρα.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν τετράγωνα τα μάτια μας πραγματικά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά δεν έχει τίποτα, ησυχία.
1: Μεταγραφικά δεν έχει κάτι. Το μόνο που έτσι έχει έτσι το ενδιαφέρον του είναι το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
0: Α, υπάρχει θεματική.
1: Είναι μια κατάσταση που παραμένει ανοιχτή. Ο Λουτσέσκου δεν έχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει αυτή η φημολογία η οποία έρπεται και τον θέλει να είναι με το ένα πόδι εκτός. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία. Σήμερα γράφτηκε ότι το Κατάρ προσέγγισε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εκείνος φέρεται να τους έχει πει ότι εγώ προτιμώ να μείνω στον ΠΑΟΚ και να μην έρθω. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αν θες τη γνώμη μου, ο Λουτσέσκου είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Τον έχει κρατήσει
0: και εγώ θα συμφωνήσω.
1: Σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Και ήταν και δύσκολη φετινή χρονιά και για τον ίδιο προσωπικά.
1: Δηλαδή... Ήταν και για τον ίδιο η δύσκολη χρονιά, όπως το λες. Ανεξαρτήτως αν κάποιος έχει να τον ψέξει για το χαρακτήρα
0: της, για τα είναι...
1: κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ως προπονητής είναι νομίζω από τους κορυφαίους προπονητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ήταν μια χρονιά που δεν πήγε καλά, δεν του πήγε καλά.
1: Όχι.
0: Αλλά βέβαια θα μου πεις τώρα τι κρίνουμε.
1: Κανείς τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τι κρίνουμε στην Ελλάδα με υπομονή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Σωστό. Σωστά είναι αυτό που λέτε.
0: Αλλά ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι. Προφανώς και είναι καλός προπονητής και νομίζω ότι είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι για να τον αντικαταστήσει. Πρέπει να φέρει κάτι πολύ. Πρέπει να φέρει κάτι πολύ καλύτερο.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Έτσι,
1: νομίζω να ξεκαθαρίσει
0: είναι...
1: αυτή η κατάσταση. Πάντως άμεσα, μέσα από τον Κύριακο, νομίζω θα τελειώσει.
0: Να, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μπενίτεθ,
1: ναι.
0: Εάν δεν ήταν στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι θα είχε γίνει το όνομα που έχει γίνει? Έλεγα χτες,
1: ναι,
0: ότι από ποια ομάδα έχει φύγει πλην της Λίβερπουλ? Έχει φύγει με αποζημίωση.
1: Όχι με αποζημίωση απλά, έχει φύγει με τρελές αποζημίωσεις.
0: Εντάξει, αυτό προφανώς.
1: Δηλαδή από τη Θέλτα, από την Everton, από όπου έχει περάσει και φεύγει και με τρελά λεφτά. 10 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια.
0: Ναι, γιατί αφού τον σουτάρουν όλοι.
1: Δηλαδή, τι να πω.
0: Δεν μπορείς να πεις όμως, παιδί μου, ότι είναι κακός προπονητής.
1: προπονητής που έχει διαγράψει αυτή την πορεία με τη Λίβερπουλ στο υψηλό.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δηλαδή δεν είναι.
1: Και λοιπά, όχι. Δεν μπορεί.
0: Αλλά το ότι φεύγει συνέχεια με αποζημιώσει, και αυτό κάτι λέει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Έλα, καλό βράδυ, γεια. Ωραία, μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Είναι όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι και είναι, έχει επικρατεί χαλαρότητα. Μπα, κύριε Τάσο, δεν είμαι λάτρης. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλά το, αυτό το έχουμε πάθει όλοι σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Αλήθεια είναι. Γεια σου τενόρε, φίλε τενόρε, καλό ταξίδι εύχομαι να έχεις. Είναι στο βαθύ της Σάμου και περιμένει το καράβι. Σήμερα λέει θα μου κάνεις παρέα περιμένοντας το καράβι στο βαθύ Σάμου. 1:20, 1:20 αναχωρεί από Σάμο. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, καλό ταξίδι τενόρε. Ο κύριος Άγγελος από την Αθήνα, ελάτε κύριε Άγγελε.
2: Καλησπέρα.
0: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας, κύριε Άγγελε.
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι, τι είναι αυτό, δεν είναι ραδιόφωνο, ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Το κλείσα.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Καλησπέρα, καταρχήν θέλω να βάλω ένα προβληματισμό που έχω. Πώς είναι δυνατόν, άκουγα μία μέρα στην εκπομπή σας,
0: ναι.
2: Κάποιος κύριος από την Γερμανία.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι προφανώς έτσι πήγε, ζούσε μεγάλο σε τέτοια, έτσι και πήγε στη Γερμανία για να δουλέψει.
0: Ναι.
2: Και τον άκουγα που υποστήριζε την κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Έλεγε θα τιμωρήσω την πρώτη κάλπη, δεν θα ψηφίσω, αλλά επειδή στη δεύτερη υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, δεν το είχα πει και εγώ, μου είχε κάνει εντύπωση.
2: Θέλω λίγο. Έτσι, αυτό που προβληματίζεται το εξής. Η άποψή μου είναι ότι είναι η κυβέρνηση να ανέχει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν είναι.
0: Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του προφανώς.
2: Θέλω να μου κρίνουν οι συνακροατές,
0: ναι,
2: αυτό που έγινε με τους Μητροπολίτες. Το 81 Μητροπολίτες διπλασίασε το μισθό. Εκεί δηλαδή που φέρνανε 2.400-2.500 μεικτά, πήγανε 4.600-4.800. Αυτό θέλω να το πω για δύο λόγο. Διότι υπάρχουν σε χωριά αγρότες που παίρνουν 360 ευρώ.
0: Σωστό. Το συζητάμε, που θέλω να σας πω, κύριε Άγγελε, το συζητάμε 2-3 μέρες τώρα αυτό, έτσι.
2: Ξέρω.
0: Συγγνώμη.
2: Σήμερα μου δέχτηκε η ευκαιρία να σας πάρω. Με ενοχλεί για ποιο λόγο. Δεν θέλω να. Ξέρω έναν πολιτικό, έναν βουλευτή, τον οποίο ο Μητροπολίτης της περιοχής του τον πίεζε να μην ψηφίσει κάποια νομοθέτια και τέτοια. Δεν θέλω να πω ονόματα. Αλλά αυτό σας λέω 100%.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί, ναι, γιατί να συμβαίνει.
2: Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Μιλάμε και για τεράστια περιουσία. Δηλαδή, αν θα πάτε Λευκάδα, Τσάκινθο, Κεφαλονιά, όλα τα παραθαλάσσια κινητά, όλα, είναι της Εκκλησίας. Και αυτό έχει γίνει για ποιο λόγο, γιατί όταν έφυγαν οι Τούρκοι, επειδή δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος, τα πήραν όλα η Εκκλησία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτό που με ενοχλεί είναι δυστυχώς ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση. Δηλαδή δεν κάθεται να σκεφτεί, θα πάρει π.χ. ένα δώρο, ξέρω εγώ, Χριστουγέννων, 300 ευρώ, έτσι θα κρίνει μια κυβέρνηση και θα πει, εντάξει, θα την ψηφίσω γιατί μου δώσω φάση, δεν θα το πάρει. Πάρε φίλες, θα έχει πάρει στο σούπερ μάρκετ, θα έχει πάρει στα κάψιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα κριτήριο. Θα πεις, έλα εδώ φίλε, 4 χρόνια με κυβερνάει. Δεν μιλάω τώρα, εγώ να ψηφίσει κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για κριτήριο που. Πώς πας και ψηφίζει. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου, φανταστείτε, έχει αναλάβει το σούπερ μάρκετ. Παίρνει ένα χιλιάρικο, δεν ήταν, ναι. Εγώ πληρώνω όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Εγώ δεν ξέρω. Στα κάψιμα δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω εγώ, μας δώσανε 50 ευρώ για 2 μήνες, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, 25. Που είναι στην ουσία το μισό γέμισμα, έτσι, γιατί όταν πας το γεμίζεις με 70-90 ευρώ, τέλος πάντων, επειδή θα δώσει κάποια στιγμή κάποια χρήματα παραπάνω, ο κόσμος δεν ξέρω, δεν έχει κρίση, δεν έχει κριτήριο. Έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι, σας λέω, τον συνακροατή στην Γερμανία, έλεγα, δηλαδή, Τέτοιο κριτήριο έχει ο κόσμος, δε γαμώτο.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει το κριτήριό του, η αλήθεια είναι.
2: Α, από ό,τι βλέπετε εδώ, μα τι μονάει. Ο καθένας που έχει αυτό το λόγο κριτήριο.
0: Κοιτάξτε,
2: κύριε. Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα 30% σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει σκάνδαλα με τις υποκλοπές. Σκάνδαλα με, με το ΝΟΒΕΚΕΠΕ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τώρα βγήκε με τις πολεμίες που αυτό είναι χρόνια, αλλά τώρα βγήκε τουλάχιστον. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κριτήριο πραγματικά.
0: Πάντως ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κυρία Άγγελε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Που λέτε, ας πούμε, τώρα για την προσπολεοδομία, καλά, αυτό είναι χρόνια. Τελικά, κάθε τι που βγαίνει, τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, είναι χρόνια.
2: Και,
0: όχι, δεν το λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Προφανώς και έχει ευθύνη. Γιατί είναι κυβέρνηση.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω ότι έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Έχει ευθύνη ο κάθε άνθρωπος από εμάς.
0: Αυτό είναι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το. Είναι η όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι η ευθύνη της πολιτείας. Και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Της εκάστοτε, λέω, κυβερνήσεως. Αλλά τελικώς οι παθογένειες. Πέρα από πράγματα που προκύπτουν στην πορεία καινούρια. Αλλά οι παθογένειες προϋπήρχαν. Και όταν βγαίνει κάτι στη δημοσιότητα, εκεί αρχίζουμε και λέμε να δούμε πόσο πίσω πάει. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι να δούμε πόσο πίσω πάει. Είναι να το τελειώσουμε τώρα, να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν. Και αν πρέπει να πάμε και πιο πριν να πάμε. Αλλά τελείωσε το τώρα και μετά βλέπουμε και τα προηγούμενα.
2: Εγώ για ένα πράγμα χρωγένε για τα παιδιά που έχουμε φέρει στο κόσμο. Το λέω ειλικρινά, δηλαδή αν πιο μικρός είχα το μυαλό που έχω τώρα δεν θα έκανα παιδιά.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
2: Εντάξει.
0: Και ξέρετε γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας. Κι εγώ ανησυχώ και αγχώνομαι, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μας θα βρούνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το δρόμο τους, όπως τον βρήκαμε κι εμείς όπως μπορούμε. Με τις δυσκολίες, τις αναποδιές, ξέρω εγώ, τα στραβά, τα ανάποδα, τα πάντα. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το θέμα είναι ότι πρέπει κάποτε αυτή η χώρα να...

0: Κάποιος θα είναι και δεν μπορεί ο ένας στους δύο να μη συμμετέχει. Δεν γίνεται ο ένας στους δύο να μη συμμετέχει. Έπεσε.
1: Όχι, όχι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Λοιπόν, θεωρώ δηλαδή το ότι έχουμε 50% αποχή μπορεί να πάει 40% η αποχή. Λένε, μου έχουν στείλει μηνύματα. Πάλι πολλοί είναι. Δεν γίνεται ο ένας στους δύο να μην ψηφίζει. Να μην συμμετέχει στα κοινά.
1: Μα όταν δεν ψηφίζει, αφήνει εμένα που είμαι κομματόσκυλο να αποφασίσω ότι τα βγάλω. Έτσι δεν είναι. Αν εγώ είμαι οργανωμένος και ανήκω κάπου.
0: Και οργανωμένος να μην είστε. Όταν ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει, είναι προφανές ότι θα επικρατήσει αυτό που θα ψηφίσει ο άλλος.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς, μάλλον όχι, δεν θέλω να πω δυστυχώς, εύχομαι πριν πάμε να ψηφίσουμε να σκεφτούμε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει ποτέ για να το κάνουμε και τώρα, αλλά μακάρι.
1: Δεν πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Το τι πρέπει, προφανώς και πρέπει, αλλά δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω αν πόσοι, κάποιοι σίγουρα σκέφτονται πριν ψηφίσουν, αλλά η πλειονότητα νομίζω ότι τα κριτήρια που ψηφίζει είναι.
1: Εντάξει, όταν πας και βγάζεις τραγουδιστές και ηθοποιούς και ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι.
0: Είναι και αυτό ένα δείγμα του πώς σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, δεν έχει άδικο. Δε θα διαφωνήσω.
1: Θα πω λίγο κάτι.
0: Χωρίς να θέλω να μειώσω αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
1: Όχι, ναι, προς Θεού. Σε ένα δικό μου άνθρωπο που ανακατευόταν με την πολιτική, δεν τη δούλεγα. Βγήκε όλη μέρα ραδιόφωνο και τηλεόραση και λες τη βλακή. Δεν έχει κριτήριο ο κόσμος να ακούσει αυτό που θα ακούσει, αν είναι σωστό ή καλό.
0: Α, καλά, στο τέλος, δεν έχετε άδικο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στο τέλος, μένει η εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο. Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε και πολύ λογικά.
1: Εκτίθονται και κάτι άλλο που εκτίθονται.
0: Ναι, αλλά η εικόνα, η υπερέκθεση, συνήθως κρίνεται θετικά και όχι αρνητικά.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, γιατί θα σας εξηγήσω αυτό και θα κλείσω να μην σας ναι. Καταλάβω. Όταν πάτε ψηφίσεις βλέπεις ένα χαρτί, το οποίο βλέπεις μέσα ονόματα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Είτε γιατί δεν έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, δεν τα ξέρεις, είτε γιατί δεν είσαι του κομματικού.
0: Κατά βάση αυτό είναι ότι δεν έχουν προβληθεί, γιατί ο κομματικός τους ξέρει.
1: Και τι λες, πας, παρδάρις.
0: Μπράβο, αυτό το ξέρω αυτόν, ψήφισέ τον. Μπράβο.
1: Ασχέτως αυτός αν είναι καλός ή κακό. Και μετά λες, καλά αυτό το μάθος.
0: Ναι, όχι, μην το πείτε.
1: Αυτόν ψήφισα.
0: Καλά, κοψοχέριδες έχουμε γίνει όλοι στη ζωή μας. Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, μακάρι ο ελληνικός λαός να βάλει λίγο το μυαλό του να δουλέψει και να μην ψηφίσει με το δικό του συμφέρον, να ψηφίσει με το συμφέρον όλου του κόσμου και της πατρίδας.
0: Το κάνετε όσο περνάει η ώρα, το κάνετε και πιο δύσκολο. Και να σκεφτούμε και να ψηφίσουμε με το γενικό συμφέρον και όχι το δικό μας, εντάξει. Πόσο πιο λύσα θα το κάνετε.
1: Μπορεί να είμαι λίγο λιλοπόλος.
0: Πόσο, δηλαδή πιο... Στο τέλος θα πείτε να σκεφτώ το συμφέρον του διπλανού και όχι το δικό μου, εντάξει. Το τερματίζουμε.
1: Εγώ να σας πω κάτι, ξέρετε πότε κατάλαβα πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Όταν μου είχε πει ένας αστυνομικός το εξής, μπαίνει λέει σε μια πολυκατοικία ένας κλέφτης,
0: ναι.
1: Και βλέπει μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα και βλέπει από το ματάκι της άλλης πόρτας ο άλλος που έχει μπει μέσα ο κλέφτης. Μπαίνει η αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, πιάνει τον κλέφτη, την ώρα που βγαίνουν στα σκαλιά, τον αρχίζει τις παλιάρες, βγαίνει αυτός που τον λέει από το ματάκι, ρε φίλε, του λέει πώς συμπεριφέρεσαι στον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο αστυνομικός τον κατεβάζει, φεύγουν, μετά από ένα μήνα ξαναπηγαίνει στο δικό του σπίτι. Βγαίνει ο άλλος και του λέει: εσύ μην το χτυπάς τον άνθρωπο. Δηλαδή, μόνο όταν πειράζει την τσέπη μας, μόνο τότε αντιδρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι στο αλλού, λέμε: δεν μας είναι αυτό που λέει για την κατσίκα. Ψοφίσει
0: κάτι. Κατσίκα του γείτονα, να ψοφίσει, ναι. Έτσι
1: είμαστε, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αγγελέ, να είστε καλά.
1: Εγώ καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι. Ελάτε, κύριε
2: Αθανάσιο. Φίλε Μανώλη μου, τι κάνεις, Μανώλη.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Σε ακούω να είσαι τέλειος στη φωνή.
0: Φτιάχνω.
2: Πάντα να είσαι έτσι, Μανώλη, καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου.
0: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
2: Να προσέχεις τον εαυτό σου, Μανώλη, στο λέω από πείρα. Γιατί εγώ

0: Μεγάλος. Δεν λέω την ηλικία μου γιατί ακούγομαι νέος, έτσι.
1: Ακούγεστε, εντάξει, καλά ακούγεστε, ναι.
0: Ναι. Πέρασα πάρα πολλά και δεν πρόσεχα. Αλλά ήταν ένα γέο να κάνω εκείνα που έκανα. Εν πάση περιπτώσει, θα σου αλλάξω κλίμα για να μην τρώω το χρόνο.
1: Έλατε.
0: Εγώ βρίσκω παρηγοριά τώρα, πριν και στο γράψιμο, γιατί πέρασα τη δημοσιογραφία πολλά, πάρα πολλά χρόνια, και συγγραφή βιβλίων και ποιήσεις και τα λοιπά. Και τώρα δεν μπορώ να διαβάσω λόγω να γράψω λόγω όρασης και βρίσκω παρηγοριά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Μου έπεσε στα χέρια αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό βιβλίο μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά για τους προσοκρατικούς.
1: Προσοκρατικούς, δηλαδή, μάλιστα.
0: Τους προσοκρατικούς. Άκουμα, όλοι,
1: δεν ανάλυση, δηλαδή.
0: Είναι ανάλυση. Ξένων συγγραφέων, Βραζιλιάνοι ήταν και οι δύο, αλλά το είχαν γράψει στα αγγλικά. Είναι ένας καλός μεταφραστής εδώ και φίλος μου, τον ξέρω. Τον πήρα και του δώσα συγχαρητήρια.
1: Και τι λέει?
0: Αλλά με μάγεψε η μετάφραση και η ανάλυση των προσοκρατικών, των θεωριών που διατύπωσαν οι προσοκρατικοί. Δηλαδή, ο Θαλής ο Μιλήσος, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας, ο Παρμενίδης, ο Λεύκηπος, ο Δημόκρητος, ο προπαντός ο Πυθαγόρας. Σε αυτό το βιβλίο, Μανώλη μου, κατάλαβα τη θεωρία του Πυθαγόρα. Προσπαθούσα να την καταλάβω σε άλλα.
1: Ο Πυθαγόρας και... Σάμιος δεν ήταν, ναι.
0: Σάμιος λέγεται, ναι. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος φιλόσοφος. Είναι και το γνωστό Πυθαγόριο θεώρημα, αν έχεις υπόψη.
1: Πυθαγόριο δουλεύαμε και στο στρατό.
0: Α, μπράβο. Και τους... Λέγεται ότι ο Πυθαγόρας ταξίδεψε όταν ήταν νέος στη Βαβυλωνία, τη Βαβυλώνα, την Αίγυπτο κτλ. Και λέγεται ότι το Πυθαγόριο θεώρημα το βρήκε σε αυτές τις χώρες, τη Βαβυλωνία και την Αίγυπτο. Έτσι θρυλείται.
1: Αλλά το βρήκε, δεν είναι δικό του δηλαδή.
0: Έτσι λέγεται.
1: Α, ότι το, τότε το...
0: Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω... Και στην Κίνα υπήρχε, αλλά δεν ξέρω οι Κινέζοι αν το ονομάζουν Πυθαγόριο θεώρημα.
1: Γιατί, νομίζω ότι είναι, το Πυθαγόριο θεώρημα είναι αποδεκτό παγκοσμίως.
0: Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ και θρυλείται αυτό που σου είπα. Εν πάση περιπτώσει, ο Πυθαγόρας, εμείς προσλαμβάνουμε τους αριθμούς 1, 2, 3 κτλ. Με την πρόσθεση 1 συν 1 συν 1 κτλ. Πυθαγόρας την έκανε, την προσλαμβάναμε διαφορετικά. Διαιρούσε το ένα, τα πάντα είναι ένα. Και έκανε τη γεωμετρία, το τρία ας πούμε είναι το ορθογώνιο τρίγωνο, το τέσσερα είναι το τετράγωνο, το πέντε το πεντάγωνο και τα λοιπά.
1: Εν τω μεταξύ η
0: έδωσε στους αριθμούς, Μανώλη μου με συγχωρείς, ναι. Έδωσε στους αριθμούς προσωπικότητα. Τους έκανε, τους έδωσε όνομα, προσωπικότητα. Και έλεγε ότι τα πάντα είναι αριθμός. Εν πάση περιπτώσει, να μην μείνει μάλλον στον Πυθαγόρα, και είναι ο θεμελιτής της μουσικής. Έπιασε μια χορδή, την κάρφωσε στα δύο άκρα μιας σανίδας και έκανε τη μελωδία και τα λοιπά. Αυτή πράγματι την έκανε ο Πυθαγόρας. Δεν την είχα καταλάβει σε άλλους συγγραφείς που διάβαζα, γιατί εδώ κατάλαβα. Θέλω να πω μια κουβέντα. Ότι βρίσκω ας πούμε παρηγοριά και ανάταση στο διάβασμα. Εμένα μου αρέσει πολύ το καλό διάβασμα και παλιά εμπνεόμουν και έγραφα και έχω γράψει 4 ποιητικές συλλογές. Εμπνεόμουν και καθόμουν και μπροστά στο κομπιούτερ και έγραφα ποιήση. Έγραφα ποιήση. Τώρα να πάμε στο άλλο άκρο. Με έχει απαγοητεύσει και λυπάμαι και στενοχωριέμαι αυτή η κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ασφαλώς όπου μιλάμε για την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα είναι αγκιστρωμένη στο δόγμα του Σόκμαν. Όσο και να μην το παραδέχεσαι, είναι αγκιστρωμένη στο δόγμα του Σόκ. Και είναι αγκιστρωμένη στους συμμάχους. Είναι γνωστοί οι σύμμαχοι μας που κάνουν κομμάτια. Με απαγοήτευσε απόψε ο Μητσοτάκης και όλα τα άλλα κόμματα με έχουν απαγοητεύσει, γιατί είναι, Μανώλη μου, πέρα και πάνω από την κοινωνία. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Σε κανένα πρόβλημα ούτε η κυβέρνηση ούτε τα άλλα κόμματα έχουν σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια, για το δημογραφικό, για την παιδεία, Τι γίνεται στην παιδεία αυτές τις μέρες με τις εξετάσεις? Τι γίνεται στο δικό δίκτυο, Μανώλη, που σκοτώνεται ο ένας μετά τον άλλον? Τους τεμαχίζονται πάνω στις μηχανές. Πάνω στις μηχανές. Τι γίνεται με τις διαφημιστικές πινακίδες? Τι γίνεται, τους έχω προτείνει και σχέδιο νόμου, το έχω ξαναπεί. Ξέρεις ότι έχω χάσει το γιο μου και τα λοιπά. Εξηλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Εγώ θα μπορούσα, Μανώλη, να περνάω άνατα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Στενοχωριέμαι. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Παλιά, Μανώλη μου, είχαμε ελπίδα. Εγώ πήγαινα Ιστερινό γυμνάσιο τη δεκαετία του 50 και είχα κατεβάσει τα παιδιά σε απεργία γιατί πληρώναμε δίδακτορα. Στο έχω ξαναπεί και στο ξαναλέω.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώναμε 80 δραχμές το μήνα, τον 10ο περιστερίου του Ιστερινό. Και με απέβαλαν και πήγαινα με τα πόδια στο 8ο Πατησίων. Ήρθε η ασφάλεια, με πήγανε στην ασφάλεια, με πιάσανε, μου δώσανε και χαστούκια εκεί πέρα, γιατί είχα κατεβάσει τα παιδιά στην απεργία για τα δίδακτρα. Δεν είχαν. Και εγώ δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Και βγήκα αδενοπαθής και με φυματίωση από το εργοστάσιο, Μανώλη μου. Και πήγαινα με τα πόδια στο 8ο Πατησίων. Εκεί γνώρισα ένα φίλο, έγινε ζωγράφος μετά κτλ. Και συνέχισα και τελείωσα. Πάντιο νομική. Γράφηκα στο οικονομικό της νομικής, παράλληλα στη δημοσιογραφία, πολλές άλλες δουλειές, εργοστάσια, οικοδομές, πολιτής βιβλίων, πλασία κτλ. Αυτά δεν στα λέω για να σου κάνω φιγούρα. Παρά τον κάματο που είχαμε και την εξόντωση, είχαμε μια ελπίδα ότι κάτι θα συμβεί. Τώρα την ελπίδα, Μανώλη μου, την έχουν δολοφονήσει οι πάντες. Είναι η κατάσταση αυτή να ασχολούνται τα κόμματα με διαδικαστικά προβλήματα? Τι συμβαίνει στα κόμματα αντί να ασχολούνται με την ουσία των προβλημάτων? Τι απάντηση δίνει στο πρόβλημα της νεολαίας το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση? Τι σύστημα εξετάσεων είναι αυτό που πάνε τα παιδιά και αυτοκτονούν? Θυμάμαι αυτές τις δύο μαθήτριες. Δεν συμβαίνανε αυτά στο παρελθόν, και αν συμβαίνανε τα ξεπερνάγαμε. Έβλεπες μπροστά ότι θα έχουμε μέλλον, θα υπάρξει ελπίδα.
1: Για να τα ξεπεράσεις, κύριε Θανάση, πρέπει να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό σου είπα.
1: Έτσι.
0: Εγώ τα αντιμετώπιζα.
1: Όχι, δεν το λέω για σας.
0: Για τον κόσμο γενικώς.
1: Και για την πολιτεία, για να ξεπεράσει τα προβλήματα. Υπάρχουν παντού, μέσα στη ζωή, στην πορεία μας.
0: Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις.
1: Λοιπόν, αν δεν τα αντιμετωπίσεις.
0: Με λόγια, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιφέρονται με λόγια γύρω από τα προβλήματα και κοιτάνε τα τέμπη, τον ΟΠΚΠ.
1: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να προσπερνάς τα προβλήματα. Αλλά έτσι.
0: Τα προσπερνάνε για τις γενικολογίες.
1: Έτσι επανέρχονται μεγαλύτερα.
0: Και δια του ψεύδου.
1: Επανέρχονται μεγαλύτερα. Αν δεν τα αντιμετωπίσεις, θα το ξαναβρεις μπροστά σου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, έχουμε ας πούμε ένα αδιέξοδο. Έτσι συμπεριφέρονται όλα τα κόμματα. Και δεν παίρνουν τα κόμματα θέση. Ας πούμε, εγώ σου το έχω ξαναπεί. Εγώ τους έχω καλέσει όλους, έναν-ένα, ονομαστικά, να πάρουν θέση για την οδική ασφάλεια. Για τις διαφημιστικές πινακίδες που βάζανε.
1: Καλά.
0: Και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Τους έχω κάνει σχέδιο νόμου. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουν βγει και έχουν κάνει απίθανες προτάσεις και κάνουν συνεχώς. Τους αγνοούν.
1: Δεν είναι
0: μια
1: θέμα,
0: θέμα εχμής,
1: κύριε Θανασία. Δεν είναι θέμα εχμής.
0: Δεν είναι θέμα οικονόμας.
1: Εντάξει, εγώ λέω δεν είναι θέμα εχμής.
0: Εγώ την εχμή την εννοώ οικονόμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι θα κερδίσουν, τι θα βγάλουν? Αυτό το κομπρεμί που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και ολιγαρχών και τα λοιπά με τεχνικές εταιρείες, σε αυτό δεν είναι σημασία. Και τι θα οικονομήσουν? Να, δηλαδή τώρα βγήκε νέο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Φοβούσε αυτό το σκάνδαλο από παλιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει και ο Πρωθυπουργός αν είναι δυνατό, αν έχει συνέστηση, αν έχει ας πούμε αγάπη για αυτόν τον λαό, αν πονάει, αν συναισθάνεται, πρέπει να αλλάξει πολιτική. Και όλα τα κόμματα. Να αρχίσει από ένα θέμα. Ας πούμε για την οδική ασφάλεια. Τα Τέμπη. Εκεί υπάγονται, στην οδική ασφάλεια. Τι έχουν γίνει γύρω από τα Τέμπη? Φοβερά πράγματα. Και βλέπεις και εξακολουθούν στους δρόμους να σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν κατεβάζουν την τροχιά στους δρόμους. Και οι κάμερες που πήραν, άκουγα προχτές ότι δεν είναι σωστές.
1: Διάβασα και εγώ με ενδιαφέρον αυτά που, δηλαδή τις κάποιες κλήσεις που είναι δοθεί για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Α, μπράβο.
1: Βλέπουν συνοδηγό εκεί που δεν υπάρχει.
0: Α, μπράβο. Και,
1: και διάφορα τέτοια.
0: Μανώλη μου, μου θύμισε το Σεφοράι των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Δεν ξέρω,
0: το οποίο δεν λειτουργήσε.
1: Πώς είναι
0: τα
1: δυνατόν.
0: Τα οικονόμησε κάποιος με τις κάμερες και έχουμε το ίδιο βιολί.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως. Δεν μπορεί να μην έχουν ρυθμίσει κάμερες.
0: Και υπουργός συγκοινωνιών, ο Κυρανάκης. Ο οποίος τι έκανε, αντί να λάβει υπόψη του τη διεθνή συνθήκη του ΕΤΣΒΕΝΙΣ για τη σήμερα και σηματοδότηση των οδών, τροποποιεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Τώρα έγινε γραμματέας, πάει τελείως.
0: Το ξέρω, έγινε γραμματέας. Και πριν από αυτόν ήταν. Αυτοί έπρεπε να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και αυτός και ο Κώστας ο Καραμαλής στο Αχιλέα κτλ. Και μπαίνει στο κοινοβούλιο, οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Είναι εικόνα Βουλής αυτή, Μανώλη μου. Είναι εικόνα Βουλής. Πήγαινα εγώ στη Βουλή παλιά πριν τη δικτατορία και θαύμαζες, ας πούμε, όλους τους ηγέτες εκείνης της εποχής.
1: Mm.
0: Τον Ηλία Ηλιού, ας πούμε. Τον Ηλία Ηλιού. Εγώ ήμουν οργανωμένος στην ΕΔΑ. Ο Ηλιού ήταν φίλος μου. Είμαι φίλος μου δηλαδή, αλλά εξαιρετικός άνθρωπος και μορφωμένος. Ο Ηλιού. Άκουγες με τον Γεωργίο Παπαντρέου, τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τους Βεδαίους, στη Βουλή. Τώρα είναι εικόνα Βουλής αυτή, Μανώλη μου. Λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί το κοινοβούλιο. Δεν είναι κοινοβουλευτικό καθεστώς αυτό. Τι να το πω, στρέβλωση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Δεν είναι δημοκρατία. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Όχι. Αυτός είναι βάρβαρος καπιταλισμός. Τίνει προς τον φασισμό. Πρέπει να αναδιανέμεται το εισόδημα υπέρ των φτωχών. Ποιος λυπάται για τους φτωχούς? Επικοινωνώ με φίλους μου, Μανώλη.
1: Και ολοκληρώστε με αυτό, παρακαλώ.
0: Και παντού, Μανώλη μου, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν επιτέλους. Αν θέλουμε να υπάρξει διάσταση.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει, αλλά εγώ το λέω. Πρέπει να συνεννοηθούν. Δεν είναι. Ασχολούμαστε μόνο με τα κόμματα και να αφήνουμε τα προβλήματα. Ναι. Και στο μεταναστευτικό και στα πάντα. Και στα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής με την Τουρκία. Δεν είναι εικόνα αυτή η Μανώλη μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Μανώλη και
1: να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να, όποτε θέλετε. Ο Ακρίτας από την Κάσο, Ελλάδα, Κρήτα.
2: Από την ηρωική νήσο Κάσο.
1: Βέβαια, από την ηρωική νήσο Κάσο. Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Πάντα καλά.
2: Πάντως στην Ελλάδα όλα πάνε ζάχαρη. Όπως λέει και ο κύριος Γεωργιάδης. Έμει. Μας πήραν τα Ραφάλ από την Κάρπαθο και ενώ χιλιοακούστηκε
1: για τους Πάτριοτ, λέτε.
2: Ναι, τους Πάτριοτ, ναι. Και ενώ ακουγόταν, σχεδόν ακούγεται ένα χρόνο περίπου για το καλώδιο στην Κάσο και για το καλώδιο στην Κάσο, την Κυριακή είχαμε τον εορτασμό του ολοκαυτώματος της Κάσο.
1: Ναι.
2: Και δεν την τίμησε ούτε ένας υπουργός να πει εδώ είμαστε.
1: Δεν ήρθε κανείς.
2: Μόνο οι βουλευτές για να μαζέψουν σταυρούς.
1: Εντάξει, λογικό, οι βουλευτές να έρθουν.
2: Μόνο αυτοί.
1: Έχει λογική τους περιφέρεια. Θα έρθουν.
2: Ενώ έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ερχόταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι.
2: Να δείξουν.
1: Δεν ξέρω τώρα το πρωτόκολλο τι λέει για αυτές τις επαιτίους, γιατί υπάρχει πρωτόκολλο.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, παλιά ήρθανε και η Σακελαροπούλου και πριν μου διαφεύγει το όνομά του, ο Στεφανόπουλος είχε έρθει, όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας τιμήσανε το ολοκαύτωμα. Εφέτος, με όλο αυτό το συμφερτό που γίνεται με το καλώδιο και το καλώδιο στην Κάσο και το καλώδιο στην Κάσο, έλα να δείξεις στα 202 χρόνια του εορτασμού της Κάσου και αυτά που πρόσφερε στον αγώνα.
1: Ναι.
2: Και να πεις ότι Κάσος, κύριε, είναι ελληνικό έδαφος, όχι γκρίζο.
1: Καλά, προφανώς, γιατί μπαίνει θέμα συζήτησης.
2: Ο Τούρκος δεν λέει ότι...
1: Αφήστε τη λέει ο Τούρκος.
2: Ναι, μα συγγνώμη, οι πράξεις δεν ρίξανε με το καλώδιο, Μανώλη.
1: Η αλήθεια είναι...
2: Μην τρελαθούμε. Εγώ τα βλέπα τις τουρκικές, τα τουρκικά πολεμικά από τη βεράντα μου, που ήταν γύρω γύρω από το ιταλικό καράβι και δεν υπήρχε ένα ελληνικό πολεμικό.
1: Ναι.
2: Τη βεράντα μου τα βλέπα. Κοντέψαν να μπουν μες στο λιμάνι οι Τούρκοι.
1: Ναι.
2: Και τρελαθούμε. Και το μεταξύ άκουσα και ένα παράλογο σήμερα, το ότι πήγε ένα άτομο, ίσως αυτό να μην συνδέεται με το προηγούμενο που ανέφερα, αλλά επειδή είναι ιατρικής φύσεως, θα ήθελα να το θίξω.
1: Να το πείτε, βεβαίως.
2: Ναι, πήγε ένα άτομο που έκανε αλλαγή φύλου.
1: Ναι. Πού πήγε?
2: Σε νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά κράτησε το προστάτη και πήγε να τις γράψουν να κάνει εξέταση PSI και δεν τις το βγάζανε επειδή είχε γυναικείο όνομα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή βλέπω έναν παραλογισμό.
1: Και φαντάζομαι προσκόμισε τις βεβαιώσεις για τη φιλομετάβαση και τις πράξεις.
2: Βέβαια, τα πάντα. Και το κομπιούτερ στους διευθυντές σε δύο νοσοκομεία συγκεκριμένα πήγε στο ουρολογικό και οι διευθυντές είπαν ότι θέλουμε, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε ότι πρέπει να κάνετε αυτή την εξέταση, αλλά το Gov μας πετάει έξω. Επειδή γύρισε τα χαρτιά του και τα έκανε γυναικεία.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή πάντοτε, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πάντοτε σου ζητάω και ένα τραγουδάκι στο τέλος.
1: Ναι.
2: Αν μπορείς και σου είναι εύκολο.
1: Για έπειτα.
2: Το Λέγκο.
1: Εύκολο είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι τα λέει όλα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Χάρηκα που είσαι καλά.
1: Και εγώ ακρίτα χαρήκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς.
2: Ευχαριστώ.
1: Στην ηρωική Κάσο και σε εσάς να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο, θέλω να σας πω το εξής για να μην το παρεξηγήσετε. Μηνύματα που λένε έτσι, το να στείλει κάποιος ένα μήνυμα και να λέει για κάποιον πολιτικό, ναι. Είτε να του ασκεί κριτική, είτε να τον υποστηρίζει. Αλλά ένα στεγνό μήνυμα, ψήφο στον τάδε, ψήφο στην τάδε, δεν το διαβάζω. Αν να μου έρθει ένα μήνυμα με επιχειρήματα, να το διαβάσω. Αλλά ξέρετε τώρα, ένα ξερό μήνυμα ψήφο στον αγοραστό, ας πούμε, που τον έχω απέναντι, Λάσκαρης αγοραστός πλέον στη ρύθμιση των ήχων, δεν θα το διαβάσω. Συγγνώμη, Λάσκαρη. Αν έχει επιχείρημα, ρε παιδί μου. Το ξέρω ότι θέλει να σε ψηφίσουν, δεν έχει να κάνει. Αλλά κι αν ήταν να σε ψηφίσει κάποιο παραπάνω από το μήνυμα, χρέωσε τον σε μένα ότι δεν σε ψηφίσει, να ξέρει. Λοιπόν, Όχι, όχι, και ωραία, κύριε Νίκο, και έτσι να είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, μωρέ Γιάννη, οι αριστεροί αγαπούν τόσο πολύ τους φτωχούς που όπου κυβερνούν τους πολλαπλασιάζουν. Ενώ όταν κυβερνούν, ας πούμε, οι δεξιοί, τους έχουν τους φτωχούς τα οπα-οπα. Τους γεμίζουν τις τσέπες λεφτά να τους κάνουν πλούσιους. Έλα τώρα, εντάξει. Μεταξύ μας. Κλείδωσε, μου γράφει εδώ κύριο Στάσου, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι πλέον. Τέρμα το άγχος, η ανησυχία, οι αϊπνίες. Αυτό εν τω μεταξύ είναι κείμενο που διαφημίζει Βαλεριάνα. Τέρμα το άγχος, η ανησυχία, οι αϊπνίες. Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας πλέον δεν υφίσταται. Άσχετα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης διασταυρώνουν ταξίδι τους σαν μονομάχη του μεσαίωνα. Όχι, μην περιμένετε, το διαβάζω με στόμφο, έτσι το έχετε καταλάβει. Μην περιμένετε φυσικά να δείτε κάποια προεκλογική ανακοίνωση για τη μελλοντική συνεργασία, καθώς κάτι τέτοιες εκκλήσεις ανακοινώνονται μετά τις εκλογές για ευνοϊκούς λόγους. Ένας είναι ο λόγος, κύριε Τάσο, αν βγει το Πασόκ ή ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος, και πει θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο να πάει κάποιος να τον ψηφίσει? 0,1% θα πάρει. Έπρεπε επιχειρηματική εξαγορά να έχει προκαλέσει πολιτικό και επιχειρηματικό σεισμό, τεκμηριώνει ότι η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ είχαν καλύψει το ίδιο επιχείρημα. Καλά, τώρα συγγνώμη. Μια επιχειρηματική εξαγορά που κάποιος παίζει, επενδύει τα χρήματά του. Νομίζετε εσείς ότι στις επιχειρήσεις παίζει ρόλο αν αυτός που αγοράζει ή πουλάει είναι Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ? Αλήθεια? Και αυτό είναι το κριτήριο για το ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία και η Πασόκ? Αν θέλετε, στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες, κύριε Τάσο, γιατί δεν ξέρω που αναφέρεστε πραγματικά. Δεν θα τις διαβάσω, απλά για να δω τι εννοείτε.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
11: Θα σας πω ένα δεύτερο τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τη μία. Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ κυρία Τζέννη. Γεια σας κυρία Τζέννη, εγώ λίγο ξεαγχώθηκα κάνοντας παραδοσιακή θεραπευτική κινέζικη τέχνη. Τάι τσι λέγεται. Δεν έχω ακούσει, έχω διαβάσει διάφορα. Δεν έχω ασχοληθεί. Διαβάζω, λέει, δε κινέζικη φιλοσοφία. Το σώμα μου χαλάρωσε και νιώθω διάβια. Κουλό, όχι. Απλά δεν το ξέρουμε. Αυτός ο αρχαίος λαός είναι σοφός. Και όχι μόνο αυτός, και άλλοι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες. Το Tai Chi εντωμεταξύ είναι. Δεν είναι θεραπευτική. Εντάξει, έχει και θεραπευτική. Στην πολεμική τέχνη είναι. Αλλά έχουν βγάλει τώρα διάφορα Tai Chi για ηλικιωμένους, για ηλικιωμένους άνω των 50. Φαντάστε. Tai Chi για να χάσει κιλά, Tai Chi για να χάσει κιλά ενώ κάθεσαι στην καρέκλα. Φοβερά πράγματα. Όλα τώρα δεν ξέρω αν έχουν βάση, αλλά κάποια από αυτά έχουν. Γενικά, αν θέλει κάποιος να βρει τρόπους για να ηρεμήσει, τέτοιους φυσικούς, έτσι, όχι χημίας, υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω ποιος έχει την υπομονή. Όποιος την έχει πάντως, με γεια του, με χαρά του. Ελάτε κύριε Κώστα από το Λαγκαδά.
1: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, άκουσα τον συνακροατή που λέει για τους πολίτες. Τι κάνουμε. Μα πρέπει να το καταλάβουμε οι Έλληνες πολίτες, ότι δεν μας έχουν για πολίτες. Και φταίμε και εμείς με την οτροπία του δούλου επικόου δεσποτάδων και κοτζαμπάσιδων. Αναρωτιόταν, γιατί λέει δώσαν στους δεσποτάδες διπλάσιο μισθό. Καλά δεν καταλάβανε. Δεν είδε τι έγινε με τη Νίκη. Μόνο την ουρά τους κούνησαν και πήρε 8% ένα κόμμα εκεί χρυσκόληπτον. Αυτά πληρώνουμε όλοι. Και το σύστημα μας έχει εγκλωβισμένος. Δες τώρα. Διάβαζα τη θεία για την απλή αναλογική. Δες, το 2015 Μανώλη, 2 Ιουνίου, άμα ανατρέξεις θα το δεις, πρόταση του Πασόκ για απλή αναλογική, πρόταση νόμου, κατέβασε. 2 Ιουνίου του 2015, μες στην Αναμπουμπούλα τότε.
0: Ναι.
1: Τι μας. Ο Τσίπρας το έκανε νόμο το 2016. Δεν το ψήφισε το Πασόκ. Δεν το ψηφίσαν τα μέλη της κάστας, γιατί προσέξτε, όλοι είναι μια κάστα. Να το θέσουμε έτσι. Αυτοί που είναι στο κοινόβιο και υπέριξ αυτών είναι μια κάστα. Και είναι και ο λαός, πρέπει να το καταλάβουμε. Και υπάρχουν και οι ταβατζίδες τους που κάνουν τις δουλειές.
0: Δεν μιλάτε καλά.
1: Εντάξει, τα ταβατζίδες τους είπε πρώην πρωθυπουργός Εμμανουέλ.
0: Ναι, εγώ δεν είπα, δεν μιλάτε καλά, δεν είπα.
1: Ναι. Τα καρτέλ τέλος.
0: Περνάει σαν λέξη, δεν λέω ότι δεν περνάει.
1: Αυτοί που ελέγχουν τα καρτέλ. Λες λοιπόν τώρα. Δεν το ψήφισαν το νόμο για την απλή αναλογική, δεν την ψήφισαν τα μέλη της συμμορίας του Πασόκ. Και τι έγινε, ήρθε το 19, βγήκε ο Μητσοτάκης, έγινε το 23 με το νόμο του Τσίπρα η απλή αναλογική, οι εκλογές, γιατί δεν μπορούσε να τους αλλάξει. Αν το ψήφιζε όμως το νόμο το Πασόκ, θα γινόταν οι εκλογές του 19 με απλή αναλογική. Και γιατί το Πασόκ δεν έκανε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΑΜΕΛ τέλος πάντων? Θα ήταν καλύτερα που κάνανε με τη Νέα Δημοκρατία, οι δυο τους που χρεοκόπησαν τη χώρα. Επί Σαμαροδενιζέλων, που ακόμα αυτά πληρώνουμε.
0: Δεν θέλουν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τώρα θέλουν, λένε. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία.
0: Με κανέναν.
1: Και είναι προοδευτική. Προοδευτική. Ωραία. Θα διαμβεύσει η κούλης εν μπούμπης. Offshore. Τέλος. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βγαίνει απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, τους φουκαράδες που πήραν τα δάνεια και τους χρεοκόπησαν οι τράπεζες με τα funds που είπαμε είναι δικά τους, και τα funds και οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι, και τα funds από τους πρώην μεγαλομετόχους των τραπεζών. Αυτοί που φαγηρίσαν τις τράπεζες, με εγγύηση του δημοσίου δίναν τα δάνεια, παίρναν τα κέρδη από τα δάνεια, χρεοκοπήσαν τις τράπεζες, τι τους ένοιαζε, τι κεφάλαια είχαν, 200-300 εκατομμύρια.
0: Πείτε αυτό που θέλετε για την απόφαση του Αριουπάγου όμως.
1: Λοιπόν, πολεοδομής, δες τι γίνεται τώρα.
0: Συγγνώμη, για τον Αριουπάγου δεν μου λέγατε.
1: Ναι. Βγήκε σήμερα κυβερνητικός και έλεγε θα τη δούμε λέξη κατά λέξη την απόφαση.
0: Ναι, όσο και να τη δει, όποιος και να τη δει, η απόφαση θα εφαρμοστεί.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος, Μανώλη.
0: Όχι, δεν έχετε καταλάβει μάλλον.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί.
1: Λέει ο κυβερνητικός.
0: Δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Κύριε Κώστα, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Το ζήτημα είναι το αν η κυβέρνηση θα νομοθετήσει για να συμπεριληφθούν και εκείνοι που δεν έχουν κάνει προσφυγή. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα συμβεί. Δεν θα νομοθετήσει. Αλλά η απόφαση θα εφαρμοστεί ό,τι και να γίνει.
1: Μακάρι. Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι μακάρι. Δεν υπάρχει απόφαση του Αριουπάγου που να μην, και σε πιλωτικό δικαστήριο, που να μην εφαρμόζεται. Τελεία παράγραφος.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πολεοδομίες. Είδες πως έφυγε ο Γενικός Γραμματέας, δεν έγινε τίποτα.
0: Δύο.
1: Τέλος πάντων. Αυτός που ήταν στις πολεοδομίες...
0: Βέβαια, συγγνώμη, σας κάνει εντύπωση.
1: Όχι, αλλά δεν το
0: γιατί, γιατί οι πολεοδομίες... Αυτό τώρα είναι αλήθεια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Μανώλη, δεν μιλάμε για... Μιλάμε ότι ήταν κουνιάδος και η αδερφή του ήταν μαζί με τον κουνιάδο οι ενορχιστρωτές.
0: Να ξέρετε ότι έτσι γίνονται οι κομπίνες. Θέλετε να σας πω για το, για το γενικό γραμματέα του τον δεύτερο που παραιτήθηκε. Τι ήταν πριν.
1: Πάλι ξέρετε, έχετε δει. Τι ήταν. Ήτανε, δεν
0: στο Δήμο Μαρουσίου ήταν.
1: Και αυτό, στο Δήμο Μαρουσίου γενικός γραμματέας πολιτισμού υποτίθεται.
0: Ναι.
1: Ήταν και πολιτισμού αυτός.
0: Ήτανε στο Δήμο Μαρουσίου, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός μηχανικός, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι αυτό για να είμαι στενός συνεργάτης του τότε δημάρχου. Και όταν μετακινήθηκε στη θέση του γενικού γραμματέως, η άμεση συνεργάτης του στο Δήμο μετακινήθηκε σε μια άλλη υπηρεσία που είχε σχέση με τη Γενική Γραμματεία.
1: Γενική Γραμματεία του Υπουργού.
0: Την οποία, ναι, την οποία ανέλαβε. Μην το ψάχνετε. Ναι, η γνηλατημένη είναι αυτά από τη δικαιοσύνη. Δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, καλύπτονται, Μανώλη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ατιμωρησία. Ατιμωρησία. Δεν εφαρμόζονται, όπως εφαρμόζονται οι νόμοι τέλος πάντων, οι όποιοι νόμοι τέλος πάντων, είναι για να γλιτώνουν οι μαφιόζικες οργανώσεις των κομμάτων. Τέλος. Τα μέλη των μαφιόζικων οργανώσεων. Πλέον έχουμε να κάνουμε μαφιόζικες οργανώσεις.
0: Καλά, αφήστε το μαφιόζικες. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Εντός εγωγικών. Ομερτά. Ομερτά. Ο νόμος της ομερτά. Εδώ δρόμησε όλη η Αθήνα. Και αναρωτιόταν, λέει, από πού τα αέρια. Και την επόμενη μηνιέρα, μέρα σκάει ότι εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαφραίο αέριο με 180 βιτιοφόρα και δεξαμενές παράνομες. Αδειάσαν τις δεξαμενές.
0: Εδώ μεταξύ βγήκαν εδώ και δύο μέρες και λένε ότι βρήκαν από πού προέρχεται, κάπου από Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τώρα αντεκλήσεις μεταξύ των επιστημόνων για το αν...
1: Μαχαζός να είσαι, την επόμενη μέρα βγήκε η ΑΔΑΕ και έβγαλε την ανακοίνωση ότι πιάστηκαν με 183 βιτιοφόρα και δεξαμενές παράνομες αέριου. Αφήσαν το αέριο όλο και κόντεψε να πεθάνετε σαν τα ποντίκια εκεί.
0: Καλά, δεν ήταν τοξικό.
1: Πώς δεν ήταν τοξικό.
0: Δεν ξέρω, αυτό που διάβασα εγώ από τις δηλώσεις των επιστημόνων ότι... Το αέριο του συγκεκριμένο.
1: Ποιοι επιστήμονες, ρε Μανώλη μου, δεν είναι.
0: Οι επιστήμονες, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ.
1: Πληρωμένα,
0: κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να αμφισβητώ ότι υπάρχει γύρω μου. Αν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει ότι αυτό το οποίο μετρήσαμε και εξακριβώσαμε ότι είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν είναι τοξικό, δεν θα τον αμφισβητήσω. Ξέρει εκείνος καλύτερα.
1: Οι δεξαμενές, οι παράνομες και τα κατώτατα.
0: Αν είναι, μισό λεπτό. Αν είναι τοξικό και βγει κάποιος και πει ότι όχι, δεν ισχύει αυτό, είναι τοξικό, να ορίστε οι αποδείξεις, θα ακούσω αυτό που λέει. Αλλά δεν θα αρχίσω να αμφισβητώ ότι κινείται γύρω μου.
1: Άμα είσαι τόσο καλόπιστος.
0: Δεν είναι θέμα να είσαι καλόπιστος. Είναι θέμα ότι δεν γίνεται να αμφισβητείς τα πάντα όταν δεν τα ξέρεις.
1: Αυτό που με εκνευρίζει, Μανώλη, είναι αυτή η παραπολιτική φιλολογία τώρα. Βρήκανε Πασόκ, αριστερή, νέα αριστερά, συνασπισμός, Τσίπρας. Τους διαλύουνε καθημερινά. Και καλά τους κάνουν φυσικά, έτσι. Δεν λέω. Βγαίνουν τα ρεμάλια τώρα.
0: Συγγνώμη κύριε Κώστα, εκλογές έρχονται. Τι θέλετε, να ανταλλάσσουν λουλούδια?
1: Δεν με κατάλαβες, Μανώλη. Μιλάω για αυτούς που υποτίθεται είναι όλοι αριστεροί. Πασόκ, νέα αριστερά, συνασπισμός, Τσίπρας. Δεν συνονοούνται να γίνουν ένα, να εκπροσωπηθούν τέλος πάντων.
0: Ποιος το έχει λοιπόν το πρόβλημα? Αυτοί δεν το έχουνε? Άμα δεν, να σας πω κάτι. Άμα δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα του σπιτιού σου, μετά μη ζητάς να λύσεις τα προβλήματα της χώρας.
1: Δηλαδή έχουν αφήσει το λαό έρμεο της μαφιόζητης κάστας εξουσίας.
0: Άντε πάλι.
1: Και κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Κλέβουν, λιμένουν, οπέ και μπλέδες. Ακούς τους ανθρώπους από τα Τέμπη. Το Predator. Βγαίνει ο άλλος και λέει: έχω στοιχεία, έχω email με την υπεύθυνη.
0: Ναι, να τα δώσει όμως κιόλας.
1: Μα θα τα δώσει από την
0: να τα δώσει όμως.
1: Μα δεν κατάλαβες ότι ένα παραδόσιο είναι όλα. Δεν περίμενε.
0: Ότι δεν είναι, δεν πάει έτσι όμως. Δεν να τα δώσει.
1: Πώς δεν πάει, ρε μάλλον. Μεταξύ κατεργαραίων δεν πάει. Δεν περίμεναν ότι θα βγάλει τέτοια απόφαση αυτός ο τίμιος δικαστής. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος του πρωτοδικείου? Που βγήκε και είπε: δεν τι κάνετε. Και τι έγινε, μήπως.
0: Και τι έγινε που την έβγαλε?
1: Την εκδιοθέτησε ο μεγάλος αεροπαγίτης. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα, αυτό που ζούμε, δεν είναι. Δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Και στο είπα και στο επαναλαμβάνω. Και ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων είναι για να καλύπτουν τα εγκλήματα αυτών.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Δικών τους.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Γνώμη μου είναι, δικαίωμά σου είναι.
0: Είναι η άποψή σας, τη σέβομαι.
1: Στο επαναλαμβάνω, αν δεις σε όλες τις χώρες, δεν εφαρμόζεται.
0: Υπάρχει νόμος περί προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες. Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δεν παρακολουθούμε τόσο στενά την ειδησιογραφία κάθε χώρας για να ξέρουμε αν βγαίνει η φάτσα του καθενός που κάνει κάτι. Δεν την παρακολουθούμε τόσο στενά. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα διατάξει για να βγουν τα στοιχεία. Δεν βγαίνουν έτσι.
1: Ναι. Εδώ όμως δεν διατάζουν, κατάλαβες.
0: Έχει τύχει πολλές φορές ο εισαγγελέας. Όχι, έχει τύχει. Πολλές φορές ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να δοθούν τα στοιχεία κάποιου στη δημοσιότητα. Τώρα, το αν υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τα δίνουν και θα έπρεπε να τα δώσουν, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, αλλά προφανώς τα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι ότι δεν δίνουν κανενός, δίνουνε.
1: Δίνουνε για τους. Και καλά κάνουν φυσικά, για τους παιδεραστές και αυτά. Αλλά για τα μεγάλα εγκλήματα, εγκληματική οργάνωση δεν πρέπει να δίνεται.
0: Να σας πω κάτι.
1: Εγκληματική οργάνωση.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν μπορείς να δίνεις φορά παρτίδα. Ακούστε λίγο, μα ακούστε τι θέλω να πω.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό, μην μπερδεύεσαι.
0: Μα ξέρετε τι θέλω να πω.
1: Σε άλλες χώρες, το επαναλαμβάνω, υπάρχει ο νόμος, αλλά δίνονται τα ονόματα όταν κρίνεται σωστό. Εδώ μόνο για παιδεραστές.
0: Ναι, γιατί θέλετε να σας πω γιατί. Γιατί αν εγώ κάνω ένα οικονομικό, αν εγώ κατηγορηθώ για ένα οικονομικό έγκλημα και δώσουν τη φάτσα μου στη δημοσιότητα και αποδειχθεί ότι είμαι αθώος, μετά θα πλουτίσω μόνο από αυτούς που βγάλαν τη φάτσα μου. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε, κύριε Κώστα. Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί.
1: Δηλαδή για τον συνάδελφό σας, τον Καραϊβάς, που βγήκαν τα ονόματα των δύο αδερφών.
0: Δικάστηκαν.
1: Ναι. καθωθήκανε.
0: Ναι, γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία που να μπορούν να κλειδώσουν τις κατηγορίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι πρέπει να πω εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, τίποτα, ομερτά, αγόρι μου.
0: Όχι, εγώ δεν σας λέω. Μισό λεπτό. Αν υπάρχει κάποιος που να θέλει να βρεθούν οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, είναι όλοι οι συνάδελφοι που τον έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Αν πιάσανε δύο ανθρώπους, εάν δεν έχουν τα στοιχεία που να μπορούν να κλειδώσουν τις κατηγορίες, να τους βάλουν μέσα με αμφιβολίες, δεν γίνεται πουθενά.
1: Δηλαδή, τους είχαν δει με τη Βέσπα.
0: Μην μου λέτε τα στοιχεία, να σας πω, ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε δικαστές.
1: Ναι, όχι, σε αναφέρω τα στοιχεία.
0: Τα στοιχεία τα ξέρω. Και έχω παρακολουθήσει την υπόθεση. Για να φτάσει στο δικαστήριο να μην μπορεί να κλειδώσει κατηγορίες και να στοιχειοθετήσει έγκλημα, δεν μπορεί. Λέτε η άλλη πλευρά δεν είχε δικηγόρο. Είναι δυνατόν.
1: Πρεμανόλη.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσουν ποτέ στους δολοφόνους. Μακάρι να γίνει αύριο το πρωί. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορείς και να βγάζεις και τις φωτογραφίες ανθρώπων που δεν ξέρεις αν το έχουν κάνει.
1: Δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη τώρα. Έλος.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Καλό βράδυ.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Κυρία Σούλα από την Κυψέλη. Ελάτε κυρία Σούλα.
2: Καλή σου μέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Σούλα.
2: Δύο κουβέντες θα σου πω.
0: Ελάτε.
2: Σήμερα το μεσημέρι άκουσα τον Ιωαννίδη. Τον θεωρώ εξέχοντα επιστήμονα μέσα από τους 11 του κόσμου, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω την εκπομπή, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Λοιπόν, και όταν το ρωτήσανε γιατί ο κόσμος είναι έτσι, γύρισε και είπε ότι το 1/3 του λαού λένε ότι είναι όλοι οι ίδιοι και γι' αυτό το λόγο δεν αντιστέκονται, έχουν μείνει πυθύνοι. Το άλλο 1/3 είναι αυτοί οι οποίοι συμβιβαστήκαν. Αυτοί που συμβιβαστήκαν είναι από όλα τα κλιμάκια. Από κάτω μέχρι επάνω. Από παντού. Κάτω-κάτω μιλάμε και από παντού. Λοιπόν, όλοι αυτοί για να μπορέσουν να συμβιβαστούν πήρανε κάτι. Όλοι. Και οπωσδήποτε χάσαν την αξιοπρέπειά τους.
0: Ή συμβιβάστηκαν γιατί δεν μπορούσαν άλλο να περιμένουν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και το άλλο λέει 1/3 είναι αυτοί που έχουν φύγει. Ό,τι και να είστε στην Ελλάδα, είτε τεχνίτης, είτε φτιάχνεις κάγκελα, είτε σε πολιτικός μηχανικός, είτε σε γιατρός, θα βγεις έξω για να το βρεις. Όλους εμάς μας πονάει.
0: Συγγνώμη, το πρώτο 1/3 ποιοι ήτανε?
2: Όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: οι οποίοι βλέπουν ότι όλο το σύστημα, όλο είναι ίδιοι και δεν αλλάζουν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Κάπου εκεί είμαι κι εγώ. Κάπου εκεί είμαι κι εγώ, Μανώλη. Λυπάμαι που το λέω, είμαι κι εγώ εκεί. Η δεύτερη είναι συμβιβασμένη, σου είπα, και η τρίτη είναι αυτή που βγαίνει έξω. Ακόμα και κρεοπόλης να είσαι, θα βρεις δουλειά έξω και θα είναι αξιοκρατική. Γιατί τα σεβόντα του εργαζόμενου, τα δικαιώματα, τα δικαιούται. Και κάτι άλλο, Μανώλη μου, και τελειώνω με αυτό. Άκουσα τον Κοτάκη. Όποιος είπε δεν θα κάνουμε εκλογές νωρίς.
0: Δεν θα κάνουμε
2: εκλογές νωρίς.
0: Ναι.
2: Θα κάνουμε εκλογές πιο αργά. Γιατί εκεί αναφέρω, γιατί σε περίπτωση που θέλουν να ακούσουν την πηγή, μην λένε ότι το βγάζω εγώ από μόνη μου.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλουν να ψηφίσουν την καινούργια ηγεσία του δικαστηρίου. Την καινούργια ηγεσία. Όχι τους κάτω.
0: Σκέφτεστε αυτό, μάλιστα.
2: Όχι τους κάτω, την ηγεσία.
0: Καλά, εντάξει, η κάτω δεν είναι.
2: Ακριβώς, επειδή δεν είναι η κάτω. Λοιπόν, την ηγεσία. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όποιος μ' ακούει, ας μ' ακούσει, σας το έχω ξαναπεί. Ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας, καταστρέφουμε τη γενιά μας. Καταστρέφουμε τη χώρα μας. Και όσο για το άρθρο 86, μπορεί να καταργηθεί το αμελητή, και να πηγαίνει στον οικονομικό εισαγγελέα που κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης και να διαβάζει όλο το φάκελο. Όχι μόλις του στέλνει το όνομα πάνω στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ, κυρία Σουλανά,
2: καλή
0: καλά.
2: Συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Μίκα από το Παγκράτη. Ελάτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Από πού βγαίνει το Μίκα?
3: Είναι από το Μόσχα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι νησιώτικο, το έχουμε στη Σύρο, στην Τίνο, στην Άντρο, έχει πολλά ονόματα.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρα καθόλου.
3: Ναι, και όταν ήμουν μικρή το έλεγα, τέλος πάντων αυτό δεν ενδιαφέρει.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη που ρώτησα, δεν θέλω να γίνω διάβητος. Αλλά δεν είναι συνηθισμένο το όνομα γι' αυτό.
3: Ναι, γίνεται και η κουβέντα πιο οικεία με αυτή την ερώτηση.
0: Έλατε.
3: Ναι. Ήμουνα πριν ένα πεντάμινο με ένα δύσκολο χειρουργείο, το οποίο δεν μπόρεσε το δημόσιο να βρω γιατρό που να το αναλάβει το χειρουργείο αυτό.
0: Τι εννοείται δεν μπόρεσε το δημόσιο?
3: Δεν με αναλάμβανε γιατρός του δημοσίου, ήταν δύσκολο το χειρουργείο και δεν με αναλάμβανε. Και...
0: γιατί μόνο τα εύκολα αναλαμβάνουν, δεν το ξέρω αυτό.
3: Μου είπαν τρεις γαστροεντερολόγοι, μου είπαν δεν αναλαμβάνουν.
0: Τι λέτε?
3: Ναι, ήταν ένα δύσκολο.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
3: Ναι, αλλά να πω και κάτι.
0: Ναι.
3: Από μία πλευρά καλύτερα που δεν με ανέλαβαν, γιατί μπορούσαν να με έχουν στείλει. Ήταν δύσκολο το χειρουργείο.
0: Και όμως... πήγατε στον ιδιωτικό τομέα.
3: Πήγα στον ιδιωτικό.
0: Και αν δεν είχατε τη δυνατότητα?
3: Ευτυχώς την είχα. Αυτό που είπατε εσείς είναι το σωστό. Εγώ όμως επειδή θέλω να προχωρήσω τη συζήτηση...
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι. Και θέλω και να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Μαυρογέννη, το γιατρό που με χειρούργησε και είναι από τους ολίγους στην Ελλάδα, γιατί αυτός πάει και χειρουργεί και στο εξωτερικό μήνα-μήνα. Τέλος πάντων. Έγινε το χειρουργείο αυτό, ευτυχώς πήγα καλά. Όταν έφτασα στα νοσοκομιακά έξοδα, εκτός από τον γιατρό που τον πλήρωσα,
0: mm-hmm.
3: μου είπε στο νοσοκομείο τόσα χρήματα. Γιατί μου λέει δεν έχετε ΕΟΠΗ. Λέω πώς δεν έχω ΕΟΠΗ. Έχω. Λέει... δεν βλέπω, λέει, εδώ να έχετε. Λέω, έχω καταθέσει τα ένθημά μου εδώ και 1,5 χρόνο για να πάρω τη σύνταξή μου.
0: Ναι.
3: Να, λέει, γι' αυτό δεν έχετε ΕΟΠΗ. Δηλαδή...
0: δηλαδή όταν... όσο τρέχει η επεξεργασία της σύνταξης θα ανασφαλιστεί.
3: Μετά από ένα χρόνο,
0: ναι.
3: σε βγάζει το σύστημα έξω.
0: Τι λέτε?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο πήρα.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
3: Για να πω ότι αν μέσα στον ένα χρόνο δεν έχει βγει η σύνταξη,
0: ναι.
3: πράγμα για το οποίο δεν ευθύνομαι εγώ.
0: Προφανώς και δεν ευθύνεστε εσείς.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα έχει δώσει τα ένσημά μου εργατολόγος. Που σημαίνει ότι δεν έχω κάνει λάθη.
0: Συγγνώμη, και εσείς να τα έχετε δώσει τα ένσημα. Τον υπολογισμό της σύνταξης δεν πρέπει να το κάνει ο πολίτης ή ο εργατολόγος. Πρέπει να το κάνει η πολιτεία, το κράτος.
3: Λοιπόν, είναι 1,5 χρόνος που δεν τον έχει κάνει και εδώ λένε και ψέματα ότι μέσα σε 3-4 μήνες βγαίνουν οι συντάξεις. Δεν βγαίνουν, διότι 1,5 χρόνο δεν έχει βγει ακόμα.
0: Εντάξει, κάποιες βγαίνουν, αλλά οι περισσότερες καθυστερούν δυστυχώς.
3: Ναι, λοιπόν, είμαι μέσα σε αυτούς που καθυστερούν και στο χρόνο επάνω ο ΕΟΠΗ σε πετάει έξω.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι, γι' αυτό σα πήρα να το πω.
0: Αυτό... το σημειώνω γιατί θέλω να το ρωτήσω. Μου κάνει εντύπωση γιατί, γιατί η ασφαλιστική
3: χρόνο...
0: ικανότητα των πολιτών δεν σταματάει. Από τη στιγμή που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της σύνταξης επειδή έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους. Δηλαδή μου φαίνεται

0: Και ευτυχώς, να πω και σε αυτό το σημείο, ναι, από 1,5 χρόνο έχω ένα πολύ μικρό εισόδημα και περνάω. Διότι 1,5 χρόνο δεν θα είχα, όχι να πληρώσω τα
1: αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλοί δεν έχουν αυτό το εισόδημα που λέτε.
0: Ναι, και ένα μικρό εισόδημα.
1: Δεν ξέρω, τους ζουν οι δικοί τους ή δεν ξέρω ποιος τους ζει.
0: Ναι, λοιπόν, και αυτό να συμπληρώσω.
1: Μάλιστα.
0: Και να πω και κάτι ακόμα άλλο από αυτό. Αυτό το τελείωσα, το νοσοκομιακό. Από τον καιρό που βγήκε ο Τσίπρας να κάνει το κόμμα, όσο μπορώ να παρακολουθήσω στην τηλεόραση, δεν μπορώ και πάρα πολύ, δεν αντέχετε.
1: Ο Τσίπρας ή η τηλεόραση?
0: Η τηλεόραση.
1: Α. Γιατί έτσι που το είπατε δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Ναι, φταίει ο τρόπος που εκφράστηκα.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Όσο έχω ακούσει λοιπόν, κατά κόρον λένε το με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο και λοιπά, το επαναλαμβάνω, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Αυτό το έλεγε τότε.
0: Ναι, το έλεγε. Ναι.
1: Τώρα δεν το λέει πια.
0: Όχι, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αυτοί όλοι που το αναφέρουν και το λένε κατά κόρον δεν έχουν πει ούτε μία φορά, ή τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει εγώ, ότι άφησε 37 δισεκατομμύρια πίσω, άρα δεν είναι τόσο κλέφτης ή μάλλον είναι τόσο όσο.
1: Δεν νομίζω ότι τον έχει κατηγορήσει κανείς για κλεψιά.
0: Όχι.
1: Για άλλα πράγματα κατηγορούν τον Τσίπρα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά γιατί το λέω? Γιατί τους λένε όλους ίδιους. Και για μένα...
1: Καλά, το τσουβάλιασμα δεν ισχύει πουθενά. Προφανώς και δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν όλοι ίδιοι, και για μένα είναι μεγάλο κριτήριο το οικονομικό. Όχι μόνο στους πολιτικούς, γενικά. Το οικονομικό είναι μεγάλο κριτήριο. Και αφού άφησε λεφτά πίσω, έχει ένα θετικό, δεν κλέβει. Αυτό. Δεν θέλω να απασχολήσω άλλο.
1: Το ακούω σαν επιχείρημα, αλλά ξαναλέω, δεν κατηγορήθηκε για κλεψιά ο Τσίπρας, έχει κατηγορηθεί για άλλα πράγματα.
0: Ναι. Άρα δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
1: Ναι. Το δεν είναι όλοι οι ίδιοι θα έπρεπε να το γνωρίζουμε και πριν τον Τσίπρα. Γιατί όντως κανείς μας δεν είναι ίδιος.
0: Εννοώ τους πολιτικούς.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Ακόμα και εκείνοι που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, κομπίνες, σκάνδαλα κτλ. Διαφορετικά είναι τα σκάνδαλα του ενός από τον άλλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι διαφορετική η στοχοθεσία και διαφορετικό το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
0: Ναι.
1: Οπότε ούτως ή άλλως δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρατάω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την ασφάλιση, να ρωτήσω να δω τι συμβαίνει, γιατί δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας πήρα. Επειδή μου έτυχε εμένα και ήμουνα περίπου χειρουργημένη τον καιρό που κι εσείς απουσιάζατε από την και όταν γύρισα από τα νοσοκομεία στο σπίτι έψαχνα να ακούσω τις εκπομπές και μου λείπατε τότε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και
1: εγώ. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μίκα. Να είστε καλά και σιδερένια εύχομαι πάντα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Και το έχεις ανακούσει εσύ αυτή ο Λάσχαρινα? Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Τι να σας πω, κύριε Νίκο. Εγώ ρώτησα... Α, που υπάρχει και που δεν υπάρχει. Μάνολη, αφού λέει το κόμμα Χριστιανού είναι κατά την εκτίμηση πολιτικών και μέσων ενημέρωση ακροδεξιό, τότε λέει γιατί δεν επεμβαίνει ο Άριος Πάγος να το αποβάλει. Γιατί, συγγνώμη, ο Άριος Πάγος θα επέμβει για την εκτίμηση πολιτικών και μέσων ενημέρωσης. Από πού προκύπτει αυτό? Επίσης, από πού προκύπτει, επειδή, συγγνώμη, η κυρία Χριστιανού παίρνει και από το Βελόπουλο και παίρνει και από την Κωνσταντοπούλου. Τι σημαίνει αυτό?

0: και παίρνει και από τη Νίκη. Και... και μπορεί να παίρνει και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία λιγότερους και μπορεί να παίρνει και από τους αναποφάσεις τους. Όλοι αυτοί τι είναι, ακροδεξοί? Μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ναι κύριε Γιάννη, υπάρχουν, ναι, να σας πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Όλα. Δεν γίνεται, δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Τα ξέρουν όλα. Δεν τους ξεφεύγετε. Δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο που να μην μπορούν να καλύψουν. Είναι η αποθέωση του ανθρώπινου είδους. Είναι ο γνωστός Homo Xerolas. Έλα, Ιωσήφ, από την Αριζόνα.
1: Τι λέει ο άνθρωπος, Homo Xerolas.
0: Σου άρεσε?
1: Κάτι τέτοια λες και...
0: και με συμπαθείς.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Απίστευτο, φίλε, αυτό πρέπει να γίνει meme, Homo Xerolas.
0: Homo Xerolas, ναι.
1: Ναι,
0: τώρα, να σου πω, τώρα μου ήρθε.
1: Φίλε, είναι διαμάντι αυτό,
0: Αυθόρμητο.
1: Είναι διαμάντι αυτό. Πήρα λίγο αργά σήμερα τυχώς, γιατί ήθελα να το συζητήσω, πάρω πιο νωρίς, γιατί θέλω να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα, οπότε θα το ξανασυζητήσω, αν μου επιτρέπεις. Για κάποιους προσωπικούς λόγους, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένας παλιός φίλος ατυχώς αυτοκτόνησε και είναι κάποιο θέμα το οποίο είχα γνωρίσει κάποια πράγματα επί του θέματος και... βάσει στοιχείων της Ελστάτ, ας πούμε, οι αυτοκτονίες είναι 4 άντρες για μία γυναίκα στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο διεθνώς, που είναι κάπου μεταξύ 2:1 και 3:1. Πάλι βέβαια οι άντρες είναι ψηλότεροι από τις γυναίκες. Και είναι κάπως ένα θέμα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν συζητιέται καθόλου αυτό.
0: Η ποσόστοση ή το 4:1 να συζητηθεί γενικά ο αριθμός των αυτοκτονίων?
1: Κοίταξε, σε πρώτη φάση, ας πούμε, αν είχαμε το αντίστροφο, θα γινόταν ένας χαμός, νομίζω, έτσι. Τώρα να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά.
0: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί, ναι.
1: Εγώ, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι θα το ακούγαμε 24 ώρες 24 ώρες.
0: Θα σου πω κάτι. Έχω αποβάλει αυτού του είδους τη σκέψη από το μυαλό μου και θα σου εξηγήσω γιατί.
1: Πες μου.
0: Ζούμε σε μια... πρώτα απ' όλα, δεν έχω διαβάσει τώρα τα στατιστικά για την ποσόστοση, αλλά μια... ναι, ρε παιδί, εντάξει, θα το κάνω, αλλά μία πρόχειρη σκέψη που κάνω είναι ότι σε μία κοινωνία που μαστίζεται από οικονομικά προβλήματα και που συνηθέστερα ο άντρας είναι εκείνος που συνεισφέρει περισσότερο.
1: Ναι, που τραβάει το κουπί.
0: Στον οικογενειακό.
1: Είμαστε boxers,
0: περίμενε. Δεν λέω,
1: το Animal Farm, προχώρα.
0: Δεν λέω ότι δεν συνεισφέρει η γυναίκα, μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, δεν είπα και εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Έτσι, όχι, το λέω γιατί δεν θέλω να... άρα θεωρώ ότι πιέζεται περισσότερο και μπορεί να προβαίνει στο απονενοημένο διάβημα πιο συχνά. Τώρα, γιατί έχω απορρίψει τη σκέψη της ποσόστοσης από το μυαλό μου, της οποιασδήποτε ποσόστοσης. Η κοινωνία που ζούμε, και δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε σε ένα σπίτι, σε μια γιορτή. Ωραία. Έρχεται λοιπόν το κοριτσάκι της οικογένειας, που είναι 6-7 ετών, και αρχίζουν όλοι. Τι όμορφο κοριτσάκι, να το χαίρεστε. Τι αγγελούδι είναι αυτό, τι πριγκίπισσα.
1: Ναι.
0: Το κοριτσάκι μαθαίνει.
1: Ναι.
0: Να δέχεται εντός εισαγωγικών κοπλιμέντα, για εκείνη την ηλικία δεν είναι κοπλιμέντα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και λαμβάνει την επιβεβαίωση του περιβάλλοντος. Έχεις δει ποτέ να μπαίνει ένα αγοράκι, το αγοράκι της οικογένειας, στη γιορτή, μέσα στο δωμάτιο?
1: Ποτέ.
0: Και να αρχίζουν όλοι, τι πέδαρος είναι αυτός, πού σε ρε αυτό, τι αλάνι, ναι, πρίγκιπας. Όχι.
1: Ναι. Εσύ.
0: Οπότε.
1: Κοίταξε, ξέρεις, κάτι
0: οπότε,
1: να σου πω.
0: Αφού η κοινωνία από μόνη της διαχωρίζει το πώς θα επιβραβεύσει.
1: Το πότε, το ποιον θα επιβραβεύσει, όχι το πώς. Το
0: και το πώς. Γιατί και το αγοράκι δεν το πετάνε στα ζήτητα. Άλλα ρε παιδί μου θα πούνε, γεια σου αγόρι μου, ζωή να έχεις.
1: Κατάλαβες
0: τι εννοώ. Καλό τυχώς να είσαι.
1: Κοίταξε, μισό λεπτάκι. Είχα πει πριν από πάρα πολλά χρόνια, προτού ξεκινήσει η δική σου εκπομπή στο Κωνσταντίνο, ότι η κωμική δουλειά, όχι δεν το είχα πει σε σένα, το είχα πει σε άλλο σταθμό, προτού αρχίσω να παίρνω σε εσάς και φύγω από εκεί, το είχα πει στο Δημήτρη. Ναι, μπράβο. Λοιπόν,
0: και για Τζόγλου, το Δημήτρη, το για Τζόγλου.
1: Όχι. Το
0: Δημήτρη, το, ναι.
1: Δεν ναι. Ναι, και ήταν και ο Χαραμίδες μαζί στην διακοπή. Είχαν βγαίνει τρεις, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ποιος ήταν, ο Σάκης, ο τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τους πήραζαν να κάνουν κόμμα και να το βγάλουν διχασά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Κοίταξε, είχα πει ότι η δουλειά ενός κωμικού είναι να μας κάνει να γελάμε. Και όταν λέει ανοίξει το στόμα μας αρκετά πολύ, μας χώνει και μια αλήθεια μέσα. Πας και την καταπιούμε. Δεν το είχα πει εγώ αυτό, βέβαια.
0: Ένα
1: μεγάλο κωμικό το έχει πει αυτό. Και
0: ωραίο είναι.
1: Έχει πει κάτι ο Chris Rock, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία.
0: Ο Chris Rock, ο ηθοποιός.
1: Κωμικός. Κωμικός.
0: Ναι,
1: αλλά πρώτα απ' όλα είναι κωμικός ο άνθρωπος.
0: Σωστό,
1: δηλαδή
0: σωστό.
1: Τα στέντα που έχει κάνει είναι ιστορικά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ισχύει.
1: Λοιπόν,
0: τον είδα προχθές στο παιχνίδι των Knicks.
1: Α, είναι ο παδός των Knicks, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να χάσουν πάντως. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι θέμα Ινδιάνα, Νέα Υόρκη, άστο τρόμο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και είχε πει το εξής, λέει, μόνο λέει τα παιδιά, τα σκυλιά και οι γυναίκες, λέει, αγαπούνται, τα αγαπάμε, λέει, χωρίς όρους. Ο άντρας, λέει, πρέπει να παράγει κάτι για να αγαπηθεί. Και άμα θα σου στείλω το σκιτσάκι να το δεις, και λέει κάτι που είχε η γιαγιά του, του είχε πει η γιαγιά του. Λέει, η γιαγιά μου είχε πει, ένας άφραγκος άντρας είναι σαν ένα σπασμένο ρολόι. Και τα δύο λέει σου είναι άχρηστα. Μου είχε πει λέει, η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Και γυρνάει στο κρατήριο και λέει τι γκάγκστερ λέει πράγματα είναι αυτά που μου είπε.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά του όταν ήταν μικρός του είπε ότι ένας άφραγκος άντρας είναι σαν ένα σπασμένο ρολόι. Και τα δύο σου είναι λέει άχρηστα. Η γιαγιά του. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Υπάρχει μια νοοτροπία. Για να το πιάσουμε λίγο με δεδομένα, έτσι. Mm. Να το πιάσουμε λίγο με δεδομένα. Έβλεπα τις προάλλες ένα άρθρο και έλεγε ότι ένας Σουηδός υπουργός εκεί πέρα άνοιξε το στόμα του και είπε ότι να σταματήσουν λέει, να δίνουν άσυλο λέει, στους άντρες από την Ουκρανία για να γυρίσουν λέει, πίσω στην Ουκρανία και να πολεμήσουν. Δεν άκουσα να λέει τίποτα για τις γυναίκες. Ισότητα δεν έχουμε.
0: Δεν λειτουργεί έτσι όμως.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Όπα. Τράβα χειρόφρενο εδώ, μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το δεν λειτουργεί. Έτσι.
0: Χειρόφρενο να τραβήξω. Ναι. Θα σου πω κάτι. Εγώ πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ισότητα για να είναι ίση ο άντρας με τη γυναίκα.
1: Κοίταξε, μην πετάμε την μπάλα στην
0: περίμενε, κοίτα. Όχι καθόλου. Θα σου
1: ο νόμος τι λέει, ο νόμος.
0: Βρε, θα σου εξηγήσω ότι εννοώ. Ο άντρας και η γυναίκα είναι και δύο άνθρωποι.
1: Ναι. Εγώ είναι γαϊδούρια, οπότε
0: ναι, εντάξει,
1: καλό είναι.
0: Και γαϊδούρια να είναι. Είναι και οι δύο γαϊδούρια. Άρα εξορισμού
1: ναι.
0: Είναι ίση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να είναι ανώτερος από τον άλλο.
1: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Έτσι, άρα...
1: Και οι δύο είναι ισάξιοι.
0: Ναι, αυτό.
1: Ισάξιοι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν... χαρακτηριστικά οι άντρες και οι γυναίκες έχουμε χαρακτηριστικά που μας κάνουν να διαφέρουμε,
1: ναι.
0: Αλλά κατά βάση,
1: ναι.
0: Αποτελούμαστε από τα ίδια υλικά.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω το εξής όμως. Δεν μπορώ εγώ να ακούω κάποιον ή κάποια να μου σπάει το κεφάλι και να μου λέει ξέρεις ότι το κατά ώρα είναι ξέρω εγώ οι γυναίκες πληρώνονται 77 cents την ώρα στο ένα δολάριο
0: ναι, εσύ το πας πιο πρακτικά.
1: Λίγο μισό λεπτάκι. Και ότι οι CEO οι περισσότεροι είναι άντρες, αλλά άμα τις πεις πάνε κοριτσάκι μου πιάσε λίγο οξυγόνο να κάνεις λίγο οξυγόνο κόλληση, πιάσε λίγο κοριτσάκι μου εκεί πέρα λίγο πες το να κάνεις το σιδερά.
0: Υπάρχουν όμως και γυναίκες θέλω να σου πω που το κάνουν και αυτό και που οδηγούν.
1: Όχι,
0: και...
1: κοίταξε μη μου πιάνεις τώρα τη μία στις χίλιες.
0: Δεν ξέρω αν είναι η μία στις χίλιες. Εγώ
1: ναι, γιατί έχω πάει σε τεχνικές σχολές έτσι για το καλαμπούρο για να μάθω κάποια πράγματα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Σε μία που ήταν εκεί πέρα από αυτές που δουλεύουν, πήγα πήρα ένα μάθημα για φρέζα, έτσι. Ήταν μια κοπέλα σε 25 άτομα. Μην μου πεις τώρα ότι αυτό είναι ισοτιμία, ισότητα. Κι άμα έχεις πάει ποτέ σε μηχανουργείο, δεν είναι εκεί πέρα το air condition να σε χτυπάει όλη μέρα και να κάθεσαι και να το ξύνεις.
0: Άκου.
1: Ναι. Όχι να μου πεις έχω άδικο σε αυτό τώρα το που είπα πως είναι ένα μηχανουργείο. Μήπως τα μηχανουργεία που είχα πάει εγώ
0: δεν
1: τα
0: έχω,
1: μάθω.
0: Δεν έχει τύχει να πάω σε, να βρω
1: ναι,
0: γυναίκα σε μηχανουργείο.
1: Εγώ, μπορεί.
0: Αλλά ναι. Κάπου ναι. Θα υπάρχει σίγουρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά δεν έχει τύχει σε μένα. Προφανώς είναι πολύ μικρός αριθμός. Επίσης, γενετικά ο άντρας είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα.
1: Α, όπα, όπα.
0: Περίμενε.
1: Όπα,
0: μα δεν ξέρεις τι θέλει. Άντε πάλι με το
1: χειρόφρενο.
0: Να σου πω κάτι. Μία χειρόφρενο, δύο χειρόφρενο. Θα μου φύγει στη στροφή και θα έχω θέμα. Άκου λίγο.
1: Αυτό θέλω να σου φύγει στη στροφή.
0: Τι θέλω να πω. Άσε με όμως να το πω. Λοιπόν. Καταγεγραμμένα, οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από όταν από τις ανδροκτονίες, να το πω έτσι.
1: Ναι, επίσης...
0: Περίμενε μισό λεπτό, να τελειώσω το συλλογισμό μου.
1: Το συλλογισμό σου, ναι.
0: Όμως, αν με φλερτάρει μια γυναίκα, είμαι κολόφαρτος, είμαι τυχερός, γιατί με επέλεξε. Αν φλερτάρω εγώ μια γυναίκα και δεν της αρέσω, αυτομάτως, την έχω προσβάλει σεξιστικά.
1: Και όχι μόνο.
0: Θα σου πω.
1: Δεν είχε γίνει εκείνη η ιστορία με μια διάσημη εκεί πέρα σε ένα αεροδρόμιο.
0: Μιλάμε τώρα για νορμάλ συνθήκες. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο.
1: Να μου πεις πολλά.
0: Γιατί
1: πολλά λες. Τελικά είναι...
0: Η εκπομπή που λέω εγώ. Γιατί, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί βλέπω και κάποια μήνυμα. Μου ήρθε προχθές ένα μήνυμα. Να μαζευτούν, λέει, τα κοριτσάκια που ντύνονται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί γι' αυτό γίνονται κάποιοι βιαστές. Εγώ διαφωνώ απολύτως, Ιωσήφ.
1: Κοίταξε, να σου πω ότι δεν γίνονται γι' αυτό
0: απολύτως.
1: Γιατί
0: τι θέλω.
1: Αλλά να μαζευτούνε.
0: Άλλο, περίμενε. Γιατί να μαζευτούνε.
1: Γιατί να μην μαζευτούνε.
0: Είναι θέμα της οικογένειάς.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, άμα είναι τότε να κυκλοφορούμε όλοι έτσι.
0: Όχι, όχι,
1: δρόμο.
0: Περίμενε. Είναι θέμα της οικογένειάς τους. Αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι ότι. Το βιαστή δεν το κάνει το ντύσιμο ενός ανθρώπου που είχε απέναντί του. Τον βιαστή το κάνει το μυαλό του.
1: Ναι, δεν σου είπα εγώ ότι το βιαστή δεν το κάνει το μυαλό του, αλλά εγώ σου λέω να μαζευτούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να μην θέλω να μαζευτεί το. Δεν έχω κορίτσι, αλλά λέω, άνοιγα. Μπορεί να μην θέλω να μαζευτεί το δικό μου το παιδί, να μην με νοιάζει. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κυκλοφορεί με ράσο. Αυτό είναι θέμα του καθενός.
1: Κοίταξε, δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούν με ράσο.
0: Άντρε, κατάλαβες τώρα πώς το λέω.
1: 14 χρονών κοριτσάκι να μου κυκλοφορεί, σαν να μην πω.
0: Συγγνώμη, ρε Ιωσήφ, στην Αμερική πώς κυκλοφορούν τα κορίτσια 13 και 14.
1: Δεν το λέω μόνο για εκεί, γενικότερα το λέω.
0: Λοιπόν, βλέπεις εσύ να υπάρχει καμία τάση.
1: Λοιπόν, εγώ είχα πάει μια φορά στην ελληνική εκκλησία πριν από 30 χρόνια, εδώ στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και νόμιζα ότι είχα πάει σε Pimpenhose.
0: Εδώ λοιπόν, αν μπει κάποια.
1: Κάτσε να πω κι εγώ κάτι, ρε Μανώλη.
0: Ναι, αλλά έχεις δίκιο.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. Θα μου δώσει μετά άλλα 20 λεπτά αφού τελειώσει η εκπομπή. Κάτσε λίγο. Λίγο, περίμενε. Είχα πάει και τους είχα δει. Ήταν τα παιδάκια εκεί πέρα 17-18 χρονών με ξεκούπο το πουκάμισο και τις αλυσίδες, τα αγοράκια και τα κορίτσια με κάτι τακούνια εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πλατφόρμες. Πριν από 30 χρόνια πλατφόρμες, έτσι. Mm. Που ήταν η πλατφόρμα, είχε ιδιαιτερότητα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού.
0: Mm.
1: Και κάτι μείνει εκεί πέρα που φαινόταν το μισός πισινός. Και ήταν αυτό σε πανηγύρι της εκκλησίας. Και με κοίταζε η μάνα μου, την κοίταζε και εγώ και λέω πού ήρθαμε. Πού ήρθαμε, οι ταμπατζίδες και οι να μην πω τι. Ήταν εκεί μέσα και ήταν αγοράκι και τις βλέπαν οι πατεράδες και οι μανάδες εκεί πέρα και καμάρωναν. Και για τους μέγκ, το λέω και για τους δε. Yeah. Αλλά το θέμα είναι ξεκινήσαμε από τις αυτοκτονίες που είναι 4-1 και όχι απλά την έχουμε πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Την έχουμε πετάξει την μπάλα από την Αμερική που γίνεται. Κάτσε λίγο να μιλήσω, Στέφανα.
0: Την
1: έχουμε πιάσει την μπάλα και την έχουμε πετάξει από την Αμερική που γίνεται η FIFA. Την έχουμε πάει να σου πω πού. Την έχουμε πάει στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή την έχουμε πάει.
0: Ναι.
1: Και σου λέω λοιπόν, εγώ ξεκινάω και να το πω λίγο κάποια άλλα. Πρόσφατα βγήκε ένας νόμος λοιπόν, ή θα βγάζανε ένα νόμο στη Γερμανία, που έλεγε ότι εάν οι άντρες κάποιας ηλικίας θα θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό για παραπάνω από ένα διάστημα, θα πρέπει να ζητήσουν άδεια. Γιατί δεν το κάνανε αυτό για τις γυναίκες. Και άσε το ισότητα και ισοτιμία και πράσινα άλογα. Ο νόμος τι λέει, είμαστε ίσοι. Δίστηνα, φαντάρω και στείλτηνα. Πώς το κάνουν στο Ισραήλ, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Έχουμε πλέον εθελοντές.
1: Όχι εθελοντές, φίλε. Εγώ εθελοντικά δεν πήγα.
0: Μόνιμη θητεία εννοείς.
1: Εμένα με πιάσανε από το σβέρκο και με βάλανε μέσα να πάω.
0: Ναι,
2: προεκλογικά. Δεν ήταν μόνο μου, πήγα, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να πάω. Δεν ήταν, κοιτάξτε, κύριε Ιωσήφ.
0: Προεκλογικά πάντω δεν
2: ήταν. Αν θέλετε, μην δεν πάτε.
0: Ναι.
2: Θα πα και θα πει και δύο τραγούδια. Όχι, ρε φίλε, τι ισότητα είναι αυτή. Όπου με βολεύει, δηλαδή είναι ισότητα, και όπου δεν με βολεύει. Αχ, ξέρετε, είμαστε το αδύναμο φίλο. Για να το πιάσουμε και διαφορετικά. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες οι οποίες λένε στα μαθηματικά οι άντρες είναι πολύ καλύτεροι από τις γυναίκες λόγω τεστοστερόνη στον εγκέφαλο. Και πώς διαπλάσσεται ο εγκέφαλος. Και λέω ότι έχουμε μεγαλύτερη μάζα κεφάλου. Εκεί γιατί δεν το πιάνουμε αυτό και να πούμε, α, κορίτσια, συγγνώμη, στο STEM θα βάζουμε άντρες μόνο. Εκεί δεν περνάει η κατάσταση. Γιατί εκεί πληρώνει καλά. Το θα με πυροβολάνε όμως, α, είμαι αδύναμη. Όχι, ρε φίλε.
0: Και άμα είναι μια γυναίκα που είναι έξυπνη και είναι πολύ καλή μαθηματικός.
2: Κοίταξε, σου ξαναείπα. 25 άτομα μέσα στο μάθημα για τη φρέζα. Μια γυναίκα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τη γυναίκα δεν την ενδιαφέρει να δουλέψει η φρέζα.
2: Αλλά όχι με το ζόρι να μου έρχεσαι να μου πεις μισή θα είναι άντρες και μισή θα είναι γυναίκες. Άμα είναι να το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε παντού.
0: Λοιπόν,
2: και στους σκουπιδιάριδες, και στους ηλεκτροκολλητές, και σε αυτούς που κάνουν χαντάκια. Παντού 50-50, ρε φίλε.
0: Μισό λεπτό στους οδογού.
2: Και σε αυτοκτονίες 50-50. Γιατί να σου πω το εξής, ξεκίνησες και μου λες, τι ωραίο το κοριτσάκι. Αυτό φτιάχνει ένα εγώ που είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να το διαβάλεις.
0: Ναι.
2: Αν όμως το άλλο του λες, ξέρεις φιλαράκι, άμα δεν πιάσεις και μου γράψεις 20 σε όλα, είσαι ένα τίποτα. Δεν μπορούν να γράψουν όλοι 20.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν μπορούν όλοι να είναι πρώτος μαθητής, ένας θα είναι πρώτος μαθητής.
0: Πάντως υπάρχουν επαγγελματίες.
2: Όχι, κάτσε να μιλήσω κι εγώ τώρα λίγο, Δημήτρη, συγγνώμη, σε παρακαλώ.
0: Δημήτρη, όχι, αλλά ναι.
2: Μανώλη, συγγνώμη. Ναι. Καλή του ώρα που να είναι ο άνθρωπος, συγγνώμη. Ναι. Μανώλη, κάθεστε. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Ο άλλος που το είπε εκεί πέρα δεν το είπε για καλαμπούρι, δεν το είπε τυχαία.
0: Ναι.
2: Και ούτε το είπε μια φορά, το έχει πει επανελειμμένα. Είναι αυτό που λέγαμε, ανοίξτε το στοματάκι, γελάστε, κάτσε να σας περάσω και την αλήθεια.
0: Ναι,
2: δηλαδή στην
0: κυριολεκτία
2: έχουμε γίνει boxer, έχουμε γίνει ο boxer από τη φαρματοζών. Γιατί ρε φίλε δηλαδή, εμείς ψυχή δεν έχουμε. Η πατριαρχία και πράσινα άλογα κατσαρά. Δεν μπορώ ρε φίλε, έχω κουραστεί να τα ακούω αυτά. Και το κολυτάρι μου δηλαδή έφυγε, γιατί πού ήταν εκεί πέρα τα τέτοια για τους άντρες. Γίνεται ένα διαζύγιο, γίνεται μια γυναίκα κλπ. 15 τρόπους να βοηθήσουμε τη μάνα. Τον πατέρα, τι έγινε ρε φίλε για τον πατέρα, ο πατέρας τι είναι, άχρηστος είναι. Ο πατέρας να είναι στους 5 δρόμους και η μάνα να έχει σπίτι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι γίνεται, αυτός ο κερατάς τι είναι δηλαδή, άχρηστος είναι. Σκουπίδι, αναλώσιμο. Το πετάμε και παίρνουμε καινούριο σερβιέτα. Είναι, τι είναι να ξέρω κι εγώ να καταλάβω. Και αυτή την κοινωνία. Έλα εδώ στη χρήση με ηλίθεια, σε θέλουμε. Πάνε σκοτώσου. Πάνε πέρα 40 χρόνια από τη ζωή σου εκεί πέρα να χτυπιέσαι σε μια δουλειά για να βγάλεις 5 φράγκα. Τελείωσες, ο επόμενος. Έλα, εσύ δεν μας κάνεις. Κι άμα αυτοκτονήσεις δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι 50 από πίσω. Γιατί δεν μιλάμε για το μέσο όρο ζωής που είναι τόσο υψηλότερο στις γυναίκες από ότι είναι στους άντρες. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή. Συγγνώμη. Δεν θα καθίσω να το κάνω τούμπο εκεί τώρα εδώ πέρα.
0: Όχι, περίμενε.
2: Υπάρχει θέμα. Ναι. Υπάρχει θέμα και πρέπει να συζητηθεί.
0: Ωραία, περίμενε όμως. Το συζητάμε. Η κατάληξη ποια θες να είναι.
2: Η κατάληξη είναι θέλω να φύγουν αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι αχ, η πατριαρχία μας έχει πατήσει. Πήγε ένας άλλος κωμικός και ξέρεις τι είπε. Πολύ ωραία. Λέει φοβερές οι γυναίκες, λέει είστε πανέξυπνες. Πραγματικά λέει. Όπως είπε και ο Κρίστοφ και κάτι άλλο για την πρώην του. Λέει, τόσα χρόνια λέει, αιώνες ολόκληρους, δεν θέλατε να έχετε ίσες δουλειές και να έχετε ίσα επαγγέλματα με εμάς. Τώρα λέει που τα περισσότερα γραφεία λέει έχουν air condition, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, τώρα θέλετε να φύγετε από το σπίτι και να πάτε στη δουλειά. Φοβερό λέει. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής. Κάτι ήθελε να πει. Και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πάνε, χτυπάνε το 40 και έρχονται στο σπίτι και κάνουν και τη δουλειά και δεν σηκώνει ένας άντρας το δάχτυλό του. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Προφανώς και υπάρχουν.
2: Ούτε λέω όμως να πιάσουμε όμως και την κατάσταση που άλλος χτυπιέται 50 ώρες, η άλλη κάθεται στο σπίτι όλη μέρα και να μην πω τι κάνει, έτσι. Και έρχεται και δεν βλέπει ούτε μια σουγκαρίστρα να έχει πιαστεί.
0: Και αυτό γίνεται.
2: Αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε μόνο, αχ, ξέρεις, ο άλλος δεν μαζεύει τις κάρτες.
0: Όχι, να τα συζητάμε και αυτά, δεν έχω αντίθεση.
2: Μπράβο, κορίτσι μου, καλά έκανες και σε παραδέχομαι και είσαι και πολύ ωραία. Και ο άλλος, κρίμα που δεν κάθεται να κάνει και αυτό το δικό του πράγμα. Αλλά να πιάσουμε και τα υπόλοιπα, έτσι. Να πιάσουμε και τα υπόλοιπα.
0: Συμφωνώ ότι πρέπει να τα συζητάμε όλα. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Όχι, όπως τι λέει ο παπάς, τα καλά και συμφέροντα.
0: Τις ψυχές ημών.
2: Τις ψυχές ημών. Τα ανώδυνα ανεπαίσθητα και ειρηνικά. Ναι.
0: Παρά ένα.
2: Παρά ένα. Αυτό, φίλε μου, ήθελα να πω. Να το ξαναπώ και να το ξαναζητήσουμε αυτό.
0: Θα περιμένω την άλλη από Δευτέρα πρώτα θα ζούμε στη χαλά. Όποτε θες να τα πούμε.
2: Ναι, γιατί για μένα είναι σοβαρό αυτό το θέμα, φίλε. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Και
2: υπάρχει
0: είναι σοβαρό και
2: στην Ελλάδα, δυστυχώς... δε, το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρότερο.
0: Και δυστυχώς είχα τώρα και ένα παράδειγμα, δεν πρόλαβα να σου το δώσω, αλλά θα το θυμηθώ να σου το δώσω την επόμενη φορά.
2: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Κύριε Βαγγέλη, θα το διαβάσω το μήνυμα και θα κλείσω με αυτό. Ξηρομερίδι, όλα λέει για μια γυναίκα γίνονται. Γράφει λοιπόν εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Κάνετε λάθος, κύριε Παρταλή. Όταν κάθεται λέει άλλη στο ταξί μπροστά με τη μίνι φούστα μέχρι τον Αβαλό, τι θα κάνεις? Τη δουλειά σου, κύριε Βαγγέλη. Δεν την έχει φορέσει για σας τη μίνι φούστα. Δικαίωμά της είναι. Τι πάει να πει τι θα κάνεις? Έτσι θα της βάλετε χέρι? Θα κρατάτε το τιμόνι και θα πάτε μπροστά τη δουλειά σας θα κάνετε? Δηλαδή, άμα έρθει και κάτσει δίπλα σας ένα αγόρι που φοράει ένα κολλητό τζιν και μία κολλητή μπλούζα και διαγράφονται μέσα από αυτά τα κολλητά διάφορα, τι θα κάνετε? Δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είναι? Δεν τρελαθούμε τώρα. Το μυαλό μας κάνει ότι είμαστε, όχι αυτά που βλέπουμε. Λάσκαρης Αγοραστός, Αντώνης Μορτάκης, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Γρηγόρης Διβάνης στις ειδήσεις, Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική ενημέρωση, απόψε μετά τις 9 και τον Νίκο Μπογιόπουλο, βράδυ Παρασκευής, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μου αρέσει το κλίμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των τελευταίων 24 ώρων, ειδικά οι τελευταίες 48 ώρες στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ. Δίνουν ένα τόνο άγρια πολεμικό και πολύ μακριά από το υποτιθέμενο κλίμα ειρήνης που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε και πύραυλο σε τάγκερ, είχαμε προηγουμένως την κατάρριψη του ελικοπτέρου, πολλά χτυπήματα σε στόχους στο Ιράν και πολλά χτυπήματα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και βάσεις. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση πολεμική, μια δεύτερη φάση άγριας έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού, για να δούμε αν και πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως με τις δηλώσεις που κάνει. «38 φορές μέτρησαν οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 38 φορές μέσα σε μία μέρα να αναφέρεται σε ειρήνη και ειρηνευτική προσπάθεια την ίδια ώρα που έδινε εντολές για χτυπήματα. Και έκανε πριν από λίγες ώρες άλλη μία φοβερή δήλωση ότι η Τεχεράνη τον παρακαλεί να σταματήσει τα χτυπήματα για να διαψευστεί λίγη ώρα μετά από το καθεστώς του Ιράν. Το χειρότερο είναι ότι τώρα πια δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, γιατί εκτός από τον κανονικό πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο πόλεμος των δηλώσεων, όπου το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και από τις δύο πλευρές, με συνέπεια να μην έχουμε καθαρή εικόνα για το που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ενώ είναι πάρα πολύ έντονη η φημολογία που υπάρχει και για τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται από πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο, γύρω από τον πόλεμο, γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, γύρω από τα χρηματιστήρια. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα τους τόνους. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια. Και μίλησε για σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στην περίπτωση που αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας και πάλι ένα κλίμα έντονου ηλεκτρισμού, ένα πολεμικό κλίμα στις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα. Έχουμε και την επίθεση Ερντογάν, τη φραστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου και τους διαξυφισμούς των δύο ηγετών, που επίσης δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Αχ, τα πρώτα μηνύματα όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά, αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά έκανε και μια τρομερή δήλωση. Τρομερή δήλωση. Ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός. Ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Η αλήθεια είναι, γράφει, ότι ο πόλεμος που επρόκειτο να τελειώσει σε ένα μήνα έχει ήδη ξεπεράσει τους 4 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Και σωστά επισημαίνεις, Κατερίνα, ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει και δεν σέβεται, κατά συνέπεια, το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Τώρα στα καθημάς, η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό. Που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνον ο πόλεμος. Κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπίου. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρε εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη.

5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς. Περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά, που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας, αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς, διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη.

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλας, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα. Είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε εκριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας, ο Ελευθερίου. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει. Ο Ντόναλτ μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες.

Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητή παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ, αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ακόμη, Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Και γράφει τι θα γίνει η εφημερίδα, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ακόμη κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας

ίσα αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό. Το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη, έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους,

Όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του Στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλιά σας θέλουμε. Ξεκινώ με τη Μέση Ανατολή και αυτό το νέο πολεμικό ξέσπασμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τι βλέπετε εκεί, πού πάει το πράγμα? Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις χθες είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη και την ίδια στιγμή έδινε εντολές για χτυπήματα.
1: Ναι, πριν από λίγο αναχώρησε από την Τεχεράνη η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ, από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι ΗΠΑ. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο. Και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
1: Θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρυτό. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος είναι η 10η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ, υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις από την Ουάσιγκτον. Διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας, αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήρα και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Φιντάν, με αυτές τις
0: ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία τους.
1: Και το έκανε τα μούτρα κρέας του Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα, συγγνώμη.
0: Τι έπρεπε να του πει?
1: Ως σχολιαστής του, έπρεπε να του πει, κοίτα, φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Αυτό έπρεπε να του πει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκολευκό δεν παράγει, πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε, πού είναι το καλώδιο?
0: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι, ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση, κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν αντιδρά από εδώ μεριά?
0: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
1: Μα καθόλου, κύριε.
0: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο, υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με, με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με, με την Κύμολο και στον Εύρο, έχει δείξει καλά δείγματα.
1: Κύριε Χατζηρακώνα,
0: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Δεν παίζουμε... Ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μεριά δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε πέντε πλοία η Τουρκία και εμείς υποδείκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win, του σπέτσαθλων και του σπέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε ο Όσμανς Λούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κριθούν το Σάββατο 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Στεβάν Κουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι κυπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργίν Αταμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε τις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες στη Σαουδική Αραβία, έχει τεχνικό τον Γιώργο Δόνη. Η Ιορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναρκτήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με τη Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs και προηγούνται 3.
0: Έλα Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται 3-1 και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στους τελικούς του NBA.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγκεκριμένη. Δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για τον Μπέρκομι ξανά Σειραία. Δεν παίζουν οι Γερμανοί το τεχνικό σάιτ. Σειραία, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
1: Τρεχάτε και αρχίζει το μάτς.
2: Τρεχάτε, αρχίζει το μάτς. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή που έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
3: Ναι, εγώ σκέφτομαι χρυσές δουλειές στα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο Τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα εμένα.
2: Πρακτικό μυαλό, ρε.
3: Πρακτικό.
2: Και στο φαγητό κατέβει. Κυλιόδουλη.
3: Κυλιόδουλη φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν
2: εδώ, παιδί μου, αρχίζει η μαγεία.
3: Ναι.
2: Η μαγεία.
3: Εγώ είμαι με τη Βραζιλία. Εγώ, εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να τα πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
2: Καλά, είναι πολλοί οι μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
3: Ναι,
2: πραγματικά.
3: Γι' αυτό το είπα.
2: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή, και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, ναι. Η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια, Αμαλία μου, αυτό
3: τι
2: δεν είναι...
3: Τι ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια?
2: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Α. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια, θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα, ναι. Άλλα στις 5, άλλα στις 7.
3: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
2: Θα έχει όλες τις ώρες.
3: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Καταλαβαίνεις. Να βλέπετε εσείς το Μουντιάλ, να κάνουμε κι εμείς καμιά δουλειά.
2: Δεν κατάλαβα. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
3: Μπράβο.
2: 104. Ωραία. Όπως το ακούς.
3: Μπράβο. Να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
2: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το Μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
3: Ναι.
2: Έτσι, να το πούμε και αυτό.
3: Δηλαδή,
2: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το Μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα,